0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Sport FM Πάτρας 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Σπαρματοζεντέξο με τρεις, Αλέξη Γίνη στα μικρόφωνα, θα δώσω για να πλούσει τη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου, χωρίς μεγάλη είδηση μέχρι αυτή την ώρα. Στην Παναχαϊκή διαβουλεύση συνεχίζονται, όμως δεν υπάρχει κάτι που να προκύπτει ως επίσημο, μόνο κάποιες λεπτομέρειες μπορούν να γίνονται γνωστές. Η Παναχαϊκή, η οποία έκανε πριν από λίγο ολοκλήρωση την πρώτη τελευταία της προπόνηση για φέτος, και αυτή την ώρα όλη η αποστολή της Παναχαϊκής πάει στο Φώτης Αραβαδινός για το παιχνίδι της Ντομιτεϊκού ανάμεσα στην ΚΑΠΑ 19 της Θήλας και την ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής. Με επέκταση από την πρώτη ομάδα, τους μικρούς εννοώ, και οι δύο ομάδες στο σημερινό ημιτελικό. Η Παναχαϊκή, η οποία θα ολοκληρώσει αύριο την χρονιά με φιλικό παιχνίδι με το Πάτρες στις 5 στην Αγιά, και από αύριο το βράδυ οι παίκτες θα είναι ελεύθεροι και θα περιμένουν τις διοικητικές εξελίξεις. Παναγιάλης και Θήλα ετοιμάζονται για τον τελικό του γηπέλου Ραστεγνών. Μετράνε αντίστροφα, καθώς είναι την επόμενη Τετάρτη, για να κλείσει χρονιά και για αυτές τις δύο ομάδες. Αν δούμε, αύριο θα οριστούν οι διαιτές για τα τοπικά πρωταθλήματα. Ο ΝΟΠ, που είναι σε πολύ δύσκολη θέση, δίνει κρίσιμο αγώνα αύριο το μεσημέρι στα Χανιά, και με ήταν χάσει θα είναι πλέον προς την Α2 εθνική κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Πάτρας 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, χωρίς μεγάλη είδηση, όπως είπαμε τώρα, ανακοινώθηκαν διαιτητές για τα παιχνίδια της Κυριακής, τα παιχνίδια των Μπαράς που έχουν τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στο Ντέρμπι, στον Πύργο, 4 ώρα την Κυριακή, Πύργος Ζάκυνθος, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται συγκεντρώσει πολύ κόσμο, ακόμη και πολλοί κόσμος, ποδοσφαιρικός κόσμος από την Πάτρα, θα βρεθεί την Κυριακή στον Πύργο να δει τη σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα του στον Πύργο και την Ζάκυνθο. Ο Κωνσταντίνος Σαφούρης Αργυρόπουλος, ο οποίος έχει παίξει, νομίζω ότι είναι τρίτο το παιχνίδι που παίζει στον Πύργο φέτος, τέταρτο. Από τις Σέρες θα σφυρίξει το μάτς του Πύργου με την Ζάκυνθο. Ο Μητροφάνης από την Αθήνα δεν είναι πρώτος βοηθός. Ο Παύλος από τη Δυτική Αττική δεύτερος. Ο Αριστίδης Αλιάγας από τη Δυτική Αττική τέταρτος διετής. Και ο Χαράλαος Νενεκούμης από την Αργολίδα παρατηρητής διαιτησίας. Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι, Άρης Πετρούπολης, Εθνικός. 4 ώρα στην Αθήνα, ο Θωμάς Μπουρουζίκας από τη Λάρισα με βοηθούς τον Νίκο Μαυροκορδόπλο από την Αργολίδα, τον Γρηγόρη Δεδικούση από την Λάρισα, τέταρτος διαιτής ο Γιάννης Παπαγεωργόπλος από την Αργολίδα, παρατηρητής ο Χρυσοβαλάντης Βρακάς από την Εύβοια. Αυτοί λοιπόν είναι οι διαιτητές που βγήκαν στα δύο σημαντικά παιχνίδια. Ο Σαφούρης, αν θυμάμαι καλά, περνά και δεύτερο παιχνίδι τώρα στα Μπαράζ. Έχει παίξει την πρώτη αγωνιστική το Εθνικός Πετρούπολη για τον Κωνσταντίνο Σαφούρη Αργυρόπουλο. Ο Μπουρουζίκας, έχω προσέξει τον πρώτο, μιλώ όταν έχει παίξει άλλο παιχνίδι. Γενικώς, ότι όπως και πέρυσι, στα Μπαράζ και στη Super League 2 και τώρα στην τρίτη εθνική κατηγορία, υπάρχουν κάποιοι διαιτητές που ορίζονται συνεχώς στα αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε λοιπόν σε μια κρίσιμη αγωνιστική, καθώς ενδιαφέρει σίγουρα και τις ομάδες, επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές μέρες. Γιατί και η Ζάκυνθος και ο Πύργος είναι δύο ομάδες οι οποίες των πραγμάτων είναι στον όμιλο και η τύχη τους κρίνει και πολύ και τη συγκρότηση του νέου ομίλου. Άλλο να είναι πλην 2, άλλο να είναι συν 2, άλλο να είναι πλην 1 συν 1. Οπότε νομίζω ότι η τύχη των δύο αυτών ομάδων καθορίζει και σε μεγάλο βαθμό την συνέχεια πώς θα οριστεί ο όμιλος στον οποίο θα συμμετέχουν του χρόνου η Παναχαϊκή, ο Παναγιάλιος και ο Ατρόμητος, οι οποίοι αυτοί είναι οι τρεις για την ώρα σίγουροι. Και βεβαίως είπαμε το θέμα της Θύελλας πάει στην Εκθαλιστική Επιτροπή και των υπολείπων ομάδων, ενώ και η Αχαϊκή είναι έτοιμη να μπει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει και αυτή μια θέση, θεωρώντας ότι είναι ο επόμενος μεγάλος σύνδεσμος. Χθες από τρεις επανεβάζουν δύο ομάδες, ότι σε περίπτωση του δημιουργηθούν κενά, θέλει να διεκδικήσει αυτή μια θέση στο νέο ποδοσφαιρικό χάρτη της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει και στους αγώνες μπαράς, και οι οποίοι και την Κυριακή θα μαζέψουν αρκετό κόσμο. Είπα ότι εδώ και την Πάτρα πολλοί ψάχνουν για εισιτήριο την Κυριακή για να πάνε στον Πύργο να δουν το παιχνίδι του Πύργου με τον Ζάκυνθο. Είναι ένα μάτσο που όντως θα γίνει μάχη, καθώς η Ζάκυνθο συνέχεια έχει δύο παιχνίδια εντός, ο Πύργος έχει δύο εκτός μετά. Πάει δύο παιχνίδια στην Αθήνα. Η αλήθεια πάντως είναι από όσους έχουν δει τα παιχνίδια ότι οι ομάδες δεν έχουν τεράστιες διαφορές και επίσης δεν είναι και ομάδες διαφοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν κάνει καμία ομάδα την πραγματική διαφορά για να πεις ότι είναι και σίγουρη. Αλλά θα δούμε τι θα βγάλει και η Κυριακή, που είναι μια κρίσιμη αγωνιστική, καθώς συνέχεια θα μπούμε στην τελική ευθεία των αγώνων μπαράζ.

Άλλη μια μέρα που στην Πανεπιστημιακή δεν υπάρχει κάτι καινούριο, δεν υπάρχει κάποια είδηση εκ των πραγμάτων στο διοικητικό κομμάτι, στο αγωνιστικό καταρχήν. Να πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη τελευταία προπόνηση για τη φετινή χρονιά. Η προπόνηση ξεκίνησε νωρίς σήμερα στο γήπεδο της Παναχαϊκής και τώρα όλη η αποστολή της Παναχαϊκής κατευθύνεται στο Φώτης Αραβαντινός, όπου σε λίγα λεπτά, σε 6.30, θα ξεκινήσει ο μητελικός της ΚΑΠΑ 19 ανάμεσα στη Θεία Πατρών και την Παναχαϊκή, που αναμένεται και εκεί να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν επιλέξει να πάνε στο Φώτης Αραβαντινός να συμπαραστούν στους παίκτες της ΚΑΠΑ 19, αλλά κυρίως από ό,τι έχω μάθει ότι και στις δύο δεκάδες πιθανόταν να υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν παίξει αγώνες πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική κατηγορία και από τις δύο ομάδες να παίξουν και στο σημερινό ημιτελικό. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αύριο, για την Παναχαϊκή είναι τελευταία μέρα προπονήσεων, καθώς στις 5 το απόγευμα θα δώσει ένα προπονητικό χαρακτήρα παιχνίδι με το Πάτρε, το οποίο τους άλλους φιλοξενεί και στο γήπεδο της αυτή την εβδομάδα. Από ό,τι ενημερώθηκα, τεχνική ηγεσία θα δώσει χρόνο συμμετοχής τους βασικούς παίχτες για ένα διάστημα. Θα δοκιμάσει κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 και ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής και θα έχουν κληθεί και 3-4 παιδιά από ομάδες τα οποία θέλουν να τσεκάρει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, που του παραδώσει την τελική έκθεσή του, κυρίως για τους μικρούς ποδοσφαιριστές. Πάντως η πρόθεση είναι ότι αύριο θα πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι παίχτες της Παναχαϊκής στο τελευταίο παιχνίδι με το Πάτρε. Νομίζω ότι ο μόνος πλέον που δεν μπορεί να υπολογίσει την Ομούλα, όλοι οι άλλοι που θα παίξουν για άλλη μισή ώρα, άλλη 45 λεπτά, ανάλογα, για να κλείσει η χρονιά στο αυτό το προπονητικό τεστ με το Πάτρε, και μετά όλοι οι παίχτες θα είναι ελεύθεροι για να περιμένουν τις διοικητικές εξελίξεις.

Λοιπόν, και μια και λέμε για προπονητικού χαρακτήρα αύριο παιχνίδι στο τελευταίο τη χρονιά τη Παναγιακή με το Πάτρε, να πω ακόμη ότι την Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 5.30 ώρα στην Αγιά, θα υπάρξει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Αυτή τη φορά θα είναι το φιλικό παιχνίδι των Παλεμάχων, οι οποίοι θα παίξουν ένα φιλικό ματ. Και μετά το παιχνίδι θα έχουμε εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Παλεμάχων. Και από ό,τι φαίνεται, ότι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Παλεμάχων θα υπάρξουν και αλλαγές. Υπάρχουν παλέμαχοι που είναι έτοιμοι να δραστηριοποιηθούν, να μπουν στο ΔΣ και μάλιστα θεωρούν ότι θα μπουν για να δώσουν και μια άλλη οντότητα και κυρίως να έχουν και μια άλλη συνεργασία με την ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί τις τελευταίες ημέρες και νομίζω ότι πάμε για αλλαγές προσώπων στο ΔΣ και το πρώτο μέλημα που υπάρχει σε άτομα που θέλει να εμπλακούν στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο κοντινή σχέση μεταξύ των παλεμάχων και της ποδοσφαιρικής ομάδος. Άρα τη Δευτέρα θα υπάρξει λοιπόν αυτό το φιλικό παιχνίδι στις 5.30 στην Αγιά και μετά θα έχουμε τις εκλογές που θα βγάλει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Κώστας λέει παίζει κάπα δεκαετία της Πραγματικής σήμερα, ναι. Παίζει τώρα στις 18:30. Ημιτελικό με τη Θήλα, στο Φώτης Ραβαντινός. Ναι, 18:30. Για το πολυθυμάδι της ΕΠΣΑ Γαΐας, ναι, παίζει σήμερα. Και μου επαναλαμβάνω, Κώστα, από ό,τι μαθαίνω, καταρχήν η αποστολή της Πραγματικής πάει όλοι. Έφυγαν από το γήπεδο και πάνε άπαντες για να δουν το παιχνίδι. Και από τη Θήλα θα υποσυγκεντρώσει αρκετό κόσμο. Είπα ότι θα υπάρχουν και κάποιοι. Θα παίξουν και στις δύο ομάδες. Παίκτες που έχουν παίξει από την ομάδα μας τρεις εθνικές από μικρούς. Κάποιοι μικροί έμαθα ότι δεν θέλουν να αγωνιστούν. Και από τις δύο ομάδες απλά θέλουν να ολοκληρώσουν τη χρονιά. Το καταλαβαίνουμε όλοι για ευνόητους λόγους. Πάντως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στη σημερινή αναμέτρηση που γίνεται στο Φώτης Ραβαντινός σε λίγα λεπτά.

Στο τοκετικό δεν έχει προκύψει κάτι καινούργιο, δεν υπάρχει κάτι συνταραχτικό. Στόματα αρμηδικά κλειστά, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουδής μιλάει από αυτούς που ξέρουν, έτσι. Δεν γνωρίζουν πάρα πολύ πράγματα. Αυτοί όμως που γνωρίζουν κάποια άτομα, τα οποία δεν είναι πολλά. Βεβαίως, την πραγματική εικόνα όλων των γεγονότων μέχρι τώρα από την Παναχαϊκή την γνωρίζει μόνο ο Κώστας Βόλης. Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή ότι ο Κώστας Βόλης είναι αυτός που μιλάει πλέον, αυτός που είναι σε ανοιχτή γραμμή και έχει συνομιλίες με τους ενδιαφερόμενους. Τώρα είπα ότι έχουν εμπλακεί και οι δικηγόροι. Μάλιστα, είναι και δικηγόρος τον οποίο έχει επιλέξει ο ίδιος ο Κώστας Βόλης από πληθυντικά του πλευρά για να κάνει τις διαπραγματεύσεις. Οι υπόλοιποι απλά μπορούν να ξέρουν κάποια πράγματα. Ακόμη δηλαδή και ο Παναγιώτης Μητέκολος γνωρίζει κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν τα γνωρίζει όλα. Ο Παναγιώτης Μητέκολος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει περιμένοντας εξελίξεις και θα είναι αυτός που θα βάλει την υπογραφή αν υπάρχει deal και αμέσως μετά θα αποχωρήσει. Όπως δηλαδή και ο ίδιος είχε δεσμευτεί ότι θα παραμείνει μέχρι να δοθεί μια λύση στην ποδοσφαιρική ομάδα να την παραδώσουν σε κάποιον σοβαρό επενδυτή. Αυτό θα γίνει από ό,τι φαίνεται. Ο Παναγιώτης Μητέκολος θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, θα είναι παρόν και θα είναι αυτός που, αν υπάρξει deal, αυτός θα βάλει την υπογραφή για την παραχώρηση του management για τη νέα περίοδο και αμέσως μετά θα υποβάλει την παραίτησή του. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτή την, το λόγο που είχε πει θα τον κρατήσει, περιμένοντας πλέον μέσα στο επόμενο διάστημα να δουν ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι, από τη στιγμή που ο πρόεδρος είναι αυτός που θα βάλει και την υπογραφή για την παραχώρηση του management τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Αν βεβαίως, επαναλαμβάνω, αν υπάρξει deal, αν υπάρξει συμφωνία σε όλα όσα συζητούν οι δύο πλευρές αυτή την ώρα. Μαθαίνω ότι οι δικηγόροι υπάρχουν πολλές κουβέντες, ανταλλάσσουν απόψεις, αντιπροτάσεις γίνονται από τη μια πλευρά στην άλλη. Είναι και θέματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή δεν είναι όλα απλά. Για να το δώσω να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι τόσο απλά. Υπάρχουν θέματα στα οποία κολλάνε. Μια πλευρά λέει υποστηρίζει αυτό, η άλλη πλευρά κάνει την πρότασή της. Προσπαθούν δηλαδή να βρουν τη χρυσή τομή, την συνιστόση από την ουσία των εγγυήσεων που ζητάνε και οι δύο πλευρές. Είτε εγγυήσεις τελικά έχουν μπει και από τις δύο πλευρές, όπως αναμενόταν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι δύο πλευρές ψάχνουν, έχουν θέσει θέμα εγγυήσεων. Οι επόμενες μέρες θα είναι σημαντικές. Παναλαμβάνω, κάποιοι μου λένε ότι μέσα στη εβδομάδα πιθανό να υπάρξει ένα ραντεβού, να δουν σε ποιο σημείο είναι. Το επόμενο δεκαήμερο για πολλούς κρίνεται καθοριστικό, καθώς ακόμη και οι ίδιοι υποψήφοι δεν θέλουν να τραβήξει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Θέλουν όταν θα είναι και αυτοί έτοιμοι. Βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται και από τις γραφειοκρατικές εξελίξεις, από το θέμα των συζητήσεων, την πορεία των συζητήσεων, τον έλεγχο που κάνουν αυτή την ώρα, διότι υπάρχουν δύο βασικά θέματα για αυτούς, τα οποία τους απασχολούν, θέμα γηπέδου το πρώτο και θέμα χρεών το δεύτερο. Θέλουν να έχουν ξεκάθαρη άποψη. Έχουν βάλει δικηγόρους και ψάχνουν παντού. Τι γίνεται με χρέη. Υπάρχει ένα θέμα που τους απασχολεί πάρα πολύ, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις ΠΑΕ ενεργές. Για αυτούς είναι ένα θέμα αυτό. Επειδή ξέρουν από ποδόσφαιρο, θεωρούν ότι έχουν πληροφορίες, τώρα έχουν ενημερωθεί για το δάνειο που στην αρχή δεν το γνώριζαν. Είδαν και τα δημοσιεύματα, παίρνουν πληροφορίες για όλα τα θέματα, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αλλά κυρίως από πλευρά αυτών στέκεται από ό,τι μαθαίνω περισσότερο σε θέμα γηπέδου, σε θέμα χρεών που κάνει έλεγχο, να δουν ποια είναι τα χρέη αν η ομάδα φτάσει στη Super League 2. Αυτό είναι μεγάλο θέμα που τους απασχολεί και θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο φίλος του Τζόρτζ λέει ένα ωραίο μήνυμα. Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: εγώ το έκανα το check-up, λέει, στο Σβόλι. Δεν είχαν εμφανιστεί, λέει, επενδυτές. Ας πάει και κανένας άλλος, λέει, κανένα καρδιογράφημα. Μήπως μάθουμε τίποτα. Γιώργο, δεν νομίζω να μαθευτεί τίποτα. Από πλευράς Κώστα Σβόλι, δεν υπάρχει περίπτωση να μαθευτεί τίποτα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι. Είναι ο μόνος που ξέρει ακριβώς την πορεία γιατί αυτός είναι συζητήσει. Και κυρίως επαναλαμβάνω ότι το θέμα το χειρίζεται μόνος του. Αυτός χειρίζει το θέμα. Εντάξει, δεν είναι κακό, το έχω πει πολλές φορές, η μυστικότητα που υπάρχει. Έτσι. Είναι θέματα που θέλει να υπάρξει μια μυστικότητα. Πληροφορούμε ότι περισσότερο εκεί σε αυτό το κομμάτι είναι η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή θέλει να υπάρξει μυστικότητα στην πραγματεύση. Δεν θέλουν να κυκλοφορήσουν τα ονόματά τους. Για ευνόητους λόγους, μέχρι να υπάρξει deal, το έχουν επιδιώξει και το έχουν απαιτήσει από την πληροφορία. Ότι δεν θέλουν καμία δημοσιότητα γύρω από τα δύο ονόματα. Είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι δύο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο αυτήν την ώρα, αλλά οι ίδιοι έχουν θέσει ως πρωταρχικό θέμα να μην βγουν τα ονόματά τους. Έχουν τους λόγους τους, θέλουν να μην γίνουν γνωστά τα ονόματά τους. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που μεταφέρθηκε είναι ότι δεν θέλουν να βγουν τα γνωστά τα όνοματά τους, γιατί αυτή τη στιγμή ενδιαφέρονται μόνο για την Παναχαϊκή. Δεν θέλουν να, αν μαθευτεί ένα όνομα, να υπάρξουν, μπορεί να πάρουν, να τους πάρουν κάποια άλλα τηλέφωνα. Δεν θέλουν να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες. Το ενδιαφέρον τους είναι μόνο για μια ομάδα. Θέλουν λοιπόν να ξεκατελειώσουν αυτό το ενδιαφέρον που έχουν και μετά θα εμφανιστούν υπέρ ενώπιον όλων. Έτσι μου μεταφέρθηκε χθες, ότι είναι ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Επειδή πραγματικά ενδιαφέρονται μόνο για μια ομάδα και αυτή είναι η Παναχαϊκή, θα γνωστοποιήσουν οι ίδιοι ποιοι είναι μόλις ολοκληρωθεί το deal. Εντάξει, είναι επιβεβαιωμένο ότι έχουν έρθει και οι δύο στην Πάτρα. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι μόνο από μία φορά, μπορεί να έχουν έρθει και παραπάνω, δεν το γνωρίζω, κανείς δεν το γνωρίζει αυτήν την ώρα. Η μία είναι επιβεβαιωμένη ότι έχουν έρθει τουλάχιστον από μία φορά ο καθένας. Φαντάζομαι ότι επειδή ακούγεται τις επόμενες ώρες πιθανόν να υπάρξει και ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές, ότι έχουμε μπει σε μια ευθεία αυτή την ώρα, χωρίς όμως να το θεωρούμε το θέμα τελειωμένο. Το επόμενο δεκαήμερο φαίνεται ότι 7-10 μέρες από ό,τι μεταφέρουν θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.

Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, Αλέξη. Και αν δεν ευοδοθεί το deal, υπάρχει φως στο τούνελ για την επόμενη μέρα. Δημήτρη, αυτό είναι κάτι που οι μοναχικοί που θέλουν να το σκέφτονται, να ξέρεις. Το φως στο τούνελ δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Επίσημα τώρα δεν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Εκτός από αυτή την περίπτωση. Φως υπάρχει, έτσι. Μετά λέω. Εναλλακτική λύση τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Αυτό είναι κάτι που το συζητάνε. Γι' αυτό και η Παναχαϊκή προσπαθεί να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Στην Παναχαϊκή φαίνεται μοντικά ο Κώστας Βόλης ότι έχει πιστεί ότι οι άνθρωποι είναι σοβαροί, ότι το ενδιαφέρον τους είναι πραγματικό, ότι έχουν όραμα να οδηγήσουν την ομάδα και γι' αυτό έχουν ρίξει βάση μόνο εκεί. Εάν δεν βοηθεί το deal, τα πράγματα θα ζωρίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποιοι όμως επαναλαμβάνω θεωρούν σχεδόν δεδομένο. Να είμαι ειλικρινής, Δημήτρη μου. Δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά όταν έχεις πάρει ποδοσφαιριστές τηλέφωνο, κάποιοι θεωρούν τον deal σχεδόν δεδομένο. Έτσι δεν είναι ακριβώς δεδομένο. Από ό,τι με μεταφέρουν δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και βέβαια ένα deal τελειώνει μόνο με υπογραφές. Ούτε στα λόγια τελειώνει. Κάποιοι όμως έχουν πάρει ποδοσφαιριστές τηλέφωνο. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Τουλάχιστον τρεις. Τρεις ξέρω εγώ που έχουν πάρει. Μπορεί να έχουν πάρει και παραπάνω. Έτσι. Τους μιλάνε ότι έρχονται καλές μέρες, ότι θα έρθουν άνθρωποι που θα έχουν την οικονομική ευχέρεια, που θα οργανώσουν την ομάδα, γιατί τα τηλεφωνήματα έγιναν. Δεν μπορεί να διαψευστούν. Έτσι. Σε κάποιους είπαν να πάνε και στο αυριανό φιλικό παιχνίδι, να είναι παρόντες. Είναι δεδομένα που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες. Άρα, κάποιοι τώρα. Βέβαια, αυτό μεταφέρεται και από πλευρά Παναχαϊκή και ατόμων που ξέρουν ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, προχωράει, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο που να πεις ότι θα ανατρέψει η κατάσταση, αλλά όλοι κρατάνε χαμηλούς τους τόνους, χαμηλά την μπάλα, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές.

Ο Νίκος λέει καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα Νίκο. Μήπως καλύτερα να μην μπουν τα ονόματά τους, λέει, γιατί αν μαθευτούν, εδώ λέει, θα τους βγάλουμε άφραγκους, στοιχηματζίδες κλπ. Εντάξει, Νίκο, κοίταξε ο κόσμος. Πάντα θέλει να πληροφορείται, θέλει να μαθαίνει. Ζει με τη δικιά του αγωνία, ποιος να είναι, όπως όλοι, έτσι, μην κρυβόμαστε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το έχουν θέσει ήδη ως απαραίτητη προϋπόθεση. Ως απαραίτητη προϋπόθεση. Να υπάρχει μυστικότητα σε επαφές. Μέχρι το δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους με τίποτα. Και τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα βλέπω ότι υπάρχουν στέγανα. Ότι αυτοί οι τρεις-τέσσερις που μπορούν να ξέρουν είτε το ένα όνομα είτε το δεύτερο, δεν μιλάνε καθόλου. Δεν μιλάνε καθόλου. Τώρα, όταν ακουστούν τα ονόματά τους, όλοι θα δούμε αν τους γνωρίζουμε. Ο ένας έχει μεταφερθεί ότι έχει μπλοκίσει ομάδα. Εντάξει, δεν ήταν πρόεδρος, αυτό έχω διασταυρώσει. Ήταν μέλος διοικητικού συμβουλίου. Ξέρετε, ο ποδόσφαιρο, άλλος δεν έχει μπλοκίσει διοικητικό συμβούλιο ποδοσφαιρικής ομάδος. Θα δούμε τότε. Τώρα να λέμε για ανθρώπους που δεν ξέρουν καν ποιοι είναι, ποιοι μπορεί να συζητάνε, ποιοι μπορεί να μιλάνε. Νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή όλοι θα βγουν στον αέρα. Θες θετικά που όλοι πιστεύουν να είναι εκεί. Θες αρνητικά, θα μαθευτούν. Κάποια στιγμή θα. Γιατί στο θετικό, αναγκαστικά θα πούνε είμαστε τάδε και συμφωνήσαμε να πάρουμε το μάνατζερ του Παναχαϊκή. Στο αρνητικό, πάλι η δείξη Παναχαϊκή θα πρέπει να πει κάτι και να ονομάσουμε ποιο μίλαγε. Γιατί αν δεν ονομάσει το περιπτώσιο, θα πούνε δεν μιλάμε κανέναν. Οπότε πάλι θα μαθευτεί. Θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών τώρα να γίνει γνωστή η ταυτότητά του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Ο Βαναγιώτης λέει αύριο τι ώρα έπεσε το φιλικό με το Πάτρε. 5. Ήταν 4.30 και πήγε 5. 5 ώρα. 5 ώρα θα αρχίσει το. Θα πηγαίνει προς το τέλος. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι, ένα φιλικό τεστ. Απλά για να σπάσει τη μονοτονία, να αποχαιρετιστούν αύριο, να τελειώσει η χρονιά. Ούτως ή άλλως η χρονιά τελείωσε από το τελευταίο παιχνίδι αγωνιστικά. Ο τυπικά όμως ολοκληρώνεται αύριο. Το πλάνο τελειώνει αύριο 7 Μαΐου. Και από εκεί πέρα όλοι θα αναμένουν. Είπα ότι όλοι οι εμπειροί τελειώνει η συμφωνία του με Ραχαγή. Όλοι είναι ελεύθεροι. Όμως φαντάζομαι ότι όλοι θα περιμένουν. Κάποιες μέρες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή πιθανότητα κανείς δεν ξέρει ποια είναι η σύγκριση του Σπύρου Αντωνόπουλου. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθούν αν υπάρχει deal καινούργιοι. Άλλο μεγάλο θέμα. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει. Η εικόνα που έχουν αποκομίσει πάντως στον Αντωνόπουλο πρέπει να την πω. Ότι είναι απογοητευτική. Ότι θεωρούν ότι θέλει πάρα πολλές μεταγραφές. Το έχουν ήδη γιατί να πει στις συζητήσεις τους. Ότι θεωρούν ότι είναι μια ομάδα που θέλει πάρα πολλές μεταγραφές. Για την νέα περίοδο. Είναι αυτά θέματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Όλοι θα περιμένουν, θα ενημερωθούν αν υπάρχουν εξελίξεις και αυτοί που θα έχουν τα ενία θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για την επόμενη μέρα για τις ελέγχους του ποδοσφαιρικού τμήματος και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες Χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια. Μηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610 333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Sport FM Πάτρας

Θέμα προχώρημα στους προβλήματος Index 3, ευχαριστούμε για τη μετάσταση. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του Σατμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Λέει εδώ ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Άλεξ, ο φίλος μου. Εγώ πάντως, Άλεξ, λέει ερμηνεύω Βόλης, θα ακολουθούσε την τακτική δηλαδή του Μκαρίτη του Κούγια. Τι εννοώ, άλλο όνομα θα έλεγα σε σένα, άλλο όνομα σε μένα, άλλο όνομα σε έναν τρίτο και από το όνομα που θα μαδευόταν θα καταλάβαινε σαν Βόλης ποιος είναι ο Ρουφιάνος της υπόθεσης. Εντάξει, Άλεξ, όντως. Καλά, αυτό που είχε ο Κούγιας ήταν χάρισμα. Έτσι, σε μπέρδευε και όντως το έκανε. Αυτό που λες το έκανε. Έτσι. Αλλά σε έδινε και στεγνά. Έτσι. Ο Αλέξης είχε τρομερό χάρισμα να σε μπερδεύει. Δηλαδή, όντως το έκανε αυτή την τακτική που λες. Έλεγε σε μένα όντως άλλο, στο Θόδωρο άλλο, σε ένα άλλο. Μαθευόταν, εσύ το είπες. Μόνο σε εσένα το είχα πει. Αλλά δεν είναι να του πεις μυστικό. Σε είχε βγάλει στα ραδιόφωνα την άλλη μέρα. Σε είχε δώσει στεγνά. Δεν είναι. Αλλά αυτό να σε μπερδεύει όντως. Ήταν χάρισμα. Μεγάλο χάρισμα που είχε. Όντως το έκανε αυτό. Η τακτική ήταν αυτή. Δηλαδή πήγαινε στο. Ερχόταν, θυμάμαι, στην Πάτρα, πήγαινε στο δικαστικό μέγαρο, έβρισκε φίλους παραγωγικού, γνωστούς του, έλεγε αυτό. Πήγαινε μετά στην καφετέρια απέναντι, έλεγε άλλο. Πήγαινε μετά στο γήπεδο, έλεγε άλλο. Το βράδυ καταλάβαινε ποιος το έχει μπει. Κατευθείαν. Πολλές φορές. Αυτός μίλησε με τον Τάδε, εκείνος είπε το εκείνο. Είχε χάρισμα όμως. Αλλά μάθαινε. Μάθαινε και τα πάντα όμως. Ξέρεις, είχε και ανθρώπους και μάθαινε και τα πάντα. Τι είσαι, Ιώτα. Αλλά μην του έλεγες μυστικό. Πάει. Είχες βγει στα ραδιόφωνα μετά και στην τηλεόραση. Σε είχε κάνει πρώτο όνομα μετά.

καθόλου πορεία τι έχει γίνει. Και δεν ήξερα καν ότι έχει αρχηγός, όπως είναι το ακούω. Εντάξει, είναι και κάποιοι παίκτες που είχαν παίξει πέρυσι στην Παναχαϊκή που πήγαν καλά φέτος ομάδες, από την πληροφορητικά. Κατά αυτόν τον Σούλης στάζει μέλη για όσους είχε στην Παναχαϊκή και του είχε φέτος στην Μαρκό. Ο Σούλης θεωρεί ότι η φουρνιά που έχει πάρει, οι παίκτες που έχει πάρει την Παναχαϊκή στην Μαρκό, ότι αν έμεναν εδώ θα έπαιρναν πρωτάθλημα. Θα έπαιρναν πρωτάθλημα και Super League 2, αυτό το θεωρεί. Έτσι. Υπάρχουν παιδιά που είναι σε εξέλιξη, έτσι. Γιατί είχαν έρθει και καλοί παίκτες. Μην λέμε τώρα ότι δεν είχαν έρθει και άλλοι παίκτες. Απλά την Παναχαϊκή την γονάτισαν τα οικονομικά προβλήματα. Υπήρχαν παίκτες τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια που ήταν αρκετά καλοί που είχαν έρθει. Απλά ήταν τα προβλήματα και οι συνθήκες τέτοιες που ουσιαστικά δημιούργησαν τα θέματα. Και δεν απέδωσαν αυτά που θα μπορούσαν. Βλέπετε ότι πάνε σε άλλες ομάδες Β' Εθνική και έχουν κάνει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Και όλοι βρήκαν ομάδα αμέσως. Εντάξει. Και φαντάζομαι ότι εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Ένα-δύο παιδιά δεν θα αποκλείσω ότι μπορούν να κάνουν και κάτι λίγο παραπάνω. Έτσι. Όχι όμως πάρα πολύ. Ένα-δύο παιδιά. Παραπάνω δεν νομίζω ότι μπορεί να. Για τους περισσότερους που έπαιζαν αυτές στην Παναχαϊκή, και η Γ' Εθνική ήταν πολύ ταβάνι. Γι' αυτό είπα ότι η εικόνα που έχουν αποκομίσει οι υποψήφοι από το Μάτσο Πανθουριακό είναι για πάρα πολλές μεταγραφές.

Μάλιστα, μου λέει ο Νίκος, λέει μαζί με Ζακερίδη, λέει, αλλά αυτός λέει δεν ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, λέει. Μάλιστα, Ζακερίδης. Αυτόν είχα ξεχάσει, Νίκο. Μη σου λέω ψέματα, τώρα αν δεν μου το θύμιζες, τον είχα ξεχάσει. Δεν έπαιξε πολύ αυτό το παιδί πάντως. Έτσι. Πόσα παιχνίδια, δεν είχε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στην Παραγωγή. Είχε κανένα δύο καλά παιχνίδια, μετά ήταν περισσότερο στον πάγκο. Είπα όμως ότι είχαν έρθει παιδιά όμως που όντως. Μην κρυβόμαστε. Παιδιά που όντως δείχνουν τώρα φέτος η Β' Εθνική Κατηγορία ότι είχαν πολύ μέλλον. Πάρα πολύ μέλλον. Παιδιά που όντως δίκαια κάνουν το παραπάνω βήμα. Παρακολουθούσα τώρα τα τελευταία παιχνίδια, επειδή βλέπω και τα play out και αυτά. Τσακμάκης, το Αντρόμητο. Τεράστιο. Δηλαδή βλέπω αυτό το τσακμάκι και θεωρώ ότι Τσακμάκης θα κάνει μεταγραφή ακόμα και σε μεγαλύτερη ομάδα. Μου δείχνει ένα παίκτη με τεράστια προσόντα αυτό το παιδί. Και όταν έρθει εδώ πέρα, δεν τον γνώριζε κανένα και έλεγε τι έφερε ο Σούλης, τον άχρηστο, τον ένα που το βρήκε. Ναι, ο Σμάλης φέτος στη Μαρκό, τα άλλα παιδιά κάνανε τρομερό πρωτάθλημα. Τρομερό πρωτάθλημα. Παιδιά 21-22 χρονών που είχαν όντως προοπτικές. Είπα, ήταν τα προβλήματα. Παίκτες ήταν καλοί τα δύο τελευταία χρόνια. Τα προβλήματα και συνθήκες ήταν αυτές που λύγησαν την κατάσταση.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Τάσος μου στέλνει τώρα ένα βίντεο εδώ το οποίο βλέπω είναι από την Άρση Μακεδονίας με το διαιτή της χρονιάς που όπως το λένε εδώ. Και όντως τον ακούω στο βίντεο εδώ και γυρίζει και μιλάει στην κερκίδα. Τον έβρισε κάποιος φίλος όπως συνηθίζεται στα γήπεδα και ο διαιτής διέκοψε το μάτς. Όντως είναι βίντεο που κυκλοφοράει σήμερα πάρα πολύ σε αγώνα της Άρση Μακεδονίας και γύρισε και του λέει του φιλάθλου ότι μάλλον δεν έχει δει τον εαυτό στον καθρέφτη. Λέει γι' αυτό τα λες αυτά σε μένα. Υπήρχε ένας τραυματισμός ποδοσφαιριστή και ο διαιτής όντως φαίνεται στο βίντεο. Γυρίζει και μιλάει στον αυτό το φίλο που τον βρίζει. Αγώνας τοπικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Μακεδονίας.

Μάλιστα, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Παναγιώτης λέει: ο Σούλης τελικά έμεινε στη Μαρκό. Ο Σούλης έμεινε στη Μαρκό, ναι. Ανανέωσε χθες. Εντάξει, δεν αναμένουμε τώρα. Μια μάδα είναι καμία τρίτη. Θα τον άλλαζαν. Ο Σούλης έμεινε στη Μαρκό και η Μαρκό. Εντάξει, θα πάει πρωταγωνιστικό στόχο. Τώρα, βέβαια, άμα η β' εθνική του χρόνου θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ξέραμε. Θα είναι ένας όμιλος. Δεν λέω ότι θα

0: σπερματάρες, θα είναι ένα όμως διαφορετικό πρωτάθλημα το οποίο το έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια. Όπως επίσης μου είπαν πριν από λίγη ώρα, μου είπε παράγοντας του ποδοσφαίρου, ότι υπάρχει πάλι στα σκαριά ένα θέμα και με τη γάμα εθνική κατηγορία. Δηλαδή, ναι, μεν φέτος πάμε πάλι σε αύξηση των ομάδων, αλλά δεν αποκτήσει η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ να τεθεί θέμα για μετά από δύο χρόνια και πάλι αλλαγή στη γάμα εθνική κατηγορία. Εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα υποβαθμίζεται, μην κρυβόμαστε. Έτσι. Με 10 ομίλους των 12 ομάδων, το πρωτάθλημα υποβαθμίζεται. Και θα δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι μεταφέρουν ότι υπάρχουν ενώσεις που ήδη θα προτείνουν στην ΕΠΟ ότι το επόμενο διάστημα, μετά από δύο χρόνια, να ξαναγίνουν πολύ λιγότεροι όμιλοι στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, δηλαδή δύο ή τέσσερι, και να δημιουργηθεί περιφερειακό πρωτάθλημα. Αυτό δηλαδή που λεγόταν από πέρυσι. Να υπάρξει μετά πάλι ΔΕΛΤΑ εθνική κατηγορία. Όντως όλοι καταλαβαίνουν το πρωτάθλημα υποβαθμίζεται στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Και όχι απλά υποβαθμίζεται, είναι και άδικο. Δηλαδή 120 ομάδες να ανέβουν 4 του χρόνου. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό να συμβεί. Γι' αυτό και πάλι θα θέσουν κάποιες ενώσεις από ό,τι μαθαίνω και παράγοντες ότι μετά από δύο χρόνια μήπως πρέπει να αλλάξει πάλι η γάμα εθνική κατηγορία. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο σωστό να γίνει στη δεδομένη χρονική στιγμή, έστω μετά από δύο χρόνια, να υπάρξει μια άλλη εικόνα. Λοιπόν, για πάμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Ένας καλός φίλος έχει έρθει σήμερα, Πάτρα, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, και παρακολουθεί μάλιστα και τον ημιτελικό. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη. Λοιπόν, από το Φώτη Σαραβαντινός.
0: Από το Φώτη Σαραβαντινός. Έχω συνηθίσει ρεπορτάζ από την Πετρούπολη, από τον Εθνικό, από το Μοσχάτο, και τώρα ξαφνικά Φώτη Σαραβαντινός.
1: Από Καραϊσκάκη, του αδέλφου Λεωφόρο, και τώρα Αραβαντινός. Ναι, παντού είμαστε.
0: Αραβαντινός. Τόσο μεγάλο το παιχνίδι Θήλας Παναχαϊκή σήμερα για την ΚΑΠΑ 19.
1: Κοίταξε, για να κατέβω εγώ από την Αθήνα τώρα για να έρθω εδώ στο παιχνίδι, που φαντάζεσαι πόσο μεγάλο είναι. Καλά το είπες. Είναι σημαντικό. Και εντάξει, τώρα περιτριγυρίζομαι από πολλούς φίλους, είναι αλήθεια, και είναι δύσκολη η επικοινωνία μου, τώρα καταλαβαίνεις. Γιατί έχουν αρχίσει οι πλάκες εδώ και τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Καταρχήν, έχει κόσμο και στο Φώτη Σαραβαντινός.
1: Έρχεται σιγά σιγά ο κόσμος. Έχει αρκετό κόσμο, μπορώ να πω. Σύσσωμη οικογένεια Θανόπουλου εδώ φυσικά. Και άνθρωποι της Παναχαϊκής, ο κ. Αντωνόπουλος, συνεργάτης ο κ. Σκινάς και άλλοι που παρακολουθούν το παιχνίδι. Λογικό είναι, νομίζω, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι μητελικός ακριβώς. Ναι. Είναι μια διαδικασία πλήρως από ό,τι πληροφορήθηκα. Αλλά είναι ένα μάτς ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες, όπως λένε πολλοί. Επομένως, όποιος κερδίσει, κάνει βήμα τίτλου. Αυτό είναι το θέμα σήμερα.
0: Παίζουν παιδιά που έχουν παίξει στις δύο ομάδες, παίξαν φέτος σε γαλλικά.
1: Ναι. Τώρα για παράδειγμα ο Δαραμούς και την Παναχαϊκή, πατέμπερ ήρθε από τα αριστερά, κάτσε να δούμε αυτή τη φάση γιατί είναι καλή. Δεν περάσει τελικά για τον Μπούρδο. Ναι, παίζουν παιδιά και την πρώτη ομάδα και στη Θήλα και στην Παναχαϊκή.
0: Από ό,τι άκουσα, Δαραμούσκας, Μπούρδος, ακούω παιδιά που
1: ναι. Ναι. Ο Ξενταρόπουλος είναι και αρχηγός της Παναχαϊκής και υπάρχουν και πολλά παιδιά της Θήλας έτσι. Που έκανε την εμφάνισή τους με την πρώτη ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Βλέπω και τον Βίρονα Καραβία στον μπάγκο. Αυτός είναι που δίνει οδηγίες από την πλευρά της Θήλας. Επομένως, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι και για τη Θήλα το μάτς από τη στιγμή που είναι ο Βίρονα στον μπάγκο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ο ταξιάρχης είναι ο άρχον της αναμέτρησης. Έβγαλε τώρα μόλις και μια κάρτα στον Γκόλια, αν βλέπω σωστά, της Παναχαϊκής. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία μας περιμένουν θα είναι σίγουρα με αρκετό ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα, 0-0 είναι τα πρώτα λεπτά.
1: 0-0 δεν έχει γίνει κάτι σημαντικό. Η Παναχαϊκή μπορεί να πω ότι πατάει λίγο καλύτερα. Στα πρώτα λεπτά έχει ψάξει 2-3 φορές να πατήσει την περιοχή της Θήλας. Έχει και ένα σούτ από μακριά. Εντάξει, προς το παρόν δεν έχει κάτι το τρομερό το παιχνίδι, αλλά είναι ένα μάτς το οποίο σου λέω μυρίζει ότι θα έχει κάτι να μας δώσει σίγουρα. Γιατί είναι ανάμεσα σε δύο καλύτερες ομάδες που λένε όλοι και όποια κερδίσει θα κάνει σοβαρό βήμα για την
0: κατάσταση. Και από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι μας λες, είναι και άρωμα ουσιαστικά αγώνα ΓΑΜΑ Εθνικής μεταξύ των ομάδων. Γιατί παίζουν παίχτες που είχαν παίξει τα παιχνίδια πρωταθλήματος των δύο ομάδων.
1: Ναι, οι νεαροί που έχουν δικαίωμα, έτσι.
0: Ναι, νεαροί.
1: Το διευκρινίσουν. Μην νομίζει κανένας ότι παίζει ο Καμπεράι δηλαδή.
0: Ούτως ή άλλως ο Μπούρδος και ο Αμίας αναφέρθηκες, Μπούρδος και Δαραμούσκας είναι δύο από τα παιδιά που μπορεί να παίξουν του χρόνου και μικρή στην Παναχαϊκή. Βέβαια όμως και δύο αυτοί, ο Μπούρδος περιμένει τις εξελίξεις με τον ΠΑΟΚ, ο Δαραμούσκας περιμένει τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, είναι και...
1: Ναι. Είναι και αυτά τα δύο σημαντικά θέματα, όπως σωστά είπες. Εντάξει, νομίζω αυτά τις επόμενες ημέρες θα τα δούμε. Τώρα έχει το παιχνίδι και για τα δύο παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι σκέφτεται από αυτά τα παιδιά τώρα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι σημαντικό ότι και οι άνθρωποι και της Θήλας και της Παναχαϊκής βλέπουν το παιχνίδι έτσι από την πρώτη ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι. Μα σου λέω και στη Θήλα Κοουτσάρο Βίρνος Καραβίας.
0: Μάλιστα.
1: Δείγμα της σημαντικότητας του παιχνιδιού.
0: Τα ραντάρ σου, Φώτης Αραβαντινός, τα δικά σου έπιασαν τίποτα, γιατί από τη μία τον Παναχαϊκή την καίει το διοικητικό.
1: Τα ραντάρ μου άλλη... στο Φώτης Αραβαντινός έπιασαν τον Αποστόλη Νικολόπουλο που είναι εδώ δίπλα μου, δηλαδή με τον Μάρς.
0: Χαιρετισμός,
1: χαιρετισμός. Τον Κώστα Σωτηρόπουλο στον πάγκο της Παναχαϊκής είναι και πατέρας μου, δεν έχω πιάσει κάτι άλλο. Τα Σταρτόλια έχω εδώ παραδίπλα, Νίκο Κολόνι, έχω μεγάλη ομάδα.
0: Μεγάλη ομάδα, ε. Μάλιστα.
1: Τώρα κάτι άλλο περί ραντάρ. Δεν μπορώ να σου πω. Ναι. Φίλιππος Ανδρόπουλος, επίσης φίλος μου χρόνια άνθρωπος. Mm. Επί σειρά ετών, αυτά είναι τα ραντάρ μου. Για να κάνουμε και λίγο πλάκα.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Παναχαϊκή όλοι είναι πλέον στο Φώτης Αραβαντινός. Ναι, παιχνίδι.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι, είναι λογικό, γιατί και αυτά τα παιδιά θα απασχολήσουν το δωμάτιο την πρώτη ομάδα. Είναι από τα σπλάχνα του συλλόγου, θα τροφοδοτήσουν την Παναχαϊκή. Λογικό είναι οπότε να είναι εδώ και ο Σπύρος Αντωνόπουλος και ο συνεργάτης του Φίλιππος ο Σχοινάς και γενικότερα σύσσωμος οργανισμός Παναχαϊκής.
0: Γιώργο, της άλλης Παναχαϊκή δεν έχει παιδιά του 8. Με είναι 3.
1: Ναι.
0: Για το 8 είναι 3 μόνο για την απεριοδική. Ναι. Και οι δύο έχουν θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι.
1: Εντάξει, γι' αυτό.
0: Και ο τρίτος είναι από επιθυμίου, έτσι.
1: Ο ναι, ναι, γι' αυτό υπάρχει το ενδιαφέρον τώρα. Γι' αυτό υπάρχει το ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Είναι κατανοητό.
0: Ναι, γιατί τώρα και δύο ομάδες, τώρα με η Παναχαϊκή έχει στρέψει το βάρος στα διοικητικά. Η Θέλη, αφού την πληροφορήθηκα χθες ότι το αίτημα που έχει καταθέσει με τις υπόλοιπες ομάδες θα πάει στο επόμενο συμβούλιο της Εκτελεστικής Επιτροπής. Γιατί οι ομάδες αυτές θέλουν να προλάβουν την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα.
1: Ναι. Εντάξει, λογικό μου ακούγεται. Γιατί και αυτές κοιτάζουν τα συμφέροντά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Τα συμφέροντά τους με την καλή έννοια, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και πριν υπήρχε και ένα φιλικό εδώ από ό,τι ναι. Μου είπαν το Θέλα Πάτρε. Σωστά. Να, Θεία Λαπάτρε πέθανε πριν εδώ στο πάνω στο διευθυντικό.
0: Να, μάλιστα. Και αύριο πες Παναχαϊκή Πάτρε.
1: Ναι. Εντάξει. Και η Θεία Λαπάτρε ετοιμάζεται για το,
0: για τον τελικό.
1: Το άλλο μάτσο κύπελο.
2: Ποτέ είναι αυτό. Εντάξει.
1: Την άλλη Τετάρτη στο Παμπλουμουνισιακό, ε.
0: Ναι, 7 η ώρα. 7 η ώρα.
1: Ωραία. Ναι. Θα έχει και αυτό ψωμάκι στο μάτσο.
0: Την Κυριακή να φανταστώ Άρης Πετρούπολης Εθνικός είσαι.
1: Δεδομένο. Μα με πήρε το παλικάρι του Πετρούπολη και μου λες έχω βάλει στη λίστα. Έτσι είναι, του λέω εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Άρης Εθνικός στην Κυριακή σκοτωμός εκεί αναμένεται.
0: Πάντως καμία ομάδα μέχρι τώρα Γιώργο δεν έδειξε όταν φόβητρο και ουσιαστικά δεν έκανε καμία διαφορά έχω την αίσθηση.
1: Για μένα καλύτερη είναι η Ζάκυνσος.
0: Ναι, μέχρι τώρα πατάει καλύτερα από τη στιγμή. Από όλους.
1: Με διαφορά από τις υπόλοιπες.
0: Αυτή είναι πιο... Πατάει καλύτερα από τις ομάδες.
1: Πιο σωστά δομημένη, πιο συγκροτημένη, πιο τζαντροομάδα που λέμε, κατάλαβες. Οι άλλες δεν με πείθουν. Και ο πύργος που κέρδισε δεν με πείθει.
0: Ναι, και ο Εθνικός μου έχουν πει όλη μεγάλη απογοήτευση ότι δεν βλέπετε.
1: Ο Εθνικός έχει πέσει, σωστά είναι η αλήθεια, σε σχέση με την κανονική διάρκεια. Mm. Δεν έχει σχέση αυτό που παρουσιάζει.
0: Και η Πετρούπολη μου λέει ότι παρότι έχει 4 βαθμούς, ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Όχι, αλλά έχει 4 βαθμούς. Δηλαδή, τη Κυριακή αυτό στην Πετρούπολη, το Άρης Εθνικός. Και τώρα όποιος κερδίσει εκεί γίνεται, αν καλά, αν κερδίσει ο Άρης, βάζει υποψηφιότητα να πάρει το ένα στήριο, το συζητάω. Ναι. Αλλά αν κάνει διπλό Εθνικός, μπαίνει και αυτό πλέον στην διεκδίκηση και έχει δρόμο.
0: Ναι, και δεν αποκλείεται σε αυτό το σενάριο. Πολλοί λένε ότι μπορεί να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της Άκρης ο Εθνικός να παίζεται με ειστήριο εκεί. Σε αυτό το αν κερδίσει ο Εθνικός. Αν όμως ο Εθνικός δεν κερδίσει, για μένα είναι έξω την Κυριακή.
1: Πολύ πιθανό. Πάντως και στο πύργο Ζάκυνθος,
0: ναι.
1: Εμένα, αν κάνει κανένα διπλό, θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή πατάει καλύτερα από τους υπόλοιπους. Είναι αλήθεια.
1: Γιατί ο Ζάκυνθος μπορεί να μην έχει το βάθος των υπόλοιπων ομάδων, αλλά έχει μια δεκάδα που είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό έχω δει. Και με έμπειρους παίχτες, έτσι.
0: Ναι. Και από ό,τι έχω δει.
1: Που έχουν παίξει και στη Β' Εθνική, που έχουν παραστάσει δηλαδή.
0: Και από ό,τι έχω δει, γύρω να σου πω και κάτι, έχω δει, βλέπω και τα γήπεδα τώρα του Εθνικού στο Μοσκάτο, τη Πετρούπολη. Μικρά γήπεδα τώρα, δεν είναι γήπεδα για Β' Εθνική τώρα. Εντάξει, ο Εθνικός είναι ιστορική ομάδα.
1: Καλά, Β' Εθνική δεν παίζουν εκεί. Καμία από τι δύο αν περάσουν.
0: Αυτό δεν είναι γήπεδα
1: τώρα. Για κάτω δούμε εσύ, Αλέξη, τη φάση αυτή, γιατί πήρε την μπάλα Μπούρδο ωραία, την έχει αριστερό, καθυστέρησε και την έχασε. Έβγαινε δηλαδή σε θέση τέτοια και το ύψο πέναλτι, αλλά το πρόλαβε ο αμυντικό τη Θήλα, καθυστέρησε το κοντρόλ του.
0: Μάλιστα. Οπότε είμαστε στο 0-0.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Να επανέλθουμε.
1: Αν μπει γκολ, θα συνημερώσω.
0: Α, ωραία. Θα έρθουμε να μα στείλει μία σε να ξαναβγούμε από το παιχνίδι στο Φώτης Αραβαντινός. Να σα αφήσουμε να δείτε του φίλου εκεί, του γνωστού. Αν αδιέψει και τίποτα. Σπύρος Αντωνόπουλος.
1: Θα βγάλουμε το καλάμι και θα λέμε τσιμπάι, τσιμπάι.
0: Σπύρος Αντωνόπουλος, κάθεται πολύ μακριά με Φίλιππα Σκυρά από σένα ή κοντά.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι απομακρύνθηκα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε λέμε σε λίγο και πάλι. Μόλις πει αν έχουμε γκολ, θα έρθουμε στο Φώτης Αραβαντινός.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, να ακούσατε και από τον Γιώργο Σωτηρόφυλλο, τα 0-0 το παιχνίδι. Είπα ότι παίζουν παίχτες, παιδιά που έχουν παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία και από τις δύο ομάδες. Και εντάξει, είπα και κάποιες παίχτες από τις δύο ομάδες δεν θέλησαν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, καλό είναι, θέλουν να τελειώσει η χρονιά. Μπορεί να φοβόνται το παραμικρό ότι μπορεί να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν όμως παιδιά που θέλουν να παίξουν. Δηλαδή, ο Μπούρδος φέτος, παρότι ο Μπούρδος έχει παίξει και αρκετά παιχνίδια, παρότι είχε τα πορτί και εκείνο το δίμηνο με το σπασμένο χέρι, ο Μπούρδος δεν είναι πρώτος στη συμμετοχή από τους μικρούς φέτος Παναγάκη. Είναι τρίτος. Όσο και αν ακούω περίεργο, ο Μπούρδος από ό,τι κοιτάξα στατιστικά είναι τρίτος στα παιχνίδια. Όμως με βάση τα παιχνίδια που έχει παίξει φέτος με την ΚΑΒΑ 17 και την ΚΑΒΑ 19, δεν αποκλείεται να έχει παίξει περισσότερο από τα παιχνίδια από ό,τι έχουν παίξει οι υπόλοιποι. Ως μικρός όμως το πρωτάθλημα είναι τρίτος συμμετοχές. Είναι άλλη μπροστά από το Μπούρδο. Νομίζω, ναι, άλλοι δύο πρέπει να έχουν παίξει. Βέβαια, Μπούρδος είχε το θέμα του χεριού τότε που είχε χτυπήσει αγώνα της ΚΑΒΑ 17. Έχασε και τα παιχνίδια των play-out που φύγει για το match με τον, για την προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό ένα θέμα. Η Παναχαϊκή το παρακολουθεί. Ούτως άλλως δεν είναι εξαρτάται την Παναχαϊκή. Εξαρτάται τον ΠΑΟΚ τι αποφασίσει. Μέχρι τώρα, από ό,τι έχω μάθει από τον Γιάννη Ψαρά, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να βλέπει και άλλα παιδιά και στο τέλος μου ο Γιάννης Ψαράς κάνει μια αξιολόγηση και επιλέγει τα παιδιά που θέλει να αποκτήσει ως επαγγελματίες για τη νέα περίοδο. Δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ έχει τρομερές ακαδημίες. Ο Γιάννης Ψαράς μου λέει ότι έχει την καλύτερη ακαδημία θεωρεί στην Ελλάδα και ότι όλοι οι παίκτες περνάνε από κόσκινο. Δηλαδή, και ο Μπούρδος αυτή τη στιγμή από κόσκινο θα περάσει. Γιατί θα έχουν μια εικόνα όλων των παιδιών που έχουν δοκιμάσει. Δεν μπορούν να τους πάρουν κιόλους, εξυπακούεται, και θα κάνουν μια επιλογή τους καλύτερους που θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι αυτά τα παιδιά ήταν αυτή τη στιγμή. Η Παναχαϊκή, είπα ότι το παρακολουθεί το θέμα. Καταρχήν, η Παναχαϊκή είναι ξεκάθαρη προς την οικογένεια Μπούρδο ότι αν υπάρξει πρόταση θα φύγει το παιδί, δεν το συζητάμε. Έτσι. Θα παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ. Είναι και ένα θέμα όμως γιατί είναι μικρό στον χρόνο. Και αυτό είναι θέμα που ασχολεί. Και όπως ακούσατε τώρα και από τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, ότι ο Σπύρος Σωτηρόπουλος βλέπει και κάποια παιδιά. Θέλει να παρακολουθήσει παιδιά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και θέλει, όπως και όλες τις ομάδες του χρόνου, πάνω από 6-7 παίχτες. Διαγεννητές μικρούς. Για τη νέα περίοδο. Γι' αυτό και ήδη έχει αρχίσει και η προσπάθεια να προσεγγιστούν παιδιά από την περιοχή. Και δεν αποκλείται, βέβαια, και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, θεωρώ, είπε ότι η επόμενη, αν υπάρχει άλλη δίκαση, δεν αποκλείται να σταθεί, μου είπε, και εκτός της Αχαΐας. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά, θεωρώ, με το 8 που μπορούν να καλύψουν θέση μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί. Είναι ένα μεγάλο θέμα και μικρή τη νέα περίοδο είναι ένα σοβαρό θέμα όπως και να το κάνουμε.

And I know she's using me to try to play him. Ο Γιώργος λέει: μακάρι Αλέξη οι παλέμαχοι να βγάλουν ένα διοικητικό συμβούλιο και να είναι πιο κοντά στην ομάδα, γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπουμε πολλούς παλέμαχους στο γήπεδο. Γιώργο, αυτό έχω μάθει, ότι θα υπάρξει μια αλλαγή προσώπου. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει την Πρωτεύουσα, θα προκύψει αυτά το βράδυ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ένα όνομα που μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ ενεργός και θέλει να έχει ουσιαστικό ρόλο από την νέα περίοδο στους παλέμαχους, ο Χρήστος Μικιές. Το απασχολεί πάρα πολύ. Δεν αποκλείται να έχει μπροστάρι πλέον. Γνωρίζω ότι έχει μιλήσει με όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές και είναι αυτός που έχει περάσει την άποψη ότι πλέον πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική συνεργασία μεταξύ παλεμάχων και ποδοσφαιρικής ομάδος. Δεν αποκλείω να είναι και μπροστάρις ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ. Έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, έχει κάνει κουβέντες. Θεωρεί ότι όντως η παλέμαχη είναι λίγο απόμακρη με την ποδοσφαιρική ομάδα, ότι πρέπει να είναι άλλη η σχέση των δύο πλευρών. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και οι παλέμαχοι. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι. Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος είναι τώρα πρόεδρος. Θα αποφασίσουν μεταξύ τους όσοι εκλεγούν στο νέο διοικητικό συμβούλιο ποιον θα εκλέξουν ως καινούριο πρόεδρο. Να ξεπάντα υπάρχει ομοφωνία. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μαθαίνω είναι ότι περισσότερο αυτό που θα επιδιώξουν είναι να υπάρχει μια πιο κοντινή σχέση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Χρήστος λέει δηλαδή ότι αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξει στο διοικητικό. Χρήστο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτή τη εβδομάδα πάει, πέρασε και Τετάρτη. Εξελίξει υπάρχουν κάθε μέρα. Από τη στιγμή που έχουν φτάσει τώρα και έχουν μπει οι δικηγόροι στο παιχνίδι, σημαίνει ότι η εξέλιξη υπάρχει. Μπορεί εμείς να μην ξέρουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες. Εξελίξεις υπάρχουν και διαδραματίζονται κάθε μέρα. Από τη στιγμή που ενημέρωσαν ότι υπάρχουν ανταλλαγές εγγράφων, τηλεφωνημάτων, προτάσεων, αντιπροτάσεων μεταξύ των δικηγόρων, σημαίνει ότι πάντα υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τώρα για να τελειώσει ένα θέμα σε τόσες λίγες μέρες δεν τελειώνει. Καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Ότι πάμε προς την τελευταία στο τέλος. Έχουμε μια διαδρομή μπροστά και υπάρχουν και γραφειοκρατικές εξελίξεις μέχρι να φτάσουμε στις υπογραφές. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει μια διάθεση μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, αν όλα πηγαίνουν καλά, να τρέξουν και όλα τα γραφειοκρατικά θέματα. Όμως θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Το έχω βγει πρώτη μέρα. Δεν είναι τόσο απλά τα θέματα. Και θεωρώ ότι πιθανότητα γίνονται και σωστά. Έχουμε δει αλλαγές στην Παναχαϊκή σε ένα βράδυ. Μην τα ξεχνάτε. Μέσα σε μια νύχτα έχουν και τώρα θεωρώ ότι κάνουν πάρα πολύ σωστά που ψάχνουν τα χρέη. Τα έχουν βάλει φωτιμό πάνω δικηγόρους παντού. Ψάχνουν, ρωτάνε παντού τι υπάρχει από χρέη στην ΠΑΕ. Είναι σημαντικό αυτό. Για μένα είναι σωστό που κάνουν. Θυμηθείτε τι έχει γίνει αλλαγή ΠΑΕ μέσα σε ένα βράδυ. Που έγινε πολλές φορές. Μετά από 3-4 μήνες ψάχναμε να βρούμε τι θα γίνει. Ποια είναι η επόμενη μέρα. Εντάξει, όλοι μπορούν να θέλουν να τελειώσουν. Και αυτοί φαντάζομαι ότι θέλουν να τελειώσουν γρήγορα. Αλλά εκ των πραγμάτων πάμε με προσεκτικές κινήσεις. Ακόμη δεν έχει φτάσει, δεν έχουμε φτάσει στον deal. Και αν φτάσει στον deal, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και τυπικά για να υπάρξει μια επίσημη ανακοίνωση. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patra.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε παπά.
10: Όχι.
11: Είπε παπά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in Action έρχεται σε λίγες ημέρες.
14: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Και πάμε προχωράμε. Τρίτο μέρος, λέει το Πολύβιος. Και αν δεν είναι ο Αντωνόπουλος στον πάγκο, αν υποχωρήσει η ομάδα με τους δύο, ποιος εγγυάται ότι οι παίχτες που κοιτά τώρα λέει θα κάνουν στον καινούριο προπονητή. Ακούγεται λες και είναι δεδομένο ότι είναι αυτό στον πάγκο της ομάδος. Δεν ακούγεται δεδομένο. Πολύβιος δεν είναι τίποτα δεδομένο. Θα σου πω το ειλικρινά την αλήθεια, επειδή τα γνωρίζω κάποια πράγματα. Έτσι, από πλευρά Αντωνόπουλου, το κρύβω. Δεν έχει γίνει καμία κουβέντα μεταξύ των διαφορεμένων του Αντωνόπουλου για την νέα περίοδο. Καμία. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος τον γνωρίζει τον. Τον γνωρίζει και πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, επαναλαμβάνω, τον Αντωνόπουλο πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι κρυφό. Όταν τελείωσε το μάτσο με τον Παμπτουριακό, καταρχήν τον Αντωνόπουλο, εγώ πληροφορήθηκα τον είχαν πλησιάσει, να σου πω αλήθειες τώρα, στο μάτσο Φώτης Αραβαντινός. Τη δεύτερη αγωνιστική των play-out πληροφορήθηκα όχι από τον Αντωνόπουλο, από άλλο πρόσωπο, ότι μου είπε στο γήπεδο πριν αρχίσει την έναρξη του παιχνιδιού ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν πάρει τηλέφωνο τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο, ψάχτω, τους ξέρει ο Σπύρος και ότι εδώ και 20 μέρες υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Πέρα από τους Ολλανδούς, μου είπε, άνθρωποι της Πανχαϊκής, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πλησιάσει στο Σπύρο τον Αντωνόπουλο να πάρουν πληροφορίες. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος είχε κάνει μια συνάντηση, μην λέω ψέματα, έχει κάνει μια συνάντηση μαζί του πριν μιλήσουμε με τον Κώστα Σβόλη. Και όταν ήρθε ο ένας στο μάτσο του Πανθουριακού, δεν το γνώριζε ο Αντωνόπουλος ότι είναι σε εξέδρα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος το έμαθε όταν τον πήρε τηλέφωνο μετά τη λήξη του αγώνα του Πανθουριακού, ότι ο ένας είναι σε εξέδρα. Και από εκεί του είπε ότι εγώ δεν θέλω καμία εμπλοκή σε όλη αυτή τη διαδικασία, θα σε φέρω σε επαφή με τον κύριο Σβόλη και αυτή έγινε από εκεί που μιλάμε με τον Σβόλη. Μεταξύ λοιπόν των ανθρώπων, από ό,τι γνωρίζω και του πέντε Αντωνόπουλου, δεν έχει καμία κουβέντα για του χρόνου. Ο Αντωνόπουλος, ο προπονητής της Πανχαϊκής, είναι υποχρεωμένος. Έχει παραδώσει μία λίστα για το ρόστερ της νέας περίοδου, το οποίο έχω μάθει ότι η λίστα τους βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Ο Αντωνόπουλος λέει ότι ελάχιστοι κάνουν, πολλοί παίκτες κάνουν για πρώτες επιλογές του χρόνου. Λέει παραμονή κάποιων παιδιών ακόμη, αλλά όχι ως πρώτη λύση. Για δεύτερες και τρίτες λύσεις, λέει, από τη φετινή ομάδα. Και είναι υποχρεωμένος, πιθανόν δεν ξέρω πού μπορεί να το έχει ζητηθεί, να κάνει μία λίστα με κάποια παιδιά που έχει δει από την περιοχή. Αυτή τη στιγμή η Βολιβία είναι τεράστιο το πρόβλημα. Θες τουλάχιστον 6-3. Θες άλλους 5 μικρούς στο 8. Αν φύγει ο Μπούρδος ή αν μπει ο Δραμούσας στη σχολή, θες παραπάνω. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις, γιατί από την Πάτρα θα ψάξει ο Παναγιάλης, από την Πάτρα θα ψάξει ο Ατρόμητος. Όλοι από εδώ δεν πρέπει να βρει, θα ξαμείνει, από εδώ θα ψάξουν. Δηλαδή την Αχαΐα. Από την Αχαΐα θα ψάξουν όλοι οι παίχτες. Φέτος ο Πυρίος έχει πάρει παιδιά από την Αχαΐα που έπαιζαν μικροί. Γι' αυτό σου λέω ότι όλοι θα ψάξουν από την Αχαΐα να βρουν παίχτες. Και η Παναγάκη, αν πάει σε πολιτεία να πάει να πάρει κάθε ομάδα μικρούς, δεν μπορεί να πάρει πάνω από δύο μικρούς από άλλες περιοχές. Άρα θα κάνει και μια εισήγηση, από ό,τι γνωρίζω, με θέμα να ποιους μικρούς εισηγείται για απόκτηση. Είναι υποχρέωσή του να το κάνει. Επειδή λοιπόν ξέρω γεγονότα όσον αφορά αυτή τη σχέση, σου επαναλαμβάνω ότι κουβέντα μεταξύ των υποψηφίων και του Σπύρου Αντωνόπουλου για τη νέα περίοδο δεν έχει γίνει καμία. Καμία. Αυτοί κινούνται, ρωτάνε, μη σου λέω ψέματα, τον ρωτάνε σε αγωνιστικά πράγματα, κάποια θέματα, μέχρι εκεί. Για τη νέα περίοδο δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Και επίσης κανείς δεν πρέπει να θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο. Έχουν μιλήσει και με 2-3 ανθρώπους ακόμη που ήταν στην Παναχαϊκή. Δεν σημαίνει ότι οι άπαντες όλοι θα είναι εκεί. Όταν θα γίνει το deal, μπορεί να επιλέξουν τα δικά τους πρόσωπα. Μπορεί και να μείνουν ένα-δύο άτομα. Να τους θεωρούν ότι είναι πολύ καλοί και να συνεχίσουν. Όλα είναι πιθανά, αλλά θα είναι όλες οι επιλογές δικές τους. Όμως είναι δεδομένο ότι με κανέναν επισήμως αυτή τη στιγμή δεν του έχουν πει ότι αν αναλάβουμε εμείς προχωράς εσύ. Σε κανέναν. Σου διευκρινίζω αυτό. Κουβέντες έχουν κάνει. Μέχρι εκεί. Κατά πρώτον, αυτοί δεν ξέρουν αν θα πάρουν την ομάδα. Έτσι. Περιμένουν τη διαδικασία. Θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι να γίνει τον deal. Έτσι. Και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θεωρεί ότι κατά 80% θα γίνει. Αφήνει ένα 20% στην τελική ευθέτωση διαπραγματεύσεων. Αλλά δεν σημαίνει, επειδή ο Αντωνόπουλος βλέπει αυτή τη παίχτες, ότι του έχουν πει θα είσαι προπονητής. Στο διευκρινίζω αυτό. Οι επιλογές όλων θα γίνουν μετά. Ο Αντωνόπουλος ήδη έχει απορρίψει μια πρόταση από ομάδα κάμε εθνική κατηγορία μέχρι τώρα. Και έχει και άλλη μια πρόταση. Ο άνθρωπος θα επιλέξει στην πορεία. Σαν προπονητής ομάδας μπορεί να περιμένει για αυτές τις εξελίξεις. Επόμενο είναι. Αυτό δεν είναι κακό. Ήταν προπονητής ομάδα, περιμένει εξελίξεις. Τα περιμένει για αυτός, αν δεν είναι εξελίξεις. Αλλά μέχρι τώρα δεν κινείται σαν ότι έχει πάρει το OK ότι θα είσαι προπονητής. Όλα αυτά θα τα δούμε όταν τελειώσει, ολοκληρωθεί αυτό το deal.

Ο Θανάσης λέει, Αλέξη, καλησπέρα. Άρα, αφού ξέρουν τον Αντωνόπουλο, όμως πιθανότατα ο Αντωνόπουλος να είναι φαβορή για τη νέα περίοδο. Θανάση, δεν μπορώ να σου το πω εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Ξεκινάω από το βασικό, ότι κανείς από εμάς δεν ξέρει ποιος είναι. Έτσι. Ότι το γνωρίζουν, τους γνωρίζουν, το γνωρίζουν. Ο ένας. Με τον ένα έχει πολύ φιλική σχέση. Είναι μια φιλική σχέση. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι επιλογές των ανθρώπων. Αν οριστικοποιηθεί τον deal. Ο Αντωνόπουλος, από την άλλη, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, προπονητής είναι. Επόμενο θα περιμένει αυτός σε εξελίξεις. Οποιοσδήποτε και οι παίκτες που είναι σήμερα στην Παναγάκη, κάποιοι ακούνε για διοικητική εξελίξη. Οι περισσότεροι μπορεί να λέει στο μυαλό του να αλλάξει διοίκηση, να είμαστε πιο καλά, να μείνουμε στην ομάδα. Μπορεί όμως να είναι μέσα στις εισηγήσεις να μείνουν. Είναι και αυτό το θέμα. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή κάποιες μέρες και μετά θα δούμε το ποδοσφαιρικό τμήμα πώς θα στελεχωθεί.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει: αν υπάρξει, λέει, τελικά συμφωνία, λέει, η ομάδα του χρόνου θέλει πολλές μεταγραφές έμπειρων παιχτών και όχι μόνο, λέει, και άλλων προπονητή, αν θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Μαρινό, στο θέμα των παιχτών, στο είπα και πάλι, ότι η εικόνα που είδαμε στον Πανατολικό είναι απογοητευτική. Για τους ίδιους είναι απογοητευτική. Αυτή μιλάει για μεγάλο νούμερο μεταγραφών. Ότι η ομάδα θέλει ριζική αλλαγή. Εκ των πραγμάτων. Εντάξει, δεν μπορεί να του διώξει όλου. Θα μείνουν ένα κορμό αυτή τη στιγμή. Θες 8, θες 9, θες 10, δεν ξέρω πώς θα είναι, 11, κάποιοι αυτοί. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για πρώτες λύσεις. Η εισήγηση που έχει γίνει μιλάει για πρώτες λύσεις, αλλά και για παίκτες που να μείνουν οπωσδήποτε για δεύτερες και τρίτες λύσεις επιλογές. Δηλαδή πρέπει να έχει και πάγκο. Εντάξει, έχει κάποιους παίκτες. Κάποια παιδιά τρύπησαν τα βάνη που έπαιξαν γαμαθηνική. Υπάρχουν όμως οι παίκτες που απέδειξαν ότι μπορούν να παίξουν γαμαθηνική. Να μην δικούμε και τα πάντα. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα γίνει. Όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, τότε θα δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές όσον αφορά τις στελέχους του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ό,τι και να λέμε τώρα, μιλάμε στον αέρα. Δεν μπορεί να μιλάμε για στελέχους του ποδοσφαιρικού τμήματος αν δεν ολοκληρωθεί το deal. Θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή μερικές μέρες να δούμε πού θα πάει η ιστορία.

Ο Σάββας λέει καλησπέρα, λέει Παναγιάλης, λέει θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και του χρόνου, λέει θα συνεχίσει η νέα διοίκηση. Σάββα από τα πρώτα που βγαίνει, ναι, ο Σταύρος θα συνεχίσει και ακόμη και με πολλά χρήματα για να πάρει πρωτάθλημα το χρόνο στα 100 χρόνια. Αυτός ήταν ο στόχος. Δεν εγκαταλείφουνε, θα αυξήσουν και το budget, από ό,τι πρώτη σκέψη είναι να αυξηθεί το budget, για να διεκδικήσουν πρωτάθλημα του χρόνου που θα συμπληρώνει και 100 χρόνια. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται, τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει το, και το θέμα. Τώρα έχουν στρέψει το θέμα προς την, στον τελικό, να τελειώσει η χρονιά, και όταν τελειώσει η χρονιά θα γίνει και ο απολογισμός και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις για τη νέα περίοδο. Αυτό που φαίνεται αυτή την ώρα, την νέα θα προχωρήσουν. Ότι θα συνεχίσουν και που ουσιαστικά είναι και μια έτοιμη ομάδα. Τώρα, και εκεί στο Παναγιάλη ακόμη δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Έτσι. Τι θα γίνει. Ούτε για παίκτες, ούτε, πρέπει να τελειώσει ο τελικός Δετάρτη, είναι αυτό το τελικό τώρα οι παίκτες παραμένουν, θα τελειώσει η χρονιά και μετά θα δρομολογηθούν εξελίξεις για την επόμενη ημέρα. Εντάξει, ήταν μια ευκαιρία φέτος. Όπως και το κάνουμε, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Αν είχε πάρει το τελευταίο παιχνίδι, δεν μπορεί να μιλάει και διαφορετικά. Είπα, τα μπαράζ είναι μπαράζ. Είναι μια λεπτομέρεια. Πιθανόν αν φόραγε παπούτσιο Καμαρά, να ήταν τώρα άλλη ομάδα στα μπαράζ. Που θα, εντάξει, με το παπούτσι πιθανόν να έχει σκοράρει από τα δύο μέτρα. Τώρα με την κάλτσα ήταν λίγο δύσκολο να σκοράρει εκ των πραγμάτων. Εντάξει, τώρα το προσπερνάς, αφήνεις και κοιτάς την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά. Και ούτως ή άλλως και από τις τέσσερις ομάδες που είναι στα μπαράζ, οι δύο δεν θα ανέβουν. Θα είναι και πάλι του χρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Επιστηματικό για τη γάμα εθνική κατηγορία για όλους τους ομίλους είναι ότι κάποιες ομάδες που αποτύχουν, είτε από τα μπαράζ, κάποιες που κάνουν τεράστια μπάτζετ φέτος, αν θα ξαναβάλουν τον χρόνο τα ίδια λεφτά. Υπάρχουν όμως και κάποιες ομάδες που τα είναι. Δηλαδή, αν είμαι συνήθεια στον όμιλο, ο Μιλτιάδης ακούει ένα τεράστιο μπάτζετ. Να μην πει κάποιος είναι χωριό, δεν είναι σημασία. Θα ακούει ότι θα βάλει μεγάλο μπάτζετ. Δηλαδή, το νούμερο που έχει πει σε δύο προπονητές και σε κάποιους ανθρώπους, αν και μαθαίνω τελικά θα συνεχίσει ο νυν προπονητής Μιλτιάδη, έτσι μαθαίνω, ότι πιθανότατα θα συνεχίσει ο νυν προπονητής Μιλτιάδη, το νούμερο που μαθαίνω για τον Μιλτιάδη είναι τεράστιο. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ακούω και εδώ. Έτσι. Γι' αυτό λέω, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Και θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν σημαίνει μόνο το budget ότι με budget καθαρίζεις. Είναι και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο.

Ο Μάριος λέει, Μούλας λέει, Πετράτος, Νιφορόπουλος, άντε και δύο-τρεις ακόμη, λέει, μακάρι να μείνουν. Εντάξει τώρα, Μαρίνο, αυτά είναι θέματα. Εντάξει τώρα, κάποιοι παίκτες λίγο πολύ, καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι δεν μπορεί να τους γίνει πρόταση. Δεν ξέρω ακριβώς την εισήγηση του προπονητή, ποια είναι. Θα δείξει επόμενο διάστημα. Ποιος θα. Είπα ότι όλοι αυτοί που μου αναφέρει καταρχήν είναι ελεύθεροι. Να σου διευκρινίσω. Η συμφωνία του τελειώνει αύριο. Βεβαίως όλοι τα περιμένουν. Ξυπακούεται. Απ' την άλλη, μαθαίνω ότι έχουν προτάσεις. Κάποιοι έχουν ήδη προτάσεις στα χέρια τους. Αλλά όλοι τα περιμένουν τις εξελίξεις. Είναι θέματα. Γι' αυτό και η πλευρά των άλλων θέλει να προχωρήσει το θέμα και αν γίνεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, μετά τις 15-20 Μαΐου, να έχει ολοκληρωθεί. Για να τρέξουν τα θέματα μετά που θα αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ο Νίκος λέει: πάει και ο δεύτερος, λέει, τετράδος των τεσσάρων. Λέει: Μουντιάλ, Διακογιάννης, Τσόχος, Μαυρομάτης, Κατσαρός. Ναι, πέθανε ο Τσόχος, Σταύρος Τσόχος. Ναι. Μετά ο Διακογιάννη, Τσόχος. Και ο Μανώλης Μαυρομάτης δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση υγεία του, έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει νοσηλευτεί μεγάλα διαστήματα, από το νομίζω είναι σε καροτσάκι κιόλα. Ναι. Έφυγε και ο Σταύρος Τσόχος, είχαν μεταδώσει όντως αυτή στην ΕΡΤ, τέσσερα Μουντιάλ, ναι. Τέσσερα Μουντιάλ. Και έχουμε και Μουντιάλ φέτος. Έχουμε και το Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι. Πάμε και προς φινάλε όλων των πρωταθλημάτων σιγά σιγά. Νομίζω ότι παίχτησε αυτή τη χρονιά, οι εθνικές ομάδες είναι στο Μουντιάλ, δεν έχει ξεκούραση. Θα τελειώσουν τα πρωταθλήματα γιατί ακόμη μετράμε 40 μέρες ακόμη για την έναρξη του Μουντιάλ. Καθόλου δεν ξεκούραση. Φανταστείτε τώρα παίχτες που έχουν παίξει τεράστια πρωταθλήματα σε Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, έχουν παίξει Champions League όλη τη χρονιά και θα πάνε τώρα να παίξουν οι Μουντιάλ. Και μετά από το Μουντιάλ θα ξαναρχίσουν αρχές Αυγούστου τα πρωταθλήματά τους, έτσι. Χωρίς ανάσα ουσιαστικά θα είναι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αυτό το καλοκαίρι.

Ο Γιάννης Αλέξη, καλησπέρα. Με το γηπαιδικό, τι γίνεται, επίσης μεγάλο θέμα. Το γηπαιδικό προχωράει. Από ό,τι γνωρίζω αυτή την ώρα, στο θέμα της ανάπλασης, η Πανχαϊκή ολοκλήρωσε το πρώτο πακέτο παρατηρήσεων που έβγαλε το Βολεοδομικό Γραφείο όσον αφορά το δεύτερο αίτημα για την προέκριση δόμησης. Δεν έχει ξεκινήσει όμως, ήταν να ξεκινήσει από Δευτέρα ο έλεγχος από την Πολεοδομία, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Αυτές τις μέρες το Βολεοδομικό Γραφείο της Πάτρας θα ξεκινήσει τώρα τον έλεγχο πάνω στις διορθώσεις που έχει κάνει ηλεκτρονικά η Πανχαϊκή σε αυτά που της ζητήθηκαν. Απομένει να δούμε στο θέμα της ανάπλασης αν υπάρχει τώρα δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων ή αν καλύπτεται η Πολεοδομία από το πρώτο και είναι όλα κομπλέ. Να θυμίσω ότι στο πρώτο αίτημα της κατεδάφησης υπήρξε δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων. Άρα δεν θα το αποκλείσω να βγει δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων. Όταν λέω δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων, για μην, επειδή πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνει, σημαίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει που ζητούν ηλεκτρονικά να διορθωθούν. Η Πολεοδομία κοιτάει τι έτερες αιτήματα, τα χαρτιά, τα σχέδια, όλα αυτά και ζητάει επί των σχεδίων αλλαγές. Έτσι. Από ότι. Πιθανολογώ αρχές εβδομάδος να έχουμε μια εικόνα, θα πάμε σε δεύτερο πακέτο παρατηρήσεων ή αν είναι όλα κομπλέ. Το θέμα της ανάβλασης, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Θέλετε τέλος Μαΐου, θες αρχές Ιουνίου, θα πάει φάκελο στην περιφέρεια. Δεν νομίζω να τραβήξει παραπάνω. Άντε να είναι ένα πακέτο παρατηρήσεων ακόμη. Αν πάει στην περιφέρεια, η Πανχαϊκή πάει με τεράστιο σύνολο, έχει πάρει πλέον όλες τις άδειες. Γιατί έχει μέσα στο φακελό της όλες τις εγκρίσεις από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θα έχει πάρει λοιπόν και τα δύο μεγάλα θέματα της εγκρίσεις από την Πολεοδομία για την κατεδάφιση του πετάλου. Θα έχει πάρει τώρα και την προέγκριση δόμησης. Και ουσιαστικά πηγαίνοντας στην περιφέρεια, από αυτά που μου λένε για την περιφέρεια, ότι εκεί είναι όλα έτοιμα. Ότι πάμε και να δούμε να πάρουμε τον προϋπολογισμό. Ότι η περιφέρεια έχει προχωρήσει το θέμα. Ότι θα το εισάγει κατευθείαν για τον προϋπολογισμό του έργου. Άρα στο κομμάτι της ανάπλασης το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Θα προχωρήσει. Θεωρώ ότι τον Ιούνιο ο φάκελος θα είναι στην περιφέρεια. Στο θέμα της σκεπαστής, όντως γίνονται ενέργειες. Δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τα πράγματα. Μου επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι όντως το ρεπορτάζ. Πάμε για τα αναγκαία. Ότι είναι σε μια επικοινωνία όλη με την πρόεδρο, την κυρία Ιωάννα Χαρλαμποπούλου, η μηχανική και της περιφέρειας και της Πανχαϊκής. Η κυρία Χαρλαμποπούλου είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Καταλληλότητας των Γηπέδων. Να τους πει πλέον τι κρίνεται αναγκαίο. Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Και μιλάμε για αναγκαία πλέον μόνο στη 2. Στην 3, συγγνώμη, σκεπαστή. Στη 2 τίποτα. Στη 2 ψηλά. Στη 2 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και κάτι τώρα με τις κολόνες δεν τίθεται κανένα θέμα. Η 2 είναι πολύ στέρεα, δεν τίθεται θέμα. Ό,τι μιλάμε για αναγκαία ψημή, μιλάμε για την 3. Για τη 2 τίποτα. Θεωρείται ότι η 2 είναι μια χαρά. Από τη στιγμή που παίρνει άδεια κιόλας, δεν συζητάμε για αναγκαίο τίποτα σε 2. Βεβαίως θέλει κάποια πράγματα, δεν είναι όμως αναγκαία. Οι δύο είναι δεδομένα ισχυρή κερκίδα. Τα αναγκαία ψάχνουν να βρουν τώρα. Πώς ξεκινάμε, ποια εννοούμε αναγκαία. Και να δοθούν προτάσεις, προσφορές, τι χρήματα θέλουμε. Έτσι. Ακούγεται ένα νούμερο, μου είπα να μην το πω. Εντάξει, δεν είναι υπολογίσιμο πάνω-πάνω. Περιμένω να δούμε, γιατί μπορεί να ακούσουν και κάτι άλλο περισσότερο στα αναγκαία. Έτσι. Πώς μπορούν να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Για να ξεκινήσουμε μέχρι το Μάιο τα αναγκαία. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Να γίνει εκτίμηση τι εννοούμε αναγκαία. Μόνο το επαναλαμβάνω για το στέγαστρο. Τα αναγκαία τώρα στο στέγαστρο. Ποια είναι, δεν ξέρω, παιδί μου, αντισκουριακά, δεν ξέρω, δεν είμαι, τι άλλοι μπορεί να πούνε. Βίδες, κάτι θα πούνε. Είναι αναγκαίο αυτό, αυτό και αυτό. Τρία πράγματα. Φαντάζομαι στα αναγκαία τρία πράγματα θα πούνε. Και θα προχωρήσουμε αυτό το κομμάτι. Ξεκινώντας λοιπόν τα αναγκαία, η Επιτροπή θα περάσει όταν κληθεί ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες να ελέγξει αν όντως γίνονται όντως αναγκαίες εργασίες και θα δοθεί και ένας χρόνος επιπλέον ότι σε αυτό το διάστημα ολοκληρώσετε τις εργασίες για να ανοίξουμε όλο το γήπεδο. Κάποιοι είναι πολύ αισιόδοξοι ότι από την Νέα Βερίου θα υπάρξει σκεπαστή. Απομένει τώρα αυτή μέχρι την Παρασκευή να δούμε τα αναγκαία. Και ποιο είναι το νούμερο των αναγκαίων.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει, επειδή λες, Αλέξη λέει για το Μιλτιάδη, έχεις πάει λέει στο Πυργάκι. Η Γαργαλιάνη λέει, είναι Νέα Υόρκη, λέει, μπροστά του. Με 50 φιλάθλους, με οποιοδήποτε μπάτζετ, δεν πας πουθενά. Ναι, εντάξει, Ηλία, λέω ότι θα μου πει κάποιος ότι είναι χωριό. Εντάξει, είναι σεβαστή όμως η απόφαση του κύριου. Ο κ. Μιχαλόπουλος θα βάλει αρκετά λεφτά για την ομάδα του. Πιέματα και την ιστορία, να σου πω τώρα, Ηλία, ότι ο άνθρωπος πίεσε τον κ. Μιχαλόπουλο να αναλάβει την ομάδα του Μιλτιάδη εδώ και 3 χρόνια, νομίζω, πρόεδρος του ομάδα ο άνθρωπος. Είναι η ίδια η μάνα του. Μετά το θάνατο μόνο του πατέρα του, επειδή ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του Μιλτιάδη, η μητέρα του ήταν αυτή που του είπε, επειδή είναι πολύ καλά, στέκεται πολύ καλά οικονομικά, η μάνα του είναι αυτή που του είπε ότι κάνε κάτι για το χωριό. Φτιάξε την ομάδα τουλάχιστον να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο. Και άκουσε την προτροπή της μάνας του, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας πήγαινε στο γήπεδο, αυτός δεν πήγαινε. Ήταν όμως μια πρόταση της μάνας του να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα, να το κάνει στη μνήμη του πατέρα του, επειδή επαναλαμβάνω είναι ευκατάστατος όντως οικονομικά. Και ακούγοντας τη μητέρα του, έφτιαξε την ομάδα του Μιλτιάδη με τις βλέψεις, την ανέβαση και όλα αυτά. Και τώρα θέλει να έχει μια δυνατή ομάδα, γιατί και φέτος ήταν δυνατή ομάδα, έτσι. Ειδικά στα 2-3 του προαθήματος ήταν πάρα πολύ δυνατή. Εντάξει, είναι δύσκολο τώρα, δεν το λέω κρύβο, δεν είναι καμία σχέση, δεν είναι πολύ μακριά από την Καλαμάτα, αλλά θα είναι όμως, εννοώ, μια αξιόλογη ομάδα, αν είναι στον ίδιο όμιλο με τις ομάδες Αχαΐας. Θα είναι πάλι μια υπολογίσιμη ομάδα. Αυτό λέω, Ηλία μου, το ξέρω κι εγώ ότι είναι δύσκολο, αλλά και με budget, μόνο με budget, όντως. Μα λέω ότι αυτοί και οι υποψήφοι επενδυτές Παναχαϊκή, αυτό έχουν ξεκαθαρίσει. Ότι δεν είναι μόνο το budget. Το έχουν πει στον κύριο Σβόλη, από ό,τι έμαθα. Δεν είναι μόνο το νούμερο του budget. Δηλαδή, είπαν, υπόθηκε ένα νούμερο. Ότι η τάδε ομάδα μπορεί να έχει αυτά τα χρήματα. Εμείς μπορεί με 100.000 λιγότερα, με σωστή οργάνωση, και επειδή είμαστε Παναχαϊκή, να είμαστε πολύ καλύτερα. Θεωρούν άλλα θέματα. Οι Παναχαϊκοί θεωρούν συνοργάνωση σε τέτοια πράγματα. Λειτουργία ομάδος. Θεωρούν ότι εκεί πρέπει να δώσουν και μεγάλη βαρύτητα. Βέβαια, θες και τα λεφτά, έτσι. Για να είσαι πρωταγωνιστής, πάντα και τα λεφτά είναι αυτό που παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο.

Ο Νίκος λέει: αν αναλάβουν, λέει, ενδιαφερόμενοι, λέει, λογική, λέει ότι θα θέσουν θέμα να είναι ανοιχτή η συσκευαστή Αλέξη. Το θέμα γήπεδο, λογικά, Νίκο, να σου το πω ευθέως, το έχουν θέσει στο τραπέζι. Είναι από τα πρώτα που έχουν θέσει στο τραπέζι. Και όντως απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της συσκευαστής. Γι' αυτό και γίνονται αυτή τη στιγμή αυτές οι κινήσεις που γίνονται. Έχει μπει τώρα γερά η περιφέρεια σε αυτό το κομμάτι. Έχει μπει πάρα πολύ γερά στο κομμάτι αυτό η περιφέρεια. Γίνονται επαφές, υπάρχει συνεννόηση. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξει με τη συσκευαστή. Εννοώ να ξεκινήσουν εργασίες. Αυτό. Η αδειοδότηση μπορεί να είναι και μέσω καλοκαίρι. Ο στόχος είναι δηλαδή στην πρεμιέρα ανοιχτό το συσκευαστή. Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές για το θέμα της συσκευαστής. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
5: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
4: Τηλέφωνο 2610-677-72 και 6987-177-655.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το

0: Λοιπόν, προχωράμε. Είπαμε για τελευταίο μέρος. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα, λέει. Αναγκαστικά μόλις συνδέθηκα. Υπάρχει κάτι, λέει. Σε παρακαλώ, πες το πάλι περιληπτικά. Γιώργη, συνταρακτικό, όχι, δεν υπάρχει. Έτσι, άλλη μία μέρα, η οποία δεν έχει. Υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των δικηγόρων. Υπάρχουν, από ό,τι μαθαίνω, ανταλλαγές προτάσεων, ανταλλαγές θεμάτων στο θέμα των εγγυήσεων των δύο πλευρών, ώστε να προχωρήσουν την διαδικασία. Πολλοί πιστεύουν τις επόμενες 10 μέρες να υπάρξει, να έχουμε εξελίξεις. Εντάξει, δεν διαρρέει πολλά πράγματα. Είναι αλήθεια ότι δεν διαρρέουν. Το γήπεδο και τα χρέη είναι κάτι που τους απασχολεί πάρα πολύ. Αυτό ψάχνουν σε δεδομένα. Αυτή τη στιγμή η πλευρά της Παναχαϊκής, πέρα από την εγγύηση, την οικονομική που ζητάει, θέτει και θέματα και άλλων εγγύσεων. Έτσι. Είναι μια διαπραγμάτευση η οποία είναι σε καλό δρόμο, αλλά ακόμη δεν είμαστε στην ότι είμαστε πολύ κοντά στο deal. Είναι όμως είναι σε καλό δρόμο. Από ότι αυτό μου μεταφέρουν, ότι καθημερινά προχωράνε, υπάρχουν εξελίξεις και βλέπουμε τι θα γίνει. Λοιπόν, για πάμε τηλεφωνική επικοινωνία που μου μεταφέρει ο Θόδωρος Τιανοφόλος και μέλος έψαχα ΓΑΙΑΣ ο Κώστας Σοντάσιος. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Αλέξη.
0: Λοιπόν,
1: μόλις βγήκα από τη θάλασσα, να ξέρεις.
0: Μόλις βγήκες από τη θάλασσα, έτσι.
1: Ναι, καλό μήνα. Σε όλο τον κόσμο, ναι. Σε σένα και στις αγαπητές.
0: Και κανονίζουμε ένα βράδυ εδώ ομάδα, θα κατέβουμε κάτω να επισκεφτούμε το μαγαζί.
1: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.
0: Ναι, ναι. Ήδη τέθηκα το πρωί κουβέντα ότι θα πάμε όλοι, θα πάμε στον Κώστα κάτω.
1: Ευχαριστώ να σου φιλοξενήσω όλη μου την καρδιά.
0: Μάλιστα. Πηγαίνεις τώρα και στην Ηλία, έχουμε και την ΕΦΣΑ Χαΐας. Φτάσαμε ευθεία τώρα των πρωταθλημάτων. Η άποψη της ΕΦΣΑ είναι πλέον ότι πάλι ήταν μια χρονιά με πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Που εντάξει, όπου το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας πιθανόν την Κυριακή θα έχει μαθηματικά πρωταθλητή, ότι φτάσαμε μέχρι το τέλος στη Β' κατηγορία, Κρήτη και τελευταία αγωνιστική. Ότι συνεχίζουν τα πρωταθλήματα να είναι ανταγωνιστικά.
1: Για όλο αυτό το κατάδυμα η ΕΦΣΑ Χαΐας φταίει. Η τωρινή ΕΦΣΑ Χαΐας, ξέρεις γιατί? Γιατί τα τελευταία 10 χρόνια της διακυβέρνησης της ΕΦΣΑ Χαΐας, του Άγγελου Δανιήλ και των υπολείπων, τα πρωταθλήματα κρίνονται τις τελευταίες αγωνιστικές. Οι κύριοι αυτοί που φωνάζουν, οι προλαλήσαντες, είχαν μάθει τις τακτικές των προηγούμενων που καθορίζαν τα πρωταθλήματα μέχρι το Φεβάρι. Είχε βγει ο πρωταθλητής και καθορίζανε ποιος ανέβει και ποιος θα πέσει. Εμείς σε τέτοιες τακτικές ή τέτοιες λογικές δεν θα μπούμε ποτέ. Αν είναι μάγκες, μάγκες με όλη τη σημασία της λέξης να βγουν και να πούνε με ονόματα ότι κύριε ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε με έστησε ή με έριξε ή με ανέβασε. Τζάμπα μάγκες υπάρχουν πολλοί.
0: Μάλιστα. Ναι, θεωρώ ότι ρίχνει στα καρφιά, γιατί όντως έχουν ακουστεί τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις ομάδων το τελευταίο διάστημα και δίνει ουσιαστικά μια απάντηση. Έτσι, ότι όλα κρίνονται προς το τέλος.
1: Τώρα που μάθαμε από χρόνου με το που θα αρχίζουν τα μπαράζ, είτε ανόδου είτε καθόδου, διαιτητές από όμορες ενώσεις. Θα τις ορίζει ο κύριος Αθανασιάδης, ξέρω, ο Ζαχαριάδης, ο κύριος Ευθυμιάδης. Θα χάνουν, θα πληρώνουν και θα λένε και ευχαριστώ. Δυστυχώς έτσι έχουμε μάθει. Δεν εκτιμάμε τίποτα.
0: Άρα να υποθέσω δηλαδή ότι θα είναι αυτό που έγινε φέτος, ότι μπορεί να είναι πάλι και του χρόνου να ισχύει, ότι οι ομάδες θα... ότι υπάρχει μια προδιάθεση από τώρα, ότι και του χρόνου θα μπαράζει να παίζουν διαιτές από άλλους συνδέσμους, ή είναι κάτι που το λέμε τώρα για αυτή την...
1: Γιατί... Όχι, δεν παίζουμε με λέξεις, Αλέξη. Μάλιστα. Εμείς δεν παίζουμε με λέξεις. Εντάξει. Εμείς βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς η ομή πραγματικότητα είναι αυτή. Ο Καποδίστριας μόλις έδινε την πατάτα στο λαό δώρο, δεν την ήθελε κανένας. Αλλά όμως μόλις εισέβαλε μέσα στις αποθήκες και έβαλε από έξω φύλακες, σου λέει κάτι καλό είναι μέσα. Γιατί όταν κλέβεις, είναι γλυκό. Και μετά η πατάτα έγινε το πιο άσχημο προϊόν για όλες τις οικογένειες. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Θεωρώ δηλαδή, άρα έχουμε μια πρώτη είδηση ότι είναι μια φοβερή ένωση, ότι και του χρόνου πλέον θα φέρουμε διαιτές από όλους ότι και του χρόνου πλέον θα φέρουμε διαιτές από όλους

0: Έτσι. Τη μία Κυριακή φώναζε άλλο, τη μία Κυριακή φώναζε άλλο. Δεν κατεβαίνω, λέγει άλλο, δεν κατεβαίνω, λέγει άλλο. Δώσ' του μπίχτου. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Σου λέω, εμείς στέμε που κάνουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ξέρεις τι θέλανε. Άμα θέλαμε τον αθλητή, παράδειγμα που λένε ότι αγαπάμε τον Ατρόμητο, τότε είχαμε κάνει το Φεβάρι. Με 20 βαθμούς μπροστά, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Για ποιο λόγο να σκοτωθούμε τώρα στο τέλος. Για πες μου, εξήγησέ μου το λόγο δηλαδή. Δηλαδή ξαφνικά μέχρι τα μπαράζ η ΕΦΣΑ Καΐας ήταν καλή και μετά ήθελε να καθορίσει πρωταθλητή. Έτσι.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν κρύβεσαι, ότι όντως καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια ενόχληση έτσι, από όλη αυτή την ιστορία που έγινε φέτος με τις ανακοινώσεις.
0: Δεν υπάρχει ενόχληση. Εμείς δεν ενόχλησε. Εμείς, όταν είσαι καθαρός με τη συνείδησή σου, δεν ενοχλείσαι. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο δεν πήγα και σε, γιατί κάνανε και προσωπική επίθεση. Δεν ξέρω το λόγο, αυτοί το ξέρουν καλύτερα. Έτσι, κρίνουν, εξειδίουν τα λότρια αυτοί που κάνανε επίθεση, ότι είναι αναμένη και αυτά και φράκα κτλ. Εμένα αυτά δεν μ' αγγίζουν. Εντάξει. Είπα, όταν έχω κάτι, το λέω με επιχειρήματα. Δεν αφήνω σκιές, ούτε σκάω πυροτεχνήματα. Εν διάφορη περιπτώσει, όπως κάναμε και αν θυμάσαι τον αγώνα μας για να ανεβάσουμε τον δευτεραθλητή, έτσι κάνουμε και τώρα τον αγώνα μας να ανεβάσουμε τον δευτεραθλητή. Είτε δεν ξέρω ποιος θα είναι, είτε ένα Χαϊκή, είτε είναι Άρης, είτε δεν με απασχολεί κανέναν. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τρέξω και να αν μπορέσω να ανεβάσω και τον δευτεραθλητή σαν τρίτη μεγάλη ένωση της Ελλάδος.
1: Μας, άρα έχουμε την είδηση ότι η ΕΦΣΑ Καΐας λοιπόν κινείται αυτή τη στιγμή για την άνοδο και του δευτεραθλητή στην
0: Τρίτη. Όπως είχαμε κάνει, αν θυμάσαι, πριν 6 χρόνια που ανεβάσαμε πάλι την Αχαϊκή.
1: Παναγιάλη της Αχαϊκή, ναι, είχαμε γίνει το δίκαιο Παναγιάλη της
0: Αχαϊκή. Εντάξει, που υποτίθεται εμείς είμαστε κατά της Αχαϊκής, ότι κυνηγάμε την Αχαϊκή, ότι κυνηγάμε την Αχαϊκή, ότι ζούμε με φαντάσματα. Μην πω κι άλλες κουμπέντες τώρα. Πάση περιπτώσει. Εμείς δεν κοιτάμε χρώματα, δεν κοιτάμε ομάδες. Κοιτάμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τις ομάδες που είναι στη γάμα εθνική κατηγορία να τις κρατήσουμε και αυτές που μπορούμε να ανεβάσουμε είτε πρωταθλητές είτε δευτεραθλητές να τους ανεβάσουμε. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας.
1: Να υποθέσω πλέον, να είπατε ότι αυτές που είναι να τις κρατήσουμε, ότι η ΕΦΣΑ θα στηρίξει και το αίτημα της Θύελλας και τον, που μαζί με άλλες ομάδες που ζητάνε την παραμονή στην κατηγορία πριν τρέπει και ο βαθμολογικού πίνακα.
0: Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και χωρίς να μας το ζητήσουν. Σαν ένωση, αυτό είναι το μέλημά μας και αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Γι' αυτό μας έχουν στηρίξει και τα θεματεία να παλεύουμε για το καλό των θεματείων.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχουμε... οποιαδήποτε κατηγορία είναι αυτή.
1: Άρα έχουμε σημαντικές ειδήσεις τώρα πλέον, ότι θα γίνει αγώνας και να μείνει Θύελλα και να ανέβει η Αχαϊκή ως δεύτερη πλέον, που είπατε θα δώσετε όλα για να ανέβει η Αχαϊκή ως δεύτερη στην τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Βέβαια. Εννοείται ότι θα κάνουμε τον αγώνα μας μέχρι τελευταία στιγμή. Θα εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες.
1: Είστε αισιόδοξος ότι η ΕΦΣΑ θα τα καταφέρει και τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι η ΕΦΣΑ δεν έχει και την καλύτερη σχέση με τον κύριο Γκαγκάτση και μπορεί να φοβούνται?
0: Η ΕΦΣΑ Καΐας έχει μια όντως καλή σχέση, γιατί ποτέ δεν έχει βάλει φιλιά στο λαιμό της. Και ξέρουν οι ευθύνοντες και οι θεσμικοί παράγοντες το ποιοι είναι αυτοί που διοικούν την ΕΦΣΑ Καΐας. Είτε είμαστε στο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή να πω ότι είμαστε σαν ηγεσία, είτε δεν είμαστε ηγεσία, σαν αντιπολίτευση να το πω, έτσι να το θέσω σε αυτή τη λογική, οι σχέσεις και οι φιλίες κερδίζονται. Και πιστεύω μέσα από αυτή τη διαδρομή έχουμε δείξει πώς λειτουργεί η ΕΦΣΑ Καΐας. Και γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι.
1: Μάλιστα.
0: Όταν δεν επαιτείς, απαιτείς. Έχω γίνει γραφικός και κουραστικός να το λέω. Δεν επαιτήσαμε από κανέναν. Δεν πήραμε κάτω από το τραπέζι ποτέ τίποτα από κανέναν, αλλά άρα απαιτούμε.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε θέματα λοιπόν τα οποία η ΕΦΣΑ μπαίνει μπροστά πλέον τόσο για τη Θύελλα όσο και την Αχαϊκή ως δεύτερη για την τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Τα καλύτερα έπονται.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω διαψευθεί ποτέ. Και αν θυμάσαι πώς με είχαν λιδωρήσει και πώς μας είχαν συκοφαντήσει και εμένα προσωπικά και την Ένωση όσον αφορά για το γήπεδο προσφυγικών, που για 20 χρόνια ήταν σε τέλμα με παχουλές χρηματοδοτήσεις μέχρι το 12 οι Προέδροι των Ενώσεων, έτσι, ανά την επικράτεια, και δεν βάζανε ούτε χαλίκι, όχι πλαστικό τάπητα, ούτε χαλίκι στα ήδη υπάρχουν γήπεδα. Και εμείς τι έχουμε καταφέρει

0: Αλέξη, τα έργα μιλούν από μόνο του. Αν μπούμε στη διαδικασία για να παρεθυμίσω το τι έχουμε καταφέρει σαν Ένωση, θα μας πάρει τουλάχιστον μια μέρα. Και τι, υπολείπονται ακόμα να κάνουμε.
1: Αυτό το, τώρα γίνεται προσφυγικό, είναι θέμα ημερών πλέον για τις εναρτή η κερκίδα, να προχωρήσουμε και όλα αυτά για τα καινούργια καθίσματα. Είναι θέμα ημερών, περιμένουμε τα χρήματα για να πάνε στη σωματεία και να περάσουν στην ΕΠΣΑ μετά.
0: Για την ΕΠΣΑ Αχαΐας πάντα είναι Χριστούγεννα. Πάντα είναι πρωτοχρονιά. Πάντα θα κάνει δώρα στους παράγοντες. Πάλι θα βάλουμε άλλο ένα δώρο στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της ΕΠΣΑ Αχαΐας, το οποίο θα είναι η κερκίδα των προσφυγικών και η βελτίωση των φώτων με αντικατάσταση με φώτα LED, ούτως ώστε να εξοικονομήσουμε περισσότερα χρήματα από το ενεργειακό θέμα που πλήττει όχι μόνο τη χώρα πλέον, όλη την Ευρώπη μετά από αυτό που έχει δημιουργηθεί με τον πόλεμο. Άρα, όταν εξοικονομείς ενέργεια, είναι προς όφελος όλων.
1: Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζω, ο δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ακόμη και στο Κάνστρας αλλάζουμε φώτα και τα έχουμε ισχυρό φωτισμό από εδώ και πέρα και αλλάζουν τα πάντα εκεί στον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου του Κάνστρας.
0: Αλέξη, στο Κάνστρας θα γίνουν άλλα πράγματα. Θα γίνουν σοβαρές βελτιώσεις. Έτσι.
1: Όταν υποθέσω ότι μπορεί να γίνει και ένα γήπεδο ακόμη.
0: Όταν είμαστε έτοιμοι και μπει το νερό στα βλάκια, θα κάνουμε αυτό ανακοινώσει όταν πρέπει. Δεν θέλω να δημιουργούμε ψεύτικες εντυπώσεις.
1: Το ρεπορτάζ στο δικό μου λέει ότι έχετε στα πλάνα ένα ακόμη γήπεδο στο πίσω μέρος εκεί στο Κάνστρας. Είναι στα πλάνα, στη σκέψη σας, δεν θα πω στα πλάνα, είναι στη σκέψη σας η ΕΦΣΑ με οι δύο σπόρους να φτιάξει ένα ακόμη γήπεδο στο χώρο του Ανδρέα Κάνστρας.
0: Του είπα, αν δεν γίνει εφαρμογή αυτό το μεγαλόπνο έργο που έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και τρέχουμε τόσο καιρό, το να φτιάξουμε ένα γήπεδο για μας είναι πολύ εύκολο. Τα γεγονότα αυτό δείχνουν, έτσι. Το να φτιάξουμε ένα γήπεδο ακόμα γίνεται πολύ εύκολο. Αλλά δεν θέλουμε να πούμε ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μήπως μπει μπροστά και ξεκινήσει το έργο που έχουμε σαν όραμα να αφήσουμε παρακαταθήκη σαν ΕΠΣΑ Αχαΐας. Έτσι, ακόμα έχουμε μείνει πίσω στο μικρό εγχείρημα που είναι το γήπεδο.
1: Μάλιστα. Την Τετάρτη, για πρώτη φορά η ΕΠΣΑ κάνει τελικό στο Παπαδοπουλοφωνησιακό στάδιο. Ο τελικό υπέρ των τεχνών και μάλιστα είναι και δύο μάτς από τη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Θα είναι μια γιορτή, είναι μια σημαντική στιγμή ότι πάμε σε ένα τελικό στο Παπαδοπουλοφωνησιακό στάδιο.
0: Για άλλη μια φορά, δύο τελικές ομάδες θα αναμετρηθούν για το τελικό υπέρ της ΕΠΣΑ Αχαΐας. Είναι δύο τελικές ομάδες. Ας το απολαύσουν ισοέπακρον, να φύγουν από αντιπαλότητες, από βία κτλ. Δεν αρμόζει σε τέτοιους θεσμούς. Ο καλύτερος να κερδίσει, ο ηττημένος θα στενοχωρηθεί, ο νικημένος θα το απολαύσει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιος κερδίζει, κάποιος κάνει. Εγώ πιστεύω να πρετανέψει λογική, να μην υπάρξει καμία ακρότητα και όντως να είναι από την αρχή μια γιορτή του ποδοσφαίρου της ΕΠΣΑ Αχαΐας.
1: Από ό,τι μαθαίνω, θα υπάρξουν και αρκετά event με βραβεύσεις, με άτομα που θα μεταφέρουν το τρόπαιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η ΕΦΣΑ προτείνεται στον τελικό της Τετάρτης να δώσει μια άλλη οντότητα πλέον στον τελικό του ανάμεσα στον Παναγιώτο και τη Θύελλα.
0: Και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το καλύτερο. Βέβαια, αυτό, σε αυτό πρέπει να συνενέσουν και οι δύο παράγοντες που είναι οι ομάδες. Έτσι, να επιτρέψουν να γίνουν όλα αυτά που έχουμε σκεφτεί σε ένα όμορφο επίπεδο, το περιβάλλον εκεί εμπνέει όλους μας για να κάνουμε το τελικό γιορτή με καλή θέληση και θετική ενέργεια, όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
1: Μάλιστα. Μιας και στην αρχή θέθηκε το θέμα διαιτησία και η διαιτησία είναι μεγάλο κεφάλαιο. Να φανταστώ ότι η ΕΠΣ θα διεκδικήσει φέτος να πάρει ένα διαιτητή στην Super League, γιατί είναι μεγάλο θέμα ότι η ΕΠΣΑ Αχαΐας, μια τέτοια ένωση, δεν έχει διαιτή στην ΕΠΣΑ Αχαΐας. Πολλοί λένε ότι ο υποβασμός του Κώστα Ανδριανού έχει να κάνει σε σχέση και με την ότι με τις εκλογές που έγιναν στην ΕΠΟ. Και ο Κώστας είναι πολύ καλός διαιτής, Ελένη Αντωνίου είναι διεθνής διαιτής, αλλά είναι διαιτές ακόμη στη Β' εθνική κατηγορία. Είναι η ώρα η Αχαΐα να πάρει ένα διαιτή που θα καθιερωθεί και στη μεγάλη κατηγορία.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα πάρουμε. Ταπεινή μου άποψη, έτσι, εγώ πιστεύω ότι η Αχαΐα φέτος κάτι θα πάρει. Θα είναι μια καλύτερη χρονιά σε από τους ορισμούς της περασμένης χρονιάς. Mm-hmm. Γιατί έχουμε καλούς διαιτητές, μόνο εμείς εδώ οι τοπικοί δεν τους θεωρούμε καλούς, Αν είναι δυνατόν να φωνάζουμε για τη διαιτησία της Κυριακής, ξέρω εγώ, του Βαβαρούτα, του Μπακόπουλου, του Ζήκου, του Βουβού, και, το Σαββάτο και την Κυριακή να τους ορίζει ο κύριος Εφημιάδης να ορίζει να παίζουν παιχνίδια γάμα εθνικής. Και εκεί να μην φωνάζει κανένας. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που είναι λίγο αλόκοτο. Έτσι. Οι βαθμολογίες αυτών των παιδιών στη γάμα εθνική να είναι 8,4-8,3 ξέρω εγώ υψηλού επίπεδου, και εδώ οι παράγοντες της Σαχαρίας να τους μηδενίζουν. Αυτό μόνο σε εμάς συμβαίνει. Είμαστε για βραβείο Γκίνες.
1: Ρωτάνε το φιλαθλητή, θα έχει στήριο το Ανατολικό Τετάρτη, αν ξέρετε, Κώστα λέει, και πόσο θα είναι το στήριο που σκέφτεται να βάλει η Ψαχαΐας.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Με πιάνει σαν διάβαστο.
1: Μάλιστα. Άλλος
0: και, και νομίζω τα έσοδα δεν είναι για την Ψαχαΐας. Νομίζω παίρνουν και ομάδες. Γίνεται η καθάριση. Αλέξη μου, εδώ πάμε τώρα στο Πανεπιστημιακό που καταλαβαίνεις ότι οι υποχρεώσεις για την Ψαχαΐας απέναντι στο Πανεπιστημιακό είναι μεγάλες. Έτσι. Είναι να γίνει καθαριότητα μετά του χώρου, είναι τα ζεστά νερά. Προκύπτουν κάποια έξοδα παραπάνω από ότι θα ήταν ο τελικός στο Κάνης, θα ξέρω εγώ, στα προσφυγικά. Δηλαδή μηδενικά θα ήταν τα έξοδα. Εδώ δημιουργούνται κάποια έξοδα τα οποία πιστεύω ότι αν θα τα κανείσουν για τα εισιτήρια.
1: Μάλιστα. Λέει άλλος φίλος εδώ, Γιώργος, στο Δρέπανο λέει θα φτιάξει κανένα το γήπεδο. Λέει μόνο στην Πάτρα λέει θα φτιάχνουν τελικά γήπεδα.
0: Ξέρω δεν το είναι μόνο στην Πάτρα. Φίλε μου, δεν είναι μόνο στην Πάτρα. Έχει φτιαχτεί στο γήπεδο του Βασιλικού. Έχει φτιαχτεί το γήπεδο της Καραδρίτσας που είναι δημοτικά γήπεδα, που είναι γήπεδα της περιφέρειας. Το Δρεπάνο δεν υπόκειται στην δικαιοδοσία της Ψαχαΐας. Αυτά είναι, νομίζω είναι δημοτικό γήπεδο.
1: Ναι. Το Ψαθόπυργος ετοιμάζεται πάντως. Ετοιμάζεται το Ψαθόπυργος για την νέα περίοδο.
0: Το γήπεδο του Ψαθόπυργου είναι δημοτικό γήπεδο.
1: Ναι, ναι, δημοτικό.
0: Τόσο καιρό παλεύουν και όλο βρίσκονται κάποιες αγκυλώσεις και μένει πίσω. Εμείς από όπου μας ζητηθεί, από όποιον φορέα, θα βοηθήσουμε όπως βοηθάμε συνεχώς το να δημιουργούμε νέα γήπεδα. Είτε Δήμος είναι, είτε περιφέρεια είναι, είτε τοπικές κοινότητες είναι. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Το έχουμε δείξει εμπράκτος. Δεν κοιτάμε μόνο την Πάτρα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι η Πάτρα. Το ποδόσφαιρο είναι Ψαχαΐας. Δεν λέγεται Πατρών. Ξεκινάμε από την Αγράδα και φτάνουμε μέχρι του Λάπα. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Αλλά δυστυχώς η δικαιοδοσία των γηπέδων που έχει η Ψαχαΐας ανήκουν στον ιστό της πόλης της Πάτρας. Έτσι δεν βοηθήσαμε για το γήπεδο του Πλαστήρα με τον κύριο Βασιλιάδη. Δεν βοηθήσαμε για το γήπεδο του Ταβίθου με τον κύριο Βασιλιάδη. Όπου μπορούμε βοηθούμε. Δεν μελογητούμε για τις ομάδες που είναι εκτός ιστού των πατρών.
1: Μάλιστα. Βέβαια το γήπεδο του Ψαθοπύργου, αφού το ξέρω από τον Τάκτονα Πετρόβλου, προχωράει και είμαστε σε καλό δρόμο. Έτσι, ότι αν προχωρήσει και περίφραξη, μπορεί πιθανότατα την νέα περίοδο να
0: το φέρει. Μακάρι και ευελπιστώ την καινούρια χρονιά να δοθεί πως χρήση, να πάρουν να ανακούφθουν εκεί οι περιοχές εκεί. Έχουν ανάγκη από γήπεδο. Βλέπετε ο κερανός Αγίου Βασιλείου, ας πούμε, ψάχνει για γήπεδο. Μία πάει στο προάστιο, μία πάει από εδώ, μία πάει αριστερά. Δεν θέλουμε να έχουμε ομάδες τσιγκάνους. Υπό την έννοια, ξέρω εγώ τη μία, γιατί και πρέπει όλες οι ομάδες να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Και εγώ είχα διατελέσει πρόεδρος των Ολυμπιακών Πατρών και ήθελα 4 χιλιάρικα το χρόνο για γήπεδο. Άρα το πρωτάθλημα δεν είναι υπό ίσους όρους, αν το σκεφτεί κανείς. Όταν εγώ θέλω με το καλημέρα 4 χιλιάρικα για να έχω ένα αγωνιστικό χώρο να παίζω και η άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, η Παραλία Πατών, έτσι, που είχε το γήπεδό της και αυτή είχε μηδενικό τέτοιο κοστολόγιο, έκανε 4-5 μεταγραφές και ήταν και πιο ανταγωνιστική από μένα που δεν είχα τη δυνατότητα, γιατί τα λεφτά που πιθανόν να κάνω και εγώ 2 μεταγραφές, 3, για μένα δεν νοείται να πληρώνεται ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής. Έτσι, ποτέ εγώ δεν πλήρωσα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Και βγει κάποιος να με διαψεύσει. Ποτέ δεν πλήρωσα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Πάντα τα αποδοτικά. Είτε για δουλειά στη Θράκα, είτε για δουλειά στο Αρχοντικό, είτε για δουλειά σε κάποιον άλλο φίλο. Δεν πλήρωσα ποτέ ποδοσφαιριστή. Το τονίζω. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι ο Θράκας χαλάει λεφτά. Ποτέ δεν χάλασα λεφτά. Ανταποδοτικά πάντα, είτε ήταν για μετακινήσεις, είτε ήταν για ρούχα, είτε ήταν για ποδοσφαιριστές, με ανταποδοτικότητα έκανα αυτό που είχα κάνει στον Ολυμπιακό Πατρό. Εντάξει. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι ο Θράκας χαλάει λεφτά, ο Θράκας είναι Εθνική Τράπεζα. Δεν μπορεί να ψήνω εγώ σουβλάκια. Γιατί σουβλατζής είναι η ειδικότητά μου, έτσι. Και τώρα πάλι ξαναψήνω. Να ψήνω εγώ σουβλάκια για να τα δίνω σε οποιοδήποτε έρχεται 3-4 χιλιάκια να μου παίζει μπάλα. Δεν γίνεται να πληρώνει ερασιτέχνη ποδοσφαιρί. Το ξαναλέω. Αλλά είναι κάποιοι παράγοντες που θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν τους κρίνει κανένας. Δικαίωμά τους είναι. Έτσι.
1: Άραστε.
0: Πρέπει να γίνουν γήπεδα και όλες οι ομάδες να ξεκινάνε υπό ίσους όρους. Αν θέλει τώρα καθένα να χαλάσει για τον ΑΒ λόγο 5 δραχμές, δικαίωμά του είναι να τα χαλάσει όπως θέλει αυτός. Με τα λεφτά μου, ξέρεις τι κάνω. Την κυρά μου.
1: Ακριβώς. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κανένα νέο Παναχαϊκή έχεις, λέει, γιατί πάντα έχεις κάποιες πληροφορίες για Παναχαϊκή.
0: Στην προηγουμένη περίπτωση, σκοτάδι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν με έχει ενοχλήσει κανένα. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Δεν ξέρω. Ναι. Μακάρι αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, να βρει. Είναι σαν το γήπεδο προσφυγικό. Μόλις ξεβούλωσε το γήπεδο προσφυγικό, φτιάξαμε τον πρώτο τάπητα. Μετά από 3 χρόνια βάλαμε το δεύτερο τάπητα. Βάλαμε τις κερκίδες, φτιάξαμε τις κερκίδες, φτιάχνουμε τις κερκίδες απέναντι. Έτσι η Παναχαϊκή. Και η Παναχαϊκή, άμα βρει το δρόμο της, είναι να μπει μπροστά. Άμα βγει το καράβι από ξέρα αυτό που λέγεται Παναχαϊκή, μετά δεν φοβάμαι τίποτα. Αλλά δυστυχώς πρέπει να βγει το καράβι αυτό από την ξέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και ευελπιστώ ότι κάποιος θα βρεθεί. Γιατί
1: σε συζητήσεις γίνονται αυτή την ώρα.
0: Ορίστε.
1: Σε συζητήσεις γίνονται αυτή την ώρα.
0: Μακάρι. Μακάρι και να βοηθήσουμε κι εμείς τον μέτρο που εμφανολογεί. Και όσο μπορούμε.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι.
1: Μας έδωσε σημαντικές ειδήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη είδηση που πρέπει να μας φυλάς για φινάλε.
0: Φίλε μου Αλέξη, δεν έχω κάτι άλλο. Μακάρι να βγει μια είδηση αυτή που πρέπει να βγει και να πούμε και να πανηγυρίζουμε, είναι αυτό το έργο που λέγεται Αθλητικό Κέντρο Κάνιστρας. Έτσι, μόλις βρεθεί ο ανάλογος χορηγός και μας δώσει τα χρήματα για να κάνουμε τη χρηματοοικονομική μελέτη, που αυτό είναι το αγκάθι, ή να εξοικονομήσουμε πόρους σαν ένωση, γιατί πλέον και αυτή τη στιγμή τα οικονομικά μας είναι σε τέλμα, έτσι δεν έχουμε, γιατί χαλάσαμε και εμείς τα λεφτά για το γήπεδο των προσφυγικών. Υπομονή. Υπομονή για ειδήσεις.
1: Υπομονή, ναι, κάνουμε υπομονή, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτό είναι.
0: Το θέμα είναι ότι. Το βασικό θέμα είναι ότι άμεσα θα φτιαχτούν οι κερκίδες στα προσφυγικά, οι απέναντι κερκίδες, που θα είναι ένα γήπεδο πλήρως λειτουργικό και να κάνουμε τους τελικούς της ένωσής μας σε ένα γήπεδο που θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, γιατί και φέτος η πρώτη κατηγορία έχουμε δει και αρκετό πολύ κόσμο πάλι. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος πηγαίνει στο
0: γήπεδο. Συλλόγοι πάλι, χαριτολογώντας το έτσι. Θέλει η Ένωση Αρχαία. Γιατί κάνει τα πρωταθλήματα ανταγωνιστικά. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα δούμε πότε τελειώνουν τα πρωταθλήματα, πόσοι ξέραμε από το Φεβρουάριο θα πέσουν και ξέραμε το Φεβρουάριο πώς ανέβει. Εμείς δεν θα πούμε σε αυτή τη διαδικασία ποτέ. Εμείς μέχρι τελευταία στιγμή τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αχαΐας, όσο είναι ο Άγγελος Δανιήλ και εμείς οι υπόλοιποι από κάτω, θα είναι πάντα ανταγωνιστικά.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι είχατε προτάσει να πάτε στις επιτροπές ΣΕΠ, αλλά δεν τις έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Θόδωρε. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να το καληνυχτήσουμε κιόλας. Έτσι, γιατί πάμε για φινάλε στην ώρα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξαναπανεσυνδεθήκαμε με τον Κώστα, να τον καληνυχτήσουμε κιόλας, έτσι, γιατί πάμε για τέλος. Ναι, παίρνουμε εδώ τώρα κάτι λέμε τον Θόδωρο. Πάμε, μπράβο Θόδωρο. Λοιπόν, Κώστα, τελευταία ερώτηση. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι από την ΕΠΟ σας είχαν γίνει προτάσεις και με τον Άγγελο να πάτε σε επιτροπές της ΕΠΟ. Αρνηθήκατε. Ήταν συνειδητή επιλογή?
1: Το να μην πάμε στις επιτροπές της ΕΠΟ.
0: Για να πάτε σε επιτροπές της ΕΠΟ.
1: Ναι, δεν πήγαμε.
0: Δεν πήγατε, αυτό είπα. Αυτό λέω. Ήταν συνειδητή απόφαση, ήταν συνειδητή επιλογή πλέον.
1: Ήταν συνειδητή. Δεν μπορεί τώρα ο Άγγελος από πρόεδρος επιτροπής πρωταθλημάτων να πάει να γίνει μέλος στην επιτροπή, δηλαδή να γίνει από δήμαρχος κριτήρας. Να κάνουμε υπομονή και αν καλώς εχόντων των πραγμάτων ξαναπάρουμε την ηγεσία της ΕΠΟ, θα πάμε. Θα πάει ο Άγγελος, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Δεν θέλω να έχω. Μια φορά μπήκα στην ΕΜΜ στα δελτία και παραιτήθηκα. Έτσι. Γιατί με ένα τηλέφωνο στο χέρι είμαστε. Όλοι θέλουν κάτι, θέλουν για εξυπηρέτηση. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά, Αλέξη μου. Και παραιτήθηκα. Ο Άγγελος που του αρέσει όλο αυτό το να δημιουργεί, να γράφει, να κάνει, αυτά, εγώ δεν τα μπορώ. Έτσι. Όταν καλώς εχόντων των πραγμάτων, η κατάσταση που πρέπει να δημιουργηθεί, θα γυρίσουμε και θα βάλω σ' άλογο.
0: Μάλιστα, το κρατάω. Μεγάλη επισκεφή. Γιατί ο Άγγελος Αγγέλης πριν από.
1: Αυτό δείχνει ότι έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση και με τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ. Άσχετα αν στην Γενική Συνέλευση είπαμε όχι. Είπαμε όχι με επιχειρήματα. Είπαμε όχι σε κάποια πράγματα. Είπαμε όχι γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Αν ευελπιστούμε, αν αυτά τα θεματάκια που για μένα είναι πτέσματα δεν θα προκύψουν την καινούργια χρονιά. Γιατί δεν μπούμε στη διοίκηση του κύριου Γκαγκάτση. Δεν έχουμε να χωρίσουμε.
0: Μάλλη, χάθηκε.
1: Απλώς είναι ναι. Κάποια θέματα και δεν μας άρεσε.
0: Σε χάνουμε, Κώστα, μην μετακινήσει. Μας ακούς? Τώρα σε έχουμε χάσει. Μάλιστα, επειδή δεν έχουμε.
1: Έλα, τώρα,
0: ναι, μας ακούσε, εμείς ακούμε, αλλά.
1: Τώρα.
0: Με λίγο μικροδιακοπές ακούμε.
1: Έλα,
0: λοιπόν, δεν είναι καλή επικοινωνία, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Καληνύχτα σε όλους.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Έχουμε η επόμενη εκπομπή που θα βγούμε θα είναι μικρότερη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, σημαντικές ειδήσεις από Κωνσταντάσιο. Έτσι. Κρατάω ότι η ΕΦΣΑ έχει αποφασίσει, είπε και του χρόνου, διαιτές από άλλους συνδέσμους στα play-off του προαθλήματος. Ότι πλέον η ΕΦΣΑ κάνει αγώνα να βγει ο δεύτερος της Αχαΐας στην τρίτη εθνική κατηγορία, αντί η Αχαϊκή. Ότι θα στηρίξει το αίτημα της Τίελας για την παραμονή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και ότι μεγάλος στόχος παραμένει το αθλητικό κέντρο της πόλης στον χώρο του Ανδρέας Κάνιστρας, γιατί είναι εύκολο να γίνει ακόμη ένα γήπεδο αν δεν υπάρξει το αθλητικό κέντρο. Και ότι ήταν συνειδητή επιλογή να μην μπουν σε επιτροπές της ΕΠΟ, που τους έγινε πρόταση, μας είπε πάρα πολλές ειδήσεις. Λοιπόν, και ότι ο τελικός θα είναι μια γιορτή και ζήτησε από όλους να υπάρχει καλό κλίμα στο τελικό της Τετάρτης ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και τη Θύελλα στο Πανπροβονησιακό. Ανανοούμε ραντεβού για αύριο στις 6 το απόγευμα. Να το ανοίξει γίνοντας τα μικρόφωνα του Πόρεμ Πάτρας και το Δόρπα Γενόπουλο ήταν σε ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λύματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Καλημέρα σε όλους. Sport FM Πάτρας 96,3, εδώ είμαστε. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Είναι 5η 7 Μαΐου σήμερα. Δεν γιορτάζει κανείς. Δεν κάνω πλάκα, δεν έχει καμία γιορτή. Δεν μπορεί να γιορτάζουν κάθε μέρα ονόματα, δεν έχει σήμερα. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στα Καλάβρητα, στον Ερήμανθο, πάνω εκεί στη Χαλανδρίτσα, στους καλούς φίλους, στο Φαρέ, στην Τριτέα που ανέβηκαν κιόλας και πανηγυρίζουν και πρέπει να στείλω στην Τριτέα χαιρετίσματα, να τα στείλω ρε παιδιά, τα χαιρετίσματα. Και φυσικά κατά Χαγιά, Τσουκαλέικα, όλα αυτά τις διαδικασίες. Και φυσικά εννοείται, μην ξεχάσω, Ναύπακτο και Αντίριο. Εκεί βγάζουμε το καλοκαίρι μας. Γεια σου ρε Ναύπακτο. Φοβερή, φοβερή Ναύπακτος. Λοιπόν, η Σελήνη 19,8 ημερών φεύγει, αρχίζει και φεύγει η Πανσέληνος. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το παρατηρείτε. Η δύση του ηλίου είναι 8 και 21 πρώτα λεπτά. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό που βλέπω το χάρτη. Τώρα βλέπω πως έχει διαμορφωθεί ο χάρτης εδώ. Και ο χάρτης έχει σκόνη. Βλέπω δηλαδή ένα επεισόδιο σκόνης, νομίζω έτσι το λένε, επεισόδιο σκόνης, το οποίο έρχεται να καλύψει τα πάντα στο πέρασμά του, σχεδόν όλη την Ελλάδα, μέχρι από σήμερα, βασικά έχει ξεκινήσει ήδη, έτσι είναι αυτή η ζέστη που ανεβαίνει. Θα έχει λοιπόν μεταφορά σκόνης στις επόμενες μέρες. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά και θερμοκρασιακά πώς θα είναι το έργο εδώ για την πόλη της Πάτρας. Σήμερα μέχρι 24 το ανώτερο 25 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, αρκετά σύννεφα, έτσι λένε, προφανώς όμως είναι και αυτή η σκόνη, η υγρασία μέχρι 75% τα ξημερώματα. Και πάμε και αύριο που θα έχουμε, είχα πει για την Παρασκευή, Θεόδωρε, θα είναι λίγο άστατος ο καιρός από το μεσημέρι και μετά, λοιπόν θα χαλάσει ο καιρός στην Πάτρα, θα έχει βροχούλα, θα έχει αεράκι, αλλά όλα αυτά είναι συνέπεια της λασποβροχής που θα μας επηρεάσει και το Σάββατο, για θερμοκρασία ανεβαίνει 24, 26 την Κυριακή, παρακαλώ πολύ, 28 τη Δευτέρα και πάμε έτσι την ανηφόρα. Βέβαια την άλλη εβδομάδα πάμε λίγο, κατεβαίνουμε λίγο στα 26, και αλλά θα κοιμανθεί 26 με 29, εκεί το βλέπουμε. Παιδιά, είναι Μάιος, αλλά τα επεισόδια σκόνης αυτά έχουν, οι συνέπειες αυτά είναι, ότι δεν προσέχουμε το περιβάλλον. Καλά, όχι ότι το προσέχουμε εμείς μόνο, είναι αυτοί που πρέπει να το προσέχουν. Αλλά αυτοί που είναι να το προσέχουν μόνο όταν φτάνουμε στο αμήν. Και ξεκινάμε μετά και λένε να τρώμε με πλαστικά κουτάλια. Μας, πλαστικά λέω. Τα πλαστικά από τα οποία τα πέσυραν από παντού. Βέβαια όχι παντού, γιατί τώρα αρχίζουν και τα βλέπω πάλι για ένα περίεργο λόγο. Τέλος πάντων, ας μην ανοίξουμε την κουβέντα. Αυτά σαν πρόλογο της εκπομπής. Και αφού μιλάμε για, έτσι, για κάτι διαφορετικό, θα σας πάω σε κάτι διαφορετικό. Θα σας πάω στη Νουνού. Παίχτης από κούνια, μπάλα από Νουνού. Όλοι είμαστε παίχτες από κούνια, ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ. Γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού. Για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού, απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ, μπείτε στο www.nunudiagonismos, όπως τα ακούτε, .gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα μια συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε.

Τι ήταν και αυτό εχθές? Πιο απ' όλα θα μου πείτε. Ας ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, γιατί ήταν έτσι και το πιο έντονο συναισθηματικά για κάποιους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πάλι εμφάνισε το γνωστό του πρόσωπο της κανονικής περίοδου. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια, παραλίγο κατοστάρα. Έκανε παραλίγο να κάνει την επική ανατροπή. Έδειξε εκεί η Βαλένθια ότι δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Ήταν όμως αρκετά εύστοχη. Καλά, εκείνοι οι Ισπανοί ήταν πραγματικά από όπου σούταραν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, τα βάζαν. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο τυχερή όμως και την Παρασκευή. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός εμφάνισε πάλι τα σημάδια της κακής άμυνας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, αυτό και το rebound? Δηλαδή, να μην κάνεις άμυνα και να χάνεις τώρα, να ρίχνει ο άλλος βολή και να χάνεις το rebound. Απαράδεκτο για τέτοιο επίπεδο και με τέτοιους παίχτες. Τώρα όλα αυτά που με τον Γιαννακόπουλο, με τις αφήσεις, νομίζω μόνο κακό κάνουν στον Παναθηναϊκό, τον αποπροσανατολίζουν, και νομίζω εκεί πρέπει να σταθεί ο Παναθηναϊκός, πρέπει να ηρεμήσει. Δεν έχει κρυθεί τίποτα, καλά εννοείται. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο για τη Βαλένθια, προσωπική άποψη, έτσι, να κάνει δεύτερο σερί διπλό στο ΆΚΑ. Νομίζω ο Παναθηναϊκός θα την τελειώσει την Παρασκευή τη σειρά, αλλά και πάλι να μην την τελειώσει. Ποιος λέει ότι δεν μπορεί να πάει να ξανακερδίσει στην Ισπανία? Δηλαδή, είναι τόσο ωριακά τα πράγματα σε αυτό το ζευγάρι που και όποια ομάδα και να ήταν, το ίδιο πρόβλημα θα έλεγα. Τα ίδια θα έλεγα. Αλλά στον Παναθηναϊκό, αυτό ειδικά με την. Καλά, για τον Αταμάν και τους προπονητές που σαν τα κοκόρια εχθές, ασχέτως αν ο Παναθηναϊκός είχε δίκιο στη συγκεκριμένη φάση. Έτσι, αν μιλάω για τη συγκεκριμένη φάση. Είχε δίκιο. Αλλά δεν νοείται ομάδα που έχει 2-0 νίκες να κάνει τέτοια εμφάνιση στην Πάτρα. Στην Πάτρα, λέω. Α, καλά. Στο ΆΚΑ πήγα να πω. Και είχα και αρκετούς φίλους από την Πάτρα που μου στείλαν μήνυμα και μου έλεγαν: Νίκο, και τελείωσε και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four. Καθίστε, ρε παιδιά. Και η Φενέκ Μπαρτσέ έχασε χθες από τη Ζαλγκύρης. Ποιος το περίμενε? Μπορεί κάποιος να το περίμενε. Εγώ δεν το περίμενα. Νόμιζα το καθαρίσει και ήφαινε. Όλοι δυσκολεύονται. Μην κοιτάτε, το ξαναλέμε. Ούτε μειώνω τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βρήκε ένα καφενείο. Τώρα και μην γελιόμαστε τώρα. Μια διαλυμένη ομάδα και την κέρδισε 3-0 εύκολα. Σκούπα και αλίμονα δεν το έκανε. Δεν ήταν αντίπαλο στο Μονακό. Δεν ξέρω πώς πέρασε εκεί πέρα, πώς μπήκε. Αυτοκτόνησε και η Μπαρτσελώνα. Τώρα για να μην γελιόμαστε, ο Ολυμπιακός έπαιξε με ένα καφενείο και πέρασε. Δεν θα είναι εύκολο μετά, με όποιον τύχει, με τη Φενέρ βασικά, αν θα είναι η Φενέρ. Δεν θα είναι εύκολο. Γι' αυτό λέμε, παιχνίδι με παιχνίδι. Μην βιάζεστε και μην βγάζετε πρωταθλητές, μην βγάζετε ποιοι είναι στα Final Four, ποιος το έχει πάρει και δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να το πάρει μέσα στο ΆΚΑ, ακούω. Και χθες λέει, άκου τώρα συνωμοσία, ότι το έδωσε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια για να έχει το Γιαννακόπουλο στον τελικό. Ρε παιδιά, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ρε, πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό? Δεν, προσπαθώ από χθες να συνειδητοποιήσω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Ωραία, να χάσει και το δεύτερο παιχνίδι τότε ο Παναθηναϊκός. Για να είναι ο Γιαννακόπουλος και στο μικρό τελικό. Καλά, στο μεγάλο δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά να είναι ελεύθερος, πολιορκημένος στο Telecom Center. Πώς λέγεται. Εγώ πιστεύω περνάει Ζαλγκύρης, λέει ο Αντρέας. Δεν νομίζω, Αντρέα μου. Λες. Καλά. Όχι ότι η Φενέκ Μπαρτσέ, τώρα για να τα λέμε όλα, ότι η Φενέκ Μπαρτσέ φέτος δεν μας έχει δώσει δικαιώματα. Ειδικά προς το τέλος της κανονικής περίοδου έκανε κάτι εκεί σερί ήττες που έλεγαν όλοι ότι τι έχει πάθει και τι. Όλοι περνάνε αυτή τη φάση. Αλλά δεν νομίζω τώρα ότι η Ζάλγκυρης, να τη λέω όπως τη λένε στην Νόβα, η Ζάλγκυρης μπορεί να κάνει την ανατροπή. Γιατί και το 2-2 να κάνει, νομίζω στην Τουρκία μετά θα λυγίσει. Τέλος πάντων, πάμε στο ποδόσφαιρο. Άλλο εκεί. Τι έλεγα εχθές, παρότι εγώ δεν θέλω να λέω αυτά, δεν ξεγράφω, είχα πει ότι μπορεί, θα το πάρει Μπάγεν. Μα τι να πάρει. Δεν ήτανε παιχνίδι αυτό εχθές και έχουν όλοι ποντάρι, over 3,5, goal, όλοι κουβά πήγανε. Και τι έλεγα εγώ, ότι κοιτάξτε μην έρθει κανένα 0-0-0-1, κανένα under και πληρωθούν οι άλλοι που έπαιξαν κόντρα. Γιατί είναι παιδιά αρκετοί αυτοί οι οποίοι, ποιος πιστεύει θα πάρει Τσουλού, έλατε. Πάρει Arsenal τώρα.
Έλατε. Για ένα περίεργο λόγο, ενώ δεν τη συμπαθώ, θέλω να το πάρει Παρί. Έτσι, Παρί σε Ζερμέν. Απ' την άλλη, και η Arsenal όμως δεν είναι αντιπαθητική ομάδα και μου αρέσει και ο προπονητής της πάρα πολύ. Έτσι, εκδηλωτικός πολύ. Τι φόραγε, ρε παιδιά, ποιος είδε το. Τι φόραγε το δερμάτινο εχθές με το καπέλο ο προπονητής της Bayern. Μα είναι δυνατόν σε τέτοιο επίπεδο να φοράς αυτό το πράγμα? Τώρα μου έκανε έτσι στο κλικ, ήθελα να το πω τώρα στον αέρα. Πού πας, βρε αδερφέ, με το δερμάτινο? Μα είναι δυνατόν. Δερμάτινο μπουφάν. Να μου πεις τώρα, μπορεί να έχει κρύο. Γιατί είδα κι άλλους εκεί στο Μόναχο θεατές, είχε κρύο. Αλλά το δερμάτινο με το καπέλο. Και έτσι λίγο πιο πολύ μου δείχνει, ρε παιδί μου, lifestyle προπονητής. Παρότι είναι σκληρός άνθρωπος, λένε, αλλά στο συγκεκριμένο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πάρε λίγο μαθήματα από Αρτέτα, πάρε από δεν ξέρω ποιον. Γιατί έχουμε και αυτό. Οι προπονητές αρχίζουν και καλοντίνονται. Ειδικά ρε παιδί μου, όταν πάνε στα knockout. Φεύγουν οι φόρμες, φεύγουν αυτά όλα, έρχονται κουστούμια, έρχονται γραβάτες, έρχονται, ξέρεις, τα ιδιαίτερα αυτά, οι ιδιαίτερες ενδυμασίες και λες πραγματικά τώρα πού πάνε. Παρί, Άρσεναλ. Αυτό είναι το ζευγάρι, 30 Μαΐου, τι ώρα θα είναι, ρε παιδιά, γιατί έχω μπερδευτεί, θα είναι στις 10 ή στις 7 ο τελικός, στη Βουδαπέστη. Τώρα διαβάζω 10 η ώρα. 7 δεν έλεγαν ότι θα είναι ο τελικός. Πες πάμε. Στο Πούσκας Αρένα, η Arsenal που είχε αποκλείσει την Ατλέντικο και η Παρί εχθές με το 1-1. Βέβαια έχει κερδίσει 5-4 το πρώτο παιχνίδι στο Βάρις. Και είναι το τελευταίο λεπτό τώρα και λέω θα κάνει κανένα γέμισμα η Bayern. Μα τι γέμισμα. Εκείνοι και έχαναν την μπάλα κατευθείαν στο τέλος. Βρε κανένα βέβαια εκεί ό,τι γίνει. Και ο τερματοφύλακας και τι έγινε. Δεν έμεινε λοιπόν ικανοποιημένο το κοινό που περίμενε πολλά γκολ εχθές, αλλά ήταν δύσκολο, βέβαια. Τώρα έχετε 9 γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Δεν γίνεται στατιστικά να το δείτε και το δεύτερο παιχνίδι να έχει πάρα πολλά γκολ. Όποιοι το πίστεψαν λοιπόν ότι δεν θα έχει πολλά γκολ, πληρώθηκαν. Όσοι πήγανε κουβά, τι να πω, συλληπιτήρια, ναι. Αυτό. Τώρα, βέβαια, ένα χέρι. Τι λέει? Έχεις κάνει πολύ πλάτη, λέει, και δεν χωράς το πλάνο ούτε καν. Κοιλιά μπορεί να έχω ακόμα, τώρα πλάτη δεν. Έβαλα για σένα πλάτη, που λέει το τραγούδι. Στην αγάπη. Αυτό κράτα, φίλε Κώστα. Λοιπόν, αυτό το πέναλτι τώρα που δεν έδωσε χθες. Βέβαια κανείς δεν το ήξερε ότι υπάρχει κανονισμός στο χέρι του Ζωάου Νέβες. Εγώ, παιδιά, θα το δίνα. Καλά, στην Ελλάδα, άμα υπήρχε αυτό τώρα, τι κουβέντα, θα βγαίνανε οι βαρούχες, θα βγαίνανε ο Καραπαπάς, θα ότι για το να φύγει ο αρχιδιαιτητής, ο Λανουά, και τι μας κάνεις Λανουά, και αυτά είναι ντροπή του Λανουά, αυτά θα ακούγαμε τώρα, αν υπήρχε αυτή η φάση, η χθεσινή, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που βέβαια έχουμε δει κι άλλα κι άλλα και μπορεί και να δούμε. Μένουν ακόμα 3 αγωνιστικές, ποτέ δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει. Το μέλλον, τι λέει ο φίλος ο Γιώργος. Συγχαρητήρια στη Ρώμα. Τι συγχαρητήρια, τι έκανε? Παιδιά, συγγνώμη, έχετε τρελαθεί. Τι έκανε η Ρώμα για να της δώσω συγχαρητήρια? Συγχαρητήρια θα της δώσω αν πάρει την τέταρτη θέση. Αν πεις τώρα, ρε Νίκο, η ομάδα που στηρίζει, τι να κάνουμε, δεν πάνε όλοι για πρωτάθλημα. Εδώ σκοτώνονται στα πρωταθλήματα, πέρα από τον τίτλο, σκοτώνονται κυριολεκτικά ομάδες για τη δεύτερη και τρίτη θέση και κάποιες τέταρτη για το Champions League. Δεν θα σκοτωθεί η Ρώμα τώρα για το Champions League. Μιλάμε, γίνεται χαμός, όχι μόνο με διαιτησία. Γενικότερα, όλο το παρασκήνιο. Γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα σε όλα τα πρωταθλήματα ποιες ομάδες θα βγουν Champions League. Εκείνη το τυρί, παιδιά, για τα λεφτά, εκείνη το Champions League. Τώρα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε που λέει ο Θράκας, να είχαμε να πούμε. Και τώρα που είπα Θράκας, έριξε βόμβες Μολότοφ εδώ εχθές. Είπε, αν άκουσα καλά τον Αλέξη Διγενή, είπε ότι θα έχουν πάλι, λέει, μη αχαιούς διαιτητές.
στην επόμενη χρονιά στα playoffs. Κάτσε ρε Κώστα να δούμε, μπορεί να έχουν βελτιωθεί μέχρι τότε τα παιδιά και να μην γκρινιάζει κανένας. Έφτασες εσύ μέχρι του χρόνου. Κάτσε να είμαστε καλά. Μια καλημέρα λέει στη Ζωή, στον Αντρέα και στο Γιάννη που ακούν την εκπομπή. Καλημέρα. Καλά, άλλη δουλειά δεν έχετε εσείς? Ακούτε τις εκπομπές? Μάλιστα. Και είστε τυχεροί, γιατί σήμερα δεν λέω συνταγή. Καμιά φορά λέω και συνταγή. Γιατί ένας φίλος χθες που είπα για το προχθές που είπα για το παγωτό. Ρε παιδιά, δεν το κατέβασα το μυαλό μου. Σχολίαζα απλά την τιμή του παγωτού. Που λέει το ξέφτηκε. Και είπα ότι υπάρχει μια πιο οικονομική λύση. Αυτό είπα. Δεν έδωσα συνταγή. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και άλλα πολλά, γιατί έχουμε και σήμερα κι άλλη μπάλα. Μην νομίζω ότι σταματάμε. Αν πεις τώρα ποιος ασχολείται τώρα, εγώ πραγματικά δε, από τότε που οι ομάδες μου καταποντίστηκαν, δεν θέλω ούτε να ασχολούμαι, αλλά πρέπει να ασχολούμαι. Υπάρχει Europa League σήμερα, Aston Villa, Nottingham, που έχουμε φτάσει. Η ομάδα του Μαρινάκη να τη δείχνει ο Αντένα. Aston Villa, Nottingham λοιπόν, 10 η ώρα απόψε από τον Αντένα σε ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη. Βέβαια υπάρχει και το Κοσμοτέ TV. 1-0 είχε κερδίσει. 1-0 είχε κερδίσει η Νότιγχαμ. Ευχαριστώ. Και τώρα η Άστον Βίλα καλείται να αποκλείσει το Μαρινάκι. Για να δούμε αν τα καταφέρει. Μια Άστον Βίλα η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, την έχω δει. Και να είναι καλά η Άστον Βίλα, μας έδωσε εμάς το Μάλεν στη Ρώμα και βάζει γκολ και δεν βρίσκει γκολ η Άστον Βίλα τώρα. Έτσι είναι αυτά. Και στο άλλο ζευγάρι, να δούμε ποιος θα περάσει, είναι η γερμανική Freiburg με την Μπράγκα. Είχε κερδίσει η Μπράγκα στην Πορτογαλία με 2-1, ανοιχτό ζευγάρι και εδώ γενικά υπάρχει ισορροπία. Εγώ δεν αποκλείω να κερδίσουν και οι δύο γηπεδούχοι σήμερα. Εγώ αν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα άσο γηπεδούχους. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Υπάρχει και το Conference, το Milko Cup που λέμε. Δεν τα λέμε, αφού Milko Cup το λέγανε κάποιοι. 10 η ώρα Crystal Palace να το πάρουν. Crystal Palace, όχι δεν κακό, έτσι όπως το λέω. Όταν το είχαμε πάρει σαν Ρώμα μου λέγαν όλοι και τι τρόπαιο είναι αυτό και ποιος ασχολείται και τι. Και αυτό το τρόπαιο όχι μόνο έδωσε στη Ρώμα στη βαθμολογία βαθμούς, έδωσε και οικονομικά, έτσι, ανάσαν οικονομικά και έδωσε και εισιτήριο στο Europa League γιατί από το πρωτάθλημα δεν βγήκε. Αλλά ναι, μόνο δεν ασχολούμαστε, είναι μόνο μέχρι να το πάρουμε. Το ίδιο και πάνε, ναι, και άμα το πάρουν είναι Champions League αυτούς. Γι' αυτό λέω, αφήστε να δούμε τι θα γίνει. Crystal Palace Σαχτάρ σήμερα. Τι να γίνει, δεν ξέρω. 3-1 έχει κερδίσει και η Crystal Palace στο πρώτο παιχνίδι. Πιθανόν ένα οβεράκι εδώ για θα ανοιχτεί η Σαχτάρ, δεν μπορεί να κάτσει. Θα ανοιχτεί ωραίο οβεράκι αυτό και Στρασβούργο Ράγιο Βαγιακάνο. Εδώ η Βαγιακάνο είχε κερδίσει 1-0 στην Ισπανία. Ανοιχτό γιατί και Στρασβούργο, το Στρασβούργο δεν είναι κακή ομάδα. Προς γκολ γκολ το βλέπω. Ορίστε, έδωσα και προγνωστικά. Και ο Θεός βοηθός τώρα, αυτά θα παίξω. Άσο στον Βίλα Νότιγχαμ, άσο Φράιμπουργκ Μπράγκα, Over Crystal Palace Σαχτάρ και γκολ γκολ Στρασβούργο Ράγιο Βαγιακάνο. Και καλή μας επιτυχία.

Ναι, ορίστε. Και μετά λέτε με το σχολείο. Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση περίπου 1.000 ευρώ, 980 κάτι, γιατί λέτε κατάφερε να εξασφαλίσει απλώστρα στην παραλία, παρότι ξυπνούσε σε 6 το πρωί για να προλάβει τους υπόλοιπους. Στην ΚΟ έγινε αυτό. Λέτε, παιδιά. Είχε πληρώσει, λέει, 6.203 λίρες, δηλαδή περίπου 7.200 ευρώ, για ένα πακέτο διακοπών 24 μαζί με την σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά. Το ξενοδοχείο που έμεναν είχε κανονισμό που απαγόρευε την κράτηση ξαπλώστρων με πετσέτες. Ωστόσο, όταν η οικογένεια ξυπνούσε, λέει, νωρίς το πρωί, ερχόταν αντιμέτωπη με το φαινόμενο ότι πήγαιναν άλλοι και έκλειναν. Οι ξαπλώστρες ήταν καλυμμένες από. Ακόμα και από τις 6 το πρωί. Και πήγε στη δικαιοσύνη ο άνθρωπος και κέρδισε το δικαστήριο. Ωραία, το επιστραφούν 1.000 ευρώ. Ρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουνε τώρα, για ετοιμαστείτε.

κάτι τους είχε πιάσει χθες οι προπονητές πάντως. Και τον Αταμάν και τον άλλον της Βαλένθια. Δεν ήταν η κατάσταση. Και εκείνος η παιδιά της Βαλένθια είναι λίγο, για τον Αταμάν ξέρουμε είναι έτσι, αλλά και αυτός. Εγώ τον περίμενα αλλιώς, αλλά και αυτός μου φαίνεται λίγο, θέλω να πω τη λέξη γραφικός. Κάτι με χαλάει πάνω του, δεν ξέρω, μου βγάζει κάτι γέλιο, συγγνώμη κιόλας που το λέω. Κάτι αστείο μου βγάζει. Και πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο επεισόδιο μεταξύ τους. Και βέβαια επαναλαμβάνω τη συγκεκριμένη φάση, ο Γιαβόρ τυφλός θα έλεγα ότι είναι. Δεν το είδε καλά, βασικά δεν το είδε καθόλου, για να λέμε για τη φάση. Γεια σου Άλεξ. Τι να κάνουμε ρε παιδιά τώρα, αλλά δεν είναι ότι είναι έφταιγε η διαιτησία τώρα. Εντάξει, λίγο κάποια σφυριγματάκια τα πήρε η Βαλένθια, είναι αλήθεια, αλλά δεν έφταιγε η διαιτησία τώρα. Όταν ο άλλος τώρα κατά το καλάθι σου παίρνει το σαριμπάουτ. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει στον Παναθηναϊκό, το ξέρουμε και τα λοιπά, δεν είναι. Πού να πας από εκεί και πέρα. Μου λέγε ένας φίλος, όχι, δεν θα πάρω εδώ, δεν θα πάω στο τελευταίο παιχνίδι, τσαντίστηκα. Μην πας του λέω, κάτσε να το δεις από την τηλεόραση. Είναι αρκετοί παιδιά που σηκώθηκαν εχθές από την Πάτρα, από άλλες περιοχές και από την Πάτρα και πήγαν και είδαν αυτό το Παναθηναϊκό. Δεν είναι εμφάνιση αυτή σε play-off. Πώς να το κάνουμε τώρα, να λέμε χαζομάρες εδώ. Και ότι μου φταίει η Ευρωλίγκα και τα λοιπά. Σαφώς και έχει παίξει ρόλο η διαιτησία φέτος σε πολλά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Όπως έχει παίξει ρόλο και στου Ολυμπιακού και σε. Έτσι είναι η διαιτησία, ρε παιδιά. Τώρα τι να κάνουμε. Παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, όπ, αυτό. Κακή η διαιτησία. Και στο φιλάνε να σας πω κάτι, άμα δεν του αρέσει του Γιαννακόπουλου. Είναι πολύ απλό. Πάει σε άλλη διοργάνωση. Αυτό σου λέει η Ευρωλίγκα. Δεν θες, φύγε. Καλά, δεν του λέει φύγε. Για να τα λέμε όλα. Του λέει μείνε και μην μιλάς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, του λέει, γιατί τον τιμωρεί τώρα τρεις αγωνιστικές για κάτι το οποίο είναι γελίο. Τον τιμωρεί τρεις αγωνιστικές, δεν είναι αυτό. Αλλά ο έξυπνος, σύμφωνα με κάποιους, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έκανε την ομάδα του να χάσει χθες. Με και τον Αταμάν έδιωξε για να χάσει η ομάδα του. Όχι, μπορώ να σου πω ότι ο βοηθός του, ο Σέρ, πήγε πολύ καλύτερα. Τώρα, άμα φτάσουμε σε σημείο να λέμε και για τον Αταμάν. Εντάξει, ο άνθρωπος. Έχουμε που έχουμε το άλλο πριν πάμε στη διαφημίση. Χανταϊός. Άλλο τώρα ψάχνουν η χνηλάτιση, λέει, όλο τον επαφών και βρέθηκε ένας και είχε ταξιδέψει εκεί, Αργεντινή, το ένα το άλλο. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θόδωρε, λες να έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Μπορεί, είναι, λένε ότι είναι σοβαρό. Τώρα τι να πω. Τώρα μεταδόθηκε αυτό. Τώρα. Αλλά. Που έχει φτάσει αυτό τώρα. Σίγουρα κάποιος έχει και δεν το ξέρει. Δεν σημαίνει να είναι καλά οι άνθρωποι όλοι αυτό, να μην έχουμε πάλι τα ίδια. Δεν μπορώ άλλο μετά τον κορονοϊό, το χανταϊό. Σε χαντάκι πας κατευθείαν με αυτό. Δεν έχει. Μετά από αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε να ασχοληθούμε με μπάσκετ. Είχαμε χθες Α2 SKI, Μπαράζ Ανόδου. Ποια ομάδα ανέβηκε και πού οδηγήθηκε το άλλο παιχνίδι.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
12: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

Άρα ναι, από ό,τι έμαθα ήταν πολύ καλό παιχνίδι αυτό ανάμεσα στη Θύελλα. Θύελλα Πόρων Εγγλικάδας σε την Παναχαϊκή. Ήταν για την τελική φάση του πρωταθλήματος νέων της Εψαχαΐας. Δίκαια μου λέει η Θύελλα. 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Αν θυμάσαι και τους σκόρες, Δημήτρη μου, τους θα σας πεις, καλά θα ήταν. Σήμερα υπάρχει, με συγχωρείτε, στο γήπεδο της Νίκης Προαστίου το τρίτο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, αυτό ανάμεσα στη Νίκη Προαστίου και τον Πανεγιάλιο ΑΟΕΓΙΟΥ 2019 για τη συνεργασία. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι που προηγήθηκε στις 3 του μήνα ο Άτλας είχε κερδίσει το Δία με 5-1. Τη δεύτερη αγωνιστική έχουμε το Πανεγιάλιο Στιέλα. Ωραίο παιχνίδι. Α, Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης και Χρυσανθακόπουλος στα γκολ. Ναι. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο Πανεγιάλιος λοιπόν τη δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με τη Θύελλα, ο Δίας με τη Νίκη και η Παναχαϊκή θα φιλοξενήσει τον Άτλαντα. Αυτό για το πρωτάθλημα νέων K19 της Εψαχαΐας.

στους παιδες. Άκου, Δμητσάρα, στους παιδες, προς τον πρώτο όμιλο στην κατηγορία Elite πάντα, γιατί μόνο αυτή δίνει κύπελα και μετάλλια. Στην κορυφή είναι ο Atlas με 28 βαθμούς, στη δεύτερη θέση ο Δίας με 21, ο Δαβουλής 19, η Πάτρα 2005-14 και η Αιγλιοπόλων Γλυκάδα Στία Ελπίδες σε Πάτρας, η Δεσπον Θίελα είναι 12, η Παναχαϊκή 6 με 8, Πάτρα 6, η Θίελα Αγίου 4. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στην ΚΑΠΑ 14, πάντα στην κατηγορία Elite. Και εδώ στην κορυφή ο Atlas με 21 και παιχνίδι λιγότερο, η ΑΕ Πάτρα δεύτερη με 18, ο Δαβουλής στην τρίτη θέση με 15, ο ΑΟ Αιγίου 12, ο Δίας 12, η Νίκη 7, το Πάτρα 6 και υπάρχει και ρεπό, είναι 7 ομάδες εδώ.

Και έχουμε και junior στα elite και εδώ υπάρχει βαθμολογία. Atlas πρώτος και εδώ με 21, Δαβουλής 19, Δίας 19, Παναχαϊκή 8, Πάτρε 8, Θύελλα Αιγίου 4, ΑΟ Αιγίου 3, Πάτρε 2005 έναν βαθμό. Βέβαια εδώ λείπουν αρκετά παιχνίδια, όπως βλέπω. Αυτά, στις υπόλοιπες κατηγορίες δεν υπάρχει βαθμολογία, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει βαθμολογικά διάβολη, παίρνουν από ένα βαθμό, αν θυμάμαι καλά, δεν μετράνε τα σκορ. Και καλά κάνουν τώρα στις μικρότερες κατηγορίες. Τουλάχιστον είναι κάτι που το είδαμε με θετικό μάτι. Έρχονται αγωνιστικοί, έχετε βασικά, έρχονται παιχνίδια και έρχεται αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο με play-offs και play-outs. Νομίζω ότι όλα θα τελειώσουν το Σάββατο, ο Ατρόμητος θα κερδίσει τον Πήγασο και θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στο γήπεδο Ζαρουχλέγκων στις 5. Το θεωρώ απίθανο να γίνει κάτι αντίθετο. Βέβαια υπάρχει και το παιχνίδι Άρης Αχαϊκή στα προσφυγικά και στο Κάνιστρας Κεραυνός Πανμοβριακός. Το βράδυ στις 8 έχουμε το Πάτρε Εθνικός. Θυμίζω ότι τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής των play-offs θα διεξαχθούν την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ, καθώς την επόμενη μέρα στις 13 του μήνα υπάρχει ο τελικός του κυπέλλου Ερασιτεχνών ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και τη Θύελλα. Για ένα περίεργο λόγο δεν έχει οριστεί η ώρα, βλέπω, στην ΕΠΣΑ, αλλά νομίζω είναι στις 7, δεν έχει γραφτεί στην ΕΠΣΑ. Και να δούμε και ποιοι θα είναι και διαιτητές, αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό. Θα διοργανώσει η ΕΠΣΑ μια γιορτή, λέει, να δούμε. Θα αποσύρεται ποιος, ο Νίκλας Σίλε, από τα 30 του. Αποσύρεται αναγκαστικά λόγω των συχνών τραυματισμών. Μάλιστα.

Να πούμε και συλληπιτήρια στην ομάδα της Αχαϊκής αλλά και στον πρόεδρο τον Κώστατο Μαργαλιά, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του πρόεδρου της Αχαϊκής, η Βασιλική Μαργαλιά. Θερμά συλληπιτήρια έτσι και κουράγιο σε όλη την οικογένεια.

Λοιπόν, έχουμε πόλο σήμερα. Τελευταία ευκαιρία για την ομάδα του ΝΟΠ να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες παραμονής το μεσημέρι στις 12, τώρα νωρίς. Θα όχι, ο Ανδρέας. Ανδρέας, sorry, αλλά δεν ανοίγω. Λοιπόν, θα αντιμετωπίσει 12 εκτός έδρας τα Χανιά στον δεύτερο αγώνα της πρώτης φάσης των play-outs. Θυμίζουμε ότι η πατρινή ομάδα είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι, στη σειρά, στην Πάτρα. Η ομάδα των Χανίων είχε κερδίσει και αν επικρατήσει σήμερα του ΝΟΠ θα εξασφαλίσει την πρόκριση με τον ΝΟΠ να υποβιβάζεται στην Α2. Όπως καταλαβαίνετε, ο ΝΟΠ θέλει μόνο την νίκη για να κάνει το 1-1 και αν κάνει το 1-1 να έρθει εδώ την Κυριακή στην Πάτρα να κάνει και το 2-1 την ολική ανατροπή. Βέβαια, η αποστολή του ΝΟΠ είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η ομάδα αναχώρησε χθες ακτοπλοϊκός για το Ηράκλειο με πάρα πολλές απουσίες. Ο Βασίλης ο Καβουσανός είναι τραυματίας, ενώ τιμωρημένοι ο Παναγιώτης ο Σιαμάς και ο Μιχαήλ ο Μπιοκάνη. Τον αγώνα θα διευθύνουν Μπουδραμής και Κραβαρίτης. Τώρα, μετά τους άντρες, θα υπάρχει το ενδιαφέρον και στον αγώνα των γυναικών το Σάββατο με αντίπαλο την Ηλιούπολη. Στο πρώτο παιχνίδι των play-outs, θυμίζουμε η πατρινή ομάδα θα αγωνιστεί με μειονέκτημα έδρας και σκοπός είναι να κάνει το 1-0 για να αποκτήσει το πλεονέκτημα στις αναμετρήσεις που θα κρίνουν και την παραμονή στην κατηγορία. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται αύριο και η μόνη που θα λείψει είναι η Όλγα Ημίραλη που είναι τραυματίας. Άλλες απουσίες δεν υπάρχουν για την ομάδα του Βασίλη Κανελόπουλου.

Είναι από την πλευρά της, κάνει κάλεσμα στον κόσμο της Πάτρας εν ώψη του κρίσιμου αγώνα που θα δώσει το Σάββατο με τον ναυτικό όμιλο Ρεθύμνου για τα play-outs της Water Polo League. 1:30 είναι το παιχνίδι το Σάββατο. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι καθοριστικός για τη συνέχεια της παρουσίας της ομάδας στην κατηγορία. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η παρουσία και η στήριξη του κόσμου θα αποτελέσουν σημαντικό ενθαρρυντικό παράγοντα για τις αθλητριές μας και για την προσπάθεια που καταβάλουμε.

Συνεχίζει η προετοιμασία η Θεία αλλά και ο Πανεγιάλιος για τον μεγάλο τελικό της Τετάρτης. Η Θεία αλλά μάλιστα επικράτησε 3-2 του Πάτρε σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Φώτης Αραβαντινός, έτσι για την καλύτερη προετοιμασία της. Σκεπετάρης με πέναλτι, Αχιλλέας Κουτσαντώνης και Δημητρέλος στα γκολ για τη Θεία, ενώ για το Πάτρε σκόραναν Σταυρόπουλος και Καρμοκόλιας.

Τώρα ορίστηκαν για την προσεχή Τετάρτη πρώτοι αγώνες σε play-off και play-out στην Α1 SKI, όπως ανακοίνωσε και η Ομοσπονδία. Ομοσπονδία, η τοπική εδώ ένωση, η οποία έχει και εκλογές την Κυριακή, με τον Πάνο Λικούδη να είναι πλέον ουσιαστικά ο νέος πρόεδρος, γιατί είναι ο μοναδικός υποψήφιος, γι' αυτό το λέω. Play-off, πάμε, πρώτη αγωνιστική, Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8 το βράδυ στα Ροήτικα, Αέρο Ιτήκον, Αστέρα Στέμενης. Θυμίζουμε, η Αέρο Ιτήκον προηγείται 2-0 στις νίκες. Στο κλειστό της ΕΑΠ, 8.30 ΕΑΠ Διαγόρας Βραχνεΐκον, 1-1 το είναι η σειρά, 1-1, έχουμε ακόμα δρόμο. 8.30 στο Αίγιο, Κεραυνός Ολυμπιάδα, επίσης το 1-1, ενώ στο Δημήτρη Στόφαλος έχουμε Αθλητικό Σύλλογο Αραχοβητίκων Ακταίο Έολος Αγιάς, 2-0 προηγούνται τα Αραχοβήτικα στη σειρά. Η δεύτερη αγωνιστική είναι στις 17 Μαΐου. Είναι τώρα, θα δούμε αν θα χρειαστούν σε αυτό. Α, έχει οριστεί 9 η ώρα στο Αίγιο Αστέρας Στέμενης Αέρο Ιτήκον και σε 9 στα Ροήτικα Διαγόρα ΣΕΑΠ, και απομένουν τα δύο παιχνίδια στο Αίγιο και στην Αγιά. Κεραυνός ΕΑΠ και Έολος Αραχοβήτικα. Τώρα, στα play-outs. Πρώτη αγωνιστική, επίσης 13 Μαΐου, 8.30 στο κλειστό της Κάτω Αχαΐας Δήμη Ηρακλής, 1-1 νίκες οι δύο ομάδες. 8 παρατέταρτο στο κλειστό της Κρίας Ιταιών, Νέοι Γλάφκο 2017, ΠΑΣ Ναυπάκτου, και εδώ 1-1 οι νίκες, μάχες. Και η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει στην Άφακτο 17 Μαΐου, ΠΑΣ Ναυπάκτου, Νέοι Γλάφκο, εκκρεμεί όμως τι ώρα θα γίνουν τα παιχνίδια αυτά, και στο κλειστό του πύργου στις 8 η ώρα, Γεπ Ηρακλής Δήμη. Και υπάρχει και τρίτη αγωνιστική εδώ, όπου τα παιχνίδια θα γίνουν στις 20 Μαΐου, Δήμη Ηρακλής και Νέοι Γλάφκου, ΠΑΣ Ναυπάκτου. Το ένα παιχνίδι στην Αχαγιά, το άλλο στην Κρία Ιταιών.

Είναι πραγματικά αυτό που έγινε και στην Κρήτη, νομίζω έχει συγκλονίσει τους πάντες με την δολοφονία του 29χρονου. Εντάξει, σαφώς και κανείς δεν πρέπει να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Τώρα, εντάξει, αυτά είναι τώρα 54χρονος εκεί. Φαίνεται ότι είχε έτσι το μυαλό του ξεφύγει και προσπάθησε όχι μία, δύο, τουλάχιστον 6 φορές να τον δολοφονήσει. Τα κατάφερε τελικά και τώρα δύο νεκρά παιδιά έτσι, με ένα ο γιος του από το τροχαίο και ένα τώρα το 20χρονο παλικάρι που έφυγε τόσο άδικα, έτσι, πραγματικά, γιατί είδα και στο TikTok εχθές ανεβάζανε και φωτογραφίες και βίντεο από το παλικάρι. Τι να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματικά δεν ξέρεις τι να σχολιάσεις και τι να πεις. Ήτανε, αν μου πει κάποιος, ήτανε λέει στην Κρήτη και αυτά στην Κρήτη δεν τα σηκώνουν, δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Είμαστε 2026, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά, σιγά σιγά, όχι ακόμα, σιγά σιγά θα τα μαζεύουμε, γιατί ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και κάτι νεότερο, ας πούμε, για την Παναχαϊκή. Όλο ακούμε και εκείνο το άλλο και εξελίξεις και αποφάσεις και εκείνο, τίποτα. Και τι λέγαμε εμείς, σας περιμένουμε να δούμε, γιατί μπορεί να τραβήξει λίγο, κακώς θα τραβήξει, τα έλεγα χθες, δεν πρέπει να τραβήξει πολύ για να γίνει σχεδιασμός. Γιατί έτσι είναι οι σωστές ομάδες και αυτές που θέλουν να κάνουν έτσι κάτι καλύτερο, πρέπει να ξεκινήσει από νωρίς ο σχεδιασμός. Τι να λέει να το κάνεις προς το τέλος. Τέλος πάντων, πλησιάζει και το τουρνουά Beach Soccer της Νάπολη. Με πολλά παιχνίδια και αρκετές ομάδες. Να δούμε και το πρόγραμμα έτσι του τουρνουά που ξεκινάει την Παρασκευή.

Λοιπόν, είναι το 7ο Σπύρος Σαβράμης Beach Soccer Διεθνές Τουρνουά που επιστρέφει στην Πάτρα. Τις ημέρες που θα απολαύσετε Beach Soccer με δυνατές αναμετρήσεις. Φυσικά η οικοδέσποινα Νάπολη Πατρών, η οποία θα κάνει και τα παιχνίδια, υποδέχεται την Πάφο από την Κύπρο που έχει έτσι παρουσίασε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Η Τέρμη από την Πολωνία, επίσης με συμμετοχές σε διοργανώσεις υψηλού επίπεδου, αλλά και την Πολωνική Λίγκα, την Beach Soccer, και ο Αστέρας Λεωδίου που συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση και φαίνει έτσι διάθεση και ενδιαφέρον να ανταγωνιστεί έτσι σε ένα διεθνές επίπεδο αυτές τις ομάδες. 8 Μαΐου την Παρασκευή, 6 ώρα και 7:30, δύο παιχνίδια ανοίγουν την... Δεν έχει σημασία τώρα ποιος παίζει, οι τέσσερις ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους. Λέω τις ώρες για να ξέρετε. Παρασκευή 6 το απόγευμα και 7:30 το απόγευμα προς βράδυ. 9 Μαΐου την επόμενη μέρα το Σάββατο υπάρχει και πρωί 11 και το μεσημέρι 12:30 και υπάρχει και το απόγευμα 6 και 7:30. Και την Κυριακή 10 Μαΐου 5:30 είναι ο μικρός τελικός, 7 η ώρα είναι ο μεγάλος τελικός. Τα παιχνίδια που θα γίνουν είναι τα παιχνίδια λέω. Τα παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο Άμμου Σπύρος Αβράμης. Για όσους ξέρουν, στη Βενιζέλου. Οπότε να πάτε να χορτάσετε Beach Soccer, ή όσοι δεν ξέρουν τι είναι το Beach Soccer ή τέλος πάντων δεν έχουν πάει ποτέ να δούνε, καλό είναι να πάνε να δούνε, να παρακολουθήσουν.

Ο προφήτης Ηλίας λοιπόν νίξε πάλι την νίκη, αυτή τη φορά στο κλειστό της Παναχαϊκής, 81-71, και με συνολικό σκορ 3-1 προκρίθηκε στο τελικό των play-offs Α2, εξασφάλισε παράλληλα και το χρυσό ειστήριο ανόδου στη μεγάλη κατηγορία. Στην Α1 SKI λοιπόν ο προφήτης Ηλίας, που περιμένει και τον αντίπαλό του στο τελικό το play-off, δηλαδή δεν έχει σημασία. Συγχαρητήρια στην ομάδα του κυρίου Κοτσόνη, με τον Καρατζαφέρη να είναι αυτός ο οποίος τράβηξε το κουπί, 23 πόντους, αλλά και με τον Κουμανιώτη, τον έμπειρο γκάρντ, να ακολουθεί με 13 πόντους, 2 τρίποντα και αρκετές ασίστ. Ο Κουμανιώτης, έλα ρε Κούμαν, να δούμε τώρα τι θα γίνει στην Α1. Την ίδια ώρα που το άλλο παιχνίδι, το άλλο ζευγάρι, οδηγήθηκε σε πέμπτο παιχνίδι, ο Τρίτονας νίξε την Ήλιδα 61-50 στο Χριστό της Αλεξιώτησας στα ημιτελικά των play-offs και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2, και έτσι η άνοδος θα κριθεί οριστικά στο μάτς τελευταίας αγωνιστικής την Κυριακή στο Χριστό της Αμαλιάδας.

Λοιπόν, κλείνουμε. Θα τα πούμε αύριο εδώ στο Sport FM πάντα 96,3 στις 8. Αύριο μην ξεχνιέστε, στις 8 το πρωί, 9 έχει ο Δημήτρης Σάρης. Ακολουθεί το δίδυμο Τσουβέλα Ζαφυράτου. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρου Ντικινή από τον Νίκο Παπασταφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Sport FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και Στέφανο Άρμη Παλουότολο. Στη ρύθμιση του ήχου. Ως αντιπρόεδρος του Ζελένσκι. Είναι αυτοί που τους βρίσκουν από αεροπορικές επιδρομές τούμπανο. Μαζί με αυτόν και εγώ στα χακί σήμερα. Μαρία.
1: Ναι.
0: Είμαστε
1: ετοιμοπόλεμοι.
0: Στρατιώτες του Big Wins for FM.
1: Στρατιώτες της ενημέρωσης.
0: Όχι. Θα πάμε μέχρι τις 10. Έφαγα ματσούκι. Έφαγα. Mm-hmm. Έφαγα και δακρυγόνα. Έφαγα. Ήπια το ισκάκι μου. Το ήπια. Ξύπνησα στην ώρα μου. Ξύπνησα.
1: Μπράβο,
0: έβαλα τις κρέμες μου. Τις έβαλα. Μου έβαλε και η Βαλένθια δικές της. Μου έβαλε.
1: Τεντωμένος μου είσαι. Τεντωμένος.
0: Έχω φόβο για την Παρασκευή.
1: Έχεις.
0: Θα κάτσω για παρουσίαση χωρίς να πάω στο γήπεδο. Δεν θα πάω
1: στο γήπεδο.
0: Πέρασε η παρήχτες λεωφορείο, κλώσσα για την μπάλα, βάλαμε τον κολ.
1: Ναι. Βάλαμε τον κολ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Τελείωσε.
1: Τουκουντουκουντουκουντού που αντί να πέρασε η ώρα.
0: Στο τέρμα μια ευκαιρία.
1: Ωραίο γκολ.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Στο 3, γεια σας.
1: Ναι.
0: Όλη κουβά παγκοσμίως στο over.
1: Όχι όλοι. Α, για το over.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Πέρασε η δικαιώθηκε η Μαρία Ζαφυράτου.
1: Δικαιώθηκε. Σκεφτόμουν χθες γιατί έπαθα τσουβέλα. Γιατί την περασμένη εβδομάδα που ήταν 5-4. Δεν μπορούσα να το δω το παιχνίδι.
0: Αυτό, εγώ,
1: είχα παρουσίαση. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα που τελείωσε πιο νωρίς η παρουσίαση και πήγα σπίτι μου.
0: Μια ιδέα.
1: Βάλτε ένα γκολ να γίνει. Όχι, τίποτα. Ναι. Ένιωσα τσουβέλα στην περιοχή Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Εκεί έτσι θα πάει και μετά ένα-ένα. Εντάξει, καθυστερήσει. Ναι, μεγάλη. Πώς το λένε, μεγάλη αγωνία είχαμε.
0: Μεγάλη αγωνία.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε χθες ο Παναθηναϊκός. Κατάμεστο το ΆΚΑ. Εντάξει, η εικόνα τώρα να βήχουν και να κλαίνε παιδάκια τώρα με τους γονείς τους και να φεύγουν έγκυες γυναίκες με τον άντρα από το γήπεδο για τα δακρυγόνα.
1: Να καθόντουσαν σπίτι τους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι δουλειά είναι.
1: Τι δουλειά, γυναίκες να πηγαίνουν στο γήπεδο.
0: Μου είπε, είναι η Έλλη έγκυος και πάει στο γήπεδο.
1: Αφού μου ρίξανε με ένα δακρυγόνα στο σπίτι. Δεν μου ρίξανε.
0: Περίμενα, ακόμα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι φασαρία κάνει το γατί. Open fucking door. FBI, LAPD, δεν ξέρω τι θα έρθει στη Νέα Σμύρνη. FBI, η Νέα Σμύρνη.
1: Βέβαια. CSI, είναι αυτό.
0: Πήρα και απομορφωμένους πολλά μηνύματα. Μην ξαναπατήσω, άκα γύρι τη μάνα στον πατέρα σου και τέτοια. Εγώ
1: ναι, μπράβο, δηλαδή, γιατί εσύ φταίει.
0: Ναι, παιδί, έχω 6
1: είναι και έξυπνο και λέει κάποιος, κάτσε ρε, θα το σκεφτώ. Κοίτα, δεν θα το σκεφτεί κανένας να του το στείλει.
0: Ναι.
1: Μην ξαναπά στο γήπεδο. Κανένας.
0: 5.000 μηνύματα έχω. Η άχαστη το ίδιο. Έχω 6 στα 8. Συγγνώμη που δεν έχω 8 στα 8.
1: Ναι.
0: Έχω πάει 8 φορές, έχω κερδίσει 6.
1: Και μάλλον από αυτά που άκουγα, εγώ άκουσα από το δεύτερο ημίχρονο το μισό του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Να πούμε
1: και
0: ότι
1: ακούς
0: Πετρίδη σαν θέατρο της Δευτέρας.
1: Μπράβο.
0: Σαν
1: ναι,
0: audio
1: γιατί
0: ήμουν book,
1: στον δρόμο εκείνη την ώρα και γυρνούσα.
0: Audio
1: σπίτι.
0: Book με το χιλάκι. Και τότε audio λοιπόν book. Ο Γκραντ σηκώθηκε για τρεις και δεν τα κατάφερε.
1: Όχι, δεν ήταν έτσι ακριβώς.
0: Συγγνώμη.
1: Από αυτά λοιπόν που κατάλαβα.
0: Τι Μαρία.
1: Είναι ότι δεν έφταιγες εσύ που έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Όχι.
1: Βαρούσανε από το σπίτι τους, από την τουαλέτα.
0: Τα βάζανε,
1: τα βάζανε όλα.
0: Γενικά τα βάζουν.
1: Τα γενικά τα βάζανε όλα όμως. Δηλαδή
0: δίκαια,
1: αυτά που,
0: δίκαια
1: που βαράγανε Βαλένθια. Και ανάποδα ναι, και ναι, με κλειστά ναι, τα μάτια. Ναι, και
0: δεν έχει σημασία.
1: Ναι,
0: δίκαια η Βαλένθια. Απορώ πως αυτό το μάτς έφτασε σε ένα σούτ του Ρογκαβόπουλου για την παράταση. Αυτό.
1: Δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού το 90-87.
0: Πολύ καλύτερη Βαλένθια. Καμία είχε τον σχέση. Έλεγχο.
1: 19 πόντους διαφορά, 16
0: όχι,
1: πόντους διαφορά.
0: Το πάλι στο Παναθηναϊκός, αλλά
1: διαφορά.
0: Πραγματικά θα ήταν. Πώς να σου πω, πιο πολύ θα το κλέβαμε εμείς παρά θα το κερδίζαμε. Ήταν δίκαια η Βαλένθια κατά το 2-1. Και πρέπει να συγκεντρωθεί παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς της Παρασκευής. Πολύ, πολύ δύσκολο. Εν τω μεταξύ, έχω δώσει 3-1.
1: Θα παίξουν και πιο συγκεντρωμένα.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: ξέρω.
1: Νομίζω ότι ήταν
0: μακάρι.
1: Λίγο.
0: Έλειψε ο Σλούκα χθε.
1: Έλειψε, ναι.
0: Πάρα πολύ έλειψε ο αρχηγός. Ήταν παρόν, αλλά έλειψε στο παρκέ. Αυτά. Αυτά. Τι να σου πω τώρα. Αύριο, τι ώρα είναι το μάτς. Εγώ δεν θα είμαι για τους φίλους ο Γκαντέμης του γηπέδου. Δεν θα είμαι.
1: Θα είσαι αλλού. Θα είσαι αλλού. Λοιπόν, δεν σε χάλασε τσούβι.
0: Καθόλου.
1: Ναι. Μήπως σας είπα ζώα να παίξετε τα σπίτια σας στη Βαλένθια.
0: Εσύ τα έπαιξες.
1: Εσύ τα έπαιξες.
0: 9 και 4 να πούμε το μάτς.
1: Ναι.
0: Γράφουν και όλοι βέβαια τώρα. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος, αν περάσει ο Παναθηναϊκός τον τελικό, θα το δει από, το,
1: ναι,
0: από τη θέση.
1: Είδες που τα λέγαμε.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είδες που τα λέγαμε. Του λέει τι θέλει. Τρία παιχνίδια.
0: Βαλένθια,
1: θέλει.
0: Πόσα γράμματα.
1: Βαλέν. Πολλά, 8. 8.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα ή τα θήτα. Θρύλος θα το πάρει. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Θα φάω ξύλο. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Τουλάχιστον ο Ντόκεν έστειλε το μήνυμά του. Κατσίκη σταμάτα να πηγαίνει στο γήπεδο. Φρουφρού και αρώματα. Άσχετο από μπάσκετ, φαίνεται από το μήνυμά του.
1: Επίσης το δεν έχει να κάνει το ότι πάμε στο γήπεδο με το ότι πλενόμαστε. Θα θέλαμε να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο.
0: Απλά και
1: το φρουφρού και αρώματα.
0: Δηλαδή φρουφρού και αρώματα είναι άσχετο από αυτό που βλέπει. Άσχετο. Κάτσε σπίτι σου, τζάπα πα, δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Όποιο βάλει τα πιο πολλά κερδίζει. Είστε σίγουροι ότι θέλετε ελληνικό τελικό? Εγώ θέλω, ρε φίλε. Θέλω. Όπως είχαν φωτογραφίες του Γιανακόπουλου στο ΆΚΑ, έτσι θα έχουν και δικές φωτογραφίες στο γήπεδο της Βαλένθια, Μάρια.
1: Ραμόνα.
0: Ναι.
1: Ραμόνα.

0: Δεν ξέρω τι έγινε με τα δακρυγόνα, παιδιά. Εκεί που ήμασταν εμείς οι πλούσιοι στο lounge, οι καβατζωμένοι.
1: Μπράβο.
0: Ξαφνικά αρχίσαμε να φεύγαν τα μπότοξ από τις κερίες. Κλαίγαμε όλοι. Κάνω ένα. Τι έπαθα, λέω. Κάνω. Τι έπαθα. Νόμιζα ότι εγώ κάτι
1: τριχόμπαλα.
0: Λέω κάτι έπαθα εγώ από το άγχος. Κοιτάω, κάναν όλοι.
1: Όλοι
0: ναι. Και όλοι κλαμμένοι. Εντάξει, ρε παιδιά, είμαστε χάλια στο ημίχρονο. Μην κάνετε έτσι.
1: Τον έχουμε δει και χειρότερα τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Μην κάνετε έτσι.
0: Ναι.
1: Τελικά δεν ήταν αυτό. Είχαν πέσει τα κρυγόνα. Πέσανε τα κρυγόνα.
0: Ακριβώς απ' έξω.
1: Έξω.
0: Ναι, στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Αλλά μπήκανε μέσα.
0: Ναι, από τις πόρτες.
1: Από τα παράθυρα.
0: Ναι, ακόμα έχω το κάψιμο στο λαιμό. Και τα έπλαινα τη μούρη μου με τα μάτια ανοιχτά, αλλά τα κλείνα τα μάτια. Είναι υποσυνείδητο.
1: Ναι. Είναι όπως όταν βάζεις μάσκαρα και ανοίγεις το στόμα. Είναι το ίδιο ακριβώς. Ναι. Είναι το ίδιο.
0: Δεν μου έχει τύχει. Μάσκα. Ναι, που κάνουν. Κατάλαβα. EuroLeague. Και μετά είχαμε και ντου αταμάν με τον Μάκη Τσίκο, τον προπονητή της Βαλένθια, τον Μάκη Τσίκο.
1: Αποβλήθηκαν και οι δύο. Από μία λάθος απόφαση του διαιτητή όμως, έτσι. Έδωσε ανάποδα το φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Αντί να το δώσει επιθετικό, το έδωσε εις βάρος του Ρογκαβόπουλου.
0: Πήγανε όμως και το επικύρωσαν την απόφαση.
1: Όχι, δεν την επικύρωσα. Τι λες, παιδί μου.
0: Δεν την, την πήρε την μπάλα η Βαλένθια. Δεν την πήραμε.
1: Αυτό λέω, μα ήταν του Ρογκαβόπουλου. Ήταν το φάουλ εις βάρος του.
0: Ναι, αλλά πήγανε όμως το.
1: Ήταν λάθος όμως.
0: Ναι, αλλά πήγαν στο Instagram και συνέχισαν το λάθος.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Και μετά αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές. Ωραία πήγε.
0: Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα.
1: Μπράβο, ναι. Πρέπει να βρέθηκαν μέσα αυτοί. Να τα είπα, να τα βρήκαν.
0: Έτσι όπως πάνε μέσα τα αποδυτήρια διαχωρίζονται. Έχει ένα κενό τεράστιο. Κάνει πιο πολύ κρύο. Αλλά με το Μάκη Τσίκο λοιπόν πήγε να τσακωθεί ο coach Αταμάν. Και περιμένουμε να δούμε τώρα αυτό θα έχει ωραίο μπιφ για την Παρασκευή. Ωραίο, κρίμα που δεν θα είμαι εκεί. Κρίμα. Έχει.
1: Θα έχει στο μυαλό σου εκεί όμως, έτσι.
0: Όλοι. Και τα παιδιά από το eject που κάνουμε. Είναι. Δεν κοιμήθηκαν τη νύχτα. Τρεις η ώρα κοιμήθηκαν.
1: Τι λες τώρα.
0: Ήταν στεναχωρημένο. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε. Πάρα πολύ στεναχωρημένο. Έχω μηνύματα από μεγάλη θλίψη χτες. Μεγάλο φόβο μην τυχόν κάνει το 2-2 Βαλένθια.
1: Τώρα έχει μπει μέσα το σκουλικάκι της αμφισβήτησης και σου λέει.
0: Το σκουλικάκι της αμφισβήτησης. Τι τίτλος βιβλίου ήταν αυτό.
1: Φρουτοπία. Είναι μία.
0: Worms. Έπαιζες Worms. Ναι.
1: Βέβαια. Σου λέει, εντάξει. Εχθές το πρωί, τέτοια ώρα, λέγαμε: έχουμε αέρα, έχουμε δύο παιχνίδια. Όταν όμως κάνεις το ένα παιχνίδι, λες: έχω ένα παιχνίδι. Και άμα το χάσω και αυτό το παιχνίδι, έχω ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο θα είναι στην Ισπανία. Αλλά
0: έχουμε
1: δεν θα σκεφτόμαστε
0: το δύο ατάκες αρτινές, μας κόπηκε μέσα και σου κόπηκε ο βήχας. Αυτά τα δύο τα λέμε.
1: Σου κόπηκε ο βήχας.
0: Και σου κόπηκε μέσα.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Το σου κόπηκε ο βήχας είναι
0: λίγο πιο έντονο.
1: Θα σου κόψω τον βήχα.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Ναι.
0: Το λέμε. Θα στον κόψω εγώ τον αέρα. Αλλά το βήχα όμως. Κόψ' τον μου, είναι κάτι αρνητικό. Δηλαδή,
1: επίσης, άμα δεν βήξεις, θα πνιγείς.
0: Ναι. Θα σου κόψω εγώ τον βήχα.
1: Γιατί όχι, δεν σου κόβω το φτέρνισμα. Ό,τι χειρότερο
0: θα
1: να σου κόψω.
0: Θα στα κόψω εγώ τα όνειρα. Χειρότερο. Αυτό είναι για σασμό. Θα σου πω κάτι. Θα σου κόψω τα όνειρα.
1: Και έτσι με αυτό το μυστάκι μπορείς να το υποστηρίξεις.
0: Τώρα εγώ.
1: Ναι.
0: Το τι μπορεί
1: εσύ
0: να
1: και ο Ρέλβας.
0: Ναι. Εντάξει, λίγο πιο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα.
1: Εντάξει, λίγο. Δεν σε έχουμε δει εσένα.
0: Έχω δύο μέρες τα τρώω από παντού. Έχω δύο μέρες. Πίσω, στην πλάτη της αμυνάς μου. Στο πλάι, αριστερά. Είμαι εκτεθειμένος.
1: Έχω δύο μέρες, είμαι πολύ εκτεθειμένος.
0: Ναι. Νεύρα η Εύα που την παράτησα χθες για το γήπεδο.
1: Θα είχε περισσότερα νεύρα αν την έπαιρνε στο γήπεδο.
0: Ναι, και έτρεχε τα
1: δακρυγόνα. Ναι, θα είχε πολλά περισσότερα νεύρα. Καλύτερα
0: όχι,
1: από την
0: θα έστελνε επιστολή στον Πρωθυπουργό η Εύα.
1: Καλά. Άρχισε τις μηνύσεις αυτό. Φέρτε μου έναν υπεύθυνο.
0: Μπορώ να έχω λίγο.
1: Πόσο κάνει αυτό την αγορά.
0: Μπορώ να έχω λίγο τον αστυνομικό διευθυντή. Το σκουλικάκι του Μοντέρο μπήκε μέσα. Πεχτάρα, πραγματικά ο τύπος είναι πεχτάρα. Όλα στον πόντο θα κρυθούν. Καλημέρα. Ναι, ρε φίλε, στον πόντο πήγαν και τα προηγούμενα, αλλά ήταν κοντά όλο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ. Άστο.
1: Είχε έπεσε ξύλο χθες.
0: Άστο. Ναι. Τελευταία επαναφορά αυτοί έτρεμαν τα χέρια τους. Μπες μωρή παλιόμπαλα του Ρογκαβόπουλου να πάει 90-90. Κυρίως για αυτούς που έφυγαν στο ημίχρονο πολύ και έφυγαν πολύ στο τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Πολύ. Σου λέει έχει δακρυγόνα, πάνε να φύγουμε, να μην βρουν κίνηση.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Δεν τους αδικώ. Δεν τους αδικώ. Και στο τέλος δεν χάσανε και κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι γύρισε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ σκεφτόμουν ότι αν έβλεπα το τελευταίο δίλεπτο, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα είχα καμία και δεν άκουγα το παιχνίδι.
0: Δεν θα ξέρεις τι έχει γίνει.
1: Δεν θα ξέρα τι έχει γίνει. Ναι. Θα έλεγα, κοίτα πώς το χάσανε στα τελευταία λεπτά.
0: Και καλή διαιτησία είχε η Βαλένθια. Τίποτα, δημιουργό κλίμα.
1: Λίγο ήταν. Λίγο ήταν.
0: Κυρίως το λέμε για την Παρασκευή.
1: Ναι, έτσι,
0: κακ και καλά. Παιδιά,
1: δεν ήταν μοιρασμένα τα κουκούτσια.
0: Την Παρασκευή πρέπει δηλαδή το γήπεδο να χοχλάζει. Την Παρασκευή. Αλλιώς
1: θα την κατσαρόλα πριν ρίξουμε τα μακαρόνια.
0: Να σου πω κάτι, είναι μύθος αυτός.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να χοχλάζει να ρίξει τα μακαρόνια.
1: Ναι,
0: και λίγο πριν μπορείς.
1: Όχι, σιγά. Λίγο πριν δεν μπορείς. Πρέπει να έχει βράσει το νερό. Για να ρίξει τα μακαρόνια. Αλλιώς θα λασπώσουνε.
0: Δεν λασπώνουν. Τα κάνεις 6 λεπτά και άλλα 3 μέσα στο τηγάνι και είσαι μια χαρά, μωρέ.
1: Ποιο τηγάνι, μωρέ! Τα μακαρόνια στο τηγάνι.
0: Έτσι γίνεται με τη σάλτσα. Οι αυθεντικές συνταγές μακαρονιών. Όχι η μάνα μου μακαρόνια, μα λέω πες τα μακαρόνια.
1: Αν τα ρίχνουμε στη σάλτσα, όχι στο... Ναι, με τρόμαξε έτσι όπως το πες.
0: Στο τηγάνι, με τη σάλτσα.
1: Με τη σάλτσα. Ναι. Εντάξει.
0: Τη σκέτα στο τηγάνι.
1: Σήμερα έκανα καγιανά το πρωί.
0: Έχει τσιπουράδικο.
1: Είχα μια σάλτσα και λέω κάτσε να τη βράσω. Ναι. Έτσι να τη ζεστάνω στα γρήγορα. Ρίξε και 4 αυγά μέσα. Μέσα σε 5 λεπτά έχει γίνει.
0: Σε ποια συνταγή ρίχνει τα μακαρόνια στο τηγάνι και τη σάλτσα μετά? Ασασίνα.
1: Τώρα τι έπαθε.
0: Τίποτα, είμαι από τρίτη.
1: Ασασινάσιμη. Ασασινάζεμαι, δεν είμαι καλά.
0: Διάλειμμα, ρε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
13: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Όταν λέμε ρε φίλε Γιάννη να χοχλάει στο γήπεδο, εννοούμε σε πλαίσιο αθλητικό. Όχι τώρα να κάνετε ντου για να πει.
1: Δεν είπαμε να ανάψουν καπνογόνα.
0: Για να διώξει τώρα. Το πρωτιέρι του γκρου.
1: Κάντε μια νορμάλ ατμόσφαιρα και αφήστε τα πολλά πολλά. Με όλου έχετε μπιφ.
0: Δεν έχω μπιφ με κανέναν, φίλε μου. Κανένα μπιφ. Δεν έχω έχθρα με κανέναν. Δεν έχω
1: μπιφ. Δεν το λέει για σένα. Το φέρετε μάλλον στον πρόεδρο.
0: Γιατί
1: εσύ γιατί λες να κάνουμε το 3-0, να νικήσουμε, να χάσουμε, να παίξουμε, να το βάλουμε.
0: Στην ομάδα, είμαι δίπλα στην ομάδα.
1: Έτσι το λέει γι' αυτό.
0: Πάμε, του έχουμε και τέτοια. Πορτοκαλί Βαλένθια, το καρότο. Το καρότο δεν έχει τέτοιο χρώμα. Είναι πιο βαθύ.
1: Όχι, ναι.
0: Πιο βαθύ το καρότο. Δεν είναι τόσο πορτοκαλί. Δεν είναι Ολλανδία το καρότο. Για όνομα του Θεού.
1: Κακές επιλογές λέτε στα δύο τελευταία σουτ. Εντάξει ρε παιδιά, εκείνη την ώρα είναι στους τρεις.
0: Δεν λες καλά που φτάσαμε και εκεί.
1: Είναι στους τρεις, βάρανε δύο τρίποτα, δεν παίρνει ούτε το ένα τρίποτα.
0: Δεν πήγαν και τα προηγούμενα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, τα κρυγόνα πέφτουν γιατί προσπαθούν να κάνουν ντου για να μπουν στο γήπεδο. Έτσι υποχλάζει το γήπεδο. Ωραίο Γιάννη. Όχι, δεν εννοεί Γιάννη αυτό.
0: Δεν εννοεί
1: Γιάννη αυτό.
0: Γι' αυτό δηλαδή, είναι μηνύματα.
1: Λέει κάτι ένα και το διαστρεβλώνετε και το κάνετε όπως σας έρθει. Εννοείται, εντάξει. Ότι το έχουμε δει σε πάρα πολλά γήπεδα να κάνουν ντου απ' έξω και η μόνη αντίδραση ας πούμε, των αστυνομικών να είναι τα δακρυγόνα. Χωρίς να υπολογίζουν όλους τους υπόλοιπους που έχουν έρθει.
0: Στεναχωρήθηκα, εντάξει, πες εγώ με ένα ζώο, φεύγω πάω σπίτι. Τώρα το παιδάκι μπροστά μου έκλαιγε τι έγινε μπαμπά, άντε να εξηγήσει ο πατέρας.
1: Να σου πω κάτι. Γι' αυτό εγώ το υποστηρίζω και λέω ότι
0: 10 χρονών έκλαιγε,
1: σε τέτοια μάτς που ξέρεις ότι είναι. Μεγάλη ένταση. Δεν είναι για να παίρνει τα παιδιά μαζί.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν
0: αλλά...
1: είναι για να παίρνει τα παιδιά μαζί.
0: Είναι μια φοβερή εμπειρία.
1: Τώρα είναι μια φοβερή εμπειρία. Φοβερή εμπειρία για το παιδί που έφαγε τα δακρυγόνα. Όντως.
0: Κανονικά έτσι όπως τα λέμε, δεν πρέπει ποτέ να πηγαίνουν τα παιδιά στο γήπεδο.
1: Όχι σε τέτοια μάτια. Υπάρχουν άλλα
0: μάτια. Οπουδήποτε μπορεί να γίνει επεισόδιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ αυξάνονται οι πιθανότητες.
0: Να έχουν αποφασίσει κάποιοι να παίξουν με αστυνομικού κουνιέ. Δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει. Αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι σε τέτοια μάτια. Αυξάνονται οι πιθανότητες και να γίνει ντου και να θέλουν περισσότεροι άνθρωποι να μπουν μέσα και να φάμε τα κρυγόνα. Το ξέρεις.
0: Λοιπόν,
1: με τις πιθανότητες παίζεις πάντα.
0: Ναι, έχουμε και το Final Four του Basketball Champions League. Απόψε η ΑΕΚ ξεκινά την
1: Ισπανία,
0: διεκδίκηση του τροπέου. Μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στη Μάλαγα. Δεν είναι για μένα το φαβορί, το καταλαβαίνουμε.
1: 10 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: 10 η ώρα φυσικά Big Win Sport FM 94,6 sportpavlafm.gr και τηλεοπτικά Κοσμοτέ Sports 4 τα λέω σαν έτοιμη από καιρό η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Πανταλώνα με φοβερή ψυχολογία, θέλει το βράδυ του Σαββάτου να στεφθεί πρωταθλήτρια του BCL εννοείται, έχει κάνει υπερβάση η ΑΕΚ, μπορεί και τώρα να τον παλέψει.
1: Την έκανε. Ναι. Την έκανε αποκλείοντας την
0: Πανταλώνα.
1: Την Πανταλώνα.
0: Την Οικοδέσποινα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Σαν σήμερα το 1989.
0: Τι έγινε.
1: Έκοψα την τούρτα γενεθλίων μου στο ΆΚΑ. Τότε η Ακάρα μου έκανε δώρο το πρωτάθλημα. Ας μου κάνει δώρο τον τελικό στο Final Four, λέει ο Νίκος.
0: Ωραία.
1: Μακάρι. Μακάρι. Mm-hmm. Παίξτε διάδα νικητή Ευρωλίγκα Ολυμπιακό και νικητή NBA Spurs. Να βγάλετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
0: Κάτσε να δω τι έκαναν οι Spurs στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Για δες.
0: Εγώ πιστεύω θα αποκλειστούν από τους Timberwolves τώρα. Κάτσε να το δω.
1: Ποιος είναι μεγαλύτερος γκαντέμις, ο Χάρι Κέιν, ο Εμπαπέ ή ο Τσουβέλας, ρωτάει κάποιος. Πιστεύω ότι το Χάρι Κέιν, παιδιά, δεν τον υπερνικά κανένας.
0: Ο Χάρι Κέιν πήρε τα τρόπαιά του στην Bayern όμως, γιατί δεν είχε πάρει καθόλου τρόπαια. Πήρε.
1: Ντάξει.
0: Ο Εμπαπέ με το Champions League είναι μπουφόν.
1: Τελείως. Δηλαδή, έχει δίκιο.
0: Όπου πάει για να πάρει το Champions League, το παίρνουν οι προηγούμενοι. Λοιπόν, διέλυσαν οι Spurs του Timberwolves, Μαρία. 133-95.
1: Εντάξει, το κάνουν γιατί είναι τιμωρημένος ο πρόεδρος τους.
0: Για να δουν το τελευταίο παιχνίδι.
1: Καλημέρα στον Σάκη. Πήγα και εγώ να φύγω, λέει, στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Σηκώθηκα και εγώ μια φωνή που πάτε ρε γίδια και έκατσα πάλι κάτω. Οκ. Okay. Υπάρχει και αυτή. Ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Χούλιγκαν πίσω από τον πάγκο. Προπονητής, λέει, που αποβάλλεται συνέχεια και οπαδοί που υποστηρίζουν τον πρόεδρο και όχι την ομάδα τους. Υπάρχει τοξικότερο σωματείο. Όχι. Άμα ψάξει, θα βρει. Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλημέρα, μη σταματάς να πηγαίνεις Αλέξανδρε στο ΆΚΑ, λέει κάποιος. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Το είχα μυρίσει τον Ιχάκη μου, λέει, γιατί μη σκούπα επί των νυχτερίδων και μας ήρθε φυσικά αφού μπήκαμε λες και παίζαμε φιλικό. Τσούβησε θέλω μέσα και την Παρασκευή μη μας.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Έχω ρήτρες. Πρέπει να πάω για δουλειά.
1: Έχει δουλειά.
0: Πρέπει να παρουσιάσω. Και είναι, και που είναι τρομερή παραθυναϊκή και αυτοί που το κάνουμε και έχουν και διαρκεία.
1: Ωραία, ωραία, άρα θα είσαι.
0: Του λέω θα έρθεις και εσύ, του λέω, αν δεν έρθεις, εγώ θα είμαι άρρωστος.
1: Θα έρθω να σε βρω και ξέρω που θα σε
0: αν
1: βρω.
0: Αν δεν έρθεις, εγώ θα είμαι άρρωστος. Μου λέει δεν κοιμήθηκα από τη στεναχώρια. Εγώ οριακά κοιμήθηκα, δηλαδή ο οργανισμός μου σκεφτόταν όλο το βράδυ.
1: Εσύ σκεφτόσουν όλο το βράδυ.
0: Ήταν πολύ έντονο.
1: Αν τα βλέπεις, που μου λες.
0: Ήταν πολύ έντονο το δεύτερο whisky.
1: Ήτανε. Με κολλά.
0: Με μπισμίκι.
1: Καλημέρα. Εύχομαι χαρούμενα γενέθλια σε μένα, λέει ο Κώστας 54 και συνεχίζουμε με χάπι χοληστερίνης και τάι τσι. Μπράβο, ναι, καλό
0: συνδυασμό. Ξεκίναμε το χάπι, γιατί το χάπι το παντρεύτηκε στο τάι τσι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, όχι, όχι, γιατί μπορεί να κάνει τάι τσι ο άνθρωπος.
0: Τάι τσι, κάκι.
1: Με το γιο μου μικρό, λέει, φάγαμε πολλά δακρυγόνα στο ΆΚΑ. Δεν ξαναπήγαμε ποτέ και τώρα ο γιος μου είναι 30. Παιδιά, ναι, αυτό ναι, είναι. Γι' αυτό ευκαιρία. Λέμε ότι σε αυτές τις αναμετρήσεις και σε αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να μην πηγαίνουμε με τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας αποκομούν μια πολύ άσχημη εμπειρία και μετά δεν θα θέλουν να ξαναπάνε στο γήπεδο. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι άσχημο να πηγαίνεις με το παιδί στο γήπεδο για να φτιάξεις και την επόμενη γενιά φιλάθλων. Το λέω σχέση, καθαρά από φιλαθλητική άποψη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια σχέση τέτοιου τύπου, οκ, okay, τώρα αυτό που είπες, όταν έχει τέτοια ένταση, αυξάνονται και οι πιθανότητες να συμβεί και κάτι. Αλλά όλη την ώρα πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους. Δηλαδή, τι θα κάνει κάποιος άλλος για να επηρεάσει τη δική σου ζωή. Δεν φτάνει πια, κύριε Μητσοτάκη, θα έλεγε ο Τσίπρας. Φτάνει πια, κύριε Μητσοτάκη. Έσα το λέει.
1: Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά είναι μια πολιτική αυτή με τον ντου που επιτρέπει η ΚΑΕ όλη
0: δεν
1: τη χρονιά.
0: Ξέρω, καλά, δεν το είναι. Δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δεν έχω ιδέα.
1: Παιδιά,
0: τι
1: το έχουμε δει και από άλλους συλλόγους.
0: Εγώ τον Αργυρό είδα κάτω. Δεν πιστεύω ότι έκανε ντου ο Αργυρός για να μπει.
1: Απλά χθες λέει ήταν τόσοι πολλοί που αναγκαστικά χρησιμοποίησαν δακρυγόνα. Θέλω να σας πω ότι έχω δει πολύ μικρότερες αφορμές.
0: Για δακρυγόνα.
1: Για δακρυγόνα σε γήπεδο. Για. Τι να σου πω. Επειδή τον πάτησε ο άλλο στο μικρό τον Ιχάκι. Έχουμε δει και αν έχουμε δει τόσα χρόνια. Μετά τα δακρυγόνα, καλησπέρα. Πάρε ένα δακρυγόνο να έχει να πορεύεσαι.
0: Πάρ το πρωινό του εγώ τον Αργυρό είδα μετά από καιρό στο γήπεδο. Τι έκανε ντου ο Αργυρός. Είμαι παιδί γενναίο. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Και Αλέξανδρε, δύο μέρες έμειναν. Έχουν μείνει δύο μέρες για τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Και η Κοσμοτέ Τέλεκομ είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας. Το λέμε και το ξαναλέμε και το θυμίζουμε σε αυτούς που έχουν εισιτήρια. Ξέρουν ότι θα πάνε στο booth της Κοσμοτέ Τέλεκομ στο ΆΚΑ την ημέρα της συναυλίας και εκεί θα τους περιμένουν happenings και δώρα που σίγουρα θα απογειώσουν την εμπειρία τους. Μην το χάσετε και μην το ξεχάσετε.
0: Τι. Καλά, ειλικρινά. Είσαι για επιθεώρηση ή ο Μεγακλής και τα λιοντάρια του. Λοιπόν, αντί για καλημέρα σήμερα, λέμε bonjour, γιατί στα Λίγκελ Μαρή έχει στηθεί μια γαλλική γωνιά γεύσεων σε περιμένει να την ανακαλύψει. Φαντάσου ένα τραπέζι γεμάτο με αυθεντικά γαλλικά τυριά, όπως το μπρικ ποικιλία Tom, συνοδευόμενα από εκλεκτό σαλάμι αέρος. Θέλεις κάτι πιο ζεστό, έχουμε ρολάκι με σταμετηρί, νουαζέ, πατάτες της Λατρεβουνόλη. Είναι ευκαιρία σου να φέρεις τον αέρα του Παρίσιου στο σπίτι σου, αλλά μέζον, με γεύση που πραγματικά αξίζει. Μην το σκέφτεσαι, παίρνα μια βόλτα Μαρία και κάνε τη μέρα σου λίγο πιο γκούρμε, Λίντλ. Πάρς και αξίζει. Δεν είναι έτσι ένα φορά. Πάρς και αξίζει, γιατί αξίζει. Φεύγει ο χορηγός. Είναι μαλακάς.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Είναι μαλακάς. Δεν θέλουμε να το ξαναδούμε.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το γλασέ. Κάνει το γλασέ.
4: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
3: Το σούτ. Είναι διαμήνε.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
8: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίμ Κανελόπουλος.
9: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μέρα, δώσ' μέρα, δώσ' μέρα.
1: Δώσ' μέρα, αυτό ήταν φασαρία, φασαρία.
0: Φασαρία, φασαρία. Δεν έχω δει το πέναλτι που δεν δόθηκε στην Bayern.
1: Θα πω κάτι. Η διαιτησία ήταν με την Paris στα δύο παιχνίδια.
0: Αχ, μπλακή. Τι λες, ωραία.
1: Έχουμε τρομερά παράπονα από όλο τον γερμανικό σύλλογο. Όλες οι εφημερίδες σήμερα γράφουν. Λοιπόν, το πέναλτι που δίνει στην Bayern στο πρώτο παιχνίδι, που πρώτα βρίσκει στο πόδι και μετά στο χέρι, δεν ξέρω γιατί το έδωσε. Γιατί εγώ ξέρω ότι όταν η μπάλα βρει σε άλλο μέλος του σώματος, δεν είναι χέρι. Οκ, okay, αυτό ξέρω τι λέει ο κανονισμός. Ναι. Κάνω τον Μπραουδάκη τώρα. Αλλά εδώ τώρα έγιναν δύο χέρια. Ξεκάθαρα. Και λέει ο διαιτητής αυτός κατά λάθος. Ους ξεφτυλισμένε Πορτογάλε, γράφουν οι γερμανικές. Λέει η Bild σήμερα. Γάους, γάους Πορτογάλεν. Το έβγαλε στο μεροκάματο και σήμερα. Αγδάκι των 20 ευρώ, λέει η Bild.
0: Πάντως έχουμε πρώτη φορά.
1: Γιορτάζω και έχει αλλάξει η ζωή μου.
0: Πρώτη φορά γαλλοαγγλικό τελικό ή αγγλογαλλικό τελικό.
1: Είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Παρί Arsenal λοιπόν, παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι η Παρί θα το πάρει.
1: Εντάξει, δεν
0: θέλω να το πιστεύω. Θυμίζουμε 30 του μηνός. Όχι, δεν θα κερδίσει. Όχι, να κερδίσει Παρί. Ναι, άμα κερδίσει καλύτερο, να κερδίσει Παρί. 30 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Τι βλακία είναι αυτή.
0: Τέλειο είναι. 7 η ώρα το απόγευμα. 30
1: του μηνός. Σάββατο. Μετά.
0: Σάββατο. Όχι. Πότε η Eurovision. Το επόμενο.
1: Τι, το προηγούμενο.
0: Το προηγούμενο ή το επόμενο. 12 Μαΐου εκεί. 15. 16 ο τελικός, ναι. Γιατί έκανε έτσι. Έτσι είναι μπροστά, έτσι είναι πίσω.
1: Δεν ξέρω, το βλέπει από την άλλη μεριά. Το βλέπει όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις.
0: Σωστά, σωστά.

0: Λοιπόν, λέει κάποιος, σήμερα γενέθλια 58, αύριο ονομαστική γιορτή. Ποια γιορτή είναι αύριο? Ξέρει κάποιος?
1: Όχι, 8 Μαΐου. Τι είναι 8 Μαΐου, ποιος γιορτάει?
0: Το μόνο δώρο που θέλω είναι η νίκη της ΑΕΚΑΡΑΣ. Άκης ο Τζαναμπέτης.
1: Άκης, από πού βγαίνει τώρα το Άκης?
0: Από τον Τζαναμπετάκης. Δεν ξέρω ρε Μαρία.
1: 8 Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα. Μαΐου, ναι, εγώ γιατί έγραψα Μαρτίου. Έλα,
0: Παναγία.
1: 8 Μαΐου γιορτή, για να δούμε.
0: 8 Μαΐου γιορτή.
1: Είναι, τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Ο Θεολογάκης. Θεολογάκης.
1: Αγίου Ιωάννη.
0: Ναι, είναι πολλές
1: γιορτές. Είναι πολλοί Γιάννηδες. Ναι, είναι του Οσίου Αρσενίου.
0: Αρσενάκης.
1: Του μεγάλου.
0: Άρα μπορεί να είναι Αρσένιος.
1: Αρσένιος μπορεί.
0: Αρσενάκης.
1: Να είναι. Ναι. Μπορεί να είναι Θεολόγος.
0: Θεολογάκης.
1: Μίλιος.
0: Μιλιάκης.
1: Κασιόπη.
0: Κασιοπάκης.
1: Μπορεί να είναι.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Τι άλλη?
1: Μπορεί και άλλη για να δω. Αυτό. Α, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα. Θεοχάρης.
0: Θεοχαράκης.
1: Θεοχαράκης. ΑΕ.
0: Ναι, πάντα όταν σε λένε Θεοχάρη σκέφτομαι ότι έχει αυτοκίνητα.
1: Ράξ Πετράκη.
0: Ναι, ναι. Έπαιρνε ο πατέρας μου χίλιες άγραφες κασέτες Ράξ Πετράκη.
1: Καλά, ήταν. Να σου πω κάτι. Ήταν περιουσία να έχει άγραφες κασέτες.
0: Σύρε,
1: και τις μεγάλες.
0: Ναι, ναι.
1: Τις 120 και τις 180. Όχι κάτι 30 και 60.
0: Κατάλαβες. Στο μεγάλο παζάρι κέρδιζες πακέτο,
1: ναι,
0: Ράξ Πετράκη.
1: Μα ήταν περιουσία.
0: Τι λες τώρα.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνουν μερικοί.
0: Τι λέμε,
1: τι είναι 180. Κασέτες, άσχετοι.
0: Άσχετοι.
1: Άγραφες. Τι να σου πω. Σαν να λέμε στικάκια.
0: Ναι,
1: σαν που... να λέμε στικάκια που μπαίνανε, ναι, σε κασετόφωνο
0: και γράφανε.
1: Και γράφανε τα 120 και 180, μιλάμε για λεπτά.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι είναι όταν πατούσες. Γράφανε.
1: Και γράφανε τα 120 και 180, μιλάμε για λεπτά.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι είναι όταν πατούσες ρε.

0: Πού θα πας?
1: Στους Μετάλλικα.
0: Χρωστάω. Και πότε έχει λαϊκή?
1: Θα κλείσουν τους δρόμους.
0: Δεν ντρέπονται.
1: Είστε κάποιος να σας πει κάτι. Λοιπόν, τώρα που είμαι
0: Μεταλλικάκης.
1: Έχω να κάνω. Δεν ξέρω αν είναι καταγγελία αυτό που έχω να κάνω.
2: Η ώρα της καταγγελίας. Ναι.
1: Σοβαρά.
2: Σοβαρά.
1: Ένα σοβαρό πεντάλεπτο. Μπορώ να το έχω?
2: Παρακαλώ, κύριε.
1: Γιατί μίλησα χθες με τον Μάκη τον Καλαρά.
2: Καλαράκης.
1: Τον Καλαρά.
2: Ναι.
1: Τον Μάκη τον Καλαρά.
2: Ναι.
1: Παρολυμπιονίκη, Σούπερμαν, αυτό. Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, και μου είπε το εξής. Mm-hmm. Ότι επειδή θα πάει στη συναυλία των Μετάλλικα. Γιατί είναι και λίγο μουρλό το
2: και
1: παιδί.
2: Εμέναν για το ίδιο θέμα.
1: Μπράβο,
2: που
1: ναι, ναι. Είναι λίγο μουρλό το παιδί. Μου λέει, ναι. Εγώ δεν θέλω να. Ο Μάκης ο Καλαράς κυκλοφορεί με αμαξίδιο.
2: Ναι.
1: Βέβαια, θέλω να πω ότι ο Μάκης ο Καλαράς.
2: Είναι και ντούκι.
1: Είναι ντούκι πέρα από αυτό και μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς. Που δεν κυκλοφορούμε με αμαξίδιο.
2: Ντούκι ο άνθρωπος.
1: Έχει φτιάξει δικό του τροχόσπιτο και με τα χέρια του. Κάνει ένα σωρό αθλήματα. Τέλος πάντων,
2: δεν είναι ο μέσος όρος όμως αυτό.
1: Δεν είναι ο μέσος όρος. Και λέει ότι δεν τον αφήνουν να μπει μαζί με την παρέα του στον περιβάλλον. Πώς το λένε, στην αρένα.
2: Ναι.
1: Και ότι τον, επειδή είναι με αμαξίδιο, θα τον βάλουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Και μου λέει, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να πάω σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Θέλω να πάω με την παρέα μου, θέλω να κουπανηθώ. Θέλω αυτό, θέλω. Του λέω, έχεις δίκιο. Από την άλλη, έχουν αυτή την έγνοια ότι κάτσε, είναι η άλλη με αμαξίδιο. Πρέπει να του έχουμε σε ένα ξεχωριστό χώρο. Μην γίνει κανένα ατύχημα, μην γίνει κάτι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
2: Μην γίνει κάτι και πες ότι οι άλλοι
1: δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Περίεργο, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Και λέω,
2: είναι λεπτό
1: αν
2: θέμα,
1: το ξέρει. Παιδιά, σας παρακαλώ, αν θέλετε.
2: Σοβαρά όμως.
1: Σοβαρά τώρα, αν το ξέρει κάποιο. Αν το γνωρίζει, να στείλει, μη στείλει ο καθένας την άποψή του. Ο καθένας έχει αυτή την άποψη. Θέλω να ξέρω, αν το γνωρίζει κάποιος, τι γίνεται στις συναυλίες του εξωτερικού. Mm-hmm. Ότι αυτό έχει να κάνει με το ΟΑΚΑ και ότι το διαχειρίζεται έτσι τους ανθρώπους με τα αμαξίδια. Ή είναι μια κοινή έτσι, στρατηγική όλων των συναυλίων, έχει να κάνει, ας πούμε, με την οργανωτική με την εταιρεία οργάνωσης των συναυλιών και λένε αυτό θα το κάνουμε εκεί ή στο εξωτερικό.
2: Υπάρχει γενικό, μπορεί να υπάρχει ένα γενικό πρωτόκολλο ασφαλείας.
1: Ναι, αυτό. Αν το γνωρίζει κάποιος, πραγματικά αν το γνωρίζει, μην ρωτήσετε το ChatGPT, θα γράψει ό,τι να είναι, ούτε το Gemini.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αν το γνωρίζει κάποιος, αν έχει τέτοια επαφή με αυτή την πληροφορία, να μας στείλει τι γίνεται. Τι συμβαίνει, γιατί και εγώ αυτό τον ρώτησα. Του λέω, εσύ τι γίνεται στο εξωτερικό? Και μου λέει, το πιθανότερο είναι στο εξωτερικό να γίνεται το ίδιο, γιατί εκεί είναι χειρότεροι. Εκεί λέει, δεν σε αφήνουν να πας ακόμα και σε κλαμπ που δεν υπάρχει τουαλέτα για αμαία. Δεν σου επιτρέπουν την είσοδο καν. Γιατί είναι εντελώς ευθυνόφοβοι, μη τυχόν ξέρεις και πάθεις κάτι, ή τους κάνεις μήνυση, ή τους τρέχεις στα δικαστήρια κτλ. Σε αποκλείουν τελείως.
2: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, στην Ελλάδα είναι και κάπως καλύτερα τα πράγματα για τους. Ανθρώπους με αμαξίδιο. Αυτό.

0: Πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σε πάω στην Ουγκάντα, στον Μοχούζι Κανερουγκάμπα. Ό,τι σου είπα ακριβώς. Ό,τι σου είπα τώρα, αν είναι κάποια κατάρα και δεν μου ξανασηκώ. Μοχούζι Κανερουγκάμπα. Είναι ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, ο οποίος υποστηρίζει ότι προέρχεται από το Μέγα Αλέξανδρο. Επαναλαμβάνω. Ο αρχηγός του στρατού τη Ουγκάντα. Μουχούζι Κανερουγκάμπα.
1: Είναι και αυτός ξανθός και ψηλός και.
0: Όχι.
1: Με μπουκλίς.
0: Ό,τι καταλαβαίνει, δεν θα κάνω τέτοια αστεία. Λέει, τα βάζω τώρα με την Τουρκία, εξαπέλυσε αλυσίδα επιθέσεων και είπε στο λογαριασμό του Μουχούζι Κανερουγκάμπα official.com,
1: ναι.
0: Official. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
1: ναι,
0: να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι η αυτοκρατορία του διαόλου. Είναι ο Αντίχριστος. We will never allow the Ottoman Empire to re-emerge in Africa.
1: Αυτό πιστεύει ότι
0: είναι. That is the devil's empire. It is Antichrist. Τώρα, now I have to deal with the devil's Turks. Πρέπει να αντιμετωπίσω τους διαβολικούς Τούρκους. Θα το πω στον Ανταμάν. But they will be disciplined

0: τιμωρηθούν. Αλλά σύντομα θα τιμωρηθούν, θα μπουν στη θέση τους. They will do everything we demand. Θα κάνουν ό,τι απαιτήσουμε. Δεν θέλω να φύγω. Έκανε σειρά αυτόν, διώξει το Twitter. Δεν θέλω να φύγω από το Twitter σκεπτόμενο στο διάολο. I don't want to leave Twitter thinking about the devil Turkey.
1: Μ' αρέσει που τα λες και στις δύο γλώσσες.
0: I want to leave it thinking about our blessed
1: μας ακούνε και αγγλόφωνοι φίλοι μας.
0: And savior. Όχι, έτσι διαβάζεται. I want to leave it thinking about our blessed Lord. Θα φύγω από αυτό το Twitter σκεπτόμενο στον ευλογημένο Κύριο και σωτήρα μας. Είμαστε σύμμαχος του Ισραήλ και της Ελλάδας και μπορώ να καταλάβω την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον Αλέξανδρο σε δύο εβδομάδες.
0: Δηλαδή ο αρχηγός Ουγκάντας είπε Τεχεράνη, δώστε μου 13 και μία. Με 13 και μία μπαίνει ο Μεγαλέξανδρος στην Τεχεράνη. Ο Μοχούζη, θα τον κάνω φίλο αυτόν, τον χρειάζομαι, ένα τέτοιο άνθρωπο χρειάζομαι. Μοχούζη Κανερούν. Γκαμπά.
1: Πάστε.
0: Εντάξει, εγώ ωραία, είμαι ωραία, με αυτόν. Τάξει, με τον
1: Μεγαλέξανδρο. Με το...
0: Πάντα ήμουνα.
1: Με τον πρόεδρο.
0: Ζήκε βασιλεύει, δεν είναι. Και γοργόνα. Έχει και τρίποντο και καρφόρι και αυτή διακεκομένη.
1: Δεν πειράζει, αγκούρι.
0: Ναι, πάμε διάλειμμα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό

0: www.athens.convention.gr.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
2: Όχι.
1: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο Πειραιώς Bank.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εγώ θα το δίνω.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Εγώ το θα το δίνω.
1: Δεν
0: το
1: γίνεται
0: πέναλτι.
1: Να δίνει, κυρία UEFA, FIFA, τι είσαι εσύ, αυτό το πέναλτι στο πρώτο παιχνίδι. Οκ, okay, έχει το χέρι, σε αφήσει και θες. Βρίσκει πρώτα σε άλλο μέλος του σώματος και μετά στο χέρι, στο πρώτο μάτς. Έγινε χαμός γι' αυτό. Και να μην δίνει χτες αυτό το πέναλτι στην Μπάγερ.
0: Όχι, όχι, μεγαλώνει το.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Διώξε ο συμπαίκτη του και έχει το. Λες και να παραγγείλει σε Βιτόρο. Φέρε μας άλλη μία γύρα. Τι γίνεται, ρε. Δώσε πέναλτι, κύριε Καραγκιόζη. Μην μας πας τα νεύρα, να πούμε.
0: Θα το δει.
1: Αυτά. Έχει, θα το
0: δει. Δεν θα έτρεγε άλλα τρία μετά, η Πάρη, να ξέρει. Η Μπάγερ.
1: Δώσε το πέναλτι.
0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει: στις συναυλίες του εξωτερικού υπάρχει πάντα ειδικός χώρος για αμαία, αλλά μόνο στις μεγάλες. Υπάρχει ένα διεθνές πρωτόκολλο ασφαλείας που τηρούν οι διοργανωτές. Σε μικρότερους χώρους υπάρχει επιμέλεια των διοργανωτών να έχουν το νου τους. Συνήθως τους βάζουν δεξιά ή αριστερά τη σκηνή.
1: Και τι ορίζει μικρή ή μεγάλη συναυλία? Εδώ τώρα μια μεγάλη συναυλία.
0: Είναι μια μεγάλη συναυλία.
1: Δεν είναι.
0: Στη Σκωτία λέει: είναι υποχρεωτικό να υπάρχει χώρο ειδικά διαμορφωμένο για αμαξίδια, όπως και τουαλέτες, λέει ο Τζον. Παρέχεται όμως το δικαίωμα δωρεάν εισιτήριου για συνοδούς. Μας έχουν έρθει πολλά μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον Άλεξ και ο Σωτήρης. Σε φεστιβάλ στην Ολλανδία, χορεύαμε δίπλα σε έναν κύριο στην αρένα, ο οποίος ήταν σε παρόμοιο αμαξίδιο με αυτό του Στίβεν Χόγκιν και με το συνοδό του. Άρα βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα από χώρα σε χώρα. Γιατί ο Κώστας λέει στο Λονδίνο έτσι είναι, απλά οι θέσεις για αμαία είναι συνήθως με super view. Ναι, προφανώς και είναι σε καλή θέση και θα έχουν ορατότητα. Δεν ήταν αυτό το θέμα του Μάκη. Το θέμα του Μάκη ήταν ότι ήθελε να πάει με την παρέα του.
1: Ναι, ήθελε αυτό. Να πάει να χτυπήσει
0: στην αρένα. Ναι.

0: Λοιπόν, μετά την πρόκριση της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League, είχαμε ένα χαμό στο Παρίσι. Βγήκε κόσμος έξω, πανηγύρισε και φυσικά, εννοείται ότι τα πράγματα πήραν άλλη τροπή κάποια στιγμή. Δεν έλειψαν επεισόδια, δεν έλειψαν βανταλισμοί. Είχαμε κροτίδες, καπνογόνα. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις. Μερίδα οπαδών επιτέθηκε στους αστυνομικούς που είχαν τη σκορπή σε διάφορα σημεία της πόλης. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
1: Και στο γήπεδο είχαμε ρίψει αντικειμένων σε παίκτη της Παρί στο κόρνερ πολλές φορές. Και πήγε ο Νόιερ και να του ηρεμήσει.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα.
0: Είδες, εξάγουμε πολιτισμό. Μπράβο.
1: Εντάξει, παντού σε όλα τα γήπεδα γίνονται αυτά.
0: Εντάξει, τώρα δεν το περιμένεις τώρα σε αγώνα, σε ημιτελικό Champions League στη Γερμανία. Δεν γίνονται παντού. Μη λέμε και
1: αυτά που γίνονται εδώ. Παντού γίνονται.
0: Παντού όχι.
1: Σφάζονται παγκοσμίως όλοι, παντού.
0: Αυτά που γίνονται εδώ, μέσα στα γήπεδα, δεν γίνονται παντού. Μέσα στα γήπεδα, δεν σου λέω έξω.
1: Πέρυσι,
0: έξω σφάζονται.
1: Πέρυσι, στο γαλλικό πρωτάθλημα, είχαμε 10 φορές ντου οπαδών και κυνήγι παικτών.
0: Και του συλλάβανε.
1: Γήπεδα όμως γίνονται από παντού. Αυτό συζητάμε.
0: Δεν γίνεται ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Όχι, δεν
0: μιλάμε ακριβώς την ίδια εξέλιξη.
1: Δεν μιλάμε αν τιμωρούνται. Τι γίνεται στο γήπεδο. Στο γήπεδο, ό,τι γίνεται εδώ, γίνεται παντού. Δηλαδή, πέρυσι, 10 φορές, 10 όχι μία, οπαδοί έκαναν ντου και κυνήγησαν παίχτε και προπονητέ.
0: Μόνο που του παίρνουν τα εισιτήρια μετά και δεν ξαναμπαίνουν στο γήπεδο.
1: Αυτό το ξέρουμε. Σου λέω όμως, η συμπεριφορά των οπαδών είναι παρόμοια.
0: Καλά, οι λύθοι υπάρχουν παντού. Αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι δικό μας μόνο. Δεν έχουμε μόνο εμείς.
1: Αντικείμενα σε παίχτη τη Παρίσι
0: στον
1: κόρνερ.
0: Δεν έχουμε μόνο εμείς.
1: Σε παίχτη τη Παρίσι στον κόρνερ πετάγαμε αντικείμενα. Δεν βάζω για Βαλκάνια που γίνονται.
0: Καλά, όχι.
1: Πάω σε προηγμένα ποδοσφαιρικά
0: παιχνίδια.
1: Μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο αγγλικά παιχνίδια. Στην Ιταλία, εάν οι χουλιγκάνοι, οι οπαδοί δεν δώσουν το OK, δεν γίνονται και τα παιχνίδια στην Ιταλία. Πάει η αστυνομία και πάνε ομάδες και παίρνουν το OK από τους αρχηγούς των Τιφόζη και Κούρβα Σουντ για να γίνουν τα παιχνίδια και να μην γίνουν επεισόδια. Έχει πράγμα, έχει πόλικο πράγμα. Αλλά εκεί τιμωρούνται.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Και μετά εμφανίζονται βέβαια άλλοι που μπαίνουν στη θέση. Ξανατιμωρούνται. Εδώ δεν έχουμε λογοδοσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το πάνε μετά τα δικηγορικά γραφεία, το παιδί δεν το έχει ξανακάνει.
0: Το παιδί ήταν η πρώτη φορά.
1: Δουλεύει
0: στο
1: Δήμο.
0: Αυτό είναι ελαφρυντικό. Το ότι δεν το έχει ξανακάνει είναι ελαφρυντικό, δεν είναι φοβερό.
1: Έδερε 30 άτομα, δεν το έχει ξανακάνει.
0: Δεν το έχει ξανακάνει.
1: Το έχω δει στο Jet Li. The One που έδερνε για πάντα κόσμο. Τέλος πάντων. Ναι, έχουμε πολλά παράπονα για τη διαιτησία πάντως σε χτες τον ημιτελικό του Champions League. Βέβαια, δίκαια για μένα στα δύο μάτς περνάει Παρί. Αν το βάλει συνολικά ποδοσφαιρικά, μου λένε κάτσε πίσω. Αν κυνηγούσε η Παρί, αν κυνηγούσε το σκορ, θα έπαιζε διαφορετικά. Έβαλε τον γκολ, σου λέει θα χτυπήσω στην αντεπίθεση.
0: Δεν είχε λόγο τώρα να κάνει τα ίδια που έκανε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, δεν είχε λόγο γιατί το βάλε και γρήγορα. Δηλαδή, αν είχε προηγηθεί η Μπάγκερ, θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Δεν θα βλέπαμε πάσα. Και ήταν το χειρότερο μάτς του Λίζε που έχω δει εχθές. Τον εξουδετέρωσα. Οι παίκτες της Παρί. Ό,τι είδα στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, γιατί το κεφάλι μου ήταν καζάνι. Αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Game 4 του Παραθηναϊκού. Λίγη ώρα μετά τον break της Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τα εισιτήρια έχουν τεθεί πλέον σε κυκλοφορία. Θυμίζουμε, όπως είπε και ο Τσούβη, Παρασκευή 8 Μαΐου.
1: 8 Μαΐου, ναι.
0: Ναι, 9 και 4 το βράδυ, έτσι. Όποιος θέλει, δεν ξέρω, μπορεί και να έχουν. Κάτσε, περίμενε να μπω. Θα μπω τώρα να δω αν έχει δει. Scan to download the app. Καλά, εντάξει, αντίγεια.

0: Λοιπόν, και στην Arsenal, άσχετα με το τι θα γίνει στον τελικό του Champions League, άσχετα με το τι θα γίνει στην Premier League, και λογικά, δεν ξέρω, έχει τώρα περισσότερες πιθανότητες, έχει την τύχη στα χέρια της η Arsenal για την κατάκτηση της Premier League. Οι ηθήνοντες των Κανονιέριδων θέλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Αρτέτα. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν, είναι θετικός και ο Αρτέτα στο να παραμείνει. Οπότε δεν έρχεται στο Παναθηναϊκό Αρτέτα. Θα πρέπει να βρείτε κάποιον άλλο.
1: Πρέπει να
0: βρείτε κάποιον
1: άλλο. Το Φάμπρεγκας από Κόμο. Να το πούμε, έχουμε τα Γιάννενα εδώ, μοιάζει. Έχουμε τη Λίμνη βουλιαγμένη.
0: Τον βλέπω με ζακέτα τον Ιούνιο.
1: Μην μου το θυμίζεις. Έχουμε χαλάσει λεφτά για κάποιον τέτοιο. Πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Λίγο πριν πάμε, έχουμε πράγματα.
0: Έχουμε πράγματα.
1: Πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πράγματα. 30 του μήνα.
1: 30 του μήνα.
0: Τελικό Champions League.
1: Α, έχω τσόχο και σαν μπράκο στα αυτιά μου.
0: Ναι. Με ρωτάγανε αν τραγουδάω.
1: Κοσμοτέ TV βέβαια κάνει τα όνειρα πραγματικότητα και τραγουδίστρια. Μπορεί η Κοσμοτέ TV. Μπορεί να δει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη με το άτομο που θα επιλέξει. Μπε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τένις. Ό,τι και αν παίζει είναι στην BWIN με extra, extra large αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις. Σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
12: Η Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
13: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
12: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
13: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Ακούμε και Cure. Big Wins for FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσιβέλλας.
0: Και Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές.
1: Όχι, δεν παλεύεστε, δεν
0: είναι. Ναι, ναι.
1: Μόνο ένα σημείο ο παδός του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ θα έλεγε ότι το χθεσινό χέρι ήταν πέναλτι. Και τελικά, μέχρι και το site που δουλεύετε σας διέψευσε.
0: Είμαι κατά του site που
1: τώρα να, μπω στο site και να πει.
0: Είμαι κατά του
1: site. Λέει εσύ η ζαφυρά του.
0: Διαφωνώ.
1: Δεν είναι πέναλτι. Παιδιά, είπα, εγώ θα το έδινα.
0: Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο να πηγαίνεις σε τέτοιο επίπεδο χωρίς να υπάρχει politics. Ο διαιτητής δεν πάει με το γράμμα του νόμου σε αυτά τα παιχνίδια. Πάντα υπάρχει μια προετοιμασία τι έχει συμβεί στο προηγούμενο, σε τι κατάσταση είμαστε. Διαβάστε το βιβλίο του κορυφαίου διαιτητή Κολίνα, διαβάστε το.
1: Περιμένω.
0: Και θα καταλάβετε πώς λειτουργούν οι διαιτητές. Ένας διαιτητής τέτοιου επίπεδου διαβάζει το παιχνίδι. Δηλαδή κάθεται κάτω και διαβάζει τα δεδομένα.
1: Περιμένω.
0: Τι έχει γίνει.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Ποια είναι η γκρίνια. Ποιος μπορεί να γκρινιάξει. Ποιος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Τι έχει συμβεί στο προηγούμενο παιχνίδι. Όλο έχει μια τέτοια λογική. Τώρα.
1: Μπαίνω στο site του Sport FM. Το χέρι του Ζουάο Νέβες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κανονισμός που ήξερε μόνο ο ρέφερι και το απόλυτο ποδοσφαιρικό μπέρδεμα. Και όμως υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός. Δεν τον ήξερε σχεδόν κανείς. Mm-hmm. Πλην του ρέφερι με το γράμμα του νόμου. Ορθά αρνήθηκε πέναλτι στην Μπάγκερ. Ποδοσφαιρική λογική όμως δεν υπάρχει. Ποδοσφαιρική όμως δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο Βιτίνια προσπαθεί να διώξει. Η μπάλα χτυπά στο χέρι του Ζουάο Νέβες, που ασφαλώς μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του, ακόμα και αν είναι σε θέση που δικαιολογείται από την κίνηση του κορμιού του.
0: Δεν πάει η μπάλα προς το τέρμα, ότι πάει προς τα έξω. Αυτό είναι το
1: τι
0: μικρό.
1: Έχει.
0: Α, έτσι λέει το μικρό.
1: Και που ξέρεις που θα πάει η μπάλα μετά.
0: Μετά η μπάλα μπορεί να πάει στον επιθετικό και να σουτάρει.
1: Αυτό. Και όμως υπάρχει κανονισμός και ο ρέφερι της ρεβάνς των ημιτελικών τον ήξερε.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να τον ενημέρωσε σχετικά ο ΒΑΡ, αφού η διαιτητική ομάδα λέει το ήξερε προφανώς και είναι υπέρ της.
0: Mm-hmm.
1: Αποφάσισε λοιπόν με το γράμμα του νόμου πως δεν είναι πέναλτι, γιατί έτσι είναι γραμμένο και αποφασισμένο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν η απομάκρυνση γίνεται από συμπαίκτη σε μικρή απόσταση με το χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι.
0: Ναι, ποιος είναι ο χρόνος αντίδρασης και ποια είναι η απόσταση.
1: Δεν είναι και τόσο μικρή απόσταση. Δεν είναι και
0: μην
1: τόσο
0: το βλέπετε δηλαδή από την τηλεόραση, α, είναι κοντά. Είναι 3 μέτρα.
1: Λοιπόν, η Σχετική Επιτροπή Λήψης Αποφάσεων περί των κανονισμών ορίζει πως η παράβαση θα υπήρχε αν η μπάλα κατευθυνόταν αμέσως μετά την πρόσκληση στο χέρι προς τα δίχτυα του αντιπάλου ή αν επέστρεφε στον συμπαίκτη και εκείνος σκόραρε. Εκεί θα υπήρχε εύνοια του επιτιθέμενου.
0: Παιδιά, αν θέλεις να ευνοήσεις κάποιον, μπορείς να κάνεις και νομολογίες.
1: Κάντο αυτό,
0: άλλα τώρα.
1: Έλα την Κυριακή.
0: Για ποιο λόγο το χέρι
1: την Κυριακή
0: μπάγερ.
1: Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και πες το μου.
0: Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Στο πρώτο μάτς.
1: Στην All Win Arena και πες το μου.
0: Στο πρώτο μάτς πήγαμε με το γράμμα του κανονισμού. Ότι ο κανονισμός λέει: αν βρει άλλο μέλος του σώματος και πάει χέρι, δεν είναι πέναλτι. Εκτός αν το χέρι είναι σε αφύσικη θέση.
1: Και στο τέλος δηλαδή, τι λένε: είναι στην κρίση του διαιτητή.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή υπάρχουν νόμοι. Και ο τελευταίος νόμος γράφει: είναι στον κρίση του διαιτητή.
0: Εντάξει, είχε αβάντα η Παρή, πέρασε.
1: Πολύ.
0: Όλα καλά. Είχε αβάντα, πέρασε, αλλά ήταν και καλύτερη συνολικά στα δύο παιχνίδια. Και αυτό που κράτησα εγώ χθες είναι ότι πέρασε με ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο από ό,τι την έχουμε συνηθίσει μετά τον γκολ. Δεν την έχω ξαναδεί εγώ την Πάρη να κλείνει χώρους, να διώχνει, να έχει
1: τοποθετήσεις.
0: Ναι, αλλά έχει συνηθίσει να σκοράρει, να επιτίθεται, να έχει την μπάλα. Δεν την έχω ξαναδεί να δει την μπάλα στον αντίπαλο, εγώ την Πάρη. Και να κάνει, εγώ είμαι πίσω και δεν δέχομαι φάση.
1: Mm-hmm.
0: Ένα, βέβαια, ο Κέιν που είναι παιχτάρα σκόρερ, μία φάση χρειάστηκε, βρήκε λίγο χώρο και το παστέλωσε. Να σου πω κάτι.
1: Υπάρχουν... Άλλη διαχείριση.
0: Ναι.
1: Άλλο παιχνίδι, άλλη διαχείριση.
0: Υπάρχουν τα πρέπει, υπάρχει όμως και η φαντασία, όπως έγινε στην Ταϊλάνδη. Εντάξει. Στην Ταϊλάνδη. Εμείς έχουμε το πρέπει της κηδείας. Πώς είναι μια κηδεία.
1: Της κηδείας.
0: Κηδεία. Πέθανε ένας άνθρωπος.
1: Τον θάβουν.
0: Μπράβο. Υπάρχει θλίψη. 58 χρόνια. Υπάρχει θλίψη. Λοιπόν, εκεί που ήταν όλοι στην εκκλησία, κάνανε ένα DJ έτσι και εμφανίστηκαν χορεύτριες στριπτίζ. Μέσα στην εκκλησία, 6 χορεύτριες.
1: Ωραίο.
0: Με χορευτικό.
1: Το στηρίζω.
0: Με χορευτικό, Family Harris Dancers μέσα στο
1: αυτό
0: ναό.
1: Αυτό θα ήταν η επιθυμία του εκλειπώντα, μάλλον. Έτσι.
0: Ναι. Τρεις, γιατί μετά βγαίνουν άλλες τρεις. Όλοι παθαίνουν σοκ. Δεν το περίμεναν.
1: Προφανώς, ναι, δεν το περίμεναν.
0: Νομίζω θα βγει Φουρέιρα, καρδιά, αλληλούια.
1: Λακτολακτό.
0: Ναι, αυτό νόμιζα. Αυτό έγινε στην Ταϊλάνδη. Το είχε ζητήσει από την οικογένειά του. Απορώ από την πέρα. Σύμφωνα με συγγενείς, ήταν άνθρωπος χαρούμενος, ζεστός.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα το ήθελες κι εσύ στην κηδεία σου. Όχι αυτό, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω να έρθουν.
0: Μπορώ να πάω ένα πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο μέχρι να γίνει. Αυτό ζητάω. Δεν σου λέω ότι όταν το πάρουμε να σβήσει το ματάκι.
1: Όχι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Θα ήθελες όμως όταν αυτή έρθει.
0: Ήμουν 29 χρονών. Όταν πήρα
1: έχω στο... υπάρξει σε αυτή την κατάσταση.
0: 29 χρονών, θυμάσαι.
1: Έχω υπάρξει, όχι 29 χρονών, έχω υπάρξει την κατάσταση να λέω ήμουνα τρίτη γυμνασίου όταν πήραμε το.
0: Ναι, πάνε πολλά, ναι.
1: Τι τρίτη γυμνασίου.
0: Ναι, αλλά έρχεται τώρα ένα σοου που δεν θα το έχει ξαναδεί με τον πρόεδρο το δικό σου το ποδόσφαιρο. Δεν θα έχει ξαναδεί τέτοιο σοου. δεν είστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται. Εντάξει. Δεν είστε έτοιμοι για το content που θα δημιουργηθεί. Και είναι στην κρίση του διαιτητή κι αυτό. Και αυτό είναι στην κρίση του διαιτητή. Ναι, συμφωνώ φίλε μου ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα. Μαζί σου,
1: ναι,
0: μαζί σου είμαι σε αυτό. Το είπα και πριν το διαβάσω το μήνυμα. Είναι φανταστικό αυτό που έχει κάνει ο Λουίς Ενρίκε με την Παρί. Η Παρί ήταν μια ομάδα loser, γελάγαμε στους 16. Έπεσε με την Παρί, θα περάσει. Έπεσε. Ήταν δηλαδή η ομάδα loser. Ήταν η ομάδα, η φανέλα, πώς να σου πω, την έπαιρνε ο αέρας.
1: Ναι.
0: Και τώρα άντε παίξε.
1: Με ποιο δικαίωμα.
0: Με ποιο δικαίωμα λέτε την Παρί μεγάλη ομάδα. Εγώ είπα το, η Παρί είναι η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα της εποχής μας τώρα, αυτά τα χρόνια. Και μπορεί να το πάρει και μπορεί να το ξαναπάρει και του χρόνου. Τόσο νέοι όλοι αυτοί. Μπορεί να κάνει δυναστεία 3-4 χρόνια η Παρί. Δεν είναι απίθανο.
1: Έκανε λάθος ο Κβαρατσχέλη που πήγε στην Παρί.
0: Έτσι γράφαν όλοι.
1: Έκανε λάθος.
0: Πεχτάρα αυτή. Σε χαμηλές κάλτσες.
1: Ναι. Από άλλη εποχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει ρε Δημήτρη από Γκάζι, δεν είναι νόμοι, δεν είναι εισαγγελέας ο διαιτητής, κανονισμοί είναι. Εντάξει, καταλάβατε τι θέλω να πω. Εντάξει, μην ψαχνόσαστε στην κάθε λεξούλα. Αχ, Θεέ μου, τι ακούω, δεν είναι τόσο μικρή απόσταση. Ρε, πάτε καλά, ο χρόνος για να αντιδράσει υπερβολικά μικρός. Ρε, Τσούβι, αλήθεια, πες, έκανε ένα λάθος.
0: Όχι,
1: τυπατή,
0: ρε φίλε, δεν έκανα κανένα λάθος. Βγαίνουν, σου λέω, άνθρωποι σοβαροί σε όλη τη Γερμανία και λένε ότι έπρεπε να δοθεί. Και άλλοι διαιτητές βγαίνουν. Μπες εκεί, διάβασε, μην διαβάζεις τώρα εδώ το site το δικό μας, ας πούμε, που τα παίρνουμε από το Παρίσι. Έρχεται εδώ πέρα ο Μακρόν και μαζί είναι εδώ πέρα Ραβασάκι με ο Sky, ο Big Wins Sport FM, η L'Equipe και ο Μακρόν. Έχουμε τώρα μια οικονομική σχέση εργασίας. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Άνοιξε λίγο τα μάτια σου. Για ποιο λόγο το πρώτο είναι πέναλτι στο Παρίσι και αυτό δεν είναι. Βάλ τα κάτω, βάλ το γράμμα του κανονισμού. Δες προηγούμενα μάτς και τώρα μη με πρίζεις. Δεν έκανα κάποιο λάθος. Είναι πέναλτι, τι θες. Όταν σου έλεγα εγώ ότι είναι πέναλτι αυτό που είχε κάνει ο παίχτης της Ισπανίας, ο Κουκουρέγια, και φώναζα εγώ ότι αδικήθηκε η Γερμανία με τον Κουκουρέγια. Όχι.
1: Α, και μετά άλλαξαν
0: τον κανονισμό,
1: ναι.
0: Γιατί ήταν άδικο το Σεπτέμβρη. Τι θες τώρα. Ούτε εσύ ούτε ο Ανρί ξέρετε μπάλα. Κηδεία θείου αριστείς στην Ταϊλάνδη. Τι δουλειά έχω εγώ να σφιχτώ πέρα στην Ταϊλάνδη να κάνω την κηδεία. Να την κάνω κάτω στην Τουλακαρνανία την κηδεία. Να έρθουν με κλαρίνα και βιολιά απάν. Συμπεμόλ.
1: Λοιπόν, πάμε σε break και μετά θα γυρίσουμε με κάτι από
0: Euroleague
1: και τη Ζαλγκύρης και πώς πάει να το γυρίσει.
0: Το παλεύει, πάει, έκανε το 2-1.
1: Για πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο. Και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko,

0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε, έχει βγει μία λίστα από κανόνες για τις Αλγύρες. Για να σου λέω, θα το πάμε όσο πάει, ρε παιδί μου, θα το προσπαθήσουμε. Έτσι. Ήδη έκαναν το 2-1, μειώσανε. Mm-hmm. Αλήθεια. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Στα αποδυτήρια, λοιπόν, έχει αναρτηθεί μία λίστα με κανόνες για το τι θα κάνουμε σε περίπτωση που. Όχι σε περίπτωση που. Συγγνώμη. Τι θα κάνουμε τώρα, αυτή την περίοδο που είμαστε στα play-off. Λοιπόν, ο ύπνος πάνω απ' όλα. Ναι. Το λέω εγώ που με κοροϊδεύουνε, που λέω τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται. Και τα παιδιά είναι σαν αθλητές και οι αθλητές είναι σαν τα παιδιά. Ο στόχος είναι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ. Αποκατάσταση.
1: Καλό είναι αυτό, αποκατάσταση.
0: Ναι, το σώμα, το πνεύμα, το μυαλό, όλα. Σε όλα βοηθάει.
1: Το ουίσκι να φύγει. Ναι.
0: Όλα. Ενυδάτωση. Να πίνει νερό συνεχώς μέσα στην ημέρα για να αποφευχθεί η αφυδάτωση. Σωστό. Πειθαρχία στη διατροφή. Όχι junk food. Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη. Mm-hmm. Σύνθετους υδατάνθρακες.
1: Ελληνική υδατάνθρακη και ελληνική θα παραμείνει.
0: Ναι. Καλά, λιπαρά. Ναι. Λοιπόν, υδατάνθρακες είπαμε. Πρόσληψη υδαταθράκων 2-3 μέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια.
1: Ωραία.
0: Από θεραπεία.
1: Σωστό.
0: Υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό. Επιπλέον θεραπεία, αν χρειάζεται κάποιος, έχει κάποιος ενόχληση,
1: πόρα κτλ.
0: Πνευματική προετοιμασία. Περιορισμός των social media, ξενύχτια και περιττό άγχος, doom scrolling κτλ.
1: Δεν πρέπει να είστε στεναχωρημένοι.
0: Καθόλου αλκοόλ.
1: Λογικό
0: σώπα.
1: Για
0: μ' αρέσει που το έχουν βάλει αυτό. Όλα. Τίποτα δεν εννοείται.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Η ομάδα πάνω απ' όλα, επικοινωνία, ενέργεια, team bonding κτλ.
1: Πάμε, let's go, guys.
0: Ναι. Ίδιες συνήθειες σε υψηλότερο επίπεδο. Τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεκριμένα, πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
1: Ωραία.
0: Και τέλος, ενδέκατη εντολή. Όχι σεξ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Περίμενε. Όχι τελείως.
1: Τι, μπορώ μόνος.
0: Επιτρέπεται μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών. Ότι θα τον πηγαίνανε για μαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Ενός λεπτού επί 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Χωρίς προκατακτικά μάλλον.
1: Δηλαδή, καβάλαμε εσύ, εγώ δεν κάνω τίποτα. Ούτε μπέλι, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Εδώ σου δίνει το χρόνο, δεν σου δείχνει τον τρόπο.
1: Δηλαδή, βάζω κλεψίδρα, έχω 1.59 για να τελειώσω.
0: Ναι. Και ο χρόνος κερδίζει από το. Αρχίζει από τώρα. Ρουκζουκ. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. 2 λεπτά. Ενός
1: από
0: λεπτού
1: φλουτς,
0: με πέντε.
1: Φλουτς. Λοιπόν, μάλιστα.
0: Πώς θα πάει αυτό, έτσι.
1: Δύο λεπτά. Πρέπει να.
0: Καλά,
1: φύγω.
0: Δεν είναι 2 λεπτά.
1: Τι κάνεις, τι έπαθες. Τελείωσε ο χρόνος μου.
0: Σφύριξε.
1: Θα χάσω τις βολές.
0: Σφύριξα και λήξε.
1: Δεν το.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου, στο ρολό, υπάρχει αντίστροφη μέτρηση.
1: Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο, συγχαρητήρια. Σε αυνανισμό μετράει, ας πούμε.
0: Ξέρω εγώ, δεν μετράει. Απλά δεν κάνεις γνωριμίες.
1: Δεν κινείται, χρειάζεται να κερνάς. Αυγούμε γι' αυτό.
0: Και δεν χρειάζεται και παρακάλια.
1: Τι θέλετε να πω. Καλά, καμιά φορά.

0: Φίλε, εσύ που μου λες να μην ξαναπά στο γήπεδο, μπορώ να κανονίσω να μην ξαναμπεί κι εσύ. Μπορώ να κανονίσω.
1: Λες πάντα αυτή την ατάκα.
0: Μπορώ να κανονίσω με κάποιο τρόπο να του κοπεί μέσω γκόβ η σύνδεση. Στον γκόβ σου. Στον γκόβ σου μπορώ να δημιουργήσω προβλήματα. Έχω hackers από τα λιώσια, ειδικούς Βραζιλιάνους. Ροναλντίνιο, Ρικαρντίνιο, κλεφτή, έχω διάφορες.
1: Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα. Λέει, δεν έχω συνηθίσει τον Ιταλό κονσολιέρε να παίζει τέτοια μουσική. Τον έχουν χαλάσει οι λέρες, κατάλαβες. Χθες μάθαμε τι έγινε στα ποδητήρια, λέει, με τα μάτια Μαρτίνεθ. Θυλήθηκαν τελικά, ναι. Και Μαρία μου έχει κολλήσει αυτό το... Ναι, για τι να κάνουμε, είναι για να μην... δεν επιτρέπεται να χτυπάμε τους άλλους, γι' αυτό. Δεν επιτρέπεται, τα μπλέκες μετά. Καλημέρα στην Ατάσα από τον Μπράιντον. Καλά είστε, λέει.
0: Πολύ
1: τι
0: καλά.
1: Πάθατε σήμερα και μιλάτε όλη την ώρα για αθλητικά. 2-3 φορές λέει έκανα ρηφρέ στο σταθμό να σκουρευτώ τη μέση στο θηρίο.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα είναι η επικαιρότητα.
1: Το επιβάλλει.
0: Είναι πάρα πολλά τώρα. Είναι έντονα τώρα. Πάντα έτσι γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε. Εκεί κοροϊδεύουμε οι ιδιοκτήτες ότι είμαστε αθλητική εκπομπή.
1: Και παίρνουμε και τα νούμερα.
0: Ακριβώς. Γιατί ξεκινάς έτσι, αλλά πρωτάθλημα ξεκινάει, wow, όνειρα. Τελειώνεις έτσι, το τι γίνεται ανάμεσα, άστο. Άσε το τι γίνεται ανάμεσα. Άσε.
1: Ωραία, και να κάνουμε έτσι ένα μικρό break από τις αθλητικές ειδήσεις και να πάμε στη Γερμανία, όπου ένας Γερμανός τουρίστας είχε έρθει πριν από 2 χρόνια.
0: Κάλτσα, πέδιλο κτλ.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Μια χωριάτικη στα 4.
0: Πάλι το γύρνας πίσω. Αφού είπαμε παγόρευε.
1: Λεπτό. Ναι. Λοιπόν, Γερμανός τουρίστας είχε έρθει πριν από 2 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Και το αγαπά αυτό το μέρος, είναι η δεύτερη πατρίδα.
1: Με την οικογένειά του, με τα 2 παιδάκια.
0: Στην
1: Κο.
0: Στην Κο, κοντά πήγα.
1: Στην Κο, κοντά,
0: ναι.
1: Πλήρωσε 7.186 ευρώ,
0: ναι.
1: Και δεν πέτυχε μία μέρα ομπρέλα στην παραλία. Μία μέρα.
0: Δηλαδή πέταγε λεφτά, φορτά να αντιτρέψει.
1: Όχι, παιδί μου, τα έδωσε στο τουριστικό γραφείο. Τόσο έκανε το πακέτο.
0: Πάπα, τον κάνανε, τον κάνανε παντελόνι.
1: Τον Γερμανό. Κάνανε,
0: τον έκαναν παντελόνι.
1: Μία μέρα δεν βρήκε ξαπλώστρα το πρωί στην παραλία. Ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί.
0: Τι ατυχία να αυτή, ρε παιδιά. Όλο χάνω ένα.
1: Και παντού εμφανιζόντουσαν κατηλημμένες ξαπλώστρες. Ακόμα και στις 6 ώρα το πρωί. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη ο τύπος. Στη δικαιοσύνη, στο Ανόβερο. Και οι δικαστές του είπαν ναι, έχεις δίκιο. Και πήρε αποζημίωση.
0: Δίκιν ομπρέλα.
1: Δίκιν ομπρέλα. Πήρε πίσω 986,70 ευρώ.
0: Ούτε τύψε να αυξήσει.
1: Από τον τουριστικό πάροχο. Έτσι.
0: Γιατί δικαστήριο.
1: Το δικαστήριο τον δίκασε.
0: 6-800 περίπου τα τσέπωσε ο πάροχος. Δεν είχε ιδέα κανένα κονέ για ομπρέλα.
1: Λοιπόν, το δικαστήριο έκρινε ότι ο πάροχος, παρότι δεν είχε άμεσο έλεγχο στο ξενοδοχείο, το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό, καθώς δεν παρήχε τα χαρακτηριστικά που ο πελάτης δικαιούνται να αναμένει. 7.000 έδωσε άνθρωπος.
0: Ναι, έδωσε συνολικά 7.000,
1: ναι.
0: Όχι μόνο για ομπρέλα. Και μέσα δεν πήρε την ομπρέλα.
1: Και δεν είχε την ομπρέλα
0: και έκανε δικαστική
1: και καλά τους έκανε.
0: Μπουνιές.
1: Καλά τους έκανε.
0: Στον καταναλωτή. Είμαι με την εργοδοσία σου.
1: Ξύπναγε 6 ώρα το πρωί, ρε φίλε.
0: Πού να το τέτοιο σαν βρει ομπρέλα. Δεν μου έφεραν ομπρέλα, είναι υποχρεωμένη, το γράφει μέσα. Φύγε.
1: 7.000.
0: Πάρε 9 κατοστάρικα και εξαφανίζει.
1: Όσο κάνουν οι ομπρέλες, τόσο θα πληρώνε. Τόσο θα πληρώνε τις ομπρέλες του Ζιάννη.
0: Έλα, μωρέ.
1: Κοίτα, υπάρχουν ξενοδοχεία που την ομπρέλα σου την έχει κατοχυρωμένη. Δεν πάει κανένα.
0: Α, είναι ρεσερβέ
1: ομπρέλα. Ό,τι ώρα θέλει. Θέλει 3 ώρα τα ξημερώματα, θέλει 5 ώρα το απόγευμα. Είναι δικιά σου ομπρέλα, δεν. Πάει κανένας. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που αφήνουν οι άλλοι τα πράγματά τους από το βράδυ.
0: Μια πετσέτα, 2 παντόφλες, τίποτα.
1: Τσουγκράνες, αυτό.
0: Ναι. Βάζεις και 2 παιδικά παιχνίδια για την
1: εννοείται,
0: οικογένεια.
1: Τα παιδιλάκια, τα παιδικά, αυτό που είναι νούμερο 13.
0: Δεν έχει σημασία. Βάζεις ένα φορτηγάκι. Ένα φορτηγάκι.
1: Ένα καφέ. Αφήνεις τον καφέ σου.
0: Ένα καφέ. Αφήνεις ένα ποτήρι. Ξέρω εγώ, ένα φτιαράκι. Μπορείς να αφήσεις μια πεντάλφα, ας πούμε, όμως.
1: Οτιδήποτε. Ένα κερί, κάτι.
0: Κεριά,
1: ναι.
0: Και φωτογραφίες.
1: Μια παρθένα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, και φωτογραφίες. Δύσκολα. Και φωτογραφίες, πεντάλφες, κεριά, πάνω στην ξαπλώστρα και κάτω από την ομπρέλα. Μπορείς. Ένα κεφάλι αλόγου. Μπορείς να αφήσεις. Για να σε αφήσουν ήσυχο, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό, ναι.
0: Μια χειροβομβίδα αμυντική. Υπάρχουν τρόποι.
1: Να μα θέλει κάποιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, Μουσουράκης Χατζής θα είναι στην Πανταλώνα σήμερα.
0: Νόμιζα έχουμε ένα σχήμα. Αποστολή. Μουσουράκης Μπαλάφα στο.
1: Μουσουράκης.
0: Ναι, Μουσουράκης.
1: Μουσουράκης
0: του
1: έκανα
0: κελάκι γιατί έχει πάει εκεί, έχει κάνει βίντεο.
1: Ναι. Οπότε έτσι θα γίνει η μετάδοση σήμερα.
0: Ναι. Ανοίγει ο δρόμος για αποζημίωση ακορντεόν, ορίστε. Για να πάρω πίσω τα λεφτά μου. Πάμε πολιτική ενημέρωση να πούμε δύο πραγματάκια, Μαρία. Μήπως προλάβουμε σήμερα.
1: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι υπάρχει ο τελικός του UEFA Champions League, Paris Saint-Germain με Arsenal, Arsenal με Paris Saint-Germain. Και έχουμε έτσι την ελπίδα μας να βρεθούμε κι εμείς εκεί, μέσα από την Cosmote TV. Γιατί μπαίνεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και δηλώνεις συμμετοχή στον υπέρτατο διαγωνισμό, που είναι ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο μεγάλο τελικό, στην Βουδαπέστη.
0: Ζόγκ, ζόγκ, εγώ. Θυμάσαι εκείνο τον παίκτη που δεν πετύχαινε κουρτίνα, δεν πετύχαινε. Δεν πετύχαινε το παραμικρό. Πεταγόντουσαν όλοι οι άσχετοι. Είμαι στο 2 ή στο 1, Μαρία.
1: Στο 2 είσαι.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, είμαι στο 2. Παίζει στην BWIN και είναι από άλλο πλανήτη, με δύο διπλά εισιτήρια για να είσαι μέσα στο Final Four τη EuroLeague και ακόμα 1355 δώρα. Στην BWIN ξεκινά το παιχνίδι με προσφορά χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θα μπορούσα να αφήσω τη φωτογραφία του DBG πάνω στην ξαπλώστρα. Έχεις αντικείμενα.
1: Έχεις, άμα θέλεις.
0: Έχεις αντικείμενα.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη, τον συνεργάτη μου, που ένα πρωινό ξύπνησε νωρίς να μας ακούσει, να
0: πει. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Και πείτε κάτι για τον Άρη.
0: Ωραία.
1: Καλά, μην είναι συντονισμένος μετά τις και μισή.
0: Δεν έχουμε
1: κάτι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όχι για τον Άρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω για εξωγήινους από τον Άρη. Έρχονται. Ναι, καλά.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με trust.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
10: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
9: Τηλέφωνα 2610-677-72 και 6987-177-655.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Και πάμε τώρα σε μία είδηση, Μαρία, με το έχω sky.gr, είναι από τις πρώτες. Λοιπόν, έχουμε προειδοποιήσεις από πάστορες που πήγαν οι αμερικανικές μυστικές
1: υπηρεσίες. Πάστορες είπε, δεν είπε κάστορες.
0: Για χαρά, κύριε πάστορα. Λοιπόν, πήγαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και μάζεψαν.
1: Μυστικές είπε, δεν είπε μυστικές.
0: Μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και μάζεψαν τους πάστορες και τους θρησκευτικούς ηγέτες και τους είπαν να είστε έτοιμοι, γιατί την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα δώσει εκθέσεις εξωγήινων, UFO, πράγματα τα οποία θα διασαλεύσουν,
1: ναι,
0: με βίντεο και πιστήρια, θα διασαλεύσουν την πίστη. Να είστε έτοιμοι. Δεν πρόκειται απλά για μια εντυπωσιακή είδηση. Θα μιλήσουν, θα γίνει παγκόσμια συνέντευξη τύπου. Εγώ έχω πει για το δεύτερο εξάμεινο το 26, την επόμενη εβδομάδα.
1: Τι, αρχές της επόμενης εβδομάδας, μέσα της επόμενης εβδομάδας.
0: Να κατεβάσει τα καλοκαιρινά, όπως και να έχει.
1: Τα μισά.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάλεσαν τις εκκλησίες να προετοιμαστούν.
1: Τι προετοιμασία να κάνουν οι εκκλησίες, δηλαδή.
0: Να μιλήσουν στο κοινό.
1: Ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Ναι, και ότι αυτό μπορεί να διασαλεύσει το κομμάτι
1: εμείς,
0: ο Θεός, η πίστη. Και τι είναι αυτή τώρα. Και σε ποιο Θεό υπάγονται αυτοί, αφού είναι εκτός γης.
1: Σε έναν άλλον Θεό. Γιατί όλοι οι άλλοι που πιστεύουν σε άλλους Θεούς, λένε σε ποιο Θεό υπάγονται.
0: Δεν είναι αυτοί οι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, Μαρία. Είναι άλλοι άνθρωποι.
1: Παιδί μου, θέλω να σου πω, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν στον Αλλάχ. Υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν στον Βούδα.
0: Βέβαια. Τώρα όλοι αυτοί.
1: Σε αυτή την κλίμακα θα τους βάλουμε. Που πιστεύουν στον Αλλάχ.
0: Σας είχα πει το δεύτερο εξάμεινο του 26, εδώ και καιρό, ότι θα έρθουμε. Αυτή τώρα είναι και. Σας απευθύνω αυτό το χιουμοριστικό, δεν ξέρω, μήνυμα. Αυτό το μήνυμα, ότι η Αστρόστολη Ανδρομέδη και η μη πρωταθληματούχη Παναθηναϊκή είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι ήρθαμε ειρηνικά για να φτιάξουμε μια διατλαντική υπεργαλαξιακή. Ναι, ναι, πηγαίνει εξωγήινος, μιλάμε αλλιώς. Σύνομοσπονδία, γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία για αυτό το λόγο. Θα φτιάξουμε μια ομοσπονδία για να κάνει τον ντόμ, να κάνει την προστασία από κακούς εξωγήινους. Αυτή είναι υπέρ μας τώρα, έτσι, είναι υπέρ μας. Και μην ξεχνάτε, ο Μαδούρο τι είχε πει, εκεί που περπατάγαμε, πατήσανε ένα κουμπί και δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Μήνα
1: μακίνη. Μα κοιμόταν ο Μαδούρο.
0: Αυτό σου είχε φάει τραχανά, είχε φάει μπέργκερ, δεν ξέρω τι είχε φάει. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα είμαστε έτοιμοι για.
1: Για μεγάλες αποκαλύψεις.
0: Για μεγάλες αποκαλύψεις. Σκέφτομαι, Βαγγελάτο μέσα από το ούφο. Να βγει. Εδώ λοιπόν για εκείνο εξωγή.
1: Έχω πληρώσει ήδη τη δόση για το αυτοκίνητο. Την επόμενη να μην την πληρώσω.
0: Σου πάρε Μαρία, μην βιαστείς. Σου πάρε Μαρία, να μην βιαστείς. Τέλος πάντων.
1: Εν τω μεταξύ, εχθές είχαμε ένα τύχημα στην οικογένεια. Ναι. Ο Ανδρέας έσπασε το ένα το δάχτυλο και μετά, αφού ησυχάσαμε, λέω πλήρωσα και την τέτοια. Πλήρωσα και το ποδόσφαιρο, πλήρωσα και το τέλει.
0: Α, σε πιάσαν αυτά τη μάνα.
1: Γιατί εγώ πληρώνω πρώτη-πρώτη. Πάω πρώτη-πρώτη και πληρώνω, μην χάσω. Να τον πλήρωσα τον
0: Μαρία.
1: Ορίστε, τώρα τα έχω πληρώσει όλα εγώ. Και τι κατάλαβα.
0: Για να έρθουν εξωγήινοι και πούνε άκυρα όλα, άλλος αρεφ.
1: Θα τα πάρω πίσω.
0: Όχι.
1: Εγώ αυτό θα τα πάρω πίσω. Με Άιρις, δεν με πειράζει. Με Άιρις. Είπαμε, θα μιλήσουμε με τον Άρη. Και για τον Άρη. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε κάτι άλλο.
0: Για πήγαινε.
1: Επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται αυτό. Και ο Ντιέγκο Σιμεώνε και τι κάνει και γιατί πληρώνεται τόσο πολύ. Και
0: είναι πιο ακριβοπληρωμένο όλων των εποχών. Πιο...
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Επί Ντιέγκο Σιμεώνε, η Ατλέτικο μετράει 13 διαδοχικές συμμετοχές στο UEFA Champions League. 13. Για 13 χρόνια η Ατλέτικο φτάνει όπου φτάνει, δεν έχει σημασία. Είναι παρούσα στη διοργάνωση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι. Πόσα λεφτά έχει εξασφαλίσει από το 2013 έως σήμερα από τη συμμετοχή. Πόσα λεφτά έχει εξασφαλίσει από το 2013 έως σήμερα από τη συμμετοχή της

0: Μισό λεπτό να πάω να χαλάσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν έχω. Θέλετε τα υπόλοιπα
2: να
1: τα περάσετε.
2: Από εκατομμύριο να μου χαλάσει
1: λοιπόν, 935 εκατομμύρια και 600.000.
0: 200, 300, 400, 500.
1: Από τις 13 διαδοχικές συμμετοχές στο UEFA Champions League.
0: Πολλά λεφτά, ρε.
1: Πάρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο και για αυτόν τον λόγο μάλλον ίσως παραμένει που λένε τι κάνει και έχει κάνει τον κύκλο του και εντάξει. Καλά ήταν. 75 εκατομμύρια για φέτος. 75 εκατομμύρια για φέτος. Μόνο από αυτό. Τι γίνεσαι, όλα καλά. Τα παιδιά στο σπίτι, καλά.
0: Ο Τσουβέλας είναι σίγουρος για τον Παναθηναϊκό. Προσοχή στα στοιχήματα. Παίζει κουβάς με τον Μπαστουνόβλαχο. Φιλαράκι μου, πρώτα θέλω να σου πω ότι τον μπαστούνι πονάει.
1: Είναι Μπαστουνόβλαχος ή Μπαστουρνόβλαχος.
0: Όχι, άλλο είναι το Στουρν και άλλο είναι το Στουν.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Στανράερ και Στρανράερ. Λοιπόν, έχω δώσει 3-1.
1: Δηλαδή, ναι, το έχεις δώσει.
0: Έχω δώσει 3-1 από την αρχή της σειράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είπα στο Διαμαντίδη, δεν γίνεται να είναι 3-2. Θα χάσουμε εκεί άμα πάμε πέμπτο παιχνίδι. Και του λέω, εγώ δώσα 3-1. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Το έχεις δώσει.
0: Και έχω πει, αν ένα κινδυνεύσει, είναι αυτό της Μακάμπη, της Χάπουελ με τη Ρεάλ. Εκεί βλέπω 2-2.
1: Α, γι' αυτό κόψανε το σεξ αυτή.
0: Ακριβώς. Mm. Όχι, η Ζαλγκύρης είναι αυτή.
1: Α, συγγνώμη.
0: Δεν, να μην πηδάνε κι άλλοι.
1: Μπήκαν κανένα,
0: ναι. Καλά.
1: Everybody fucks in this city, except to me.
0: Except to me. Under your... ναι.

0: Λοιπόν, για να βγει ο Τραμπ να πει συνέντευξη, εποχές μάτσα Κατζατζίδη τελειώσαν. Είδα ξογίνω. Στο κομμωτήριο είχα πάγκο ρευτό. Η Νέα Υόρκη. Και έρχεται και με ρωτάει ένα. Και τι θα γίνει με τον γκρουγκρουγκάτο.
1: Ο Σιμεών είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας προπονητής. 1,8 δις λέει και έχει ένα πρωτάθλημα σε 13 χρόνια. Οκ. Okay. Τους έχει ξεγελάσει πάντως καλά.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε τον Σούλη Παπαδόπουλο στο μήνυμά του.

0: Μαρία, 2 Αυγούστου λέει: πλήρωσα την κοπέλα που πρόσεγε το γιο μου. 3 Αυγούστου τη έσπασαν τα νερά, γέννησε και δεν την ξαναείδαμε. Τα πιο χαμένα λεφτά ever. Εντάξει, μάλλον θα ήταν και με την κοιλιά στο στόμα αυτή που λένε, έτσι. Εντάξει, δηλαδή θα μπορεί να το περίμενε. Δηλαδή δεν πρέπει να ήταν 3 μηνών έγκυο και να τη πάσει τα νερά.
1: Τον Καβόπουλο έτσι έφυγα πρισμένο εχθέ.
0: Στο τελευταίο. Τελευταίο.
1: Ναι. Πρίστηκα, πρίστηκα. Πρίστηκα από την προσμονή.
0: Όχι, από το ίσκι.
1: Πάμε μαζί σε διάλειμμα.
0: Μαζί με το ουίσκι είχαν φέρει και ξηροκάρπια.
1: Όχι, ρε Μαρία.
0: Τίποτα, δεν... πατατάκια.
1: Δεν είμαστε, ρε Μαρία. Που, που,
0: τι έχει
1: φαντασία, επειδή είχε τη φωτογραφία.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπα.
2: Όχι.
3: Είπε μπα το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο.

0: μπάλα!
1: Μπάλα!
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, οι εξωγήινοι δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό, ρε παιδιά. Ταμπάκο, θα καταλάβουν οι εξωγήινοι ότι εδώ πέρα υπάρχει μόνο Θεό. Καταλάβουν μια πολύ μεγάλη ομάδα, πάω. Death, you know the word, death. Με τις παντόφλες σε σόζα. Με τον εξωγήινο με παντόφλες, το διώξει πάλι στο δωμάτιο, παιδιά, το καταλάβετε. Μια πολύ μεγάλη ομάδα, πάω. Το τρελάνε σε ξεκινήσω, άγγελο. Μόνο με άγγελο. Μόνο με άγγελο. Δεν έφερα σούπερ κατεμίνη των 600.
1: Σούπερ κατεμίνη.
0: Έχω πάει 8 φορές, λέμε.
1: Λοιπόν.
0: Ουστ.
1: Ο Σάκης Κουβάς και η Κάτια Ζιγούρη. Τι γίνεται. Έχουμε κλείσει ταξίδι στο εξωτερικό το καλοκαίρι. Όλα πληρωμένα εδώ και καιρό. Και αχνοφαίνεται κάπου ένα lockdown. Κοίταξε. Αν έχεις κλείσει ταξίδι κάπου στην Αργεντινή. Ουρουγουάι, Παραγουάι, Ουραγουάι, συγγνώμη, κτλ. Μπορεί και ζήτα ό,τι μπορείς να γλιτώσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί έχουν σκάσει τα κρούσματα της
0: του Χουνταϊούς.
1: Θα δούμε όμως και τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
2: Γελάς!
1: Γιατί έχει σκάσει σε Αργεντινή, όπως είπαμε.
0: Χιλή. Τα μαλλιά της θα τον γλεντήσω πολύ άσχημα.
1: Ουραγουάι, Παραγουάι.
0: Ναι,
1: μπορεί δηλαδή στο τέλος της ημέρας να παίξει Μουντιάλ και η Ιταλία και η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Ζηρίχη.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Στη Ζηρίχη έχουμε κάποια κρούσματα. Εντάξει, βαριέμαι να σκέφτομαι ότι θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Και ξέρεις, σκέφτομαι. Χανταϊό, lockdown με εξωγήινους μαζί.
1: Όλα μαζί, μάλτα
0: δηλαδή,
1: όλα μέσα.
0: Πραγματικά 13.033 να βγάλω τον ιτή να χέσει.
1: Και σταματάνε και τα έργα. Σταματάνε και τα έργα για το Βοτανικό. Όλα μαζί.
0: Πραγματικά δηλαδή έλεος. Δηλαδή εάν είμαι μέσα και έξω είναι έτσι η ατμόσφαιρα. Δηλαδή οκ, okay, θα τρέχω όντως το μαλλιάς για το καταφύγιο.
1: Πραγματικά. Κοροϊδεύατε.
0: Ποιον, Σογκίνο, φέρ τον μπουκέτα τώρα. το Καρασκάκι είναι του ούφο. Πατάει κουμπί ο πρόεδρος και ξαφανιζόμαστε. Γκίγκα, μασάζ του κάνουν.
1: Πετάμε.
0: Άντε ρε μισοπλέμον. Μου ήρθε από το Σύριο και σκέσαι ρε τσι. Πήδες τρία χέρια. Μπορεί ο Λαφόντ να έχει τέσσερα χέρια. Για τη νέα
1: γιατί πόσα είχε προχθές, δεν με συγχωρείς. Προχθές πόσα είχε.
0: Σου κόψει για το πρωτάθλημα. Δεν λες καλά, δεν το βάλε ο Μπακασέτας. Αλλά σου λέει ο Λαφόντ. Πρέπει τη νέα σεζόν αν μην να του δώσουν οι εξωγήινοι άλλα δύο χέρια.
1: Σταμάτα.
0: Και αυτό με λιωσιώτικα τετράχυρα. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Έσπανε. Εντάξει. Κάποια ούφο δεν με πιστεύανε. Τώρα θα πιστέψουν και τα ούφο. Κλείνουν το ούφο. Δεν πάει στις λέρες ο Μαραθιανός να αποκαλύψει τον ακτύπο την εξωγήινος. Να κάνει ένα έτσι και να δείξει ότι είναι ένας ρεπτήλιαν.
1: Αλλά με το ίδιο μαλλί.
0: Και την ίδια φωνή. Γι' αυτό έχει τέτοια ένταση, καταλαβαίνεις. Είναι ο μόνος κριτικός που δεν πίνει. Να είναι έτσι ο Μαραθιανός.
1: Κίτρινος.
0: Ναι, με ύκτερο. Ο τσόχος να γίνει ένα 98 ξαφνικά εδώ μέσα.
1: Να ξεδιπλώσει.
0: Σαν το Hulk. Σου είπα τι άρχισε, θα πάρει το πρωτάθλημα. Και να γίνει Hulk.
1: Transformers. Καλημέρα από Εδιμβούργο.
0: Σταθερόπουλος Venom.
1: Λοιπόν, καθοδόν προς Γλασκόβη με λιακάδα. Τι άλλο να ζητήσω. Να με διέρχεται το τέλος του κόσμου. Έχει στον Εδιμβούργο λιακάδα.
0: Ναι.
1: Άντε, γεια.
0: Και πώς θα είναι το εμβόλιο για εξωγήινους, σκέφτομαι. Θα είναι σαν ακόντιο. Πρέπει να είναι μεγάλο, δεν μπορεί να είναι ένα μικρούλι. Κάτι άλλο πρέπει να είναι.
1: Μπορεί να μην είναι εμβόλιο. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάτι σαν ηλεκτροπληξία, ξέρεις. Κάτι τέτοιο.
0: Αλλά
1: να σε χώνουν μέσα σε μία. Σε μια πισίνα με μπλε υγρό, ας πούμε.
0: Λένε ότι έρχονται εδώ για ενέργεια. Και αν έρχονται για ερωτική περίπτυξη και δεν σταματάνε με τίποτα, μην βγεις έξω.
1: Άντα που στις Αλγκύρες θα μου παιδιά δεν μπορούμε. Έχουμε φανάρι φόρ. Ένα λεπτό, παιδιά, ένα λεπτό.
0: Έχετε ένα λεπτό. Δεν έχετε παραπάνω.
1: Τα έχουμε κάνει όλα.

0: Και ξαφνικά λέει κάποιος ο Κιωσιβέλλας να αρχίσει να λέει ωραία αστεία. Φίλε, εξωγήινος η επιστροφή, έτσι λέγεται η παράστασή μου. Έχω λόγο. Εξωγήινος η επιστροφή, δεν έχω λόγο διαφορετικό που τη βάφτισα έτσι πέρσι. Περιοδία, 48 παραστάσεις μόλις άνοιξαν.
1: Παραστάσεις.
0: Πάρε το εισιτήριό σου γιατί δεν θα βρεις. Πλήρωσε για να ακούσεις τα αστεία μου.
1: Είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, θα ανακοινωθεί
1: γιατί
0: ξεχωριστά.
1: Θα
0: ανακοινωθεί ξεχωριστά.
1: Έχει ανακοινωθεί το.
0: Το Telecom Center. Ναι, έχουμε πει ότι θα είμαστε 12 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η προπόληση.
1: Ωραία.
0: Θα κάνω βίντεο και καλά ότι κάποιο είμαι. Τσούτσικα Βόλτεμορ Βαρουφάκη. Τσούτσικα. Για ακούσου πόμους, λέιζερ με τα μάτια, Πανούτσος. Εγώ σε παρακαλώ, σακώνει με το ρεπόρτερ, όχι, να μην με κύριζουν. Απ' τα θέλω να τα
1: λέει. Μικρόφωνα όλα.
0: Γιατί δεν μου σήμαν, μην μου λες τώρα. Αυτό με φωτιά. Ότι σακώνει. Εύκολα, εύκολα. Σοφία Θεοδωράκη να έχει όρεξη να χαμογελάει, γίνονται διάφορα.
1: Να έρχεται και να είναι σαν να έχει ένα γούφερ μαζί της, ένα ηχείο και να ακούγονται τραγούδια χαρούμενα.
0: Ναι. Εύκολα. Εν τω μεταξύ να σχολιάσω κάτι για τον Κομπανί. Ο Κομπανί ντυμένος ήταν security αρχηγός. Έχει ντυθεί security ο Κομπανί χθες. Ο προπονητής Μπάγκερ. Ήταν ντυμένος security στο μολ. Δεν μπορείτε με καφέ μέσα. Ήταν από αυτούς που είναι απλά με γυρισμένη πλάτη. Ήταν security στο Σόχο. Όπου σε ελέγχει, μην βάλει ύποπτα αντικείμενα στο κλαμπ. Κάτι τέτοιο είναι στο σο. Έλα εδώ, ναι, ψάχνει στην τσάντα.
1: Όχι, για να μπει πολύ, στο κλαμπ. Όχι πολύ αδιάκριτα, αλλά εντάξει.
0: Όχι, όχι, άνοιξε τα πράγματα. Ναι. Δεν του μιλάει κανένα. Είναι αρχηγό. Στο Ντίσσελντορφ, σε πόρτα, σε εστιατόριο. Δηλαδή.
1: Τέτοιο έχει δει εσύ.
0: Έτσι είναι, κομπανί. άμα πα τα σφαλιαρίδια αυτό, άστο. Με κομπανί το κεφάλι μου. 100. Ναι. Δεν γλιτώνουμε από εμβόλιο, αλλά. Κανταϊός, κορέα.
1: Στείλε το μήνυμα λίγο αργότερα μετά το δελτίο για να το δει ο Βάιος.
0: Ναι, να μας διώξει.
1: Εντάξει, ναι. Στείλε το μήνυμα μετά το δελτίο.
0: Χιουντάιος, γιατί είναι από την Κορέα, λέει κάποιος.
1: Με 5 ταχύτητες.
0: Ναι. Εσύ ο ίδιος έχεις 5 ταχύτητες.
1: Ναι, παιδιά, επίτηδες έχασε ο Παναθηναϊκός χθες, εννοείται. Απλά το έκανε να φανεί έτσι σαν ατύχημα. Κάποιος από χθες, αχ, δεν το είχα δει, το είδα σήμερα.
0: Ποιο?
1: Σου έστειλε μια φωτογραφία, εσύ με αντάβγες.
0: Α, είναι ωραίο, δεν
1: είσαι έτοιμος για το Big Brother.
0: Τι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν τον Γκάνο.
1: Ποιον?
0: Ένα τραγουδιστή. Εσύ νομίζεις ότι είναι παίχτης. Ο Γκάλβο.
1: Αυτό, ναι. Που παίζει. Σου πάει, Τσούβι. Και λίγο το καλοκαίρι, λίγο να πάρει λίγο χρώμα, δηλαδή να γίνεις αυτό του κανονικού ανθρώπου.
0: Αναγκαστικά θα πάρω.
1: Ρε σου πήγε. Μην κάνεις όμως αντάβγες.
0: Δεν σκοπεύω.
1: Αν είναι για κάποιο ρόλο.
0: Αν είναι για κάποιο ρόλο.
1: Όχι, θα σου βάλουν σπρέι. Δεν θα κάνεις κανονικές αντάβγες.
0: Εντάξει, μωρέ Μαρία, για το σπρέι, λέω για το ρόλο. Ναι. Αλλά τι άλλο να κάψω. Πανούτσος εύκολα ο Θάνος να κάνει έτσι και να πεθάνουν οι μισοί. Άγνωστη λέξη. Ναι, Θάνος. Λοιπόν, και μετά από αυτή την φανταστική προσέγγιση, ο Παναγιώτης Κεφαλάς με λευκά, λες και είναι σε βίντεο κλιπ του Jay-Z, It's a hard knock life for us, είναι έτοιμος για το δελτίο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ταμπάκο. Ευχαριστούμε Στέφανο Παλαιότολο. Η από εδώ, του σα από εκεί, αυτή ήταν η εκπομπή. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος για δύο ώρο πρεσάρισμα στην κορυφαία συχνότητα του πλανήτη. Εγώ δεν το έλεγα τυχαία του πλανήτη, έρχονται και από άλλους.
1: Έτσι, έρχονται και από άλλους πλανήτες. Νάτος, εδώ είναι ο Τσόχος. Ναι. Λοιπόν, και αν αναζητάς κάτι διαφορετικό να δοκιμάσεις στην κουζίνα σου, αυτή την εβδομάδα τα Lidl σου δίνουν την απάντηση με πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia.
0: Vitasia.
1: Ναι, βρες αυθεντικά σόμπα νούντλες για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα. Σάλτσα τεριγιάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου. Και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Το λες και εσύ Lidl.
1: Lidl.
0: Το έχει μάθει τεσσερά μου. Τα vibes των Metallica είναι εδώ, 9 Μαΐου. Το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη εμφάνιση για το 26 και η Cosmote Telecom. αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας σου, επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις το εισιτήριό σου, σημείωσε. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth. Έτσι στο ΆΚΑ θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χασείς. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα!
1: Γεια σας!

0: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η σχάρα. Κορίνθου 369 και 3 Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Τάνια!
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco.
10: Πάλι ζωγράφισες.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Το μηνυματάκι ήρθε ακριβώς στις 10, Στέφανε. Ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω αν είναι για τους προηγούμενους ή για μας. Και λέει, παραιτηθείτε ζωντόβολα, είστε πιο ηλίθιοι και από κορμοδέντρου. Να το προωθήσω στο Τζουβέλα και στη Ζαφυρά του ή να το κρατήσω για το Βάιο. Καλημέρα και σε εσάς. Να το, το ζωντόβολο που είναι πιο ηλίθιο και από κορμοδέντρου. Δεν ξέρω. Λέει το μηνυματάκι που θα ακριβώς 10. Παρακηθείτε ζωντόβολα, είστε πιο ηλίθιοι και από κορμοδέντρου. Και λέω τώρα, αυτό που θα ακριβώς 10 είναι για τους προηγούμενους ή για μας. Πού να το παραδώσω, στον Τζουβέλα και στην Ζαφυρά του ή σε μας.
1: Θα σου πω, υπάρχουν κάποιοι φίλοι ακροατές,
0: ναι,
1: οι οποίοι πιστεύουν ότι βρίζοντας τις εκπομπές,
0: ναι,
1: θα με αναγκάσουν να τις αλλάξω.
0: Α, αυτό είναι λες.
1: Αλλά θέλω λίγο δημιουργικότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Είναι το κορμοδέντρο είναι καλό.
0: Ναι, αλλά δεν λέει, είναι παρακηθείτε. Είναι, κατάλαβες, δεν είναι δηλαδή.
1: Ναι, σου λέει, είσαι τόσο βλάκες.
0: Ναι, ναι, δεν είστε ούτε για απόλυση.
1: Δηλαδή, γλιτώστε την κοινωνία, την παρουσία σας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ θα προτείνω στην εκπομπή την προηγούμενη, στον Τζουβέλα και στη Ζαφυρά του,
0: ναι,
1: να δίνω το κινητό μου στον αέρα.
0: Ναι.
1: Για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Να μου τα στείλουν κατευθείαν σε μένα. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Είσαι, τώρα μπήκε στο επόμενο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το επόμενο μήνυμα που είναι σίγουρα για αυτήν την εκπομπή. Γιατί έρθει 10 και 08 και έχει και παραλήπτη, γιατί πειράζει τα ακουστικά μου.
1: Τα δικά μου πειράζει.
0: Στην αρχή πειράζει τα δικά μου.
1: Ναι.
0: Λέει, όπως λες και εσύ, τι γίνεται. Λέει το επόμενο μήνυμα. Και τώρα, τσόχο, τι γίνεται τώρα.
1: Τι εννοείς.
0: Έτσι λέει το μήνυμα.
1: Με την παρέ...
0: Μάλλον αυτό εννοεί.
1: Και τον Πινιέρο, διετή.
0: Ναι.
1: Ωραία, να σου εξηγήσω, να μου εξηγήσει κάτι.
0: Ναι.
1: Εσύ που είσαι. Εγώ ήμουν στο μπάσκετ, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Γιατί δεν είναι πέναλτι αυτό του Νεβές.
0: Πέρα το εξηγεί ο κανονισμός. Αλλά εγώ αφήνω στην άκρη τον κανονισμό, γιατί λέω πάρα πολλές φορές πρέπει να είναι άλλο το γράμμα του νόμου
1: και άλλο, και πνεύμα.
0: Το πνεύμα του νόμου.
1: Ναι.
0: Τώρα τραβάει ένα στη σπαρή.
1: Το σουτ.
0: Ένα καραμπολίδι να στείλει την μπάλα όξο.
1: Ναι.
0: Όξο, ρε, που λέμε.
1: Ναι.
0: Διώξει να βγάλει βυζί.
1: Ναι.
0: Και βρίσκει στο κάκο
1: πέρα. Δεν βρίσκει. Δεν είναι σε φυσική θέση. Όχι, σταματάει την μπάλα με το χέρι.
0: Ναι, τη σταματάει από το τι, να πάει 40 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή.
1: Τι πάει να πει αυτό.
0: Όχι, πώς δεν πάει να πει αυτό. Είναι, και προφανώς καλά κάνει ο κανονισμός και το προβλέπει αυτό.
1: Ναι, οκ.
0: Okay. Όπως επίσης, εν τέλει, γιατί εγώ νόμιζα ότι το σοβαρό λάθος είναι που δεν αποβάλει τον Μέντες.
1: Έχει δώσει πάλι πριν.
0: Ναι, και. Έχει δώσει πάλι πριν, δεν μου λέει τίποτα. Γιατί δεν φαίνονταν. Γενικά οι σκηνοθέτες δεν τα πετύχανε τώρα το διήμερο. Δεν τα πήγανε κατά. Γκρινιάζουμε για τους Έλληνες, αλλά δεν τα πετύχανε. Δεν είδαμε ποτέ. Ποτέ ένα replay, γιατί έχει δώσει χέρι.
1: Ναι.
0: Αν πρέπει να το ζουμάρεις, να ψάξεις να το βρεις και τελικά το βρίσκεις. Όντως έχει κάνει ο Λάιμερ χέρι. Αλλά τέλος πάντων, τώρα ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι άποψη θέλει, ρε παιδί μου, για το πέναλτι. Και αν δεν θα συνέβαινε καμιά καταστροφή, αλλά για μένα έτσι κι αλλιώς το σοβαρό λάθος είχε γίνει στο πρώτο μάτς. Σε εκείνο το πέναλτι. Που επίσης ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Η μπάλα είχε βρει στο κορμί πρώτα του.
1: Και μετά στο χέρι.
0: Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ρε Μιχάλη, πάμε, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες ότι προβλέπει.
0: Παίξε λίγο, ρε Μπάγκεν. Παίξε λίγο να τουλάχιστον το ζήσουμε, ρε παιδάκι.
1: Ναι, δεν το είδα, δεν ξέρω.
0: Τίποτα, ρε. Ούτε άχθεν κάναμε.
1: Δεν το είδα.
0: Είπαμε μήπως κάνουμε για 60 δευτερόλεπτα. Τι είναι το ποδόσφαιρο μπάσκετ.
1: Τίποτα,
0: γεια σα. Βάλουν ένα τρίπο, δεν μπορεί να βάλουν άλλο ένα και περάσουν.
1: Θα καταθέσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ύποπτη η στάση του Γιάννη του Λαμπυρίδου, καλού συναδέλφου. Να του πω καλημέρα.
0: Οπα.
1: Θα σου πω λοιπόν, εχθές.
0: Καταρχάς, δε συνάδει αυτή η πρόταση. Δηλαδή, Γιάννη Λαμπύρη και είπε ότι στάση δεν πάνε μαζί. Αλλά τέλο πάντων. Για προχώρα παρακάτω, αν δεν πρέπει να καταλήξει.
1: Με τον Γιάννη, όποτε βρισκόμαστε στα γήπεδα του μπάσκετ,
0: ναι,
1: στη συνέντευξη που κάναμε το δικό μας πηγαδάκι.
0: Ναι.
1: Το ξέρω εγώ κάπως. Το πηγαδάκι των υπερήλικων, το λες και έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και συζητάμε τέλο
0: πάντων. Μα πετσό.
1: Εγώ περιμένοντα να έρθουν οι προπονητές που είχαν παίξει και κάτι. Δεν είχαν παίξει ποινιές, αλλά τέλο πάντων είχαν τσακωθεί. Και περιμένοντα να έρθουν οι βοηθοί του για να συνέντευξη τύπου. Έχω πάλι την εφαρμογή του Sport FM,
0: ναι,
1: και παρακολουθώ το match.
0: Ναι.
1: Και λέω 0-1, του λέω του Γιάννη. Γυρνάω, του λέω χάνουμε και την πρόκριση τη Παρή.
0: Μισό το. Έχει εφαρμογή Sport FM που δείχνει Champions League.
1: Ρε παιδί μου, τα πινακάκι.
0: Α, οκ.
1: Το γηπεδάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσα να βλέπω match τώρα και τώρα, ναι, να βάζω κόσμο το TV. Θα ήμουν πολύ προκλητικό.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτη σειρά δεν.
0: Ναι.
1: Προβλέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, έχουμε και ένα κύριο και έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν. Τέλο πάντων. Στο 85 γυρίζω και του λέω Γιάννη, του λέω 0-1. Μου λέει θα έρθει 2-1 το μάτς. Το κοιτάω. Του λέω, με τι σιγουριά το λες αυτό. Με ψάρωσες, του λέω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, θα βάλει, μου λέει σε 5 λεπτά 2 γκολ η Bayern.
0: Το συνηθίζει.
1: Ρε, του λέω, το έχει πειράξει.
0: Αλλά όχι στο Champions League.
1: Ρε, του λέω, το έχει πειράξει. Τέλος πάντων, εκείνη την ώρα έρχεται ο Ισπανός.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει κάτι δικά του, ξαφνικά το κοιτάω, του κάνω 1-1. Μου κλείνει το μάτι. Ρε, του λέω. Τέλος πάντων, τελειώνει το παιχνίδι. 1-1. Ναι. Του λέω, σου φάγανε τα λεφτά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε ανατροπή.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει, λέει, την επόμενη φορά. Πάντως την καταθέτω ως ύποπτη συμπεριφορά. Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί, ο Κυριάκος Θωμαίδης, ας πούμε, ενδεχομένως. Έτσι. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.

0: Αλλά είδες καμιά φορά, λέγαμε χθες, ας πούμε, είναι δυνατόν αυτό το μάτσα να μην έρθει over. Μη σου πω over 100 ημίχρονο. Γιατί δεν ήρθε. Μπήκε και εκεί η σκοπιμότητα λίγο, έτσι. Και λογικό
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Τελικά το γκολ στο 3, ναι. Ενώ όταν μπήκε είπαμε, όπα,
0: αρχίσαμε.
1: Ναι. Αρχίσαμε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Βγάλε τα αριθμητήρια, δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Τελικά αυτό το γκολ στο 3 το χάλασε το μάτσα. Ναι. Γιατί η Παρή είπε, οκ, είμαι συν 2.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Παρή είμαι, δεν είμαι η Χάιντενχάιμ. Για να μου βάλει 3 γκολ τσακ μπάμι μπάγιν.
0: Mm-hmm.
1: Κλείστε τους χώρους, περιμένετε τους. Παίξτε και στις κόντρες να μην μπορούν να ανέβουν και πάρα πολύ ψηλά, γιατί θα φοβούνται ότι θα φύγουν οι ντουέδες και οι ντεμπελέδες και θα γίνει τώρα να δεις. Και εντάξει, θα είμαστε.
0: Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση χθες ενός φιλοκροατή στο αυτεράδιο. Ο πρώτος που βγήκε χθες και λέει: είναι πάρα πολύ ταιριαστό το ζευγάρι της Παρή με την Arsenal, διότι είναι το γιν και το γιάνγκ του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, ξέρω εγώ, την ομάδα που μέσα από την επίθεση της ζει. Και από την άλλη έχουμε την Arsenal, η οποία είναι από τις ομάδες που έπαιξαν, ας πούμε, στην τελευταία οκτάδα. Είναι η μόνη που μπορεί να σε ψήσει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτό το ποδόσφαιρο των Γάλλων. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω ακριβώς αν μπορεί να σε ψήσει, αλλά πάντως τέλος πάντων είναι μια ομάδα με πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία.
0: Mm-hmm.
1: Και με πιθανότατα αυτό είναι το πλεονέκτημά της, η ατομική ποιότητα. Μόνο αυτό σε σχέση με την Παρή και σε σχέση με την Bayern.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πάνω κάτω θα ήταν. Ότι η Arsenal πιθανότατα έχει το καλύτερο κεντρικό αμυντικό δίδυμο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Σε όλα τα άλλα, ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Δηλαδή θα συναντηθεί ο Κβαρατσχέλια με τον Μπέντο Γουάιτ. Ναι. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν έχει να πει κάτι άλλο. Δηλαδή λε, η Παναγιά μαζί μα και πάμε και θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα συναντηθεί ο Ντουέ με ποιον θε, με τον Καραφιόρη. Με τον Ινκαπιέ.
0: Ναι.
1: Βοήθειά μας. Θα συναντηθούν τα χαφ τους με τα χαφ μας.
0: Εντάξει, εκεί όμως να σου πω κάτι. Όχι, ναι. Όχι, και ο Θομπιμέντι
1: θα το παλέψουμε.
0: Και ο Θομπιμέντι θα τις ρίξει τις μπουνιές του.
1: Mm.
0: Και ο Ράις θα τις ρίξει τις μάχες του.
1: Ναι.
0: Έχεις κορμιά να βάλεις στην κοντά.
1: Κορμιά έχω να βάλω, δεν ξέρω αν θα τις προλαβαίνω να τις ρίξω καμία.
0: Γιατί ο Θομπιμέντι δεν είναι αργός.
1: Όχι, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, σε όλα τα άλλα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να χάνω λίγο ή πολύ, αλλά χάνω.
0: Ναι.
1: Χάνω δηλαδή, χάνω. Αλλά εντάξει, προφανώς.
0: Καλά, μάτς όλοι είναι. Χάνουν από την Παρή.
1: Ναι. Ένα μάτς είναι, τελικός είναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η Παρή είναι για όλη ομάδα. Και αυτό σχολιάστηκε χθες. Γιατί είχε πολύ ποδόσφαιρο η συνέντευξη τύπου του παιχνιδιού στο μπάσκετ. Ότι φτάσαμε σε μια εποχή, ρε παιδί μου, που. Θα ξαναδοπώ τώρα και α ενοχλήσει.
1: Ναι.
0: Τα τισέρτ παίρνουν κούπες, ρε φίλε. Αυτά δεν φάνελες. Τισέρτ είναι τη Παρή. Και παίρνει κούπες, αν καταλαβαίνεις. Και το είπαμε αυτό το στυλ. Ήμουν και ένα πνευριασμένο από την εικόνα του Παναθηναϊκού χθες.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Για πες τι γίνεται εκεί. Αν και έχω δει και μπόλικο από το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και το κρίσιμο τελευταίο πεντάλεπτο, εξάλεπτο. Mm. Γιατί έπεσε το τελευταίο πεντάλεπτο του μπάσκετ, έπεσε στο ημίχρονο του ποδοσφαίρου.
0: Mm.
1: Οπότε το είδα με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Κοίταξε. Το ανησυχητικό δεν είναι ότι έχασε ο Παναθηναϊκός ένα μάτς.
1: Ναι.
0: Γιατί. Θα μπορούσε να συμβεί. Okay.
1: Ναι.
0: Και συνέβη.
1: Mm.
0: Για μένα το ανησυχητικό είναι ότι ακόμα και σε αυτή τη σειρά των τελικών, των ημιτελικών, των πρώην ημιτελικών τέλος πάντων, που υποτίθεται ότι ξέρεις, έχεις πατήσει το κουμπί της ενεργοποίησης, συνεχίζεται αυτό το roller coaster του Παναθηναϊκού. Το τρενάκι.
1: No.
0: Το πάνω κάτω.
1: No.
0: Και γιατί το λέω αυτό. Μπορεί ας πούμε, να βγάλεις, να κάνεις σωστά τα πράγματα μέσα στο γήπεδο για να χάσεις ένα μάτς. Γιατί ο άλλος ήταν καλύτερος.
1: Ναι. No.
0: Μπορεί ας πούμε, να είναι ο άλλος λίγο πιο εύστοχος από σένα, ξέρω εγώ. Αλλά να προσπαθήσεις με τον σωστό τρόπο να πάρεις ένα παιχνίδι. Εμένα αυτό που με ανησύχησε χθες είναι ότι στο κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε τελείως απροετοίμαστος. Τελείως ανέτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιχνιδιού. Και σε αντίθεση με αυτό, εμφανίστηκε η άπειρη Βαλένθια, η οποία έχει φάει τράκο την προηγούμενη εβδομάδα χάνοντας δύο μάτς στις λεπτομέρειες, ένα με 67 και ένα με 105 πόντους επίθεση. Έχει να διαχειριστεί ένα ΟΑΚΑ το οποίο βράζει, γιατί χθες το ΟΑΚΑ ήταν πραγματικά κάποιες που κουφενώσουν.
1: Mm.
0: Okay. Έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία έχει μένα από τα ακριβότερα, ίσως το ακριβότερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν εις βάρος της Βαλένθια πριν το μάτς και λες δεν μπορούν με την εμπειρία που δεν έχουν όλα να τα ξεπεράσουν, κάτι θα βρουν και θα πέσουν πάνω τους σαν εμπόδιο, καταλαβες. Και σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν εμφανίζεται προετοιμασμένη πνευματικά η Βαλένθια από το πρώτο λεπτό, παίζει με heads out του Παναθηναϊκός, το διαβάζουν, βγάζουν ελεύθερα σουτ. Παίζει με αλλαγές ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Τις διαβάζουν, βγάζουν ελεύθερες και μισμάτσες στην άμυνά τους. Και ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να παίζει με παντόφλες. Αυτές οι ομάδες, αν τις αφήσεις να νιώσουν άνετα μέσα στο γήπεδο, μετά θα το βρουν το ρυθμό.
1: Το είπε και ο βοηθός, γιατί προσπαθώ να δω προσεκτικά τις δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Έστω του βοηθού, γιατί αυτός πήγε συνέντευξη τύπου.
0: Σε άλλη σύγχρονη.
1: Όχι, όχι. Ο βοηθός της Βαλένθια.
0: Α, ναι.
1: Άλμπερτ.
0: Ότι τα πρώτα λεπτά είναι τα πολύ σημαντικά.
1: Ναι.
0: Μα έκανε.
1: Δηλαδή, το καταλάβαινε ότι όλο αυτό το είχαν σχεδιάσει, ότι πρέπει να βρούμε ψυχολογία και να αισθανθούμε στην πρώτη περίοδο ότι μπορούμε.
0: Ναι.
1: Μην μπούμε μέσα και φύγουν 10, χαίρετε. Δεν θα βρούμε ποτέ την ψυχολογία με το 2-0 στην πλάτη να παίξουμε μπάσκετ.
0: Και ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, ενώ αυτό το συζητάγαμε ανοιχτά. Το λέγαμε ανοιχτά, ότι κοίταξε, αυτό πρέπει να κάνει τώρα. Να επενδύσει πάνω στην πνευματική ευαλωτότητα, ας πούμε, της Βαλένθια και να την κάνει να περάσει 40 εφιαλτικά λεπτά στο καμίνι. Έκανε το ακριβώς αντίθετο. Μίκρινε πολύ το χρόνο στον οποίο, ξέρω εγώ, προσπάθησε να παίξει το μάτς ανταγωνιστικά. Στο τέλος πήγε θάλασσα η Βαλένθια. Γιατί για μένα κάνει ένα μεγάλο λάθος.
1: Τελείως.
0: Ναι, κάνει ένα μεγάλο λάθος. Και το συζητήσαμε και με τον βοηθό προπονητή της Βαλένθια στη συνέντευξη τύπου. Ότι, ρε παιδί μου, μπήκε πολύ νωρίς στη διαδικασία να παίξει με τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Και αυτό την έβγαλε τελείως από το ρυθμό της.
1: Mm.
0: Δηλαδή τα τελευταία 5 λεπτά.
1: Σωστά. Έκανε κάτι σκοτωμένα τρίποντα στα 23 δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς. No. Και τι, σκοτωμένα, όχι.
1: Ναι.
0: Δίνοντας τον Παναθηναϊκό συνεχώς ευκαιρίες. Ναι. Ο Παναθηναϊκός το πήγε στο σουτ, αλλά δεν είναι εικόνα του μάτσα αυτή. Στο σουτ το πήγε ο Παναθηναϊκός, διότι η Βαλένθια ένιωσε αυτό που για μένα θα έπρεπε να νιώθει από την αρχή του παιχνιδιού στα τελευταία 5 λεπτά.
1: Είναι παράξενο όμως ότι ο Παναθηναϊκός το πήγε στο σουτ, αυτό μου έκανε εντύπωση από τα τελευταία λεπτά, γιατί νομίζω ότι διαφορετικά ο Παναθηναϊκός θα κέρδιζε.
0: Mm-hmm.
1: Και με εξαίρεση το Ρογκαβόπουλο, που κακώς κάποιοι. Δηλαδή πήρε δύο πάρα πολύ δύσκολα σουτ.
0: Τι να του πει του Ρογκαβόπουλου.
1: Ναι, στις τελευταίες επιθέσεις. Δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα σουτ. Για μένα δεν είναι το θέμα γιατί δεν πήγαν αυτά. Το θέμα, αν είναι για την τελευταία επίθεση, είναι γιατί δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να βρει ένα σουτ με καλύτερες προϋποθέσεις, mm-hmm. όχι με κρεμασμένους παίκτες απάνω.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, και λένε, ναι, ο Χέις Ντέιβις το έβαλε στην. Στην Βαλένθια όμως το έβαλε.
0: Δεν τα καλά τα αστέρια του Παναθηναϊκού.
1: Μισό λεπτό τώρα. Καταρχάς το να λέμε. Και ο Χέις Ντέιβις θα μπορούσε να το έχει χάσει το κρεμασμένο. Αλλά εκτός με αυτό το να λέμε, γιατί ο Ρογκαβόπουλος δεν κάνει ό,τι ο Χέις Ντέιβις είναι. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Αλλά στα 4-5.
0: Μα έκανε περισσότερα.
1: Ναι. Το λέω ότι ξέρω εγώ οι μενταλιτές στο τελευταίο σουτ. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι στα τελευταία 4-5 λεπτά δεν τα πήραν οι σκορ του Παναθηναϊκού.
0: Όχι,
1: δεν υπήρχε ο Ναν μέσα.
0: Δεν τα πήραν.
1: Αλλά δεν είναι ο Σόρτς ο πιθανότερος να σου καθαρίσει τέτοιου είδους μάτς.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Με τρίποντα.
0: Δεν διαφωνούμε. Απλά κοίταξα, πας με τους παίχτες, εκεί που νιώθουν καλά μέσα στο παιχνίδι. Και αυτοί οι δύο, Σόρτς και ο Ρογκαβόπουλος, το βλέπεις. Δηλαδή ήταν αυτοί που νιώθαν πολύ πιο άνετα μέσα στο παιχνίδι. Τώρα κοίταξα να δεις. Ανέβαζε την τρίτη βολή ο Χέις Ντέιβις και πήγαινε στο 88-80.
1: Η πίεση στις βολές της Βαλένθια ήταν διαφορετική.
0: Όχι. Στο 88-80. Εκεί κινείται το λάθος στην επαναφορά της Βαλένθια μετά. Και έχει Παναθηναϊκός την
1: πάρα. Α, ότι δεν θα. Μπα, πάλι για τρέποντο νομίζω θα παίζει.
0: Όχι. Θα πηγαίνει για να σοφαρίσει το μάτσα, να πάει στην παράταση. Εκεί θα λύγει τελείως η Βαλένθια. Αλλά κοίταξε, το ξαναλέω. Αυτό ο Παναθηναϊκός το πέτυχε διότι ήπια θάλασσα η Βαλένθια. Είναι κακό, είναι λάθος να το βάζουμε μπροστά και να λέμε α, έτσι θα είναι το μάτς την Παρασκευή.
1: Να.
0: Θα είναι το μάτς έτσι την Παρασκευή αν ο Παναθηναϊκός το ψάξει αυτό. Κοίταξε, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στον Παναθηναϊκό το τελευταίο καιρό. Δεν μπορεί να βγάλει ο Γκραντ τη σκληράδα που έβγαζε στο αμυντικό κομμάτι και αυτό χαλαρώνει πολύ το αμυντικό φίλτρο του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν κορμιά στην περιφέρεια. Αναγκάζεται ο Ναν να παίξει άμυνα. Δεν κρύβεται, αλλά δεν ξέρει να κρύβεται στο να μην κάνει φάουλ. Δεν κρύβεται, εννοώ, θα ρίξει το κορμί του στη μάχη, αλλά δεν ξέρει να κρύβεται στην προσπάθεια να μην χρεωθεί με φάουλ. Και αυτό αρχίζει και δημιουργεί το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Όμως, ακόμα και με αυτή την κατάσταση που είναι η παίκτη του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια και με την απουσία του Λούκα και. Εγώ λέω ότι αν ο Παναθηναϊκός μπει αποφασισμένος να βάλει το κορμί του στη μάχη, να βάλει τα χέρια του πάνω στην μπάλα, να κάνει μπούλινγκ από νωρίς στη Βαλένθια, μπορεί να το κάνει το παιχνίδι έτσι όπως περιμέναμε να είναι το χθεσινό. Οκ. Okay. Λοιπόν. Κάτσε να πάμε σε ένα break σε αυτό το σημείο. Να πω ότι έτσι κι αλλιώς αυτή η ομάδα έχει χτίσει μεγάλο όνομα, Παναθηναϊκός, και είναι, ζει για αυτές τις προκλήσεις. Όπως ακριβώς και η Novamix, που με τα δομικά υλικά ποιότητας που διαθέτει, χτίζει μεγάλα έργα εδώ και δεκαετίες. Με ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν κάθε εφαρμογή και ανάγκη, η Novamix είναι παρούσα ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα σε περισσότερες από 30 χώρες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της μετοκονίας, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6. Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
9: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο να βρεις είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
9: Ναι, ναι.
11: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
10: Γιατί
9: με ειρωνεύεσαι?
10: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
9: Κέρδισα.
10: Τι?
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς?
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
14: Η Winsport FM 94,6.

Τι γελάτε ρε, εγώ το κουμπάω και σβήνει αυτό ρε. Ρε Παντέλη, εσύ το κάνετε. Δεν τρέπεστε λίγο. Στεφανάκος. Δεν ξέρει λαμόγιο. Θα σε φτιάξω. Σε κάνω μάγκα. Καταλάβεις. Τέτοιο συνάδελφος. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, πήγαινε και ρίχνει εγώ τα ακουστικά και τάσμε να την κονσόλα άλλο. Και λέω τι γίνεται να κάνω μότα εδώ. Και έπαιζε τον Παντελή. Καταλάβες. Τι γίνεται. Λοιπόν. Εδώ μήνυμα, φίλε, για να καταλάβεις τώρα πόσο αντικειμενικούς ακροατές έχουμε. Δεν χορταίνουμε να σας ακούμε. Απαιτούμε 24 ώρες εκπομπή. Είστε το καλύτερο δίδυμο. Μην ξεχνάμε το αυτοκίνητα γη. Θάνος από Πετρούπολη. Μια βουμά αυτοκινητάκι, δεν είναι αυτοκινητάκι, αδερφέ. Θάνο μου, δεν είναι αυτοκινητάκι, Θάνο μου. Αυτοκινητά να είναι, Θάνο μου. Έτσι, είναι ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα. Είναι το νέο Chery Tingo 4 Hybrid που σας περιμένει με 204 αλογάκια. Υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, που συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι το νέο Chery Tingo 4 Hybrid αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του θα δεις διπλές οθονάρες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο είναι ότι όλα αυτά είναι σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική ή μπείτε στο Instagram του Sport FM, βρείτε την αυτοκινητάρα. Κάντε 3 βηματάκια που με και ο Στέφανο καταλαβαίνει και μπορεί να κάνει στο Instagram. Έτσι. Αντί να κάνει μόνο πανιστήρι. Λοιπόν, κάνετε 3 βηματάκια αυτά. Μπαίνετε στην κλήρωση και το καβαλάτε και φεύγετε. Το χαρίζουμε σε έναν από εσάς, διότι γιορτάζουμε 30 χρόνια από την πρώτη μέρα που εξέπεμψε αυτός ο σταθμός.

0: Όχι, Μανώλη. Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ο κύριος Τσόχος λίγο αδυνάτησε, λέει. Μάλλον και αυτό και το αυτοκίνητο που στέλνει.
1: Λέει, αυτό το ρωτάει, δεν το λέει.
0: Τώρα που λέει Μωρή Μαυρόγατα, πήγε στο Telecom Center και έχασε ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, καταρχάς δεν θα πάω την Παρασκευή. Άμα αυτό σας φτάνει, δεν θα πάω την Παρασκευή. Αλλά φίλε, χθες μία σειρά από γούρια, ήπια, τε και μη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σπάσαν όλα, να ξέρεις. Δηλαδή, με το αποκορύφωμα είναι, με το που μπαίνω μέσα στα δημοσιογραφικά, βλέπω δεσίλα μπροστά μου. Αυτό ήταν το. Η ευχή στο Σάινομπι. Θυμάσαι Σάινομπι, πάντα και στο κουμπάκι ήταν η ευχή και του σκότωνε όλου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μόλις ήταν το δεσίλα, ένιωσα ότι ήμουν θύμα μια ευχή κάποιου. Και εγώ του Μαρτίνεθ, του προπονητή τη Βαλένθια. Λοιπόν, εκεί κάπου τελειώσαν όλα. Οπότε ήμουν λίγο συμφιλειωμένο με την ιδέα ότι μπορεί, ας πούμε, το μάτς να στραβώσει. Λοιπόν, βγήκαν οι διαιτητές για το Game 4. Έχει Ράντοβιτς, έχει Ντιφαλά και έχει και Πέτεκ ή Πετέκ Σλοβαίνο. Ράντοβιτς, Κροάτης, Ντιφαλά, Γάλλος, Πετέκ Σλοβαίνος. Αυτοί είναι οι διαιτητές του τέταρτου παιχνιδιού. Και πολύ ωραίο αυτό που λένε πολλοί. Έλα μωρέ, επίτηδες το κάνανε χθες. Για να σβήσει η ποινή του Γιαννακόπουλου και να είναι πάνω στο τελικό. Ναι.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Να σας πω κάτι.
0: Έτσι γίνεται στον επαγγελματικό αθλητισμό.
1: Κανονικά λοιπόν με αυτή τη λογική να χάσει και την αύριο.
0: Να
1: είναι στο φάνερο ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Να χάσει και αύριο και θα πάει μετά και λύσει το
0: φάνερο. Να πληρώσει ο άνθρωπος εισιτήριο και να μπει στο πρώτο μάτς.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε break. Δελτίο. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το γλασέ. Κάνει το γλασέ.
4: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Κύριε Στρεμάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
11: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610-527-588.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα. Είπε
15: μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
19: Sport FM Patras

0: εδώ είμαστε. Καλωσορίζουμε τον νέαρχο. Ο νέαρχος Γιαζόπουλος πλέον αναλαμβάνει καθήκοντα αφέντη στα DEX. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε? Λοιπόν, και εγώ να σας πω, παιδιά, ότι μια που μιλάμε για Final Four και έρχονται εδώ πέρα τώρα αγώνες σημαντικοί. Σήμερα παίζει η Χάπουελ με την Real Madrid στο τέταρτο παιχνίδι. Παρεπιπτόντως, οι τρεις από τις τέσσερις σειρές πήγαν στο τέταρτο μάτς και θα δούμε. Διότι και χθες η Τζάλγκιρις έκανε μια τρομερή ανατροπή κοντρά στην Φενέρ. Να σας πω ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει και περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φιλάθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Να πούμε και ένα διαφημιστικό μήνυμα, να πούμε ότι στην BWIN το στοίχημα παίζει αλλιώς. Παίζει με XXL αποδόσεις και κάθε φάση σε ζωντανή μετάδοση, με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα και αναμετρήσεις με 0% κανιώτα, όλα σε ένα app στο BWIN app.
1: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ναι, σήμερα παίζει και η ΑΕΚ. Σήμερα αρχίζει το Final Four του Champions League και λίγο πριν πει στο αεροπλάνο είναι ο Κώστας εδώ, ο Κώστας Κυριατζόγλου, για να μας πει τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα, κύριε.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλά, καλά, καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Εσείς καλά, και εμείς. Έδωσε αναμονή να πετάξουμε για Βαρκελόνη. Ωραίος. Από Ρώμη.
0: Ωραίος. Από Ρώμη, ε. Έφτασες Ρώμη, από... δηλαδή είσαι Ρώμη.
2: Είμαι Ρώμη, ναι.
0: Ωραία.
2: Είμαι Ρώμη. Είναι κι άλλοι εδώ έτσι, ακτήρες πάνε με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν φτάνανε εκεί πτήσεις. Είχαν ακριβήνει και πολύ τα εισιτήρια μετά την πρόκληση της ΑΕΚ. Οπότε, εντάξει, μια μικρή στάση δεν είναι τίποτα. Θα έχει και η ΑΕΚ τον κόσμο της, εντάξει, δεν θα είναι πάρα πολλής, αλλά θα έχει την εξέδρα της. Ήδη έχουν πάει ο πατέρας της ΑΕΚ από χθες, πάνε και αρκετοί σήμερα. Και αν τα καταφέρει σήμερα, πιστεύω θα πάνε και πολλοί από Παρασκευή.
0: Για τον τελικό, ναι.
2: Για τον τελικό. Mm-hmm. Ναι, ναι. Πιστεύω θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο στον τελικό. Αν καταφέρει σήμερα και αποκλείσει τη Μάλαγα, είναι η ομάδα που απέκλεισε πέρυσι την ΑΕΚ και που κατέκτησε και το τρόπο και πέρυσι και πρόπερσι. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν δείχνει τουλάχιστον να είναι όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Αλλά
0: παραμένει όμως μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι.
2: Ναι, και σίγουρα είναι και το φαβορί.
0: Ναι.
2: Είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα με συνέχεια, με ένα προπονητή πάρα πολύ καλό πολλά χρόνια. Εντάξει, και η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά έχει αυτή το δικό της προπονητή, που έχει πετύχει σχεδόν τα πάντα με την ΑΕΚ. Ό,τι έχει πετύχει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχουν τη δική της φραγίδα, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι προετοιμασμένη, η παίκτες σχεδόν όλοι είναι διαθέσιμοι και στο 100%, το σχεδόν πάει στο 100%.
0: Mm-hmm.
2: Και να δούμε πώς θα πάνε σήμερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, για την Κυριακή, χθες έγινε η πρώτη προπόνηση, μετά το ρεπό δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και αυτό με το 300, όπως είπαμε, δεν είναι πρόβλημα, δεν έχει κάτι. Οπότε είναι όλοι διαθέσιμοι, αν δεν αλλάξει κάτι μέσα στην εβδομάδα ομιγένετο, μέσα στις προπονήσεις αυτές. Υπάρχει μια ηρεμία στην ομάδα. Μετά τα μάτια της προηγούμενης Κυριακής. Okay, σίγουρα θα ήθελα την νίκη, σίγουρα υπήρχε έτσι μια στεναχώρια μετά το παιχνίδι, κυρίως επειδή ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίχτες. Αλλά ξέρουν ότι και την Κυριακή έχουν μπροστά τους ένα ντέρμπι. Μέσα στη Φιλαδέλφεια.
0: Το αντιμετωπίζουν ως must win αυτό το παιχνίδι, δηλαδή ότι...
2: Πολύ must win, ναι.
0: Ναι.
2: Πολύ must win. Το πιο must win παιχνίδι.
0: Εδώ έχει σημασία να δούμε την αντίδραση της ομάδας.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έτσι, εννοείται. Έχει σημασία μεγάλη.
2: Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Είναι ένα παιχνίδι που ξέρουν ότι αν η ΑΕΚ το πάρει, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι, τέλος πάντων, να μην πάρει το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
2: Θεωρούν ότι είναι το παιχνίδι κλειδί στην ομάδα. Αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί πρέπει να δοθεί το βάρος που αξίζει σε αυτό το μάτς και στον αντίπαλο. Και απ' την άλλη, okay, πρέπει να δούμε και την ΑΕΚ σε κατάσταση ακραίας πίεσης, πώς θα αντιδράσει, αν κάτι στραβώσει μες στο μάτς, αν αργεί να σκοράρει, αν χίλια πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα παιχνίδι, τώρα μην τα λέμε. Θα είναι και αυτό ένα τεστ, ας πούμε,
0: αντοχής.
2: Ακριβώς, πριν το νήμα του τραυματισμού, ναι, να το πούμε έτσι. Ναι. Τώρα στο αγωνιστικό, σίγουρα παρακολουθεί και ο Νίκολας με ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί έχει και αυτό στο μυαλό του ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή.
3: Γεια σου Κωστή, καλημέρα και από μένα. Να το ρωτήσω αυτό. Γιατί παίζει τόσο μεγάλο ρόλο? Δηλαδή θα αλλάξει κάτι στην ΑΕΚ αν παίξει ο Παναθηναϊκός? Γιατί το διαβάζω και εγώ παντού στο ρεπορτάζ. Και τώρα που ακούω να σου, θα αλλάξει κάτι στην ΑΕΚ αν παίξει ο Παναθηναϊκός με 3 ή με 4?
2: Μπορεί να μην αλλάξει το σχηματισμό, αλλά μπορεί να αλλάξει για παράδειγμα σε αυτούς που θα, σε κανένα δύο παίξεις που θα ξεκινήσουν. Γιατί είναι μια ομάδα όταν αλλάζει από τριάδα σε τετράδα, είναι η μόνη αλλαγή ας πούμε στο ποδόσφαιρο που είναι αλλαγή, είναι σημαντική αλλαγή.
3: Ναι.
2: Δηλαδή το να παίζει 4-3-3, 4-2-3.
3: Δηλαδή λες ας πούμε ότι με τετράδα, τα λέω τυχαία τελείως, αλλά και να καταλάβω τι εννοείς, τα παραδείγματα είναι τελείως τυχαία. Με τετράδα μπορεί να έχει προβάδισμα, ξέρω εγώ, ο Γιώβιτς με τον Βάργα, ενώ με τριάδα ο Ζήνη με τον Βάργα. Ας πούμε, τέτοιο πράγμα εννοείς. Τέτοιου είδους αλλαγή.
4: Ή τα εξτρέμ.
3: Ναι, ναι, το τυχαίο το παράδειγμα, το ξαναλέω. Ο Ελίασον και ο Γκατσίνοβιτς, ξέρω εγώ. Ο ένας με την τετράδα, ο άλλος με την τριάδα.
2: Πάντα σε σχέση και με τον αγώνα λεωφόρου. Ο αγώνας λεωφόρου πρέπει να αναλυθεί διπλά. Δηλαδή ένα μάτς μέχρι το 15 και ένα μάτς μετά το 15. Ποιο ήταν το ακριβώς το λεπτό τέλος πάντων που έμεινε ο Παναθηναϊκός με 10. Και νομίζω και ότι επειδή από αυτό που έγινε μετά το 15 δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος σε σχέση και με αυτό που έγινε πριν, το θεωρώ δεδομένο ότι θα το ψάξει κάπως αλλιώς. Δηλαδή, σε κάποια πράγματα, σε κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό εννοώ. Αλλιώς, δηλαδή. Σε κάποια πράγματα, σε κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ, Μιχάλη.

0: Οπότε έχει μια πολυπλοκότητα για να βγει ένα σαφές συμπέρασμα για τον Νίκολιτς και να ετοιμάσει την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα για το παιχνίδι. Δηλαδή, πόσο ρόλο έπαιξε το ότι ήταν το Παναθηναϊκός τόσο πίσω, η αλλαγή αυτή του σχηματισμού και να βρει το πιο κατάλληλο τρόπο για να παίξει το παιχνίδι, γιατί ξέρει και αυτός, από αυτόν ξεκινάει δηλαδή το ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς.
1: Ναι, κοίταξε, σίγουρα ο Παναθηναϊκός στη φάση που είναι, ρε παιδί μου, μπορεί ας πούμε να σου ετοιμάζει και εκπλήξεις. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι ο Νίκολης βάσει τη συνταγή τη δική του, ξέρεις, καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, οτιδήποτε δοκιμάσει ο Μπενίτες.
0: Δεν μιλάω για αλλαγή συνταγής. Μιλάω για μια αλλαγή.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι ό,τι έκπληξη και να σου κάνει, ό,τι έκπληξη να σου κάνει, πρέπει να σταθεί στις αρχές σου, να μείνει στις αρχές σου. Σαν παιχνίδι.
0: Ναι, μα δεν θα αλλάξουν οι αρχές. Απλά ίσως αλλάξει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα ψάξει τις καλές ευκαιρίες.
1: Επιμέρους οδηγίες.
0: Ναι. Να ψάξει τις καλές ευκαιρίες για γκολ. Και μπορεί να παίξει ρόλο για ένα πρόσωπο, ας πούμε, στην εντεκάδα. Κάτι τέτοιο. Αυτά, παιδιά.
1: Ωραία, φίλε, καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να περάσετε καλά.
2: Με την κούπα.
1: Φαντάζομαι δεν έχεις επαγγελματικές υποχρεώσεις εκεί που θα πας τώρα.
2: Εντάξει, όλα για κάτι θα κάνει.
1: Άλλο το να κάνει, ας πούμε, λίγο ποιότητα.
2: Δεν θα περιγράψει το μάτι για τον Μπίγκονι στο ΡΕΦΕΜ, έχεις τρία άλλους.
1: Ναι, άλλο να κάνει λίγο ποιότητα. Να κάνει ένα σχόλιο, ένα βίντεο, κάτι.
0: Υπάρχει το δίδυμο, εκεί θα το συναντήσω. Να του το πάρω και ψυχολογικά.
1: Το δίδυμο φωτιά.
0: Είναι πολύ δυνατό δίδυμο. Ιδίως όταν, να φανταστείς, έχω κάνει από το site, έκανα και πριν screen τις φάτσες τους, έτσι όπως βάλατε, ήταν πολύ ωραίο.
1: Είναι σαν το συνήθεις οι υπόπτους. Είναι λίγο.
0: Είναι λίγο, ναι.
1: Ναι. Εγώ δηλαδή είδα λίγο Kevin Spacey στη μούρη τους.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πιστεύω θα τα πάνε πολύ καλά.
1: Λοιπόν, το θυματισμό λοιπόν, τα πάει άκαλα, εντάξει.
0: Όλα να πάνε καλά, ναι.
1: Λοιπόν, άντε, καλό ταξίδι, φίλε.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ο ΔΕΗ του Ροβελάς επιστρέφει 5 με 10 Μαΐου, είναι σε εξέλιξη ήδη ο μεγάλος αυτός αγώνας, με 20 επαγγελματικές ομάδες και 120 κορυφαίους αθλητές, 5 αγωνιστικές διαδρομές, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα, Γιάννενα Αγρίνιο, Καρπενήσι Λάρισα, Βόλος Λαμία, Αταλάντη, κορυφή Πάρνηθας, Κυριακή 10 Μαΐου το μεγάλο φινάλε, εκκίνηση από Πειραιά, Αθηναϊκή Ριβιέρα, ο θεαματικός τερματισμός Σύνταγμα, με συναυλία Σταβέντο, Ήβη Αδάμου και Ευαγγελία.

0: Στην αρχή όταν το είχα πρώτο ακούσει ήταν σαν αποτυχημένος διαγωνισμός σε talent, μουσικό talent show.
1: Εντάξει, είναι Sid Vicious όμως, οπότε τιμούμε Sid Vicious. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δεσίλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Παναθηναϊκό.
2: Όχι στο μπασκετικό, στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Αν έχει, πώς το λένε, προκύψει κάτι καινούριο, εν όψη, ξέρω εγώ, του μάτς με την ΑΕΚ. Καλημέρα σας, κύριε Δεσίλα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
3: Πώς είστε?
2: Καλά, καλά, καλά. Μια χαρά.
3: Μπράβο, χαίρομαι. Εν όψη ΑΕΚ, όχι, κάτι νεότερο δεν έχει προκύψει. Μάλλον από χθες έχει προκύψει η αναμενόμενη επιστροφή του Σιώπη. Mm-hmm. Σιώπη, στιγμή στο παιχνίδι στη Λεωφόρο έλειψε λόγω ίωσης. Του το έχει γυρίσει σε μια ψήξη, μάλιστα.
2: Okay.
3: Δηλαδή την ημέρα του αγώνα το πρωί που ξύπνησε, ας πούμε, ήταν. Δεν μπορούσε να αγωνιστεί.
2: Και το θυμάμαι ότι από το ρεπορτάζ έβγαινε ότι μπορεί και να παίζε. Να ήταν βασικό στο βασικό σχήμα.
3: Τον είχε στις δοκιμές.
2: Ναι.
3: Τώρα είναι διαθέσιμος. Οπότε από τη στιγμή να σας πω κάτι, πρέπει να δούμε τις δοκιμές που θα κάνουν πέντε εν όψη του παιχνιδιού της Κυριακής. Αλλά από τη στιγμή που τον είχε δοκιμάσει για βασικό και του στέρισε τη συμμετοχή αυτή η ίωση, δεν θα το αποκλείσω να το δούμε τώρα την Κυριακή.
2: Mm.
3: Το λέω με αυτή τη λογική. Έτσι να δούμε τι θα δοκιμάσει από σήμερα, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο. Αλλά θα δώσω πιθανότητες.
2: Ναι.
3: Δεν περιμένουμε τον Ρενάτο, ο οποίος χθες έκανε ατομικό.
2: Μήπως είναι μάταιο να τον περιμένουμε.
3: Τι να σου πω, να το δοκιμάσει μήπως μπει.

0: ξύλες μάταιο.
1: Επειδή είναι, επειδή είναι Πέμπτη, ρε παιδί μου. Ναι, επειδή είναι Πέμπτη. Ξέρω εγώ γι' αυτό το λέω.
0: Κάτσε σήμερα, αν μπει σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν μπει σήμερα, θα έχει κάποιες πιθανότητες. Αν όχι, μετά. Ναι, νομίζω θα δυσκολέψει. Και θα μπει ο Παναθηναϊκός σε μια τριάδα αγώνων, στην οποία θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Με όποιον αντίπαλο και να παίξει, τώρα με την ΑΕΚ, μετά με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκη, θα κλείσουμε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, που εκεί θα είναι και το τελευταίο εκτός απρόπτου παιχνίδι στη Λεωφόρο. Λέω εκτός απρόπτου.
1: Ω γηπεδούχος, έτσι.
0: Ω γηπεδούχος. Α, ναι, ναι, ναι.
1: Άμα αν επιβεβαιωθούν πληροφορίες που λένε ότι η Κηφισιά θα θέλει να χρησιμοποιήσει τη Λεωφόρο του χρόνου για έδρα.
0: Ναι. Ω γηπεδούχος.
2: Και η Αλάμπρα στη Λεωφόρο, πώς θα ξεκινήσει.
0: Μόλις πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Θα γκρεμιστεί η Λεωφόρος όταν είναι έτοιμα όλα στο βοτανικό.
0: Το κλείσει το χέρι, έχεις μπει στο βοτανικό.
2: Okay.
0: Μόνο τότε. Αυτό, αυτό είναι βάση προεδρικού διατάγματος.
1: Το προεδρικό διάταγμα το λέει, δεν το λέω.
0: Για okay. Ναι, για να γκρεμιστεί η Λεωφόρος. Mm. Παρένθεση, να πούμε και μετά μάλλον κάποια πράγματα για αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, το μουσείο, ότι μάλλον θα μείνει 13 κτλ. Κάποια σχέδια που υπάρχουν, αλλά λέω ότι ναι. Πότε, ρε παιδί μου, δεν θα χρησιμοποιείτε σαν ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Θα πρέπει να μπει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο.
2: Okay,
0: και ο Ερασιτέχνης και ο ΚΕΠΑΕ.
2: Ναι, ναι.
0: Το εκτός απρόπτου, εγώ για τηλεφόρο το λέω, με βάση το χρονοδιάγραμμα να προχωρήσουν πάνω όλα καλά. Αν όμως πάει κάτι ένα μήνα πίσω, λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα πει ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχω ένα μήνα καθυστέρηση, ας πάω στο τηλεφόρο. Δεν λέω ότι αυτό είναι στο σχεδιασμό.
2: Ναι, ναι.
0: Λέω ότι
2: δεν
0: ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Οπότε θα κοιτάξω πάνω να ακούσω τα αγωνιστικά να κάνω λάθη και μετά την επόμενη μέρα τα έχουμε ξαναπεί. Θα επαναλάβω ότι δεν θα γνωστοποιηθεί το παραμικρό από τον Παναθηναϊκό πρώτο τελειώσει η σεζόν. Και δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει και κάτι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να το προχωρήσει. Αναφέρομαι στο κομμάτι προπονητή, έτσι. Αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι. Τουλάχιστον που να ξέρω εγώ.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί κυκλοφορούν διαφορά σενάρια, τώρα λογικό είναι. Τουλάχιστον κάτι που να ξέρω εγώ ότι είναι προχωρημένο και πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει αυτόν. Όχι. Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Μια και λέγαμε για το γήπεδο, χθες κυκλοφόρησαν κάποιες νέες φωτογραφίες που δείχνουν την πρόοδο του έργου. Εκεί που έχει πέσει τώρα το βάρος στην ποδοσφαιρική αρένα είναι στα δύο πέταλα που σηκώνονται και στο τρίτο διάζωμα στις κεντρικές εξέδρες. Εκεί πέφτει τώρα το βάρος.
2: Mm-hmm.
0: Το τρίτο διάζωμα, το οποίο θα έχει και την πιο απότομη κλίση σχέση με τα άλλα διαζώματα στις κεντρικές εξέδρες.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αν δείτε τα σχέδια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πρώτο πιο χαμηλή κλίση, δεύτερο πιο απότομη, τρίτο ακόμη πιο απότομη. Κάπως έτσι πάει το σχέδιο, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Προχωρούν οι
1: εργασίες. Ισπανικού τύπου δηλαδή το πάνω διάζωμα.
0: Ναι, θα είναι, όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο για την Ισπανία.
1: Τα παλιά ισπανικά γήπεδα, σου κόβαν το αίμα.
0: Είναι σαν το κλειστό του ΆΚΑ, που στο πάνω διάζωμα έχει κάγκελα.
1: Okay, εντάξει,
0: όπως, ναι. Όπως τα ισπανικά γήπεδα έχουν κάγκελα, επειδή είναι απότομα, ρε παιδί μου,
1: τι είναι κάτω.
0: Δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ, αλλά εν πάση τόσο θα είναι πιο βάση σχεδιασμού, έτσι, και εκεί πιο απότομες οι κλήσεις τους. Προχωράνε αυτά, όπως προχωράνε και τα γύρω-γύρω. Αν δείτε και βίντεο από τις εργασίες, οι φωτογραφίες, στρώνε και το έδαφος.
1: Είδα ένα βίντεο από τον Δήμαρχο που παρουσίαζε τη συνολική. Πότε είναι, πριν από.
0: Α, πριν από κανένα εβδομάδα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Που αυτό παρουσίαζε να κάνει, ναι, την περιοχή του Ελαιώνα συνολικά, ρε παιδί μου, την ανάπλαση της περιοχής, ναι, του Ελαιώνα.
0: Το πάρκο που θα γίνει εκεί.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γύρω-γύρω, περιμετρικά του γηπέδου, πάρκο, γηπεδάκι κτλ. Εγώ αυτό πήγα να σου πω είναι ότι στρώνεται και το έδαφος ακριβώς έξω από το γήπεδο,
1: ναι,
0: για να αρχίσουν και οι εργασίες οι εξωτερικές, η πλατεία, η κεντρική είσοδος, ας πούμε, έξω από το γήπεδο, από όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να βγει επιτέλους αυτή η άδεια δόμη στο Ραστέχνη.
1: Εκεί τι γίνεται, Διόνυση?
0: Από Μάρτι, ίσως από Μάρτι καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αρχικά ήταν Μάρτι να βγει. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο Μάιο θα έχουμε εξελίξεις. Εκεί περιμένουμε να προκύψει ο ανάδοχος. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 ενδιαφερόμενοι. Οι ειδικοί και όσοι είναι πολύ κοντά σε όλο αυτό το επιχειρηματικό πλαίσιο, ας πούμε, που το κατασκευαστούν κτλ., έλεγαν ότι φοβόρη ήταν η Τερνά, η οποία είναι και στην κοινοπραξία.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον Ραστέχνη λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να βγει άδεια όμως. Με το που βγει άδεια, να προκύψει ο ανάδοχος, από όσο ξέρω, να γίνει συνέντευξη τύπου και να προχωρήσει. Δεν μπορεί να καθυστερήσει παραπάνω όμως. Έχει ήδη καθυστερήσει. Και πολύ.
1: Ναι. Ναι, εκεί υπάρχει, παιδί μου, η άνεση ότι ξέρεις, είναι ένα έργο το οποίο είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν θα απαιτηθεί ο χρόνο που απαιτήθηκε, ξέρω εγώ, για το γήπεδο και αυτά.
0: Ναι, αλλά
1: για το γήπεδο προσφαιρικό. Αλλά πρέπει να προχωρήσει.
0: Περίπου 14 μήνες.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αν το πλάνο είναι το Μάιο του 27 να είναι έτοιμα, να είναι έτοιμο το ποδοσφαιρικό. Εγώ σου λέω, άμα ξεκινήσει άμεσα το εραστέχνη, να είναι το καλοκαίρι. Πρέπει να γίνει αυτό για να πει ο Παναθηναϊκός ότι Σεπτέμβρη. Μπαίνω μέσα.
1: Είναι όλα έτοιμα, ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί με βάση το προεδρικό διάταγμα, το λέω νόμος, δεν το λέμε εμείς, πρέπει να είναι και του εραστέχνη
1: έτοιμα σε καταστάσεις
0: για να χρησιμοποιηθεί το ποδοσφαιρικό γήπεδο.
2: Για μένα πάντως είναι, ναι, εντάξει τώρα εκεί μπορεί να υπάρξει.
0: Ένα μήνα
2: διαφοροποίηση,
0: τι να σου πω, εγώ λέω ότι λέω νόμος.
2: Ναι, αλλά τέλος πάντων ένα μήνα πίσω, ένα μήνα μπρος, δύο μήνες πίσω, δύο μήνες μπρος, αυτό θα τελειώσει, εκεί θα είναι το γήπεδο. Θα κατασκευαστεί. Για μένα ένα βασικό ερώτημα είναι τι γίνεται με το συγκοινωνιακό κομμάτι.
0: Ναι, θα σου πω.
2: Ένα όλα... με μετρό, πότε προβλέπεται να φτάσει. Και
0: όχι,
2: δύο...
0: μετρό υπάρχει.
2: Μετρό
0: μέχρι... Τέλος. Είναι στο γήπεδο 300 μέτρα πόσο είναι. Είναι σαν να πηγαίνεις στη λεωφόρο
2: ναι.
0: και να κατεβαίνεις αμπελόκηπους. Κάπως έτσι είναι η απόσταση, περίπου.
2: Okay, okay.
0: Στην επιτυχιερά οδού για να σου καταλάβεις είναι το μετρό.
2: Ναι.
0: Και κάνει όπως... Για να καταλάβει ο κόσμος, όπως κατεβαίνεις από Ιεράδο από Αθήνα προς Γάλεο,
2: δεν ισχύει.
0: Στο χέρι είναι.
2: Α, δεν θα γίνει άλλη μια στάση δηλαδή. Δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει πριν 6-7 μήνες. Που θα είναι πάρα πολύ κοντά στο
1: είναι πολύ κοντά. Okay. Είναι απέναντι του παγίου Eurosport το μετρό.
0: Okay. Δίπλα.
1: Ναι. Είναι 300 μέτρα από το γήπεδο.
0: Okay. Ναι, περπατάς στον δρόμο, έφτασες. Γεια σας.
2: Και σε σχέση με τα αυτοκίνητα.
0: Σε σχέση με τα αυτοκίνητα, αυτό το οποίο θυμάστε που είχαμε πει ότι. Είχε κρυφθεί άγωνος ο διαγωνισμός για να πάνε οι μεταφορικές που βρίσκονται εκεί, στη Φυλή. Φαίνεται ότι βρίσκεται λύση και θα πάνε στο Θριάσιο.
2: Okay.
0: Θα κατασκευαστεί και ένα Θριάσιο μπορικό κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, και φαίνεται ότι θα βρεθεί λύση και θα πάνε εκεί. Αυτό φυσικά θα είναι καλό και για την περιοχή, για το γήπεδο, για την αποσυφόρηση. Θα είναι καλό για την Αθήνα συνολικά, λέω εγώ, να μην μπαινοβγαίνουν τα λίγη στο πολύ.
2: Καλά θα είναι και καλό για το τι σημαίνει γύρω-γύρω εκεί, όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
2: Πας να πάρεις ένα πακέτο ή οι άνθρωποι κυρίως που πηγαίνουν κάθε μέρα με τις δαλίκες και να κάνουν μια μισή ώρα να πάνε από την Καβάλα στο πρακτορείο τους.
0: Ναι. Κοίτα. Α, λες για αυτούς που είναι τους οδηγούς.
2: Ναι.
0: Το έχω πάθει, τα λίγη δεν υπήρχα. Έχω πάθει να πάω και μια κίνηση εδώ να πω για να πάρω κάτι. Ναι, πρέπει να γίνει αυτό και ήταν εξ αρχής ένα κάτι το οποίο είχε τεθεί. Δεν σημαίνει ότι αν δεν γινόταν δεν θα γίνει το γήπεδο. Για να υπάρχει όμως αποσυμφόρηση στο πλαίσιο της ανάπλασης είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Φαίνεται ότι πάει Θριάσιο.
1: Okay.
0: Φαίνεται ότι πάνε εκεί. Ότι βρέθηκε αυτή η λύση. Αυτά σου ότι έχει να κάνει και με το γήπεδο. Εντάξει, τώρα μπαίνουμε σε μια, κανονικά από τώρα μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία για το ποδοσφαιρικό τουλάχιστον. Λέμε του χρόνου θα είναι έτοιμο. Εγώ λέω να βάλουμε για 2 μήνες ακόμα. Του χρόνου λέω Μάιο, που είναι το πλάνο το αρχικό. Να θυμίσω ότι το επόμενο βήμα, αφού ολοκληρωθεί ο σκελετός, είναι
1: το
0: καλοκαίρι το σκέπαστρο. Ναι. Το σκέπαστρο.
1: Που εκεί μετά θα είναι πλέον, θα μοιάζει απ' έξω έτοιμο.
0: Ναι. Μετά το σκέπαστρο
1: θα
0: πάμε
1: το
0: στα εσωτερικά,
1: ναι.
0: Μπράβο, και μετά ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και τα λοιπά που εκεί πάμε πλέον για την τελική ευθεία. Εντάξει, okay, μεγάλο έργο.
1: Τεράστιο.
0: Τώρα καταλαβαίνει κανείς λίγο το πόσο μεγάλο γήπεδο θα είναι.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέποντας τα βίντεο, δηλαδή με το που βλέπω ότι αρχίζει και το τρίτο διάζωμα, εκεί το καταλαβαίνεις το πόσο επιβλητικό θα είναι. Προχωράει να προχωρήσει επιτέλους με το εραστέχνη.
1: Ναι.
0: Να προχωρήσει την επιτέλους του εραστέχνη.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλημέρα μου.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας.
0: Yes.
1: Μου στέλνει ο Καλογεράκης 600 μέτρα είναι, λέει, το Σταύρος. Το μετρό από το γήπεδο. Έτσι. Δεν είναι κάτι, δηλαδή...
2: Αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει ότι προβλεπόταν, όχι όταν θα ανοίξει, 6 μήνες μετά, 1 χρόνο μετά, να έχει φτάσει στο γήπεδο. Αλλά δεν είμαι βέβαιος.
1: Στο γήπεδο είναι ουσιαστικά.
2: Όχι, το είχα διαβάσει πολύ εμπεριστατωμένο ότι καλό είναι να μην υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση μετακίνησης με τα πόδια Δηλαδή φοβούνται ότι αύριο μεθαύριο ότι εκεί θα είναι εστία να πλακώνονται.
3: Μα δεν μπορεί να πάει το μετρό να κάνει τώρα 600 μέτρα απόσταση να κάνει την άλλη στάση. Τι είναι, Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, Θεσσαλονίκη αλλά 200 έχει.
3: Θεσσαλονίκη κάθε. Ρε σου λέω, έψαχνα να παρκάρω. Έψαχνα να παρκάρω το αυτοκίνητο για να κάτσω να φάω και πέρασα τρεις στάσεις.
2: Ναι.
3: Και λέω εσύ.
2: Αλλά 200 μέτρα σου λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχω κουράγιο να πάω να μετρήσω την απόσταση. Μήπως οι σκάλες και το να κατέβεις και το αυτό είναι πιο μακριά. Πιο μεγάλη από το να πας από το ένα τέτοιο στο άλλο στην ευθεία.
3: Λοιπόν, να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και να πούμε ότι στο live casino της BWIN υπάρχουν διαθέσιμες καθημερινά προσφορές με μοναδικά έπαθλα, καθώς και τραπέζια live roulette και blackjack με Έλληνες dealer ή διάσημα live game shows.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και τώρα πάμε να συζητήσουμε τι δεν πήγε καλά χθες στον Παναθηναϊκό. Και πάει το παιχνίδι, πάει σειρά σε τέταρτο παιχνίδι με την Βαλενθία. Γιώργος Πετρίδης είναι μαζί μας. Τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
1: Ετοιμαζόσουμε πάλι για ένα καλό Αμστερντάμ, αλλά το πόλαβε στο τσακ.
0: Ναι, ήμουν στο τσακ.
1: Ήσουν έτοιμο πόλεμο.
0: Στο τσακ. Κοίταξε, χθες θέλω να πω να μοιραστώ με τον κόσμο αυτό. Γιατί χθες, ας πούμε, μπαίνοντας στο T-Center, σε βλέπω να φοράς φαινομενικά ένα πάρα πολύ ήσυχο πουκάμισο. Μέχρι να παρατηρήσω τη λεπτομέρεια στα μανίκια. Δεν θέλω να πω περισσότερα, έτσι. Αλλά ένα φαινομενικά, ένα φαινομενικά πολύ ήρεμο πουκάμισο ήταν τελικά ένα πουκάμισο το οποίο έκανε πάλι τη διαφορά. Συγχαρητήρια, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μόνο σου εννοώ και Μιχαλής.
0: Ο Μιχαλής κάνει έξω ρεπορτάζ.
1: Α, οκ. Να πούμε καταρχάς ότι ο Παναθηναϊκός ήταν παρουσιάστηκε ανέτοιμος και αρκετά χαλαρός για την κρισιμότητα αυτής της αναμέτρησης. Έτσι. Από την αρχή του αγώνα φάνηκε αυτό. Από την αρχή του αγώνα άφησε την Βαλένθια να αισθανθεί άνετα, να βρει ρυθμό επιθετικά, να βρουν το χέρι τους πολλοί παίκτες των φιλοξενούμενων. Δεν την έβγαλε από την comfort zone, να μάθουμε έτσι. Μόνο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, στα τελευταία 5-6 λεπτά, όπου πίεσε αρκετά, έβγαλε άμυνες και επιχείρησε την ανατροπή.
0: Εκεί εκμεταλλεύτηκε και τη θάλασσα που πήγε η Βαλένθια στο τέλος, έτσι.
1: Ναι. No. Μόνο εκεί δηλαδή. Και ξέρεις, αυτό το διάστημα ίσως είναι και οδηγός, θα πρέπει να είναι μάλλον οδηγός για τον Παναθηναϊκό για το επόμενο μάτς της σειράς, για το πώς τελείωσε το τρίτο μάτς. Θα πρέπει έτσι να αποτελέσει οδηγό για το πώς θα πρέπει να μπει στο τέταρτο παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε πάρα πολλά λάθη ο Παναθηναϊκός. Νομίζω 11 στο ημίχρονο να πάμε καλά. Δέχτηκε πολλούς εύκολους πόντους. Σχεδόν το 1 τρίτο των πόντων της Βαλένθια δεν είναι
0: εκτός. Το πρώτο μήχρονο, Γιώργο, είχε 11 λάθη ο Παναθηναϊκός και 16 ασίστ στη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν παιχνίδι το οποίο. Ήταν παιχνίδι το, άμα αν δεν έβλεπες το σκορ, θα λέγεις ότι είναι, πάει για δεσυρμό.
1: Ναι. Και λίγα λάθη Βαλένθια, δηλαδή 4 θα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Συνολικά αυτό που λέω ότι δέχτηκε πολλούς εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή έχει Βαλένθια 27 πόντους. Σε συνδυασμό, μιλάμε για το μεγάλο νούμερο σε σειρά πλέον. Σχεδόν τον τρίτο τον ποντό της Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός είχε 9 στο γήπεδο του. Σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι μεγάλη διαφορά. Και ειδικά με αυτή την ομάδα, έτσι, που σε αυτό το παιχνίδι αρέσκεται. Εντάξει, έκανε πολλά λάθη και λάθη τα οποία ας πούμε, ήταν πανομοιότυπα. Δηλαδή, ειδικά στο κομμάτι και στο τέλος του χρόνου, όπου ο Νάν έχει κλειστεί 2-3 φορές.
0: Στην παγίδα πάνω ναι, έδινε την μπάλα και ξέρεις αυτά τα λάθη είναι και εύκολη πόντι. Δεν είναι έξω η μπάλα. Δεν είναι έξω η μπάλα. Είναι πόντι στο transition.
1: Ακριβώς αυτό. Ήταν λάθη τα οποία πραγματικά στήχησαν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Εσύ κάτι χαμένα με την Καρυμπάν που τόσο άλλο αυτό είναι μεγάλη πλήγη για τον Παναθηναϊκό. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε και γράφηκε η ιστορία του τρίτου αγώνα. Εντάξει, προφανώς δεν έχει κλειδώσει τίποτα, απλά ο Παναθηναϊκός τώρα είναι αυτός που έχει την πίεση, καθώς το τέταρτο παιχνίδι θα μοιάζει για τον Παναθηναϊκό σαν Game 5, έτσι.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Πρέπει να αλλάξει πράγματα, πρέπει να αλλάξει την προσέγγιση του, να ξαναβρει λίγο έτσι, τον εαυτό του και να παραβλέψει, ας πούμε, τα όσα στραβά έκανε, να τα διορθώσει μάλλον, όχι να παραβλέψει, να τα διορθώσει τα όσα στραβά έκανε στο τρίτο μάτς. Να έχει καλύτερη λειτουργία και στις δύο άκρες, γιατί χθες δεν λειτουργήσε τίποτα καλά ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα, αν ξέρεις αυτό που είπα πριν το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Και να καταφέρει να βάλει από κάτω την Βαλένθια. Δεν είναι εύκολο, πολύ δύσκολη ομάδα η Βαλένθια. Πολύ ποιοτική ομάδα, καλοδουλεμένη, καλοκορδισμένη μηχανή, το λέμε συνέχεια, είναι πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Και αν την κάνεις να νιώσεις και άνετα κιόλας, τότε είναι σαν να βάζεις ακόμα πιο δύσκολα στον εαυτό σου.
0: Και αυτό είναι το ανησυχητικό, ρε Γιώργο. Δηλαδή, το ανησυχητικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός τα ήξερε αυτά και κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να την κάνει να νιώσει πάρα πολύ άνετα χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλάβες. Ενώ, ας πούμε, ήξερε τι έπρεπε να κάνει, φανταζόμασταν, το συζητάγαμε. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά έκανε ακριβώς αντίθετο. Εντάξει, αυτό συντείνει βέβαια και η κακή κατάσταση μερικών παιχτών του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, αυτές ήταν κακό βαρέα και δεν παίχτε.
0: Ναι, ακριβώς. Αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είναι και μια συνολική προσπάθεια. Εδώ που φτάσαμε τώρα, στο κομμάτι των εμπειριών ας πούμε, και των παραστάσεων, δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο ομάδες. Και αυτό είναι το επίσης κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Να εμφανίζεται η Βαλένθια τόσο πολύ πιο έτοιμη σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι από την ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς. Εντάξει, η Βαλένθια έπαιξε χθες και χωρίς πίεση, έτσι, από την πλευρά της. Ενώ φαινόταν πριν το μάτσο ότι θα έχει εκείνη την πίεση, τελικά δίγε το αντίθετο.
0: Γιατί να έχει πίεση ο Παναθηναϊκός όμως.
1: Έλατε.
0: Για ποιο λόγο να έχει πίεση ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, οκ. Καταλαβαίνω πώς το λες. Δεν είχαν κάτι να χάσουν. Αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα 2-0 το οποίο λίγοι το περίμεναν.
1: Ναι. Και νομίζω ότι το χθεσινό μάτς είναι και το πρώτο που λείπει, φέρει και πόσο λείπει ο Λούκας από αυτή τη σειρά, έτσι, με τον Παναθηναϊκό.
0: Εμένα άλλος μου λείπει, πολύ. Μου λείπει ο καλός Γκραντ.
1: Καλός Γκραντ, ναι, είναι σκιά του αυτού, το αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το θυμάμαι. Στο μάτς στη Βαλένθια που κρίθηκε στην άμυνα, το πρώτο.
0: Ναι.
2: Η απόδοση του Γκραντ στο αμυντικό κομμάτι πώς ήταν?
1: Και τα καλά, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι. Οπότε
2: ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, όντως όταν είναι καλός αμυντικά ο Γκραντ, κρατάμε την Βαλένθια πολύ χαμηλά, και όταν δεν είναι, φτάνει η Βαλένθια στους 95 που έφτασε και στο δεύτερο και στο τρίτο, ανεξάρτητα αν το δεύτερο το χάσε.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα κομμάτι αλήθειας αυτό, αλλά περισσότερο νομίζω το λέω βαϊός και για το επιθετικό κομμάτι, για τον Γκραντ, γιατί έχει κακές επιλογές ο Γκραντ στην επίθεση χθες. Είχε κατάχρηση τρίπλας, ήταν διστακτικός, γενικότερα δεν ήταν η βραδιά του, και νομίζω ότι και βάζει πάνω και στο γήπεδο είχε πάρα πολλά παράπονα ο Αταμάν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τον Γκραν. Έτσι, γιατί προφανώς άλλα τους δούσε, αλλά έκανε εκείνος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πληρώνει αυτό που είπε πριν, τώρα ότι δεν έχει έναν ακόμα playmaker Παναθηναϊκός, δεν έχει το Σλούκα δηλαδή, στην ουσία να κουμαντάρει, να κοντρολάρει το παιχνίδι όταν χρειάζεται. Και να καθοδηγήσει λίγο την ομάδα. Εντάξει, υπήρχε θετική παρουσία του Σότς και του Ροκαβόπουλου. Αυτοί προσπάθησαν να γυρίσουν το μάτς. Αλλά δεν αρκούσαν, έτσι, αυτοί οι δύο. Ειδικά έτσι εκεί που είχε φτάσει το παιχνίδι στο συν 19 η Βαλένθια, νομίζω ότι ήταν κάτι επικό να το γυρίσει ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτά στις γενικές γραμμές. Πάμε τώρα για το επόμενο μάτι, την Παρασκευή.
0: Έμαθες τι υπόθηκε μεταξύ Αταμάν και Μαρτίνεθ, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι, δεν, απλά είχαν έντονη αντιδικία.
2: Εννοείς εκεί, την ώρα του...
0: Τι ωραία μανούρα.
2: Εκεί, τι να υποθυκριστεί, ο Μαρτίνεθ έλεγε ότι αυτός εδώ κάνει...
0: Βρίζει συνέχεια.
2: Ναι, βρίζει, κάνει ταρζανιές, προσπαθεί να σε επηρεάσει.
0: Εντάξει, βέβαια, το σφύριγμα αυτό είναι μύθος.
1: Είναι για τα πανηγύρια το σφύριγμα,
0: πραγματικά. Είναι μύθος. Το σφύριγμα, μπράβο, μπράβο στο παλικάρι που το δώσε, δηλαδή, εντάξει.
2: Δεν νομίζω ότι στάθηκαν καθόλου στο... μάλλον ο προμηθευτής...
0: Ο Αταμάν
2: στάθηκε. Ο Αταμάν γι' αυτό φώναζε. Ναι. Γι' αυτό φώναζε. Και απλώς επειδή η σχέση τους δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, κουβέντα στην κουβέντα είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει. Αλλά ο Μαρτίνεθ προσπαθούσε, πώς το λέει, τα λέω στην πεθερά να τα ακούει νύφη. Αυτό, δηλαδή δεν προσπαθούσε να μιλήσει με τον Αταμάν, προσπαθούσε να κάνει τούρμπο τον Αταμάν, απευθυνόμενος στους γιατητές.
0: Ναι.
2: Δεν του έλεγε τι καραγκιόζη λίγια κάνεις και τέτοια. Έλεγε στους γιατητές τι καραγκιόζη λίγια κάνεις, για να τα ακούει ο Αταμάν και να γίνεται.
0: Είναι και αυτός σιγανόποτα μαγκή.
1: Μα το τρομερό χτες σε αυτή τη φάση είναι ότι έχει φτάσει πιο κοντά στον πόγκο του Παναθηναϊκού παρά το δικό του.
0: Ναι. Μα και αυτό, γι' αυτό αποβλήθηκε κιόλας.
1: Ναι. Έγινε και άλλη μανούρα με το μάτι με το Σερέλι.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
2: και Σερέλη και μέλος του στάφ της Βαλένθια.
1: Ναι, και ένα μέλος της Βαλένθια.
0: Δεν δόθηκαν τα χέρια όπως...
2: Όχι εκεί. Νομίζω κάπου μπαίνοντας στην Πισουνά, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Ναι, έκανε κάνοντας δηλώσεις ο κ. Σερέλης. Κάτι του κάνει μια χειρονομία ένας από το αντίπαλο στρατόπεδο. Και μετά από συνολικό του... Ναι.
0: Ρε, τη Βαλένθια, μπράβο της. Τι γίνεται.
2: Και μετά που λες εσύ τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εδώ γίνεται του κουτρούλι ο γάμος, κάνουν χειρονομίες οι βοηθοί στο Παναθηναϊκό της Βαλένθια.
0: Εντάξει, ο Σερέλης δεν είναι και άνθρωπος, ας πούμε, που...
1: Όχι, δεν, ούτε προκαλείται τίποτα.
0: Ναι, ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ ήρεμος και μπήκε λίγο, όπως το λένε, χθες στη συνέντευξη που ήταν λίγο... Και λέω από την εξέλιξη του παιχνιδιού θα είναι.
1: Προφανώς, ναι, όχι, προφανώς από αυτό το σκηνικό, αυτό το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εδώ που τα λέμε, κύριε Τσόχο,
3: κύριε Κυριαζόπουλε, όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαν μέσα στη χρονιά και στη Novamex μιλάνε για κόλλες που δένουν μια για πάντα, όπως οι κόλλες τζέλ της Novamex, ιδιαίτερα ελαστικές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια άλλων διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μεντοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, να σου πω για τη χαρά του Final Four που θέλει ενέργεια τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στο κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπει στο energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και εμείς πάμε τώρα σε ένα άλλο Final Four, αυτό του Basketball Champions League, διότι ο Μανώλης Μουσουλάκης είναι έτοιμος να μας πει πώς διαμορφώνεται, ας πούμε, το σκηνικό εκεί στην Πανταλώνα λίγες ώρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης φέτος. Τι κάνετε κύριε Μανώλη μας, πώς είστε?
6: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Όλα καλά, ήρεμα μας ακούω, δεν είσαι έξω?
6: Όχι, όχι, εντός. Θα το δούμε σε λίγο.
0: Μάλιστα.
6: Απλώς να πω συλληπιτήρια και εγώ στη Μιχάλη, χθες δεν το γνώριζα. Mm-hmm. Οπότε βγήκα σε συλληπιτήρια και...
2: Να σε καλά, να σε καλά.
6: Λοιπόν, Μουντάβα καταρχάς, έχει λίγο, η Μπενταλώνα.
0: Ναι, γιατί θα κλάψει το ισπανικό μπάσκετ. Έτσι. Θρυνεί ο καιρός της Ισπανίας.
2: Την ώρα που μιλάτε, θα σας πω, μιλάτε σκίζει, δεν θα βρέχει μέσα.
6: Στην Μπενταλώνα, ως Μπενταλώνα, δεν το πολύ καταλαβαίνεις ότι έχει Final Four. Ήταν και αυτή η γιορτή, όπως σας έλεγα χθες. Δηλαδή, μόνο από τα χαρτόνια που το διαφημίζουν πιο πολύ και από τη Fan Zone, που είναι δίπλα στο γήπεδο, και αυτό έχει και μια εξήγηση, διότι περισσότεροι μένουν στη Βαρκελόνη, όσοι έχουν ταξιδέψει, που είναι 10 χιλιόμετρα.
2: Ναι. Να σου πω κάτι. Εντάξει, τώρα αυτό το λέμε συνέχεια, αλλά αν δεν είναι κάποιο μάτς που η μετακίνηση στο μπάσκετ δεν μπορεί να είναι τέτοιο, η μετακίνηση ξέρω εγώ είναι 15.000. Δηλαδή, γιατί όταν θα έχει Final Four, ας πούμε, στην Αθήνα, πώς θα το καταλαβαίνεις? Αν είσαι στην Ομόνια, αν είσαι στο Σύνταγμα, αν είσαι στην Πλάκα, αν είσαι στο τέτοιο, πού να καταλαβαίνεις δηλαδή ότι έχει Final Four? Δεν θα το καταλαβαίνεις.
0: Αστυνομικές δυνάμεις πάνε παντού.
2: Οι αστυνομικές δυνάμεις πάνε παντού, αν πηγαίνεις κοντά στο γήπεδο. Εκεί θα το καταλαβαίνεις. Φαντάζομαι και εδώ, όταν πηγαίνουν κοντά στο γήπεδο, καταλαβαίνουν ότι εδώ γίνεται Final Four. Αλλά τώρα, όταν θα γίνεται Final Four στην Αθήνα, ας πούμε, να καταλαβαίνεις στην Ομόνια τι. Άντε να πετύχει κανένα Τούρκο πουθενά.
0: Όχι, κανένα Τούρκο θα έρθουν, αρκετοί από αυτούς.
2: Εντάξει, με 2.000 θα έρθουν, θα διασκορπιστούν μες στην Αθήνα. Ναι. Πού να. Αν έρχονταν 20.000.
0: Θα πάνε Στυράκι, θα πάνε Παρακτάρι, θα πάνε Θανάση, θα πάνε εκεί, θα πάνε.
2: Εντάξει, ναι. Okay.
6: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή το γήπεδο μέσα που είναι και πάρα πολύ μεγάλο, θα έχει και ένα διαστήματα. Ναι. Χωράει γύρω στο 12.700 οπαδούς. Τα λέγαμε και χθες, τη ΣΑΕΚ θα είναι 700, 800, 900 μέχρι εκεί, κάπου παραπάνω δεν νομίζω να πάει, και δεν είναι στην ορεινή πλευρά του σταδίου, πέρα από τα διάσπαρτα εισιτήρια που έχουν πάρει πριν από τη σειρά, πριν τη λήξη σειράς με την Μπενταλώνα. Της Ρήτας σήμερα γύρω στους 1500, αν περάσει τελικό θα είναι ακόμα παραπάνω, δηλαδή είναι δεδομένη η παρουσία τους ως η ομάδα με την μεγαλύτερη πλειονότητα οπαδών, και Μάλαγα και την Τενερίφη εκεί γύρω στα 400-500, όχι παραπάνω εισιτήρια. Ίσως η Μάλαγα φέρει κάτι το παραπάνω, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξη. Και αυτό έχει να κάνει και με το κόστος διαμονής εδώ στην Βαρκελόνη. Mm-hmm. Είναι πολύ υψηλός ο μέσος όρος, οπότε έχει αποτελέσει έναν ανασταλτικό παράγοντα για αρκετούς.
0: Εντάξει, σίγουρα θα αλλάξουν οι ισορροπίες στο τελικό. Δηλαδή από το ζευγάρι των ομάδων που θα προκριθούν. Έτσι. Θα αλλάξουν οι ισορροπίες, δηλαδή θα αλλάξει αυτός ο λόγος. Δηλαδή το ότι τη μέρα που μεσολαβεί θα φτάσουν επισκέπτες και από την Ελλάδα, αν περάσει η ΑΕΚ, αλλά και από τις άλλες χώρες, αν περάσουν οι ομάδες ανάλογα. Έτσι.
6: Και θα έχει ακριβώς απέναντι σήμερα η οπαδή της Μάλαγα με την ΑΕΚ.
2: Μπορεί να υπάρξει μεγάλη μετακίνηση φίλων Τσάκλες, αν πάει τελικό, μόνο τελικό.
0: Θα βρουν εισιτήρια περισσότερα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν, δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν θα βρεις κανέναν θέλω να πάρει τώρα παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει, αλλά.
2: Δεν είναι εύκολο ταξίδια μπρος-πίσω.
0: Έχει άλλο χαβαλέ ο τελικός όμως.
2: Ναι, ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά θέλω να πω, δεν φαντάζομαι θα πάνε άλλοι χίλιοι. Τώρα να πάνε άλλοι 100, οκ, να πάνε άλλοι 100.
0: Καλά, μην το λες. Μην το λες.
2: No.
0: Μην το λες.
6: Λοιπόν, τώρα στα αγωνιστικά, είχε ακόμα μια προσπάθεια που μπορεί να βάρω να θολώσει λίγο τα νερά χθες. Ναι. Δηλαδή αναχώρησε, καταρχάς ήταν η τελευταία ομάδα που ήρθε εδώ στην Μπενταλώνα,
0: ναι.
6: Η Μάλαγα. Χθες όλες οι υπόλοιπες είχαν έρθει από προχθές, ήρθε χθες με 16, δηλαδή μέσα ήταν και ο Τζέντοβιτς και ο Τιλί και ο Ντουάρτε.
0: Ακόμα
6: και ένας. Ναι, ακόμα βέβαια και ένας νεαρός που έχει κάποια παιχνίδια, αλλά όχι πολλά, από την δεύτερη ομάδα, ο Τρουχίγιο. Ωστόσο τα ρεπορτάζ παραμένουν τα ίδια, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα ο Τζέντοβιτς.
2: Ναι, έτσι και έτσι για τους δύο λέγανε να θα παίξουν.
6: Ναι, και άλλοι δύο έχουν τις πιθανότητες υπέρ τους, όπως λέγαμε και χθες. Δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι λες πρέπει να κόψει, οκ. Okay. Το κάνει και για μια κίνηση συσπήρωσης. Γενικά θέλει να θολώνει τα νερά. Θυμίζω και πέρσι την τελευταία προπόνηση δεν την είχε κάνει στην Σανέλα Αρένα. Η Μάλαγα την είχε κάνει ζωφριά. Είναι λίγο κρυπησίνος ο Ιπποναβάρο. Από την άλλη, ΑΕΚ, όπως τα είχαμε πει ο Νάναλη εδώ και μέρες, προπονείται με την ομάδα. Οκ, χθες έκανε και μια έξτρα προπόνηση για να έρθει σιγά σιγά στο επίπεδο των άλλων. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο με τους άλλους επίπεδο ετοιμότητες. Ωστόσο έχει την εμπειρία ώστε να το
0: διαχειριστεί.
6: Να το ισορροπήσει λίγο αυτό το handicap. Και κατά τα άλλα σιγά σιγά θα αρχίσει και η πρωινή ρουτίνα, δηλαδή σε περίπου μία ώρα, μία παρά 10 ώρα Ελλάδος είναι η προπόνηση της ΑΕΚ και τελευταία, εντάξει, να σου περάνει την επισουσίας, 2 ώρα είναι της Μάλαγα και σιγά σιγά πάμε προς το παιχνίδι, 7 η ώρα το ρίτα στην Ερήφη και 10 Μάλαγα Δεν ξέρω, έχετε γνώμη για το ρίτα στην Ερέφη?
0: Όχι, ρε. Τι
2: γνώμη έχουμε.
0: Τι γνώμη να.
2: Για το ρίτα ρητάκια, μα θε να σου πούμε γνώμη.
6: Ναι,
2: ναι, εντάξει, αυτό καταλαβαίνω. Τι να έχουμε δει ρητά. Δηλαδή, καλά, εσύ μπορεί να έχει δει ρητά.
0: Έχω δει, σίγουρα έχω δει φέτο κάποια φορά, αλλά δεν τη θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι. Καταρχά, είχε παίξει με την ΑΕΚ ρητά ή όχι?
6: Γενικά. Γενικά θεωρείται φοβορή η Τενερίφη.
0: Ναι.
6: Το μεγάλο φοβορή εννοώ να περάσει από το ζευγάρι. Δεν ξέρω, απλώς μου έχει κάτσει εμένα ότι θα είναι τελικός ΑΕΚ ρητάς.
0: Το προσεγγίζεις στοιχηματικά
6: βάση... πολύ αθλητή.
0: Το προσεγγίζεις στοιχηματικά βάση απόδοσης ή κάποια ανάλυση, ας πούμε?
6: Είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Έχει και στοίχημα μέσα.
6: Εντάξει, Τενερίφη είναι μια κεφαλική ομάδα, ξέρεις. Yeah. Με Σερμαντίνη, ο έπερας 150 χρόνια εκεί πέρα, πάρα πολλά.
0: Εντάξει, okay, ο Γιώργη είναι ένας τίμιος γίγαντας, δίνει ας πούμε. Αλλά ρε παιδιά, έπαιζε στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό όταν εγώ ήμουν πιτσιρικάς.
6: Αυτό.
0: Σχετικά πιτσιρικάς, εντάξει.
6: Πιο αθλητική ρητάς.
0: Εντάξει, λίγο, ναι, το πάει για να φανεί λίγο πιο εντυπωσιακό.
2: Αυτοί που παίζανε μπάσκετ όταν ήσουν πιτσιρικάς δεν ζουνε.
0: Εντάξει, εντάξει,
6: ναι, αλλά το θέμα τα δικά μας με την Μάλαγα, που και εκεί έχει ΑΕΚ, ειδικά στη σχέση με πέρυσι, σύγκριση με πέρυσι στοιχεία που μπορεί να πατήσει πάνω. Δηλαδή, αυτό το ματσάρισμα στους ψηλούς που ούτε της Μάλαγα είναι πολύ αθλητική, ούτε ο Σιλεϊμάνοβιτς, ούτε ο Μπαλτσερόφσκι, νομίζω εκεί ΑΕΚ μπορεί να τους χτυπήσει με τους δικούς της γρήγορους ψηλούς.
0: Okay, ο Μπαλτσερόφσκι όμως είναι πολύ ψηλός για τον Μπόι που δεν έχει ΑΕΚ.
6: Ναι.
0: Αυτό είναι
6: πολύ αθλητικός ο Γκρέι.
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω, αυτό το ματσάρισμα θεωρώ ότι μπορεί να χτυπήσει. Και ξέρεις, η κατάσταση στα γκάτ έχει καλούς αμυντικούς. Η Μάλαγα, οπότε να βγουν λίγο μπροστά της ΑΕΚ. Είναι μια κλασική ισπανική ομάδα. Παίζουν όλοι από 18 μέχρι 25 λεπτά. Δηλαδή είναι το χαρακτηριστικό και το στατιστικό που έχει η Μάλαγα, ότι έχει περισσότερους πόντους. Είναι μια από τις τρεις ομάδες που έχει τους περισσότερους πόντους από τον πάγκο σε σχέση με τους παίκτες που ξεκινούν το παιχνίδι. Παίρνει 45,1.
2: Οπότε Προμηθέα έπαιξε η ρίτας, φίλε.
0: Μπράβο. Κάπου την είχα δει. Κάπου την είχα πετύχει.
6: Ναι, όχι, δεν έχει παίξει την ΑΕΚ. Απλώς...
0: Κάπου την είχα πετύχει, ναι.
6: Και είναι και αυτή η πρόσφατη εμπειρία της ΑΕΚ με την Μπανταλώνα, μια ομάδα που προσωμιάζει λίγο στο σύλλη της Μαλαγά ως ένα έξτρα συνένωψη της σημερινής. Αυτά έτοιμη είναι η ομάδα και ψυχολογικά και
0: αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Εμπειρία έχει από παρόμοιες περιστάσεις, τέλος πάντων, η ΑΕΚ. Τον προπονητή με τις περισσότερες παραστάσεις έχει.
2: Πείτε λέει στο Μισουράκι ότι έχει αγώνα το Σάββατο, το Πανετολικό θα προλάβει. Όχι, πού να προλάβει. Σάββατο είναι τελικούς, ρε.
0: Σαν να είναι τελική, τι να κάνουμε τώρα. Okay, έτσι κι αλλιώς ο Ατρόμητος έχει κάνει το χρέος του.
2: Ναι, εντάξει. Έχει
0: καθαρίσει. Δηλαδή δεν το χρειάζεται η ομάδα των δυτικών προαστίων για να πετύχει κάποιο στόχο.
2: Ναι.
0: Το έχει πετύχει, το στόχο της αυτό. Οπότε λοιπόν αφοσιώνεται τώρα στο άλλο στόχο ο Μανώλης. Ευχαριστούμε, κύριε.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλή χαίρετε, πρωτήτσα, χαίρετε,
2: ναι, να το πούμε αυτό, γιατί το έχουν στείλει δύο-τρεις και δεν το είπαμε, ότι ο προπονητής Βαλένθια όταν είδε το σκηνικό με το ποιον συνεργάτη του ήταν, τέλος πάντων, που έκανε χειρονομία σε Ελλήνικη στον Σερέλη, πήγε και ζήτησε αμέσως συγγνώμη από το Σερέλη και τον άρχισε στα μπινελί και το βοηθό.
0: Γιατί μετά,
2: το συνεργάτη του, τέλος πάντων, τι είναι.
0: Λίγο πριν τη συνέντευξη τύπου, είδα εγώ φωτογραφικό στιγμιότυπο με τους δύο άντρες να δίνουν τα χέρια. Το Μαρτίνεθ με το Σερέλη, δηλαδή.
2: Ναι. Όχι.
0: Δηλαδή σε μια φάση απολογητική, ας πούμε, να ξαναδεί συγγνώμη για.
2: Ναι, ναι, συμπεριφορά του συνεργάτη μου. Και αυτόν λέει μπροστά σε όσοι ήταν εκεί, το μπινελί και άσχημα.
0: Λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα, πάμε break.
16: Θες να πεις κάτι.
0: Δεν έχουμε να πούμε κάτι, ρε φίλε.
16: Ωραία,
0: τα έχουμε πει όλα. Πάμε δελτίο λοιπόν, πιστεύω.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
7: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το πλασέ, κάνει το πλασέ.
11: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.

0: Πάμε στα Σαλονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στα Σαλονικά. Ο Δημήτρης Τζομπατζόγλου είναι εδώ. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να δούμε πώς. Τι χρειάζεται. Πώς να το πω έτσι. Πού χρειάζεται να σταθούμε. Σε ποιους τομείς προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Τζομπατζόγλου. Καλημέρα, κύριε.
2: Χαίρετε, καλημέρα. Μια φυσιολογική προετοιμασία, και βέβαια είμαστε στο τέλος της σεζόν και μετά από όλα όσα έχουν γίνει, μια προετοιμασία χωρίς σίγουρα τρεις ποδοσφαιριστές, τον Καμαρά, τον Ντεσπότοφ και τον Λόβρεν, που δεν φαίνεται ότι υπολογίζονται, με δύο αμφίβολους που κάνουν την προσπάθειά τους για να επιστρέψουν και να παίξουν κάποια παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστεί ο Γιακουμάκης την Κυριακή.
0: Εντάξει, ναι,
2: αλλά
0: κοίταξε, και μόνο που γίνεται κουβέντα, ψιλοάθλος είναι. Που γίνεται κουβέντα ότι μπορεί να προλάβει
2: ναι,
0: το διαμάτς.
2: Ναι, ναι, είχε φλάσει δευτέρου βαθμού. Είναι στο όριο, το παλεύει. Δεν πρέπει να, εντάξει, να πάθει κι άλλη ζημιά. Αλλά εκεί πάει το πράγμα. Που θα λείψει την Κυριακή και θα το παλέψει για την άλλη Τετάρτη και τη μεθεπόμενη Κυριακή. Ενώ ο Χατσίδης τον περιμένουμε αν θα μπει σήμερα, αύριο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος και για το κυριακάτικο. Κατά τα άλλα, κανονική προετοιμασία, με την κορύφωσή της η εβδομάδα, με τις εντάσεις όπως πρέπει, με την τακτική για ένα μάτς με τον Ολυμπιακό. Και πραγματικά αυτό που δεν ξέρω και δεν ξέρω και από το ρεπορτάζ αν θα βγει η απάντηση, είναι αν έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανοίξει κουβέντα επίσημα στα αποδυτήρια από τον προπονητή για όλη την τακτική, όλα τα σενάρια, τα αποτελέσματα, τους πιθανούς συνδυασμούς, το πώς μπορεί να τελειώσουν τα ζευγάρια των αγώνων. Αυτό είναι έτσι η πιο μεγάλη μου περιέργεια.
1: Αν ούτε αυτό είναι εύκολο να γίνει, ούτε είναι εύκολο που σε άλλη συνθήκη θα γινόταν να σκεφτεί ο Λουτσέσκου έχουμε μπροστά τρία μάτσε μια εβδομάδα, πρέπει να τα δω συνολικά. Είναι τόσο μεγάλο, κρίσιμο και αποφασιστικό αυτό,
2: ναι, ναι,
1: που ενδεχομένως να μην υπάρχουν
0: και μετά
1: εντός πολλών εισαγωγικών τα άλλα δύο.
0: Και μετά θα είναι το επόμενο.
1: Μα για να υπάρξει το επόμενο πρέπει να κάνει κάτι
0: σωστό,
1: ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε να σκεφτεί, ας πούμε, τι θα κάνω όμως στο ΠΑΟΚ την Τετάρτη.
0: Όχι.
1: Το ΠΑΟΚ την Τετάρτη μπορεί να είναι.
2: Όχι.
1: Ελάσσονο σημασία μπροστά στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ή όπως λες, ναι, να γίνει μετά. Αλλά θα πρέπει να έχει κερδίσει στο Καραϊσκάκι.
2: Στα τελευταία λεπτά του αγώνα σε σχέση με διάφορα σενάρια.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά λέω, αν μπορούν να ανοίξουν ως θέματα στα αποδυτήρια επίσημα, γιατί οι ποδοσφαιριστές σίγουρα το συζητάνε και το ξέρω, όπως και εμείς.
1: Ναι, βέβαια, λογικά.
2: Αλλά αν είναι σωστό να τους βάλεις διπλές και τριπλές σκέψεις μέσα από συζητήσεις. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Είναι καλά πάντως η βασική. Αυτοί θα ξεκινήσουν. Σίγουρα χρειάζεται σκέψη για τον ΜΕΙΤΕ και τη διαχείρισή του. Δεν βγάζει τρία μάτς την τελευταία εβδομάδα και μέσα σε 8 μέρες. Πρέπει να πω ότι εντός ομάδας του δίνουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια και για το ότι παίζει ενώ πονάει. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί είναι, τον κατακρίνουμε για την απόδοσή του. Αλλά εκείνος τη μεγάλη προσπάθεια την κάνει και υποφέρει στο τέλος του κάθε παιχνιδιού. Θέλει σκέψη, ευτυχώς είναι καλά ο Ζαφίρης στο χώρο του κέντρου, όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν ανέβει. Είναι πολύ ωριακό παιχνίδι και καταλαβαίνουμε πόσα κρίνονται την Κυριακή για να έχουμε απαντήσεις το βράδυ της Κυριακής προς τα που πάμε στα δύο τελευταία μάτς.
0: Περιμένεις κάτι, πώς να το πω, κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε από πλευράς τακτικής, από πλευράς κάποιας ιδέας, κάτι τέλος πάντων το οποίο μπορεί να μας ευνηδιάσει σε αυτό το παιχνίδι?
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω. Είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ άλλο ένα, όπως τα έχουμε δει.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Ενώ σε σχέση με την δεκάδα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό το ζήτημα με το ΜΕΙΤΕ που πρέπει να το δούμε.
1: Δεν νομίζω όμως ότι αν αποφασιστεί να μην παίξει ένα θα είναι αυτό.

0: πούμε, και κάπως έτσι ναι. του παίρνει τα αποτελέσματα. Φυσικά τώρα θα μιλάμε για έναν Ολυμπιακό που θα σκυλιάσει. Γιατί από τον ΠΑΟΚ έχει πάθει τα πάντα και γιατί νομίζω ότι και για τον Ολυμπιακό πιο πολύ παίζεται και η δεύτερη θέση και οι όποιες πιθανότητες.
1: Προφανώς, γιατί αν τυχόν και ο Ολυμπιακός ιτηθεί από τον ΠΑΟΚ είναι στο μείον 4.
2: Και με το χ από κάτω είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ακόμα και με το χ.
1: Ναι.
0: Ακόμα,
1: δηλαδή αλλά με το χ, σενάριο... παιδί μου, από κάτω θα είναι, αλλά είναι ανοιχτό ακόμα. Ναι. Είναι δύο αγωνιστικές ακόμα. Mm-hmm. Με ητά, επί της ουσίας δεν είναι καν ανοιχτό. Είναι μείον 4 επί της ουσίας. Mm-hmm. Δηλαδή...
0: Αυτό που συζητάμε από τη Δευτέρα και το έφεσε ο Μιχάλης, τι γίνεται αν κερδίζει η ΑΕΚ και το μάτσο Κρασκάκη είναι χ, ο Ολυμπιακός ρισκάρει όλα για όλα.
1: Ναι, ναι, για τον Ολυμπιακό είναι
0: εξυπακούεται.
1: Το ερώτημα δεν είστε για τον ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα περιμένει αυτό το ρίσκο του Ολυμπιακού για να το αξιοποιήσει.
1: Όπως λες και εσύ, είναι και το momentum του μάτς.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή πάντα, μπορεί να περιμένει πάντα. Και να βρει χώρους και να είναι αυτό το σχέδιο. Μπορεί το momentum του μάτς να είναι ότι ο ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα έχει κυριαρχήσει στο 60, στο 50, στο 70, χάνει ευκαιρίες, οπότε δεν θα αλλάξει το μοτίβο να πει δεν πειράζει, χάνουμε ευκαιρίες, έχουμε κυριαρχήσει, δεν πειράζει, μας κάνει το έχει γυρίσει πίσω. Θα συνεχίζει να παίζει στο ίδιο μοτίβο. Έχει να κάνει και το πώς θα είναι το momentum του μάτς εκείνη τη στιγμή.
0: Και αυτό που λένε οι προπονητές, το πώς οι παίκτες διαβάζουν τα παιχνίδια και καταλαβαίνουν σε τι φάση βρίσκεται το κάθε μάτς την κάθε στιγμή. Το περιμένουμε, όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι περιμένουν και αυτό το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ όπως και το φινάλε της σεζόν. Πριν κλείσουμε να πω ένα πράγμα. Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Νίκος ο Τζαράς και οφείλω να το λέω συνέχεια και να το θυμάμαι και να το θυμόμαστε και όλοι συνέχεια.
1: Όλοι, ειδικά σε αυτό το πάνελ πολύ καλά γιατί όλοι είχαμε δουλέψει μαζί του και όλοι είχαμε εκτιμήσει την αυθεντικότητα και το ακέραιο του χαρακτήρα του πέρα από όλα τα άλλα.
0: Πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα για τα media αλλά και για την ζωή μας, για τη ζωή μου. Ακόμα και για τον ΠΑΟΚ, γιατί παρότι ότι δημοσιογραφούσε, δημοσιολογούσε, είχε τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα πραγματικά. Και το ξέρουν οι περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ.
2: Κοιτάξτε, ο Νικόλας ήταν ένας πολύ τρομακτικός τύπος, αν δεν τον ήξερες. Και ένας υπέροχος τύπος όταν τον γνώριζες. Mm. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Έτσι, με καινοτόμες ιδέες, πάντα προβληματιζόταν, πάντα ταλαιπωρούταν με πράγματα τα οποία ήθελε να δημιουργήσει. Να παρουσιάσει, να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Ήτανε προνόμιο για όσους τέλος πάντων το γνώρισαν και είχαν κάποιες ώρες μαζί, περάσαν κάποιες ώρες μαζί, είτε στη δουλειά και καλύτερα ακόμα έξω από αυτή.
0: Ναι. Έτσι. Έτσι. Και το θυμόμαστε πάντα.
2: Έτσι.
1: Όχι ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, αλλά λέω να σου το διαβάσω.
2: Ναι.
1: Κυρίως θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ανδρέα, τον πνευμονολόγο,
2: ναι.
1: που μας έστειλε μήνυμα στην εκπομπή μόλις τώρα.
2: Ναι.
1: Αν θα το πρότεινε και σε μένα, γιατί ούτε εγώ έχω κάνει. Αλλά μας λέει ο Ανδρέας ο πνευμονολόγος να σε ρωτήσουμε, Δημήτρη, αν έχεις κάνει ποτέ μελέτη ύπνου και αν δεν έχεις κάνει να κάνεις. Δεν ξέρω τι άκουσε και τι κατάλαβε.
0: Ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί και εγώ προβληματίζομαι τώρα τελευταία, οπότε ρωτάω τον κύριο Ανδρέα από μένα τι κατάλαβε. Γιατί δεν το ρωτάει και σε μένα αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ας
2: το μην κάνεις εσύ, θα σπάσω το κοντέρ, Μιχάλη.
1: Αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και στο Νικόλα τώρα. Να δούμε και ο Ολυμπιακός πώς προετοιμάζεται για το παιχνίδι αυτό. Τι έχει προκύψει, αν έχει προκύψει κάποια καινούργια ιδέα. Δεν νομίζω, δηλαδή. Στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ.
1: Γιατί εγώ διαβάζω ρεπορτάζ που λένε για σημαντικές αλλαγές.
2: Ναι, εγώ λέω ότι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο των σκέψεων που κάναμε και πριν το μάτς με την Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο. Θα βάλει δεκάρι το Γιαζίτσι, θα βάλει.
1: Όχι, όχι. Δεν μου φαίνονται τόσο extreme όσο εκείνο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ ακούγεται. Θα μας τα πει ο Νίκος τώρα. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, Νικόλα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Με βάση την εικόνα του Ποντένισε στην Τούμπα, Ποντένισε βασικό έξω, Κωστίνια, Ροντινέι, δεξιμπακ.
2: Okay.
1: Λέω ότι διαβάζω το ρεπορτάζ.
2: Okay. Ο Κωστίνια έχει και ένα θεματάκι, έτσι.
1: Ναι, και το δεύτερο που διαβάζω το ρεπορτάζ είναι ότι κάνει και σκέψεις για Αντρέ Λουίζ αντί για Ζέλσον. Δηλαδή αλλαγές προσώπων, όχι τρόπου παιχνιδιού.
2: Με ψινείς με τίποτα.
1: Να.
3: Τρόπο παιχνιδιού δεν θα αλλάξει.
1: Να.
3: Πρόσωπα θα αλλάξει. Όπως μπορεί να αλλάξει και το αριστερό μπακ, Γιατί ο Ορτέγκα.

0: Επίσης το διαβάζω. Μπρούνο Ορτέγκα. Εκεί... Όπως διαβάζω και Χαφ ότι μπορεί να αλλάξει. Καλά, προφανώς δεν αλλάξει και τα τέσσερα αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά μπορεί να αλλάξει τα δύο από αυτά.
1: Χθες μας είπε και Μουζακίτη. Μουζακίτη είναι υποψήφιος, μας είπε ο Νίκος. Δεν είναι δομική αλλαγή.
2: Ένα εξτρέμ και ένα αριστερό μπακ. Τα βλέπω ως αλλαγές.
1: Ναι.
0: Μπρούνο Ποντένσε δηλαδή βασικούς λες.
2: Ακριβώς, Μπρούνο Ποντένσε. Και για ευνόητους λόγους δηλαδή.
0: Ναι.
2: Και γιατί ο Κωστίνια έχει το πρόβλημα που αποκόμισε από την Τούμπα και σκέφτεται να γυρίσει πίσω τον Ροντινέη. Άρα κάποιος πρέπει να παίξει εξτρέμ. Και ο Ποντένσε, okay, με τα δεδομένα που είδαμε στο μισάωρο που έπαιξε, είχε μια εμφάνιση που λες μήπως το σκεφτεί ο Βάσκος. Και λέω μήπως το σκεφτεί, γιατί καλά όλα αυτά που διαβάζουμε, που διαβάσατε, που είπε και ο Μιχάλης, αλλά τα πλάνα του δεν τα έχει παρουσιάσει. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του
1: μελέτη.
2: Οπότε δεν το κάνει αυτό. Οπότε κάνουμε θεωρίες, υποθέσεις εργασίας.
1: Ναι.
2: Άρα έχουμε τον το εξτρέμ και σίγουρα το αριστερό μπακ, γιατί ο Ορτέγκα απέναντι στο Ζίβκοβιτς δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταματήσει το Σέρβο, ο οποίος έχει εξαιρετικές παρουσίες απέναντι στον Ολυμπιακό. Και με γκολ και με ασίστ, είτε παιχνίδια και με γκολ και με ασίστ. Ο Ορτέγκα τώρα συνέχεια μπαλιά στην πλάτη του. Συνέχεια. Δεν τον έχει πετύχει πέρα τον Ζίβκοβιτς. Και όσο και αν λέμε ότι στην Τούμπα στο πρωτάθλημα στην κανονική περίοδο ήταν καλός μέχρι να αρχιστρήσει. Και πάλι, okay, όσο καλός και να ήταν, τις φάσεις στην πλάτη της τρώει.
1: Ναι.
2: Και είναι κάτι που τον προβληματίζει και όσο το βλέπει και πιο έντονα και με συγκεκριμένους φέτες, το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται. Λογικό είναι. Δεν θα το αφήσει έτσι ο Μπαγκελίμπαρ. Ψάχνει να αλλάξει πράγματα. Και αν έχουμε και τρίτη αλλαγή, είναι υποτίθεται ο Μουζακίδης, που και αυτός, για να μην παίρνει χρόνο συμμετοχής, δεν είναι σε φάση που πείθει τον Μεντιλίμπαρ ότι μπορεί να είναι βασικός. Το 4-2-3-1 δεν βλέπω να δεις. Δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη στο αρχικό σχήμα να δούμε κάτι άλλο από 4-2-3-1.
1: Ναι, και εγώ να σου πω, δεν το πιστεύω. Ναι. Και στα πρόσωπα, ας πούμε, Ζέλσον Μαρτίνς, ας πούμε, που γράφτηκε, δεν ψινόμαι με τίποτα ότι μπορεί να
2: μείνει εκτός.
1: Να μείνει εκτός για τον Αντρέ Λουίς. Δεν ψινόμαι.
2: Καλά, να μείνει εκτός δεν υπάρχει. Ο Ποντένς, αν παίξει από την πλευρά, ξέρεις, επειδή θα γυρίσει πίσω ο Ροντινέη, άρα ανοίγει μια θέση εκεί. Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα μείνει εκτός.
1: Μα άμα δεις τις δεκάδες του Μεντιλίμπαρε, ο Ζέλσον πρέπει να έχει, ας πούμε, τη συχνότερη παρουσία ποσοστιαία, έτσι. Με βάση τις μέρες που ήταν διαθέσιμος μετά τον Ελκαμπή, ξέρω εγώ.
2: Δεν πιστεύω ότι θα δώσει και φανέλα βασικό σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, σε έναν παίχτη, όσο και αν τον πιστεύει και τον ήθελε, δεν του έχει καθίσει πώς θα παιχνίδι εκτός. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι και ο βαθμός ετοιμότητάς του είναι ο επιθυμητός για να παίξει 60-70 λεπτά, για παράδειγμα, να ξεκινήσει βασικός και να τραβήξει 60-70 λεπτά.
1: Ας το κάνει και ας μας εκπλήξει, το συζητάμε. Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα το κάνει.
1: Ναι.
2: Ψάχνουμε να βρούμε μια λογική στις αποφάσεις του Μεντιλίμπα ενώπιση του αγώνα της Κυριακής.
1: Ναι. Δεν είναι τώρα παιχνίδια για πειραματισμούς αυτά, παιδιά. Τώρα δεν είναι. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Και πόσο μάλλον από ένα προπονητή σαν το Μεντιλίμπα που έχει δείξει ότι με ένα μοτίβο πηγαίνει. Και εδώ που τα λέμε τώρα, αν εξαιρέσουμε το αποτέλεσμα, το μοτίβο αυτό.
2: Και είναι και η λογική, αυτό ξέρει αυτό που πιστεύετε.
1: Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, το μοτίβο αυτό που ακολουθεί από τον τέρμι τον Παναθηναϊκό και μετά παρουσιάζει έναν Ολυμπιακό που σε επίπεδο εικόνας βελτιώθηκε, άσχετα αν δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στην Τούμπα.
2: Συμφωνούμε.
1: Έτσι.
2: Και ξαναλέμε, στην Τούμπα ήταν πολύ καλύτερος από τη Στυλοφόρο.
1: Μπράβο.
2: Δεν το πήρε το αποτέλεσμα, γιατί η άμυνα του δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε, γιατί έκανε ευκαιρίες και δεν τις αξιοποίησε. Όλα αυτά τα πληρώνει.
1: Ένας λόγος παραπάνω να μην ψήνομαι εγώ ότι θα το αλλάξει δομικά, ας πούμε.
2: Το 4-2-3-1 δεν το αλλάζει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το να δούμε τα Ρέμι Ελκαμπή, που όποτε το έχει χρησιμοποιήσει δεν έχει δώσει πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι κάτι.
0: Ναι, ναι, όχι. Αυτό δεν γράφεται ούτε από τον Πατριάρχη. Τα υπόλοιπα γράφονται και από τον Πατριάρχη.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Οι σκέψεις. Δεν λέει ότι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Σέβομαι απόλυτα. Αλλά ρε παιδιά, το Μεντιλίμπαρ το ξέρουμε. Δεν είναι.
2: Ναι, σκέψεις είναι. Γιατί ξαναλέω. Δεν ανοίγει.
0: Πάντως, γενικά στον Ολυμπιακό, και είναι και πολύ λογικό, υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός. Όχι για το μάτς αυτό. Ούτε για το τελευταίο, ούτε για το προτελευταίο.
1: Αλλά.
0: Για τη σεζόν. Ο οποίος προβληματισμός λέει ότι στο κλωστό rotation του Ολυμπιακού και φέτος ήταν 14-15 ποδοσφαιριστές. Από αυτούς τους 14-15 έχουμε μέσα τον Τζολάκη, τον Ορτέγκα, τον Ρέτσο, τον Ροντινέη, τον Έσε, τον Ντάνι Γκαρθία, τον Τζικίνιο, τον Ζέλσον, τον Ελκαμπή, τον Μποντένσε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια εντεκάδα που είπα.
1: Ναι.
0: Η οποία ήταν σημαντική και στην κατάκτηση του conference πριν δύο χρόνια.
1: Ωραίος.
0: Και το ερώτημα είναι, ή δεν γίνονται καλές μεταγραφές σε δύο χρόνια, για να εξακολουθούμε να είναι οι βασικοί αυτοί που πήραν το conference,
1: ναι,
0: ενώ έχουν γίνει και πολύ ακριβές μεταγραφές,
1: ναι,
0: ή δεν γίνεται σωστή αξιοποίησή τους.
1: Mm.
0: Πρέπει να καταλήξουμε τι από τα δύο συμβαίνει.
1: Εντάξει, αυτό...
0: για να δούμε και πώς θα πορευτούμε.
1: Είναι μια παράλληλη διαδικασία.
0: Ναι, ναι, σωστά. Okay. Γι' αυτό λέω δεν έχει να κάνει ούτε με το μάτσο του Μπάουκ τώρα, ούτε με το προηγούμενο, ούτε με το προπροηγούμενο.
1: Προφανώς, προφανώς. Ναι.
0: Και είναι μια πραγματικότητα που πολύ λογικά προβληματίζει.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακός είναι σαν από το conference να πρόσθεσε τον Πιρόλα. Τελεία παύλα παράγραφος.
1: Ναι.
2: Έφυγε ο Κάρμο και μπήκε ο Πιρόλα.
0: Ναι. Γεια σας.
1: Mm.
0: Δεν είναι. Πρόσεξε. Θα μπορούσε να είναι επιλογή της ομάδας. Να έχει πάρει αυτές τις 3-4 μεταγραφικές περιόδους που έχουν μεσολαβήσει.
1: Ναι.
0: 2-3 ποδοσφαιριστές. Ναι. Οπότε 4 ξέρω εγώ. Τι περιμένατε. Αλλά έχει πάρει και με 15.
1: Πάντως όταν ξεκινάνε αυτές οι κουβέντες, ξεκινάνε έτσι. Και δημοσιοποιούνται, λέω, δηλαδή βγαίνουν προς τα έξω, εξωτερικεύονται αυτές οι ιδέες. Ξεκινάνε γιατί κακά τα ψέματα. Όχι θέλουμε να δείξουμε. Όχι θέλουμε να δείξουμε, αλλά κομμάτι της εξήγησης οφείλεται και στη λάθος αξιοποίηση από τον προπονητή.
0: Όχι. Εγώ δεν το λέω, δεν το λέω έτσι. Το λέω ότι υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Δηλαδή, ναι, τι δεν κάνουμε καλά. Δεν τους αξιοποιούμε καλά. Ναι. Άρα μπορεί να είναι και ευθύνη του προπονητή 100%.
1: Ναι.
0: Ή δεν επιλέγουμε καλά.
1: Ναι. Okay.
2: Υπάρχει το τρίτο ενδεχόμενο ότι δεν σου βγουν όλες τα μεταγραφές. Ποτέ δεν έχουν βγει.
0: Καλά, εξυπακούεται. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για να σου βγουν όλες. Μιλάμε για 20 που βγαίνει μία.
2: Ναι,
0: γιατί στις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Δεν λέω ότι είναι έτσι. Λέω ότι με βάση αυτό το σκεπτικό, αν από την ομάδα που πήρε το conference έχει αλλάξει μόνο Πιρόλα, από την ομάδα του conference έχει λιμπερός κάνει ένα σωρό μεταγραφές.
1: Σωστό.
2: Συμφωνούμε. Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε και ότι με τη Λίμπα επιμένει σε αυτούς.
0: Σωστά. Μα γι' αυτό μπαίνει και αυτό το ερώτημα.
1: Γι' αυτό μπαίνει και αυτό το ερώτημα.
0: Γι' αυτό μπαίνει και αυτό το ερώτημα.
2: Το θέμα είναι ότι επιμένει σε αυτούς, γιατί ξέρεις στη λογική ότι αυτοί με πήγαν στο πρωτάθλημα, στο double πέρσι, στο conference πρόπερσι, και με αυτούς θα πορευτώ. Ή επιμένεις αυτούς γιατί και οι μεταγραφές δεν του πρόσφεραν αυτά που περίμενε. Μήπως και τα δύο.
1: Αυτό είναι μια κουβέντα εσωτερική που
0: ναι,
1: ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς πού
2: μπορεί
1: στέκονται.
2: Μπορεί να είναι και τα δύο πράγματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Προφανώς.
0: Σωστά.
2: Και να μην αξιοποιήσεις.
0: Για την ακρίβεια αυτό είναι το πιθανότερο.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν γίνεται τότε στις μεταγραφές και να μην έχουν βγει. Όλες δεν θα βγουν, το ξαναλέω. Το ξέρουμε, δεν θα βγουν όλες. Αλλά από το δεν θα βγουν όλες μέχρι το ότι έρχονται παίκτες και φεύγουν δανεικοί και πάνε αλλού και τους βλέπουμε σε καλύτερη κατάσταση, ένας προβληματισμός υπάρχει.
1: Σωστό.
2: Αλλά κάτι γίνεται.
1: Σωστό.
2: Ακόμα και για τον Γιάρεμιτσουκ.
1: Σωστό.
2: Τον ήξερε τον Γιάρεμιτσουκ, τον είχε, σε βοήθησε, πήγε στη Λιόν, βάζει τα γκολ και λένε εντυπωσιασμένοι από την πίεση που ασκεί στους αντίπαλους αμυντικούς και ο Ολυμπιακός έφυγε ο Ελκαμπή και δεν είχε τέτοια πίεση. Με τα προβλήματα τραυματισμών που έβγαλε.
1: Καλά, δεν ήταν απόφαση του Ολυμπιακού να φύγει ο Γιάρεμιτσουκ, ήταν απόφαση του Γιάρεμιτσουκ να φύγει ο Γιάρεμιτσουκ.
2: Ναι, ήταν απόφαση του Γιάρεμιτσουκ, αλλά δεν ήταν γιατί έπαιζε 90 λεπτά και φλέει βαρέθηκα εδώ.
1: Όχι, έφυγε ο Γιάρεμιτσουκ γιατί είδε τον Ταρέμι να τρώει τη θέση στο ρωτήσιο.
2: Και είδε τον Ελκαμπή να παίζει χωρίς προπόνηση.
1: Ο Ελκαμπή θα παίζει και χωρίς.
0: Χωρίς παπούτσια.
1: Χωρίς παπούτσια. Αυτό πρέπει να το πάρουν απόφαση όλοι στον Ολυμπιακό.
2: Όταν λοιπόν βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή να έρχεται χωρίς προπόνηση και να παίζει και εσύ που είσαι εκεί. Πιστός, ξέρει ο προπονητής ότι. Συγγνώμη, πιο κοντά στον Ελκαμπή, ποιος ποδοσφαιριστής είναι στα χαρακτηριστικά του στην πίεση.
1: Μην μιλάς με λογικά, μην μιλάς με όπλο τη λογική στη σχέση με τη Λίμπαρ Ελκαμπή. Μην το κάνεις, δηλαδή, μην το κάνεις.
2: Όχι, αλλά με τη λογική αποφάσισε και ο Γκέρεμιτσου.
1: Μπράβο, ναι.
2: Δεν πρέπει την άλλη μέρα να το πολύ. Ναι, θέλω να πάω κάπου να παίξω. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λογική. Γιατί και ο Γκέρεμιτσου τη λογική τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπο. Σου λέει, ήρθε χθες το βράδυ. Να δώσει η ειδική πτήση ο Ολυμπιακός να το φέρει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ναι. Γιατί ήταν σημαντικό το παιχνίδι. Οκ, συμφωνούμε. Και τον βάζει χωρίς προπόνηση και δεν παίζει ο Γιάρεμς. Συγγνώμη τώρα, όποιος και να ήταν στη θέση του. Με τεράστια υπομογωγή να ήταν στη θέση του, θα έφαγε.
1: Εντάξει, οκ. Εγώ θυμίζω ότι εκείνες τις μέρες πάντως χαιρετίζαμε την προσπάθεια αυτή που γινόταν με τον Ολυμπιακό να τον φέρει, πώς το λένε. Πάνω στην τούρλα.
2: Εντάξει,
1: παράλογο. Μοιάζει παράλογο ήταν.
0: Να τον έχει στη διάθεση άμα δεν τον βάλει 20 λεπτά, τι να τον έχει να τον βλέπει. Δεν τον έχει να τον βάλει έστω 20 λεπτά.
2: Ναι, ναι, να κάνει τα θέλω του προπονητή, αλλά υπάρχει και μια ποδοσφαιρική λογική. Που όσο και αν παραβιάζεται στη σχέση με τη Λίμπαρ Ελκαμπή, οι περισσότεροι και ο Ουκρανός μεταξύ των άλλων σου λένε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φεύγω. Πήγε να παίξει ο άνθρωπος. Ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει? Κανένας. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι και η διαχείριση. Σίγουρα δεν θα σου βγουν όλες οι μεταγραφές. Σίγουρα, αλλά όταν βλέπεις παίχτες που εδώ δεν έπαιξαν και αλλού παίζουν. Και δεν λέω για τον Γιάννης, γιατί ο Γιάννης έπαιξε εδώ. Φέτος ήταν το θέμα που έβγαλε και με τα τραυματισμούς. Και μπήκε και ο Ταρέμι στην εξίσωση και είναι πιο πίσω. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίχτες, ο Τερφέτσα για παράδειγμα. Πάλι στο καμπιονάτο κάνει εμφανίσεις που σκέφτονται στην Πάρμα να τον αγοράσουν. Ενώ εδώ, ο Σιπιώνη, πόσα καλά λόγια του φτιάχνει το Σιπιώνη. Δεν τον αδικό το με την Λίμπαρ, γιατί στο ξεκίνημα έμπαινε μέσα και έλεγε θα αποβληθεί.
1: Ναι. Είχε μια κίτρινη κάρτα με το που σηκώνει το ταμπελάκι και διαιτητής, ναι.
2: Συμφωνώ με το καλημέρα, είχε κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
2: Έμπαινε με τα χίλια. Ξέρεις, γιατί προφανώς αυτά τα μαρκαρίσματα στη Λατινική Αμερική δεν τα χρέωναν με κάρτα, αλλά εδώ είναι Ευρώπη. Και προβληματίζονταν με την Λίμπαρ. Προβληματίζονταν έντονα. Αλλά και στη συνέχεια που προσγειώθηκε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και δεν είχε την ίδια εικόνα, και πάλι δεν τον έκανα να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Που θα δικαιολογούσε τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την απόκτησή του.
0: Η ΑΣΠ ξαναγράφει για το Μίγια.
2: Η ΑΣΠ ξαναγράφει για το Μίγια. Είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα απασχολούσε τον Ολυμπιακό. Αλλά νωρίς ακόμα να πούμε για το οτιδήποτε, όπως και για τον Τούρκο που γράφει για τον Τζολάκη. Και νομίζω ότι τα 15 εκατομμύρια που λένε για τον Τζολάκη είναι λίγα. Πολύ λίγα θα λέω. Όχι απλά λίγα, πολύ λίγα.
0: Δηλαδή, τουλάχιστον, τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός σίγουρα δεν θα μπει σε πειρασμό για 15 εκατομμύρια.
1: Γιατί να πάει Τουρκία?
0: Δεν θα μπει σε ζήτηση, μάλλον, όχι σε πειρασμό.
2: Ναι, ναι, ούτε καν κουβέντα.
1: Γιατί, να πάει Τουρκία ο Τζουλάκης?
0: Άλλο αυτό.
2: Όχι.
0: Okay. Δεν θα πάει. Όπως δεν πήγε και πέρυσι η Γαλατά.
2: Ναι, λέω για την πρόταση που γράφουν οι Τούρκοι για την Γαλατά, τώρα για την Φενέρ.
1: Ναι, παιδί μου, παίζει ρόλο κι αυτό. Παίζει ρόλο κι αυτό. Γιατί να πάει? Δεν πάει κανένας λόγος να πάει Τουρκία ο Τζουλάκης.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει Τουρκία, αλλά
0: συγγνώμη. Μόνο αν του αρέσει τα τσιροπιαστά.
1: Έλα ρε, θα το παραγγείλουμε να φέρει. Έλα τώρα. Το παραγγείλουμε, εντάξει. Μπορεί να πάει σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα, εννοώ. Αυτό εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
2: Εννοείται ότι μπορεί να πάει σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Αλλά σου λέω και να έρθει μια τέτοια πρόταση που θα ικανοποιήσει και τον ίδιο οικονομικά και να σου πει: OK, θα παίξω Champions League. Θα κερδίσω τρόπο. Οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί το παιδί, δεν ξέρω τι θα σκεφτεί. Δεν θα το σκεφτεί ο Ολυμπιακός που θα τα φέρει.
1: Ναι, ναι.
2: Το θέλω να πω. Άρα ξεκινάμε με ένα δεδομένο που δεν μας επιτρέπει να πάμε σε δεύτερο βήμα.
0: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η Big Win σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague στην σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση της Big Win. Διεκδικείς 2 διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, και να σας πω και το εξής, ότι θυμάστε που είχε πει η Ισπανιόλ, γράφανε στην Ισπανία ότι θέλουν το Ριμπάλτα για την υποδιευθυντή. Τελικά πήραν το Μόντσι. Έτσι. Πήραν το Μόντσι, οπότε λοιπόν έκλεισε η θέση εκεί και δεν ξαναγράφτηκε και τίποτα. Πάμε να φύγουμε τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε να φύγουμε. Λοιπόν.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Open Patra.
1: Πω, μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, θα πάρουμε με τη σειρά 12 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε εδώ στον Big Wins Sport FM σε 4,6. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα θα γίνουν γιατί ο Νέαρχος Χιαζόπουλος που είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Πατάει τα σωστά κουμπάκια, γιατί ο Σωτήρης Τάμπακος κατευθύνει τον δημοσιογραφικό στρατό που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Γιατί η αφεντιά μου είναι στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ο κ. Πάντσος είναι στα πέρξη παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Κοντά μας είναι πάντα η Nova που σου θυμίζει αυτό τον καιρό ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς μάλιστα οπτική ίνα. Διότι αυτές τις δυνατότητες στις δίνει εν προκειμένου το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το 5G Home Internet, το οποίο διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει στη διάθεση ο χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Να πούμε τις δυνατότητες επικοινωνίας. 2195-79-283-84-85 τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Μπορείτε βέβαια πάντα να μας στέλνετε και μηνύματα, αλλά για τα πιο σοβαρά εγώ προτείνω το τηλεφωνικό κέντρο, γιατί με τα μηνύματα έρχονται τόσα πολλά που θα μας στείλετε ποτέ τίποτα σοβαρό και θα έχει χαθεί, δεν θα έχω προλάβει να το δω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τα μηνύματα έρχονται μέσω μιας τυπικής διαδικασίας, απλής, δηλαδή κάνετε το εξής απλό. Είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, συνδέεστε στο διαδίκτυο για να το πω πιο σωστά, και αφού το κάνετε αυτό, περνάτε μια βόλτα από το sportfm.gr, βλέπετε τις ειδήσεις ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή και κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και βέβαια μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και τα μηνύματα στα οποία ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, διότι θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, αλλά τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα και αυτά για τη διαμόρφωση της εκπομπής. Απαντάμε σε πολλά, δεχόμαστε τις παρατηρήσεις σας. Γενικώς υπάρχουν και αυτά εδώ στην ραδιοφωνική ζωή μας. Λοιπόν, πριν πούμε την ατζέντα της ημέρας, θα πούμε τα χθεσινά. Δηλαδή να πούμε τι έγινε χθες. Χθες είχαμε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, το πήρε η Παρί. Δεν είναι έκπληξη. Η Παρί ήταν φαβορή μετά την νίκη της στο πρώτο παιχνίδι. Έκπληξη ήταν η ευκολία με την οποία το πήρε αυτό το εισιτήριο. Αυτό το γρήγορο γκολ στην αρχή του Ντεμπελέ κατά κάποιο τρόπο οριοθέτησε το παιχνίδι. Το έκανε πολύ απλό για την ομάδα του Ενρίκε, που έπρεπε να αμυνθεί, σωστά και να αμυνθεί με έναν τρόπο που ήταν προετοιμασμένη να το κάνει, αφήνοντας την μπάλα στην Μπάγερν. Δεν είναι ομάδα που αφήνει την μπάλα η Πάρη γενικώς, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να το κάνει. Η Μπάγερν έκανε 60% κατοχή στο παιχνίδι, έκανε πολύ μεγαλύτερη κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα αρκετές, είναι αλήθεια, τελικές. Δεν έχω δει τις τελικές του παιχνιδιού, αλλά δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση να ήταν περισσότερες από αυτές που είχαμε στο 5-4 του πρώτου παιχνιδιού. Αλλά οι επιθέσεις της Bayern ήταν όλες υποπίεση, τα σούτ ήταν όλα δύσκολα. Ο Λίσε βρήκε τον μπελά του σταθερά από δύο παίκτες. Ο Ρουίθ και ο Νέβες κάναν πολύ καλή δουλειά στην αναχέτησή του, βοηθώντας τον Μεντί που ήξερε ποιον έχει απέναντί του. Ρίσκαρε λίγο εκεί ο Ενρίκε, αφήνοντας τον Ντίαζ πολλά ένας εναντίον ενός με τον Ζαϊρή Εμερί, που όμως ήταν καταπληκτικός, ανταπεξήλθε καταπληκτικά σε αυτή την αποστολή του ως δεξιό μπακ. Να σχάφινε τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό. Μου λένε ότι παλιότερα έπαιζε και δεξιό μπακ, δεν τον θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Χθες τα πήγε πολύ καλά, έσπρωξε πάρα πολλές φορές προς την άκρη του γηπέδου, προς την γραμμή του out τον Κολομβιανό, τον άφησε πολύ λίγο να σουτάρει. Βγήκαν οι δύο αυτοί από την εξίσωση. Έμπλεξε και ο Χάρι Κέιν με τους στόπερ του Ενρίκε που τον υποχρέωνε να βγει από την περιοχή και όλα ήρθαν αρκετά διαδικαστικά, διότι η Παρή μεταξύ άλλων είχε και την καλή συνήθεια να γίνεται επικίνδυνη. Ο Νόγερ ήταν από τους καλύτερους του γηπέδου, είχε τουλάχιστον 4 μεγάλες επεμβάσεις. Ο Ντουέ είχε φοβερά κέφια, ο Κβαρασκέλια το ίδιο. Ο Ντεμπελέ βρήκε τον γκολ στην αρχή, Αυτοί οι τρεις έφταναν στον Ενρίκε για να του δώσουν αφενός το αβεντάζ και αφετέρου να του δημιουργήσουν αυτές τις στιγμές που επέτρεπαν στην Πάρη να παίρνει μια ανάσα. Διότι κάθε φορά που η Πάρη απειλούσε, η Μπάγκερ ήθελε τουλάχιστον 5 λεπτά για να ανασυνταχθεί και να γίνει ξανά πιεστική. Και τα λεπτά περνούσαν. Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε στο 3ο-4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το βρήκε ο Χάρι Κέιν και ήταν ένα γκολ από τα δικά του, αλλά δεν έφτανε. Αυτό ήταν το ένα της βραδιάς. Το άλλο ήταν η ήττα του Παναθηναϊκού της Βαλένθια. Ήττα στις λεπτομέρειες, θα νόμιζε κανείς αν έβλεπε το τελικό σκορ, αλλά όχι έτσι ακριβώς αν έβλεπε το παιχνίδι. Διότι η Βαλένθια αυτή τη φορά πήγε να χάσει εντελώς μόνη της. Έμεινε 5,5 λεπτά περίπου χωρίς πόντο. Έφτασε τους 90 πόντους στο 35 και μετά κόλλησε. Κόλλησε για προφανείς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έπαιζε πολύ με το χρονόμετρο και δεύτερον γιατί δεν είχε τον προπονητή της στον πάγκο και ότι κάνει, το κάνει πάρα πολύ με τις οδηγίες του Μαρτίνεθ. Που αποβλήθηκε εκεί στη φάση με τον Αταμάν, αλλά η Βαλένθια άντεξε στο τέλος, άντεξε κάνοντας του κόσμου τα λάθη. Ήταν ένα παιχνίδι που νόμιζες ότι οι Ισπανοί παίζανε μόνοι τους. Αυτοί το πήγανε το μάτς ψηλά στο σκορ, αυτοί ξέφυγαν με 15 πόντους, αυτοί προηγούντουσαν από την αρχή του παιχνιδιού χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα από έδρες κτλ. Ο Παναθηναϊκός απλώς ακολουθούσε. Το έχει κάνει πολλές φορές να γυρίσει το πράγμα στο 4ο δεκάλεπτο, αλλά δεν ήταν η βραδιά. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έχει σήμερα. Σήμερα πρώτα απ' όλα έχει τους ημιτελικούς του Europa League και του Conference League. Η Freiburg παίζει με την Πράγα, η Aston Villa παίζει με την Nottingham για το Europa League και στο Conference έχουμε το Strasbourg, Ράγιο Βαγιακάνο και το Crystal Palace Σαχτάρ, όλα στις 10. Μια ώρα πριν, σε 9, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ, πράξη τέταρτη. Σκορ 2-1 για τους Ισπανούς. Να δούμε αν θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, ή αν θα καθαρίσει Ρεάλ. Ναι, άρχισε, έχω εκθέσει, έχω πάρει φορά, μιλάω μόνος μου. Κάντο, σε παρακαλώ, κάντε το break.
1: Sport FM 94,6.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
8: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Η ήττα του Παναθηναϊκού σημαίνει ότι θα έχουμε και άλλο παιχνίδι. Οπότε θα έχουμε μπασκετοκουβέντα όλη αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα δεν θα έχουμε τον Τόλι. Μπλέξαμε λίγο, δεν τα κατάλαβα εγώ ότι δεν μπορούσε. Οπότε δεν είχα και εναλλακτική. Δεν είχα δημιουργήσει εναλλακτική, εγώ φταίω. Αλλά είχαμε και πολλά σήμερα. Είχαμε και τον ημιτελικό του Champions League. Είχαμε και τους ημιτελικούς στο Europa και στο Conference. Οπότε έχουμε να πούμε πράγματα σε αυτό το πρώτο μισάωρο. Και όποιον και να έβγαζε δεν θα μιλούσε πολύ. Εγώ θέλω να βγαίνουν εδώ πέρα οι φίλοι μου του μπάσκετ και να τα εξηγούν ωραία. Οπότε αφήνουμε την μπασκετοκουβέντα για αύριο, που θα έχει έτσι και μεγαλύτερη, ας πούμε, αξία και επικαιρότητα, να δούμε με ποιον θα μιλήσουμε. Και λέμε δύο κουβέντες για τα σημερινά, δηλαδή για τα παιχνίδια αυτά που έχουμε μπροστά μας στο Conference και στο Europa League.

Πρέπει να πω ότι αυτά τα παιχνίδια αδικήθηκαν κομμάτι από το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί τα μάτς του Champions League και κυρίως από αυτό το όπως καταλάβαμε χτες βράδυ, πέραν πάσης λογικής, Παρί, Μπάγερν 5-4. Δηλαδή, ό,τι ακολούθησε εκείνο το μάτς εκείνη την εβδομάδα ήταν λίγο σαν ας πούμε να σου έμοιαζε με ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η δύναμη των γκολ και της τηλεοπτικής εικόνας, εν προκειμένου. Δηλαδή, στη μία περίπτωση είχαμε τα γκολ, στην άλλη είχαμε την τηλεόραση που τα έφερε σπίτι μας. Εγώ δεν έχω δει την στατιστική. Θα δείξω μια ματιά, αν το έχει δει κανείς, ας με ενημερώσει. Έχω την εντύπωση ότι χτες βράδυ στο παιχνίδι της Bayern με την Παρί γίνανε περισσότερες τελικές από ό,τι στο προηγούμενο μάτς που έλεξε 5-4. Αλλά είναι το γκολ αυτό που κατά ψέματα τραβάει το μάτι. Όταν γκολ δεν υπάρχουν πολλά, νομίζω ότι το παιχνίδι δεν είναι καλό. Όταν γκολ υπάρχουν πολλά, νομίζω ότι το παιχνίδι είναι φοβερό και τρομερό. Που είναι φοβερό και τρομερό, πρέπει να πω, όταν μπαίνουν πολλά γκολ, γιατί είναι εξαίρεση, ας πούμε, σε ένα γενικότερο κανόνα. Στους ημιτελικούς του Europa League δεν είχαμε πάρα πολλά γκολ, στους πρώτους ημιτελικούς. Δηλαδή, το Braga Freiburg έληξε 2-1 και το γκολ της νίκης του ο Ντορχελές νομίζω το είχε βάλει το γκολ, αν θυμάμαι καλά. Μπήκε στις καθυστερήσεις, το 93, κάπου εκεί. Το παιχνίδι είχε αρχίσει με πυροτεχνήματα, 1-0 η Μπράγα αμέσως, στο δεκάλεπτο, 1-1 ο Γκρίφος στο 20λεπτο, αλλά μετά κόλλησε το παιχνίδι και κρίθηκε με ένα γκολ στο φινάλε, το οποίο ναι, δίνει ένα αβαντάζ στην Μπράγα, αλλά η Φράιμπουργκ είναι η γερμανική ομάδα, από αυτές που δέχονται και βάζουν γκολ, και να δούμε τι θα δούμε. Νομίζω ότι θα περάσει η Μπράγα, αυτή την εντύπωση έχω. Νομίζω ότι δηλαδή στις λεπτομέρειες είναι καλύτερη ομάδα και αυτά είναι παιχνίδια λεπτομεριών. Το καταλάβαμε και χθες βράδυ. Οπότε έχει ένα βαντάζ απέναντι στην Φράιμπουργκ γενικότερα. Αλλά δεν βάζω και λεφτά που λένε ο λόγος. Δηλαδή δεν βάζω και λεφτά. Δεν είμαι βέβαιος δηλαδή ότι θα τα καταφέρουν οι Πορτογάλοι, τους οποίους νομίζω βλέπουν πάντως οι Μπούκος φαβόροι. Δεν έχω διαποδώσει. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι το φαβόροι στο ζευγάρι, τουλάχιστον για την πρόκριση. Το αγγλικό ντέρμπι είναι άλλη ιστορία. Ντέρμπι γιατί είναι δύο ομάδες από την ίδια χώρα, έτσι. Ντέρμπι δεν είναι το Forest Aston Villa στην Premier League. Είναι άλλη ιστορία. Το πρώτο κρίθηκε με ένα πέναλτι του Wood, κάνα 20 λεπτό πριν το τέλος του παιχνιδιού. Εδώ τώρα μπερδεύομαι να σας πω την αλήθεια, διότι αν δει κανείς τι κάνουν οι ομάδες αυτές, ιδίως τα τελευταία τους παιχνίδια γενικότερα, και στην Premier League δηλαδή, η Νότιχαμ μοιάζει να έχει το πάνω χέρι. Δηλαδή είναι πιο φορμαρισμένη. Το μάτς που έκανε με την Chelsea πιθανότατα ήταν το καλύτερο της σεζόν της. Η Aston Villa έχασε από την Tottenham, που ναι βέβαια έχει τεράστιο κίνητρο ό,τι θέλετε, αλλά είναι πάντα μια ομάδα η οποία παλεύει να μείνει στην κατηγορία. Έχει χάσει προηγουμένως και από τη Fulham. Δεν είναι δηλαδή στα πολύ καλά της. Και η ήττα της από την Forest δεν είναι τυχαίο αποτέλεσμα, γιατί με τη Forest τη είχε φέρει σοπαλία στο Nottingham και στο πρωτάθλημα πριν κανένα μήνα. Γενικά, κανονικά θα έλεγα ότι το 1-0 δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα στη Forest, αλλά δεν μπορώ να το πω, γιατί η Aston Villa έχοντας παίξει και Champions League πέρσι και τα λοιπά, είναι περισσότερο ψημένη ομάδα, οπότε να δούμε τι θα δούμε. Δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ που δίνει αβαντάζ για σε περίπτωση. Αυτό δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι στα παλιά χρόνια, ότι αν βάλει ένα γκολ η Forest πέρασε, βάχασε και 2-1 που λέει ο λόγος, δεν είναι και κάτι. Τώρα δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Και στο Conference League υπάρχουν δύο ημιτελικοί, ο εξής ένας. Αυτός ανάμεσα στη Στρασμπούργκ και στην Ράγιο, που την ξέρουμε, την είδαμε με την ΑΕΚ. Η γαλλική ομάδα είναι καλύτερη ομάδα. Κάνει καλύτερο πρωτάθλημα, έχει περισσότερη φινέτσα, είναι πιο επιθετική, είναι, θέλω να πω, στην πολύ καλή της σεζόν γενικότερα. Μοιάζουν οι δύο ομάδες αυτές, δηλαδή μοιάζουν, είναι πολύ βαθιά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, πράγμα που δεν έχουν κάνει ποτέ. Αλλά μου φαίνεται ότι οι Γάλλοι έχουν κάτι παραπάνω και μπορεί να τους βλέπω ως φαβορί, και γιατί θυμάμαι την εμφάνιση που έκανε η Ράγιο με την ΑΕΚ, που πέρασε χωρίς καλά-καλά να καταλάβει πώς. Δηλαδή η διαφορά της Ράγιο εντός και εκτός έδρας είναι κάτι σημαντικό, έστω και αν στην League Phase
δεν φαινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η Ράγιο είχε και νίκη εκτός έδρας, όπως μία που έκανε στην Τουρκία με την Samsun Sport κτλ. Δηλαδή, δεν είναι ντε και καλά αυτό που λέμε ομάδα έδρας. Άλλωστε και η έδρα της το είδαμε. Δεν είναι κάτι, δεν είναι το κολαστήριο του Ρεαθόρ. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα αντέξει με τη Στράσμπουρ. Το άλλο μάτς είναι από αυτά που λέμε ότι γίνονται για να γίνουν. Αν δεν συμβούν φοβερά και τρομερά και καταπληκτικά και απίθανα πράγματα, η Crystal Palace θα πάρει την πρόκριση. Ξεκινάει με το αβαντάζ του 3-1 του πρώτου παιχνιδιού. Η Σαχτάρ δεν έχει έδρα, το πλήρωσε. Θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Και είναι δεδομένο ότι αφού θα περάσει η Crystal Palace, αφού περάσει η Arsenal και αφού θα περάσει και μία από τις Aston Villa και Nottingham, θα έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες, τρεις τελικούς, σημάδι της αγγλικής ηγεμονίας στην Ευρώπη. Γραμμή στον κύριο Νέαρχο, άφηξε πάνω τους και τα λέμε σε λίγο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
6: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
4: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
11: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
12: El Greco.
11: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
12: El Greco.
11: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
12: El Greco.
11: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
12: El Greco.
11: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
13: El Greco. Πίτσα El Greco.
11: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
14: Sport FM

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να δω τι μου στέλνετε. Περιμένοντας τον κύριο Πανούτσο, ο οποίος έχει αργήσει λίγο. Μάλιστα, μάλιστα. Διάφορα για τα παιχνίδια και το παιχνίδι το χθεσινό. Παίζει ΑΕΚ σήμερα, λέει. Δεν είναι μπάσκετ αυτό για εσάς. Παίζει ΑΕΚ, δεν το ξέρα. Δεν τα παρακολουθώ, ρε παιδιά. Μόνο Ευρωλίγκα παρακολουθώ. Το έχω πει 500 φορές. Για να δούμε ποιον παίζει ΑΕΚ τώρα. Παίζει Champions League από ό,τι βλέπουμε τη Μάλαγα στις 8, στις 10. Μάλιστα. Ωραίο. Τις μερακλείδες. Αυτά είναι για τους πολύ, ας πούμε, μπασκετόφιλους. Και βλέπω ότι παίζει και η Ρίτας, Ρίτα Ριτάκη που λένε, με την Τενερίφη. Στις 7 του 1, δηλαδή έχει δύο ισπανικές ομάδες και γίνεται στην Ισπανία το Champions League. Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρει η ΑΕΚ, αλλά δεν έχω ιδέα τι είναι η Μάλαγα, τι μπάσκετ παίζει, ποιους παίκτες έχει. Η ΑΕΚ πάντως είναι στο μπάσκετ, είναι ομάδα Champions League κατεξοχήν στο μυαλό μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Η Μάλαγα τι είναι το ζουμί της.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μου το επισήμαναν, δεν είχα ιδέα ότι έχει σήμερα Final Four του Champions League. Λοιπόν, η είδηση τελευταία στιγμή είναι ότι έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση του. Της πρόσληψης του Ντάνιελ Μπατίστα στην Καλαμάτα,
1: ναι,
0: ως team manager. Είχαμε την ανακοίνωση του προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Okay. Ακολούθησε ο Μπατίστα. Καλαμάτα ετοιμάζεται για τη Σούπερ
1: Λίγκ.
0: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Παιδί μου, οι πληροφορίες
0: λένε ότι
1: οι δημοσιογραφικές πληροφορίες
0: λένε ότι θα αναλάβει
1: ρόλο
0: ναι.
1: Παρά το πρόεδρο,
0: κάτι τέτοιο, θα δούμε.
1: Όχι ρε αντιπρόεδρο, παρά το πρόεδρο.
0: Παρά το πρόεδρο.
1: Ναι, ναι. Αντιπρόεδρο.
0: Μα ακούγεται λίγο.
1: Ακούσε και μια φωνή απ' έξω.
0: Ναι, δεν ισχύει. Θα δούμε. Ακούγεται λίγο πασοκικό αυτό το παρά το πρόεδρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι ρε, δεν βάζατε δοτική στο Πασόκ.
0: Ναι, ήταν πάντα κάποιο
1: παρά
0: το πρόεδρο. Εγώ έτσι το θυμάμαι.
1: Και ξέρεις να το γράφεις το παρά το πρόεδρο εσύ.
0: Με ωμέγα πολλά.
1: Ωμέγα, μπράβο, ακριβώς. Τώρα στο Πασόκ έχεις χάσει 5 πόντους με αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι το θυμάμαι τώρα. Τι,
1: ωραία το γράφω. Ωραία κάνω λάθος. Το κακό είναι ότι το γράφω σωστά. Δεν το γράφω σωστά.
0: Είδες Bayern Paris.
1: Ναι, είδα Bayern Paris.
0: Άστα όλα και. Ναι, για μένα καλό ματσάκι ήταν.
1: Καλό ματσάκι.
0: Απλά δεν είχε τα γκολ. Δηλαδή. Το έλεγα και πριν έρθει ότι εγώ δεν έχω δει τη στατιστική. Αλλά έχω την υποψία ότι οι τελικές που είχε χτες, που είχαν χτες οι δυο ομάδες, ήταν περισσότερες από το προηγούμενο μάτς.
1: Τι να σου. Ωραίο ματσάκι ήταν, ωραίο ματσάκι, παίχτηκε κανονικότατα.
0: Δηλαδή δεν πήγαν τα γκολ.
1: Δεν είχε τα γκολ. Δεν είναι κάτι που θα το θυμάται κανένα στην υπόλοιπη ζωή του.
0: Όχι.
1: Όμως και κάτι που λέει στο διάλογο τη φαγώδικα. Δηλαδή. Για μένα η Αθλητικό Μαδρίτη είναι εγγύηση για να μην βλέπω μάτσα. Πραγματικά.
0: Καλά, θα σου πω κάτι που έχω στο μυαλό μου για το
1: Αθλητικό
0: Μαδρίτη. Θα σου ρωτήσω τα πέναλτι αυτά, γιατί γίνεται στη Γερμανία, δεν πάθασε τι γίνεται.
1: Με τι?
0: Με τη διαιτησία. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε γράψει τίποτα για τη διαιτησία ποτέ.
1: Εντάξει. Περίμενε, υπάρχει
0: δηλαδή
1: κάποιος.
0: Το Kicker γράφει με εντολή από ψηλά, ναι, που κλείστηκε η Μπάγερν, ας πούμε.
1: Με το γιο του Σάββα, δηλαδή γράφουν
0: τέτοια. Όχι, δεν λένε για το τέτοιο, ρε παιδί μου. Αλλά λένε ότι δηλαδή η διαιτησία αυτή.
1: Εγώ τι έχω, δηλαδή ότι έχει χάραξει γραμμή ο Νικολακό.
0: Λένε ότι αυτό το μάτς, ας πούμε, δεν ήταν μια διαιτησία με άτυχες στιγμές. Υπήρχε προκατάληψη.
1: Μαγειρία της UEFA και
0: μαγειρία της UEFA.
1: Ναι. Δεν το γράφουν πια τα μαγειρία της UEFA.
0: Όχι, ούτε μόνο εμείς το γράφουμε τα μαγειρία της UEFA, δεν το γράφει κανένας άλλος. Αλλά θέλω να σου πω.
1: Όχι, δεν το γράφουμε για εμείς πια.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, δείχνει ότι οι άνθρωποι επιτέλους μαθαίνουν ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Όταν εμείς γράφουμε για τα μαγειρία της UEFA και ξέραμε ότι ο γιος του Σάβα στέλνει, ξέρεις, διαιτητές, ας πούμε, με εντολή. Αυτοί που μαζεύαν βλανίδια, λέγανε έκανε λάθος, ξέρεις, τέτοια. Άσε, ρε, πήγε παρακάτω.
0: Φυσικά, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν και οι γνωστές θεωρείς συνωμοσίας, ότι δηλαδή πάρει επειδή στήριξε την UEFA όταν έγινε η φασαρία με την Ευρωπαϊκή Super League, από τότε έχει μια άλλη σχέση ο Κελαϊφή και όχι τυχαία παίζει δύο τελικούς στη σειρά.
1: Βέβαια, τα γράψε το Kicker αυτά.
0: Τα γράφουν γενικώς.
1: Τα γράφουν γενικώς.
0: Αλλά και η Bayern ήταν.
1: Δεν είχε να το γράψει.
0: Και η Bayern ήταν με το τέτοιο.
1: Τι ήταν.
0: Και η Bayern ήταν με την UEFA. Με την UEFA ήταν.
1: Αλλά ήταν πιο πολύ.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Και έχουν σχέση και με τους Άραβες.
0: Κάτι τέτοιο, καταλάβες.
1: Πιο πολλά φράγκα.
0: Κατάρα σε αυτό το Κατάρ και διάφορα τέτοια.
1: Έλα, ρε.
0: Όχι, αυτό δικό μου. Δεν είναι. Του γράφουν οι Γερμανοί.
1: Καταραμένο.
0: Λοιπόν, Πρέπει να πω ότι.
1: Παρακαλώ, τι.
0: Ότι οι φάσεις αυτές.
1: Οι φάσεις αυτές.
0: Φωνάζει Μπάγερν, δύο είναι, τα δύο χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή μου πήραν και διαιτές, εγώ ξέρεις, έχω την τύχη αυτή να μην παίρνω εγώ διαιτές, να με παίρνουν διαιτές και αν μου λένε. Από χρόνια τώρα. Εγώ δηλαδή διαιτές παίρνω για να τους πω χρόνια πολλά να τον γιορτάζουν.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν έχω πάρει, δεν θυμάμαι να έχω πάρει τα τελευταία 20 χρόνια κανένα.
1: Είναι, εντάξει.
0: Να το ρωτήσω. Το Μακαρίτο Βασιλάκι έπαιρνα θεός χωρίς τον και τον ρώταγα καμιά φορά που είχε το βιβλίο. Του έλεγα Περικλή το βιβλίο, τι λέει, ας πούμε. Σε αυτή τη...
1: Ποιο είναι το βιβλίο τώρα.
0: Ο Βασιλάκης, θεός χωρίς τον, ναι, έλεγε πάντα τόσο, ναι. Όταν έκανε την κριτική του.
1: Ναι.
0: Δεν έλεγε τι πιστεύει ο ίδιος. Έλεγε τι γράφει το βιβλίο του κανονισμού. Δηλαδή
1: ναι,
0: δεν έλεγε ο κανονισμός, έλεγε το βιβλίο. Ήταν ναι. Πολύ χαρακτηριστική έκφραση. Έλεγε το ναι, βιβλίο, ναι, λέει, αναφέρει ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακούγεται με το χέρι αυτό.
0: Γίνεται αυτό. Χέρι, ναι, ναι, ναι, γίνεται αυτό. Λοιπόν, και τον έπαιρνε και τον έλεγα Περικλή το βιβλίο, τι λέει, ας πούμε.
1: Το βιβλίο τι είναι όμως. Σαν το δικό μου το μαύρο βιβλίο.
0: Οι κανονισμοί, ναι, οι κανονισμοί.
1: Ναι, ωραία.
0: Οι κανονισμοί. Λοιπόν,
1: ωραία, σε πήρε ένας διαιτητής.
0: Δύο διαιτητές.
1: Δύο διαιτητές, και τι σου πάνε.
0: Ο ένας μου είπε ότι είναι πέναλτι και κόκκινη.
1: Περίμενε, σε παίρνουν για να σε επηρεάσουν ή για να σε ρωτήσουν, ρε.
0: Όχι, ρε, για να μου πούνε να ξέρω.
1: Α, να σε επηρεάσουν, ωραία.
0: Α, λοιπόν, μου ξέρω. Δηλαδή να παίρνει και ώρα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Πέναλτι και κόκκινη. Πέναλτι και κόκκινη.
1: Ο ορισμός.
0: Λοιπόν, κόκκινη δεν είναι. Και αυτό μου το είπε και ο άλλος. Δηλαδή,
1: ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί δύο φορές και τέτοια.
0: Όχι. Έχει σφυρίξει φάουλ ναι. Στον Γερμανό πριν κάνει ο Μεντί το χέρι.
1: Ωραία.
0: Επομένως δεν τίθεται.
1: Ναι, δεν
0: ακούστηκε
1: δεν
0: το σφύριγμα.
1: Ναι.
0: Φωνάζαν οι άνθρωποι γιατί είδαν ναι. Κάποιον με το χέρι. Απλωμένα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χέρι. Μου λένε έχει σφυρίξει πιο πριν. Και είναι έτσι. Μπορεί να πεις ότι έκανε λάθος στον που έδωσε φάουλ. Πώς το λένε.
1: Ότι δεν ήταν φάουλ.
0: Ότι ναι. Μπορεί. Αλλά η φάση έχει σταματήσει. Άρα κακώς τη συζητάμε. Το πέναλτι καταγράφονται διαφορές.
1: Ναι,
0: στις
1: δηλαδή.
0: Στις διαιτητικές κρίσεις. Δηλαδή, ο ένας μου λέει πέναλτι, δεν τίθεται ναι. Θέμα. Η μπάλα έρχεται από μακριά και το χέρι είναι σε αφύσικη θέση.
1: Ποια είναι η αφύσικη θέση,
0: είναι έτσι απάνω, σαν κάνει σαν τον, πώς το λένε, τον τροχονόμο.
1: Γιατί ο τροχονόμο. Όχι, εντάξει.
0: Καταλαβαίνω. Κάνει σαν αυτό που γυρίζει τι πίτσε στην Νάπολη. Πώς θέλω να σου
1: πω. Ωραία, ναι.
0: Σηκώνει το χέρι και κάνει το κόλπο αυτό το εφέ. Μπαίνει
1: ναι, για ποιο λόγο δεν έχει πίτσα. Ωραία.
0: Ακριβώς. Δεν είναι. Φίλε, δεν έχει πίτσα. Κράτα χέρι σου κάτω. Πε στο διάβολο. Ο άλλο λέει ότι όταν η μπάλα έρχεται, λέει από αντίπαλο, πρέπει να συνεκτιμήσει ο διαιτητή αν υπάρχει δεν υπάρχει πρόθεση. Δηλαδή, μπορεί αυτό να είναι ένα. Μια αντίδραση, να μην έχει να κάνει με πρόθεση. Δηλαδή...
1: Κουνάει το χέρι, παιδιά, επειδή δεν το βλέπετε αυτό.
0: Ναι.
1: Κουνάει κάτι σαν ρεβέρα.
0: Ναι,
1: δεν έχει πρόθεση, εντάξει.
0: Κατάλαβες. Και λέει ότι μετράει στην κρίση των διαιτητών.
1: Ναι.
0: Διότι πολύ σωστά ο δεύτερος διαιτητής, ένας σοφός άνθρωπος.
1: Δεν είναι πέναλτι, δεν είναι.
0: Για τον ένα διαιτητή είναι πέναλτι.
1: Για σένα τι είναι.
0: Εγώ τους άκουσα και τους δύο.
1: Το ξέρω, αφού σε πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι.
0: Είμαι περισσότερο υπέρ του πέναλτι εγώ.
1: Ότι είναι πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ναι, μάλλον είναι.
0: Μολονό ότι ο δεύτερος είναι πιο
1: έγκριτος.
0: Παραστατικός και έγκριτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταλαβες. Λέει, ας πούμε, ότι. Ναι, γιατί το απόσπασμα αυτό που μου έστειλαν από το βιβλίο. Το οποίο, άμα θέλει, μπα το διαβάσω.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Να μαθαίνει και τίποτα ο κόσμος εδώ.
1: Μπράβο, ρε.
0: Και ενημέρωση. Να μαθαίνουμε και κανονισμούς.
1: Όπως λέμε, γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή, για να μαθαίνει ο κόσμος τους κανονισμούς.
0: Ναι.
1: Λέει λοιπόν ο κανονισμός. Κάνω και λίγο
0: ναι. Λέει λοιπόν ο κανονισμός, πρέπει να τον βρω τώρα γιατί στον όρημα Αγδό.
1: Γιατί αν έλεγε διαφορετικά ο κανονισμός,
0: θα ήταν άλλο ο κανονισμός. Ναι. Στον όρημα Αγδό, εδώ πέρα των μηνυμάτων.
1: Γιατί στον όρημα Αγδό των μηνυμάτων, ο όρημα Αγδό.
0: Ψιλοχάνεται. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι λέει ο κανονισμός. Ναι. Λοιπόν, αν η μπάλα έρθει από συμπαίκτη, εξετάζουμε τα εξής.
1: Okay.
0: Ένα. Πότε δεν είναι πέναλτι. Αυτό εξετάζουμε.

0: περίπτωση. Δεν είναι από καραμπόλα. Είναι
1: ναι,
0: από σουτ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Το απάντησα εγώ στον.
1: Τι βλέπεις, τι να απάντησε, ρωτήσανε κάτι.
0: Όχι, μου έπεσε να ρωτάει. Δεν σε ρωτάει.
1: Παραθέτει
0: τα στοιχεία.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ρε παιδί μου, τώρα τι λέμε, τι σαχλαμάρι λέμε. Βλέπεις ένα πράγμα και λες, είναι πέναλτι, δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, δηλαδή, αν το ξαναδιαβάσετε, είναι, καταρχήν είναι μετάφραση από τα αρβανίδικα αυτό.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι έτσι. Ο μεταφραστής του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Περίμενε. Αν είναι κανονισμός.
0: Μην τον βρίζουμε.
1: Όχι, ναι. Δεν θα τον βρίσω. Αφού δεν ξέρω ποιος είναι, πώς να τον βρίσω. Πες μου το όνομα να τον βρίσω.
0: Πες φορά. Ναι.
1: Πώς είναι το μικρό του.
0: Δεν έχει, δεν λέω.
1: Το μικρό, ρε.
0: Δεν λέω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Είσαι στυλ Περικλής, τέτοιο όνομα.
0: Ναι, τέτοιο όνομα.
1: Άμα.
0: Λοιπόν.
1: Άρα αφαιρώ τον Ήλια Σπάθα.
0: Ο Ηλίας ήταν ο άλλος.
1: Ο άλλος. Τώρα ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας λέει πέναλτι αποβολή να γίνει ένα παιδί που τζέρτζελο να χαρούμε να πούμε για το διαιτητή.
1: Εσύ φαίνεται. Ακού κάτι, είναι όπως τα σκυλιά με τη ράτσα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ο διαιτητής ράτσας.
0: Ναι.
1: Εγώ το κατάλαβα, δεν χρειάζεται να μου το πεις καν.
0: Ναι.
1: Ότι ο πρώτος ήταν ο Ηλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Το σκυλί της ράτσας φαίνεται αμέσως. Μεγάλωσε με σφυρίγματα. Δηλαδή άλλα παιδιά τα ανανουρίζουν, τους δίνουν. Πώς το λένε, κουδουνίστρες.
0: Ναι, ναι.
1: Στον Ηλία θα δώσανε σφυρίχτρα μέσα στην κούνια.
0: Όχι, σφύριζε ο πατέρας και μεγάλο.
1: Σφύριζε για να κοιμηθεί. Σφύριζανε λαλαμπάι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είναι του Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου πει πέναλτι.
0: Πέναλτι.
1: Πέναλτι, ρε.
0: Πέναλτι.
1: Α, μπράβο.
0: Πέναλτι.
1: Εξωστράκιστη.
0: Και επίση θέλω να πω σαν τον ακούτε.
1: Πάσε δηλαδή στην κοκκινιά και θα πει εξωστράκιστη. Δεν εξωστράκιστη, ρε. Πάνε παρακάτω.
0: Σαν τον ακούτε, Ηλία.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Όταν έγινε το 1-1 στο τέλος με τον Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Σαν να τον ακούω να λέει κράτα το λίγο παραπάνω να γίνει το 2-1, να μείνεις εδώ πέρα να παίξεις μισή ώρα ακόμα. Πότε θα ξαναπαίξεις ρε Πινέρο ή τελικό Champions League. Να παίξεις ρε, να παίξεις ρε, μισή ώρα ακόμα να πούμε.
1: Έτσι ρε.
0: Καταλάβεις. Αυτός είναι ο διαιτητής.
1: Ο άλλος πάρε τον κανονισμό και
0: ο άλλος λέει το βιβλίο αυτό, ιστορίες.
1: Και δεν είναι κάνει, Google Translation πρέπει να είναι το πράγμα. Λοιπόν δεν πειράζει, τώρα ο άνθρωπος δεν φταίει. Τους ευχαριστούμε για τους δύο.
0: Ναι. Εγώ λέω, εγώ πάντως θα δίνω πέναλτι.
1: Ναι, ρε,
0: με τον Ηλία εγώ.
1: Με τον Ηλία τάγκη είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Με τον Ηλία.
0: Λοιπόν, άντε πάμε στον κύριο Θάσιο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και περιμένουμε τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή με το Σκάνια Βάμπης. Τα θυμάσαι τα Σκάνια?
0: Τα φορτηγά.
1: Μπράβο.
0: Εννοείται.
1: Α, ωραία.
0: Ήταν τόσο διαδεδομένα τα φορτηγά αυτά τη δεκαετία του 80,
1: ναι,
0: που λέγανε όλα τα φορτηγά Σκάνια στο Βόλο.
1: Ήταν δηλαδή, όπως λέγαν... το τζίπι. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Είναι όπως λέγανε εσύ τι μάρκα το Γιώτα έχεις, και εγώ έχω ένα Ισούζι. Το ίδιο ήταν και το τέτοιο.

0: σούζουνε. Το ίδιο ήταν και το Σκάνια. Αυτό στη Σκάνια έχει. Τη δουλειά κάνει. Το φτιγάντζι στη Σκάνια έχει.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος έχει Σκάνια.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Τι όχι. Δεν κατάλαβα γιατί όχι.
0: Δεν έχει Σκάνια, ρε. Για όνομα του Θεού. Έχει ένα.
1: Εσένα δεν σ' άρεσε να έχει ένα φορτηγάκι, να έχει ένα παρκάρι να υπήρχε.
0: Τρελό είσαι. Δεν μπορεί να πει
1: όχι, είσαι στη Νέα Συμπίδη. Σου λέω πε ότι έμενε εκεί πέρα πάνω στο χωριό. Δεν θα θέλει να έχει ένα φορτηγό.
0: Α, στο χωριό κάπου θα το βάλει.
1: Α, μπράβο.
0: Μου βάζει και θέση τώρα. Όταν σε μερικά χρόνια φύγω από εδώ και πάω να.
1: Μονάσει.
0: Να μονάσω, να αποσυρθώ εκεί στη.
1: Ναι, ρε παιδί
0: μου. Στα μέρη μου να πάρω ένα τέτοιο.
1: Δεν θα πέσει στο τέτοιο, δεν θα βάλει A-track μέσα. Θα θυμάστε τα A-track.
0: Βέβαια, κάνει πλάκα. Εγώ δεν θυμάμαι τα A-track. Τετράκι ήταν αυτέ οι πλακέ κασέτε, μεγάλωσα με τέτοια.
1: Ναι.
0: Πλακέ κασέτε τεράστιε.
1: Ναι.
0: Αυτέ που τι βρίσκαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ήξερα στο Βόλο, σε ολόκληρη την πόλη, ένα μαγαζί. Το οποίο πρόσεξε που λέγει μόνο αυτά, δεν τίποτα άλλο.
1: Τίποτα,
0: μόνο A-track τίποτα άλλο.
1: Ξέρει ότι οι A-track και οι κασέτε είναι ατέρμονε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τελειώνουν.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε και πάλι από την αρχή. Ναι, μπράβο. Λοιπόν.
0: Εντάξει, αυτό το έχει πάθει και ο Γιώργος Μπένος, ο φίλος μας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει πάει Καλαμάτα Αθήνα με το αυτοκίνητο του το προηγούμενο. Έχει χαλάσει το CD, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και παίζει συνέχεια το ένα παράπονο πικρό. Το τραγούδι. Σε όλη τη διαδρομή. Τίποτα άλλο. Ναι. Έλα, πάμε στον.
1: Το πετά στο αυτοκίνητο, πώς είναι.
0: Κανονικά. Ναι.
2: Καλημέρα, Αντώνη, δες τι κάνετε.
1: Καλημέρα. Ακού ήχο, ρε.
2: Είστε καλά.
1: Dolby Stereo.
2: Έμα, ναι.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, τι
2: να κάνουμε. Πρέπει να βελτιωνόμαστε, να διορθώνουμε τα προβλήματα.
1: Μπράβο. Ο εχθρό του κακού είναι το χειρότερο. Το καλό και καλύτερο για να λοιπόν.
2: Λοιπόν, λίγο πριν μονάσετε και οι δύο ή ο ένας, δεν ξέρω, άκουα την κουβέντα.
1: Όχι, ρε, τίποτα. Κούβε συζητήσει, ξέρει τώρα. Σκέψει, α πούμε, τον καφέ.
2: Οκ.
1: Λέγε.
2: Αν δεν έχετε κάτι να με ρωτήσετε, να πω δύο πράγματα. Να πει
1: τα τρία πράγματα. Να πει τι θέλει.
2: Λοιπόν, νούμερο ένα. Επειδή πολλά ακούγονται δεξιά και αριστερά.
1: Και εσύ έχει με το που τα ακούγονται. Από ποιου είναι που ακούγονται πολλά.
2: Παιδί μου, ονόματα κυκλοφορούν διάφορα τώρα. Χαμούλη γίνεται σιγά-σιγά όσο θα πλησιάζουμε προ το.
1: Μεταγραφέ.
2: Προς το τέλος της σεζόν θα ακούγονται όλα και περισσότερα ονόματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι κοινή λογική. Όταν είναι, ας το πούμε έτσι, στον αέρα η ολοκλήρωση της σεζόν, το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός μετά, το τι αποφάσεις θα πάρθουν ή έχουν πάρθει και θα ανακοινωθούν μετά το τέλος των play-offs, το να συζητάμε και να λέμε για μεταγραφές, για επαφές, για διαπραγματεύσεις χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει πολύ βασικά πράγματα για μια ποδοσφαιρική ομάδα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα του προπονητή, νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο. Και επί της ουσίας, αυτό το οποίο γίνεται και η διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να προτείνονται ασταμάτητα ποδοσφαιριστές. Έτσι. Yeah. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα. Και το λέω γιατί έτσι, είναι καλό να λέμε.
1: Δηλαδή απλά γίνονται προτάσεις, ας πούμε, βγαίνουν προτάσεις.
2: Ναι, προτείνονται παίχτες, αξιολογούνται ποδοσφαιριστές. Εντάξει, όταν σου προτείνουν 50, ξέρω εγώ, παίχτες την ημέρα, είναι μια δουλειά αυτή που πρέπει να γίνει της αξιολόγησης πάρα πολύ δύσκολη, γιατί πρέπει και ο Παναθηναϊκός να είναι απόλυτα έτοιμος. Δηλαδή, μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό του Τσάπρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, που είναι μια περίπτωση που ξέρουμε ότι στον Παναθηναϊκό αρέσει, τον έχουν ξεχωρίσει. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία και δεν τον έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός, και μέχρι να ξεκαθαρίσει. Βασικά μέχρι να ολοκληρωθεί η φετινή αγωνιστική περίοδος, εντάξει, με τα γραφικά δεν πρόκειται να γίνει κάτι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μην περιμένουμε, ας πούμε, να σκάσει μια μεταγραφή έτσι πάρα πολύ γρήγορη, γιατί ξαναλέω ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα, εντάξει, τα οποία τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει αρκετές φορές, που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός μετά να βγει στην αγορά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών, με συγκεκριμένα κριτήρια, με συγκεκριμένα θέλω. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εντάξει, το να προτείνονται ποδοσφαιριστές και να αξιολογούνται, αυτό το πράγμα γίνεται όλο το χρόνο. Τώρα από εκεί και πέρα, συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ένα διάφορο παιχνίδι για το Παναθηναϊκό βαθμολογικά, αλλά ένα μάτσο το οποίο ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να δείξουν έτσι μια ανταγωνιστική και αξιοπρεπή εικόνα, επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται εδώ και αρκετό καιρό για το αν θα γυρίσει σε τετράδα ή αν θα συνεχίσει μέχρι το τέλος με τη συγκεκριμένη διάταξη που βλέπουμε το τελευταίο τρίμηνο. Από αυτά που δουλεύονται μέχρι και σήμερα στο Κοροπή δεν φαίνεται από κάπου ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά τη διάταξη.
1: Ναι, ρε παιδί, αν ξεμείνει από στόπερ, τι θα κάνει.
2: Αν ξεμείνει από στόπερ, πιθανολογώ τώρα, έτσι, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει, θα βάλει κάποιον που εκείνος κρίνει ότι μπορεί να του κάνει τη δουλειά.
3: Αλλά θα το κρατήσει πεντάδα-πεντάδα, ό,τι και να είναι.
2: Ναι, Αντώνη, είναι πολύ απλό. Δεν το έχει δοκιμάσει, δεν το έχει δουλέψει, δεν το έχει στο μυαλό του. Θέλει να πορευτεί με αυτό. Αν για παράδειγμα τώρα γίνει αυτό που λες, αν ομιγαίνει το κάτι συμβεί, παιδί μου, χτυπάω ξύλο, εντάξει, μέσα στη βδομάδα και ξεμείνει από στόπερ, γιατί μάνι-μάνι, κοίτα, ο Κάτρης είναι έξω. Ωραία. Ο Γιέτβαϊ επίσης είναι έξω. Θα έδινα περισσότερες πιθανότητες να βλέπαμε, ας πούμε, κάτι διαφορετικό, έναν άλλον παίκτη, παιδί μου, στο κέντρο της άμυνας, από το να αλλάξει διάταξη από τη στιγμή που δεν την έχει. Συγγνώμη, από τη στιγμή που δεν την έχει δουλέψει.
3: Περνάτε τιμωρημένος και τα λοιπά.
2: Μπράβο. Και ο Νάντες τιμωρημένος για το μάτς της, της Κυριακής. Οπότε όλοι οι στόπερ του
3: Παναθηναϊκού
2: είναι τρεις. Λοιπόν. Άλλο.
3: Τίποτα άλλο. Τι άλλο. Υγεία το πάνω.
2: Το τόσο γρήγορα θέλετε.
3: Όχι ρε
2: παιδί. Κατά με ρωτήσετε αν έχει έρθει κανένα μηνυματάκι.
3: Ο κύριος Σκαρπετόπουλος. Ο κύριος
2: Σκάρπετ που έχει απορίες.
3: Μηδέν τίποτα. Τι μηδέν τίποτα. Σε διαβάζει συνέχεια.
0: Δεν βλέπω. Δεν έχει.
3: Έγραψε κάποιος αυτοί που λένε.
0: Άμα τώρα που το πες θα σου πω τι λένε.
3: Τι λένε αυτοί που λένε.
0: Αυτοί που λένε, αυτοί που ξέρουν, δεν
3: πες κανένα τέτοιο παρασκήνιο
0: λοιπόν,
3: φίλοι.
2: Τίποτα από την εθνική ψευτό να υπάρχει.
0: Ας πούμε Τσάπρας, ρε παιδί μου. Για τον Τσάπρα,
3: ναι.
0: Για τον
3: Τσάπρα,
0: δεν έχει κλείσει. Τσάπρα ρωτάνε αν είναι ολοκληρωμένη δουλειά.
3: Εγώ αυτό ξέρω.
0: Αν αυτό, αν δεν τον πάρει.
2: Ξέρετε,
0: γίνεται τώρα με τον
2: Τσάπρα, ας πούμε. Εσύ, Αντώνη Πανούτσο, τι είπες ότι ξέρεις, δεν άκουσα.
3: Ότι τον έχει κλείσει.
2: Α, οκ.
3: Ότι τον έχει κλείσει τώρα, αν τον πάρει ή όχι, 99% καταλάβαινε θα τον πάρει. Ναι. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω πίσω ότι περιμένει να τελειώσει η σεζόν. Αλλά
0: οι άνθρωποι του Λιβαδιακού πάντως το διαψεύδουν.
2: Παιδιά, να πω κάτι πάνω σε αυτό.
3: Γιατί...
2: Ναι, όχι, είναι κοινή λογική. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση καμία, ούτε μία στο ένα εκατομμύριο, να τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός και να επιβιώνει σε εισαγωγικά η περίπτωση του Τσάπρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
3: Ναι,
2: δεν ξέρω καμία ομάδα στον κόσμο που να τα άφηνε αυτό το πράγμα επικοινωνιακά να συντηρείται.
3: Το θυμάμαι, το πέταξε στη μούρη μου, είπε ο Νικολακόπουλος, το θυμάμαι, νομίζω τα ξεχνάω αυτά.
2: Άμα, μπράβο Αντώνη.
3: Όχι, εγώ τα θυμάμαι όλα, ακούω πολύ προσεκτικά.
2: Όχι μόνο ο Κώστας, υπάρχει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
3: Δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει ότι μου είπε εσύ που το πέταξε μούρη, έτσι.
2: Έπεισα όμως. Ήταν καλό το επιχείρημα.
3: Αλλά δεν το είχε επαναλάβει.
0: Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει.
3: Γιατί εντάξει, τα βιώνουν όλα.
0: Συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Επειδή οι παίκτες οι οποίοι προτείνονται και ειδικά οι Έλληνες παίκτες είναι οι ίδιοι στις ομάδες αυτές. Είναι πολύ συχνά συμβαίνει. Πώς το λένε,
3: να παίζουν.
0: Να παίζουν ενώ έχει κλείσει.
3: Την τελευταία φορά που έχουν κοντά.
0: Ας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ εδώ και μήνες. Και παίζεται ακόμα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
3: Παίζεται.
0: Ναι. Παίζεται. Άμα δεις, παίζεται.
3: Εγώ λοιπόν, τη λέξη Γιαννούλη.
2: Τελευταία φορά που είχε κοντραριστεί ποιος ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι,
2: για παίκτη.
0: Όχι,
3: Έλληνα παίκτη, ξέρεις, Έλληνα παίκτη.
0: Τους προτείνουν παντού, ωραία. Και όταν το προτείνουν, το δίνουν κιόλα.
2: Ο Παναθηναϊκός πάντως, για να δώσω και σε ένα ψωμάκι, έχει κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ κάποιες φορές. Όχι επικοινωνιακά, κάτω από τα ραντάρ.
0: Το ΜΕΙΤΕ,
2: παραδείγματος. Μπράβο, το ΜΕΤΕ είναι το τελευταίο παράδειγμα, αλλά αυτό είναι γνωστό. Θυμάστε ένα στόπερ που πήρε ο ΠΑΟΚ, ο Τραστενγκόνγκ, πώς το λέγανε αυτό, ναι.
3: Τι είναι ο Τραστενγκόνγκ. Α, μπράβο, ναι, οκ.
2: Ο Εγκόνγκ. Ο Νιγηριανός, κεντρικός αμυντικός. Ωραία, αυτό δεν έγινε ποτέ μάχη επικοινωνιακή, αλλά τότε ο ΠΑΟΚ, σε εισαγωγικά τώρα, εντάξει, είχε κάνει ο Παναθηναϊκός για πρώτη επαφή και πήγαινε καλά το θέμα και εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ, έδωσε περισσότερα λεφτά και τον πήρε. Και καλύτερα, και όλα τη λύτωσε ο Παναθηναϊκός από τον Εγκόνγκ, γιατί νομίζω τον ΠΑΟΚ το παιδί αυτό δεν έπιασε. Αυτό που λέει ο Κάρπετ έχει δίκιο, ανεξάρτητα από την πρόταση του Τσάπρα, που δεν χρειάζεται να τον προτείνει κάποιος. Ο Τσάπρας μαζί με τον Ρότα και τον Καλάμπρια, εντάξει, είναι οι τρεις καλύτεροι δεξί μπακ του πρωταθλήματος. Δηλαδή η χρονιά που έχει κάνει ο Τσάπρας είναι μυθική.
3: Ωραία.
2: Είναι λογικό να τον κοιτούν οι μεγάλες ελληνικές ομάδες. Αλλά στα υπόλοιπα, δηλαδή από ξένους ποδοσφαιριστές, πραγματικά αρκετοί προτείνονται σοριδών στις μεγάλες ελληνικές ομάδες.
3: Είναι το καλοκαίρι, δεν ήταν να έρθει από πού ήταν.
2: Ο Ντέζερς ήταν να πάει, τον Ντέζερς τον κυνηγούσε η ΑΕΚ, όλο το καλοκαίρι.
3: Όλο το καλοκαίρι, ναι.
2: Συμβαίνει.
0: Τον Αντίνο, έτσι ο Αντίνο, μην ξεχνάμε ότι όλο το καλοκαίρι έπαιζε στον Ολυμπιακό.
2: Ο Ολυμπιακός πέρσι προσπάθησε να τον πάρει δύο μήνες, δεν τα κατάφερε, κατάφερε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι,
2: δεν μόνο μάχησαν την ίδια ώρα,
3: όχι
2: αλλά
3: εντάξει,
2: ο Ολυμπιακός πάλευε ένα καλοκαίρι να τον πάρει, δεν τον πήρε, ο Παναθηναϊκός πάλευε ένα ολόκληρο Ιανουάριο, τον πήρε.
3: Με τον Τέσσερις
2: ήταν την ίδια ώρα. Ο Τέσσερις ήταν την ίδια ώρα με την ΑΕΚ, ναι, απλά και η διαφορά έχει να κάνει στο εξής, ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε πολλά περισσότερα χρήματα στη Rangers δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη δουλειά.
3: Αλλά η ώρα μας πέρασε.
2: Δυστυχώς δεν. Μιλάμε, έχει μια κατάσταση.
3: Για να δούμε.
2: Για να δούμε του χρόνου. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά, φίλοι μου.
0: Πάμε για ειδήσεις, πάμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
10: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Τι λέω, φορώ Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Στήριξε και στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και την κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια, ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι αξίες που χαρακτηρίζουν την Σιδενόρ σε όλη την πορεία της που γράφει πάνω από 60 χρόνια. Καλά, ζω ένα εφιάλτη πρέπει να σου πω τώρα. Πάει και Σιδενόρ. Όχι, Σιδενόρ μια χαρά τα κάνει όλα.
1: Κάνει Σιδενόρ.
0: Εσένα τίποτα. Γκρεμίζεται το διπλανό σπίτι.
1: Όχι, ρε φίλε, ανάθεμα την ώρα.
0: Ναι, ναι, εκεί που μένω.
1: Σκόνη.
0: Γίνεται
1: η
0: σκόνη. Το θόρυβο.
1: Ήταν πολυκατοικία ή.
0: Όχι, ήταν ένα διόροφο.
1: Α, και το κάνουν πολυκατοικία.
0: Το κάνουν πολυκατοικία προφανώ. Και καταλαβαίνει δηλαδή. Τι με περιμένει 6 μήνες.
1: Εγώ
0: δηλαδή...
1: έχω δύο σπίτια που γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Το ένα απέναντι και λόξα, αλλά ευτυχώς κανένα δεν είναι. Και το άλλο είναι προσθέτουν δύο ορόφους. Mm-hmm. Ήταν διόροφο και το κάνανε τετραόροφο.
0: Άστα να πάνε. Δηλαδή όταν είχα πάει και είχα πάρει το σπίτι.
1: Επίσης κάνουμε και ανακαίνιση πολυκατοικία. Οπότε πάνε τρία.
0: Ναι. Το πρώτο πράγμα που είχα κοιτάξει ήταν αν υπάρχει περίπτωση δίπλα να χτίσουν τίποτα. Και έλεγα ότι αποκλείεται, ρε παιδί μου.
1: Γιατί βλέπει το σπίτι σου δίπλα.
0: Όχι, βλέπει, είναι κολλημένα. Δηλαδή είναι...
1: Αν κολλημένα δεν σε πειράζει, σου λέω αν τα παράθυρα σου κλείνει.
0: Όχι, δεν μου κλείνει τίποτα. Ωραία, δεν μου κλείνει τίποτα. Δεν έχει καν παράθυρα από εκείνη την πλευρά.
1: Αυτό λέω.
0: Αλλά η φασαρία και ο θόρυβο κύφω. Δηλαδή μήνες δουλεύουμε κολοδομή. 127 συλλήψεις γίνανε, λέει, στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Μετά τα πανηγύρια που έγιναν για την πρόκληση Παρίσι στον τελικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα παιδιά είχαν όρεξη.
1: Εντάξει, τζέρτζελο.
0: Για τζέρτζελο, ναι. Κατάλαβες.
1: Εμείς έχουμε, σιγά σιγά, πώς το λένε, έχουμε δολοφονικές επιθέσεις, αλλά δεν έχουμε πια το μαζικό, ξέρεις, το... Πάμε, ξέρεις, να κάψουμε το τέτοιο, το... Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν οι παραδόσεις πάλι.
0: Ναι.
1: Στο Πασαλιμάνι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε ούτε ντάμπλε, ένα καλό πρωτάθλημα να έπαιρνε, πήγαν να κάψουν το Υπουργείο. Ξέρεις, πετάγανε μέσα, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, εδώ σταματήσαν πολλά τώρα. Σιγά-σιγά. Δηλαδή,
1: έχει κάτι. Κλιματικές ενέργειες.
0: Τώρα πλακώνονται. Τις προάλλες είχε γίνει μια φασαρία τρελή με πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
0: Όπου πλακωθήκαν, λέει. Αυτοί από τον Νέο Κόσμο,
1: ναι.
0: Με αυτοί από το Παγκράτη,
1: ναι.
0: Που κάπου αυτά λέει συνορεύουν. Άκου τώρα να δεις.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται Τριεθνές, αλλά
0: ναι.
1: Ο Νέος Κόσμος συνορεύει με το Παγκράτη. Είναι Δάφνη.
0: Θα σε γελάσω.
1: Ωραία, θα σου το πω.
0: Και γράφαν οι άλλοι, λέει, μόνο Παγκράτη εδώ.
1: Ναι. Okay.
0: Και κάτι τέτοιο, και οι άλλοι τους πέρανε με τα καδρόνια και έγινε, λέει, τώρα να δεις. Ναι. Μαζέψανε, δεν ξέρω κι εγώ, 15 πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες, έτσι.
1: Ναι,
0: 14-15 χρονών. Ναι, τέτοια πράγματα. Δηλαδή.
1: Τώρα είναι, εδώ είναι Παγκράτη.
0: Άκου τώρα να δεις. Δηλαδή, τσακώνονται για το Παγκράτη και το Νέο,
1: ναι,
0: Κόσμο.
1: Παιδί. Υπάρχει ένα σημείο που έχει πέρα που λέγεται Τριεθνές και ενώνονται τρεις δήμοι και είναι Παγκράτη, Νέα Σμύρνη, Δάφνη. Mm-hmm. Μου διαφεύγει κάποιο να σου βοηθήσει, ρε παιδιά, που είναι το Τριεθνές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά με το Παγκράτη πού ενώνεται, πού ακουμπάει.
0: Δεν ξέρω. Κάτι λέει αυτό έγινε εκεί. Δηλαδή. Δώσανε μάχη μέτς. Χαρακομμάτων. Δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τι να σου πω.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Όχι αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Υπάρχει μια βιαιότητα, αλλά ξέρεις τι γίνεται επίσης. Γίνεται το εξής. Υπάρχει η δημοσιότητα η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή, πες ότι δουλεύαμε την εποχή των εφημερίδων. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός από τηλεόραση εφημερίδα. Η ιστορία με την κλωτσιά που έριξε ο άλλος και έσπασε το πόδι της κυρίας που οδηγούσε το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Που ήταν και μεγάλη ηλικία αυτός, 50. Πόση δημοσιότητα θα είχε πάρει, μία μέρα, μισή μέρα.
0: Ναι.
1: Κάποια λεπτά. Στις ειδήσεις δεν θα είχε παίξει, 100%. Δηλαδή οι άνθρωποι στο παρελθόν που λένε πόρε, βία και τώρα και τα άλλο, με το που τρακάρανε πλακωνόντουσαν στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να κοπανίσει ο ένας το αυτοκίνητο του άλλου. Ή ήταν η εξαίρεση του κανόνα και να μην πλακωθούν στο ξύλο. Σταματάγανε και άλλοι, του λέγανε έλα ρε, σίδερα είναι, θα τα φτιάξουμε. Και όλοι υπήρχαν εκφράσεις κτλ. Τώρα η είδηση, που είναι εντάξει, θα σπάσει το πόδι, ωραία. Αλλά ξέρεις, μέρες ολόκληρες, πού πάει αυτή η κοινωνία.
0: Εντάξει, θα έπρεπε όμως να εξευγενιζόμαστε και λίγο.
1: Εξευγενιστήκαμε, δεν πλακωνόμαστε με το που ακούμπα στο αυτοκίνητο.
0: Για να πα το πόδι τη άλλη,
1: γιατί κακός να το δω, μαζί σου.
0: Καταλάβεις.
1: Αλλά δεν είναι, καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το οποίο λες πω πρωτόγνωρο. Να ξεφυγενιστούμε, καμία αντίρρηση. Μα βάζεις, ναι. Θέλω να σου πω. Ας πάμε ο ένας στον πόδι του άλλου. Αλλά σου λέω, η βιαιότητα που υπήρχε στο παρελθόν ήταν μεγαλύτερη.
0: Μπορεί. Για ορισμένα πράγματα ναι, για άλλα όχι. Ας πούμε αυτό που εγώ νομίζω ότι στους δρόμους υπάρχει μεγαλύτερη βιαιότητα τώρα. Δηλαδή βλέπω πράγματα τα οποία είναι.
1: Για μένα όχι.
0: Είναι παρανοϊκά. Δηλαδή έχω δει άνθρωπο να σταματάει τα μάξι. Να σταματάει ολόκληρη την κίνηση στη Βασιλή Σοφία βάζοντα τα μάξι ανάποδα.
1: Ναι.
0: Στραβά, ξέρει. Σαν να είναι διούξ, ρε παιδί μου. Για να κατεβεί κάτω να ζει το λόγο και τέτοια. Φοβερά πράγματα, α πούμε. Δηλαδή. Θέλω να πω,
1: δεν ξέρω, μπορεί.
0: Δεν τα θυμάμαι παλιότερα εγώ αυτά.
1: Εγώ θυμάμαι
0: και
1: να
0: δεν σου λέω τώρα αυτό ας πούμε, που έγινε στην Κρήτη με το. Που πήγε ο άλλος και καθάρισε τον τύπο. Τον έψαχνε λέει 3 χρόνια γιατί είχε εμπλακεί σε ένα δυστύχημα που είχε χάσει το παιδί του.
1: Ναι,
0: αυτά. Εντάξει.
1: Του τι φυλάγε 3 χρόνια, δεν τον έψαχνε.
0: Εντάξει.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορεί να έχει δίκιο. Αλλά στην Κρήτη εγώ θυμάμαι μόνιμα να σκοτώνονται. Θυμάμαι δηλαδή μικρός, με το που ακούμπαγε κάποιο αυτοκίνητο να πλακωθεί αμέσω. Αποκλείεται να έπαιζε στις ειδήσεις αν πλακώνουσαν στο ξύλο.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται να έβγαινε στην
0: ειδήση. Ναι, εντάξει, εξαρτάται. Δηλαδή, άμα πάμε και στο 1980, η πρώτη που δεν υπήρχε και ιδιωτική τηλεόραση, η πρώτη είδηση ήταν τι έκανε ο Πρωθυπουργός, η δεύτερη τι έκανε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν υπήρχαν τα περίφημα κοινωνικά, δεν υπήρχαν πουθενά.
1: Αυτά τα κοινωνικά όμως είναι που προβάλλουν πράγματα τα οποία δεν προβαλλόντουσαν στο παρελθόν. Είναι ότι δεν συνέβαινε.
0: Και επίσης ένα άλλο πράγμα το οποίο συμβαίνει τώρα, γιατί βλέπω ότι μαζέψανε σήμερα τους δολοφόνους του Θαμνάκια. Είναι ότι κυκλοφοράνε, κυκλοφοράνε πάρα πολλά όπλα.
1: Α, ναι, αυτό 100%.
0: Πάρα πολλά όπλα.
1: Όταν,
0: δηλαδή,
1: όταν άνοιξε η Αλβανία, γέμισε η Ελλάδα στο όπλο.
0: Ναι, ναι. Πολύ πράγμα, ρε παιδί.
1: Από εκεί ξεκινάει δηλαδή, η διαφορά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, πρέπει να είναι από τα κοινότερα πράγματα ξέρεις, να μπορείς να βρεις ένα όπλο. Από τα ευκολότερα που συμβαίνουν. Και εδώ μισό Νοέμβρη. Πώ έχουν πιστόλι. Σήμερα. Θα μπορούσαν να χάνε ξέρω όλο κόπλο στάσιο.
0: Που κάνανε το κόλπο που γραφόντουσαν σε σκοποβολή για να πάρουν άδειες. Τώρα δεν χρειάζεται τίποτα. Το βρίσκεις, το έχεις στο κουμπούρι.
1: Σε πάνε μέσα όμως.
0: Αν σε πετύχουν. Αν το έχεις χρησιμοποιήσει προηγουμένως και έχεις φάει κανένα.
1: Άκου κάτι, άκου. Γιατί τις ιστορίες τις ξέρω δηλαδή από τη δεκαετία του 90 και όλη η προσπάθεια η οποία έγινε και όλη η πολιτική. Υπήρχαν αυτό που λες, ας πούμε, με τις άδειες σκοποβολής και την πρακτική σκοποβολή και όλα τα σχετικά, μοιραστήκανε καμιά 43.000 πιστόλια. Τα οποία μοιραστήκανε νόμιμα εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις.
0: Αλλά υπήρχε, ξέρεις, τότε υπήρχε να κάνουμε κάτι να το έχουμε νόμιμα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τώρα δεν τους νοιάζει, ρε. Κάμα κουμπούρι, να πούμε το άλλο, στο αυτοκίνητο το έχει.
1: Έχεις εσύ.
0: Όχι, ρε,
1: θα μου πεις να πει τώρα και τώρα.
0: Όχι, δηλαδή, για να δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εσύ που λες τώρα για το τέτοιο.
0: Ναι.
1: Για την για τη βία. Θυμάσαι την περίπτωση που μια οικογένεια μανιατάκια, μπορεί υπάρχει οικοκίνδυνος να κάνω λάθος στο επίθετο, γι' αυτό το λέω. Στη Βουλιαχμένη είχαν παρκάρει κάτι μαστόρια μπροστά. Είχε πει η γυναίκα του, λέει, πήγαινε τα παρακάτω τα αμαξιά. Και οι άλλοι της απαντήσαν σιγά μωρί που θα προχωρήσουμε τα αμαξιά. Μια χαρά είναι εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο άντρας της και τρώει τρεις.
0: Ναι. Ότι το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Τα πιστεύω όλα.
1: Είχε πει, ας πούμε, ότι λεγόταν Πανούτσος. Ας πούμε που δεν γίνεται μανιατάκι να λέγεται Πανούτσος, αλλά πάει. Και είχε γράψει το θυμάμαι από ο Θέμος Αναστασιάδης ότι εντάξει, εγώ. Το σπίτι μου θα βάλει μια ταμπέλα από έξω που θα γράφει Βίλα Πανούτσος. Αποκλείται να παρκάρει κανένας, καταλαβαίνεις. Αλλά είχε φάει τρεις για το παρκάρισμα τότε. Στην Βουλιαγμένη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Πάμε στον κύριο Νικολακό.

0: Μάλιστα.
1: Πράγμα. Έχουμε, λέει ένα λεπτό.
0: Λέει αν ο Νικολάκο έχει εξετάσει και τις καιρικές συνθήκες στις οποίες θα γίνει το παιχνίδι της Κυριακής, διότι λέει ότι όταν έχει γίνει βράδυ μάτς στο Φάληρο με πάνω από 22 βαθμούς,
1: ναι,
0: τα 17 τελευταία χρόνια δεν έχει χάσει ποτέ ο ΠΑΟΚ. Το λέει αυτός εδώ πέρα, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Δηλαδή. Αφού κερδίζει συνέχεια ο ΠΑΟΚ, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, λοιπόν, όχι,
1: ωραία παράδειγμα.
0: Δεν κερδίζει συνέχεια ο
1: ΠΑΟΚ. Εντάξει, παίρνει αποτελέσματα στο Καλασκάκι και πάρει και συναριθμό. Α, στείλε όλες τις θερμοκρασίες και θα σε πιστέψω.
0: Για να δούμε, έχουμε Νικολακό. Καλώς το να.
2: Τι λέτε, θερμοκρασίες, ΠΑΟΚ, τι λέτε.
1: Έχεις καταστρέψει,
0: ναι, ναι.
1: Εκτός ότι έχεις καταστρέψει αυτή τη στιγμή και το γερμανικό τύπο.
2: Που το γερμανικό.
1: Α, πέσει κάρπετ.
2: Πέσει, πέσει.
1: Να, θα σου πω. Τι έχει βγει το κίκερ και τι γράφει.
0: Λοιπόν, το κίκερ λέει σφαγή της Μπάγερν, ας πούμε. Τα μαγειρία της UEFA και τα λοιπά.
1: Η UEFA και τα λοιπά έκανε κόλπα, ας πούμε.
2: Μπάγεν θες, ο Πορτογάλος έπαιζε, ποιος
0: ναι,
2: έπαιζε.
0: Ναι, ο Πορτογάλος.
1: Ο Πορτογάλος, βλέπεις.
2: Πορτογάλος είναι ο καλύτερος διαιτητής στην Ευρώπη για φιλοξενούμενη ομάδα αυτός.
1: Να σου φέρει αποτέλεσμα.
2: Ναι, ο καλύτερος διαιτητής στην Ευρώπη.
1: Κίκερ, το Κίκερ νομίζω δεν παρακολουθεί αυτήν την εκπομπή. Καλύτερο.
2: Δεν ξέρω αν την παρακολουθεί,
1: δεν ξέρω,
2: πάντως
1: αυτό
2: είναι. Δεν έχω δει καν το μάτς, δεν ξέρω, αλλά είναι ένας διαιτητής ο οποίος εγώ τον το λέω σε εισαγωγικά, πώς το λένε, ψυχάκια.
1: Ψυχάκια.
2: Ναι, ναι, άμα τον δείτε πώς παίζει μέσα στο παιχνίδι, πώς είναι, πώς φέρεται, είναι έτσι, είναι, αλλά τέλος πάντων δεν τον βγάλουμε τον άνθρωπο τρελό. Είναι ο ιδανικός διαιτητής για να παίξει φιλοξενούμενο. Είχε παίξει ο Ολυμπιακός Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2. Είναι ιδανικός για φιλοξενούμενο.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας, γιατί και,
1: ναι,
2: και αυτός ο Ισπανός που είναι καλός για φιλοξενούμενους, θα παίξει την Κυριακή Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, είναι, ξέρετε, είναι σκληρός διαιτητής, είναι στιβαρός που λέμε και τέτοια, αυτούς δεν τους θέλει ένας γηπεδούχος, τους προτιμάει ο φιλοξενούμενος. Είναι απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, αλλά οκ. Okay. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, για τον Ολυμπιακό μάλλον αυτή τη στιγμή, το α και το ω είναι ένα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, να αξιοποιήσει την έδρα του. Παίζει στο γήπεδο του δύο παιχνίδια Κυριακή Τετάρτη με τον ΠΑΟ και τον Παθηναϊκό. Μπορείς να τα πάρεις μέσα στο σπίτι σου. Πάρτα και βλέπεις τα κάνεις. Δεν μπορείς, αποτερματίσεις τρίτος και ατελειώσεις ιστορία. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέω θα τερματίσεις τρίτος. Τι είναι απλό. Δεν έχει δηλαδή πολλά το πράγμα πλέον. Εδώ που φτάσαμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ειδικά το πρώτο άμα δεν το πάρεις.
2: Όπως επίσης είναι η πραγματικότητα ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχεις 6 μήνες να κερδίσεις ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Με όποια θερμοκρασία.
2: 6 μήνες από την ΑΕΚ, από το εκείνο το 2-0 τον Οκτώβρη. Ναι, λες ας πούμε το έχεις χάσει σχεδόν τόσος καιρός που έχει περάσει. Και όχι απλά δεν έχεις κερδίσει, τα έχεις χάσει όλα τα ντέρμπι που έχεις παίξει, πρωτάθλημα, κύπελλο στο Καραϊσκάκι. Με εξαίρεση αυτό το 0-0 με τον ΠΑΟΚ που είχε έρθει πετσοκομμένος ο ΠΑΟΚ, θυμόμαστε με απουσίες, με το Α, το Β εκεί. Και πάλι ο Ολυμπιακός δεν είχε κερδίσει. Οπότε αυτό είναι το Α και το Μ. Μπορεί να αξιοποιήσει πάλι τον παράγοντα έδρα. Άμα μπορεί. Θα είναι ζωντανός.
1: Είναι παιδί μου, όσο το
2: άπαξε, δεν μπορέσει, είπαμε, θα συνεχίσει
1: να πάει και να μιλήσει
2: στα προκριματικά του Europa League.
1: Έτσι δεν είναι, Κώστα. Με συγχωρείς να μιλήσει από πάνω. Αλλά λέω να πάει και να μην έρθει.
2: Εντάξει, φετινή σεζόν στο. Επειδή. Να είμαστε πώς
1: στην Ευρώπη, εντάξει, πήγε καλά.
2: Σφαιρικά να τη βλέπουμε. Ναι, είχε Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ήταν περήφανος.
1: Ναι, ωραία, πήγε 10 καλά.
2: Μάτς στο Champions League ήταν περίφανο.
1: Το μάτς με τον Ajax, το οποίο είναι.
2: Ναι, δεν μπορούμε να ζητήσουμε πολλά πράγματα παραπάνω.
1: Ναι, όχι στην Ευρώπη, όχι. Μέχρι εκείνη.
2: Ναι, τώρα στο πρωτάθλημα δεν ήταν καλή εικόνα. Απλά επειδή το ποδόσφαιρο ξέρουμε πως είναι, δηλαδή πάντα σου δίνει άλλη μια ευκαιρία το ποδόσφαιρο, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι τώρα στο τέλος από το πουθενά. Αν μπορέσεις να το κάνεις, είσαι μάγκας. Αν δεν μπορέσεις, θα πεις ότι απέτυχες τη φετινή σεζόν.
0: Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν δύο συζητήσεις οι οποίες μπλέκουν πάντα. Ας πούμε. Η μία είναι το τι θα κερδίσεις και η άλλη είναι το πώς παίζεις. Ας πούμε, για μένα η χρονιά είναι μια χρονιά τεράστιου προβληματισμού, ανεξάρτητα με το πώς θα λήξει. Πάρε Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, αυτοκτονήσει η ΑΕΚ. Ναι, δεν αλλάζει το γεγονός ότι πρέπει να προβληματιστεί. Για την μπάλα που έπαιξε μέσα στη χρονιά. Και για τις μεταγραφές που έκανε και για όλα. Όλα θα βάζω μέσα. Αλλά ειδικά για το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Λέω εγώ.
2: Σωστά
0: είναι. Τώρα, ότι βολεύει, προβληματίζεις ευκολότερα.
2: Γενικά.
0: Ναι. Προβληματίζεις ευκολότερα αν έχεις κερδίσει. Ισχύει. Αλλά δεν προβληματίζεσαι κιόλας.
1: Αν έχεις χάσει, προβληματίζεσαι.
2: Αυτό, ναι. Είναι το πιο έξυπνο. Αυτό είναι το πιο έξυπνο.
0: Εγώ λέω ότι για την μπάλα που παίζει ο Ολυμπιακός πρέπει να προβληματιστεί όπως και να τελειώσει η χρονιά.
1: Α,
0: κατά
1: σωστό,
0: τη γνώμη
1: σωστό,
0: μου.
1: 100%,
0: κατά τη γνώμη μου. Τώρα άλλος μπορεί να πει: παίρνει το πρωτάθλημα. Γιατί στην Ελλάδα παίρνει το πρωτάθλημα, είσαι σούπερ, δεν παίρνει το πρωτάθλημα, είσαι για πέταμα. Δεν πιστεύω αυτό. Τίποτα.
1: Ωραία,
2: όχι, θα χαρίσει άμα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, λέμε τώρα, είναι μακρινό τέτοιο, αλλά λέμε. Και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα πιο ισχυρά και όλα αυτά.
1: Αλλά σου λέει δεν είσαι σούπερ και να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Έτσι,
1: είναι.
2: Ο ΠΑΟΚ. Όχι, η σεζόν ούτως ή αλλιώς είναι μια σεζόν προβληματισμού. Τέλος. Αρκεί αυτό. Για πολλά πράγματα. Είναι μια σεζόν προβληματισμού.
1: Τώρα μου το χάλασε λίγο. Για πολλά πράγματα, γιατί άλλα πράγματα από το αγωνιστικό.
2: Έχουμε μία αίσθηση, κάτσε μου, αφού έχουμε ένα λεπτό, δεν, να πούμε ότι υπάρχει μία αίσθηση στο Ρέντι ότι μπορεί να γίνουν μία-δυο αλλαγές, όπως είπαμε τον Μπρούνο αντί για τον Ορτέγκα και ενδεχομένως τον Ποντένσε ή τον Αντρέ Λουίς, πιθανόν τον Ποντένσε, και να μείνει έξω ο Ροντινέ ή ο Κωστίνια, πιθανόν ο Κωστίνια. Mm-hmm. Και ένα ερωτηματικό, μήπως ο Μουζακίτης μπορέσει να βρει χώρο στη μεσαία γραμμή. Αυτό είναι επί του αγωνιστικού, όπως λέμε. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα από το ρεπορτάζ και υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην Ισπανική ΑΣ, την εφημερίδα, mm-hmm. που επαναφέρει για τον Ολυμπιακό, όπως και για κάποιες ισπανικές ομάδες, Βιγιαρεάλ κλπ, το όνομα του Μίγια. Είναι ένας παίχτης που ξέρουμε ότι πραγματικά ενδιέφερε τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι και ακόμα θα τον ενδιαφέρει. Αλλά μέχρι εκεί είναι, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή στα μεταγραφικά. Στον Ολυμπιακό καίγονται, τελειώνει το πρωτάθλημα. Άλλωστε τρία μάτς είναι. Εγώ περίμενα κάτι
1: δυναμικό όμως στο τέλος, Κώστα.
2: Έλα.
1: Ξεκινήσαμε, εντάξει, ωραία, εντάξει. Λέω, περίμενα ότι θα συνεχίσει πάνω στο θέμα, δηλαδή, τις εκτίμησεις. Τώρα αν έγραψε για το Μίγια, ας πούμε, βλέπουμε στο μέλλον, έτσι δεν είναι. Ναι, λέω, περίμενα, ξέρεις.
2: Θα τα πούμε, ναι, τα έχουμε. Ωραία. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά.
1: Έγινε.
2: Ναι, έχουμε. Είναι, τα μάτς είναι πάνω απ' όλα, ναι, ναι. Πάντως, Αντώνη, ναι, ξέρεις πως είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Τα μάτς είναι πάνω απ' όλα.
1: Συμβολήσεις.
2: Αυτά, να είστε καλά.
0: Ναι, να πάω να ακούσουμε. Να πάμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο,

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο λαός τι ανησυχίες έχει?
0: Λαός έχει διάφορες ανησυχίες.
1: Τύπου?
0: Τύπου μπάσκετ. Α, τύπου...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τύπου, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τύπου Μίγια, τύπου...
1: Μίγια, αλλά... έχει άνθρωπο που ενδιαφέρεται και για
0: τον
1: Μίγια.
0: Ναι, λέει, τον θέλανε και πέρσι. Ο Μίγια είναι ένα σύμβολο, να ξέρεις. Είναι σύμβολο.
1: Εντάξει, το βλέπω με τον Μίγια κάθε φορά.
0: Ναι. Γιατί ο Μίγια είναι η απόδειξη ότι δεν πήρανε του Μεντιλίμπαρ τους παίχτες που ήθελε. Mm. Γιατί, και όταν λες ποιον είναι το Μίγια. Δηλαδή ο Μίγια θα ερχόταν και θα έβλεπες 500.000 γκολ τρομερές αμήνες.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να βάζει τρία όμως.
0: Μπορεί. Ξέρω εγώ δηλαδή. Αλλά μου αρέσει η ιδέα ότι ας πούμε κάπου υπήρχε ένας Μίγια τον οποίο δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός και καταστράφηκε. Μα αρέσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, να πούμε τι ταινίες βγαίνουν. Όχι τι βγαίνει τίποτα φοβερό και θα τα ακούσουν αυτά τώρα και θα πούνε πω πάμε όλοι σινεμά.
1: Α, έχει όμως.
0: Ναι. Πάνε πάντως σινεμά. Γιατί βλέπω, ας πούμε, ο Μάικλ έχει κάνει πάνω από 100.000 εισιτήρια σε δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Το Διάολος φόρεσε Πράδα, δεν το πήρε ο Διάολος, πήρε πολύ καλά.
1: Α, είναι το όνομα, είναι πολύ.
0: Συν το ότι έχει το.
1: Πόσο έχει πάει, 35?
0: 40. Την πρώτη εβδομάδα.
1: Ναι,
0: δηλαδή και αυτό θα πάει πάνω από 100. Λοιπόν, πολύ, 150. Λοιπόν, και είναι και ποδοσφαιρικό το θέμα με το διάολο που φορούσε Πράδα. Γιατί ο Μαζιάς χθες βράδυ έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση. Ότι το πρώτο διάολο που φορούσε Πράδα είχε βγει πριν από 20 χρόνια όταν η Arsenal πήγε στον τελικό του Champions League. Και το δεύτερο βγαίνει τώρα που πάλι η Arsenal πάει στον τελικό του Champions League. Δηλαδή δεν είναι.
1: Ούτε ποιος το είναι... Νικολάκου.
0: Ναι, αλλά είναι δεν είναι. Συνένει... Όχι, το δίνω του Μαζιά. Θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί ένα sequel γίνεται στο σινεμά, ναι, όλα γίνονται. Αλλά γίνεται σε πόσο, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια. Σε 5 χρόνια.
1: Σε 30 ορισμένες φορές.
0: Αυτό είναι το μόνο που έχω sequel σε 20 χρόνια.
1: Sequel
0: σε 20 χρόνια. Το νούμερο 2 να γίνει 20 χρόνια μετά.
1: Sequel πρέπει να το σκεφτώ. Γιατί το να, μια ταινία ξέρεις να είναι ο θάνατος στον ήλιο, ξέρω, για να γυριστεί το 1974.
0: Ναι.
1: Και μετά ξαναγυριστεί το 2004 μετά από 30 χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες ταινίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, που να έχουν, δηλαδή το Via Mala που είναι μια λίγο γνωστή, ας πούμε, ελάχιστα γνωστή ταινία, έχει γυριστεί 3 φορές.
0: Mm. Ναι.
1: Ίδια ταινία.
0: Ίδια ταινία, ναι.
1: Ίδιο σενάριο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι
0: ναι.
1: Sequel. Το sequel,
0: το sequel είναι σπάνιο. Τέλος πάντων, εδώ βγαίνει ένα sequel.
1: Ναι.
0: Βγαίνει το sequel του Mortal Kombat. Δεν ξέρω πώς έχουν δει.
1: Όχι,
0: το ένα.
1: Το βίντεο.
0: Το βίντεο. Ναι.
1: Το βίντεο game του Mortal Kombat. Πριν από 50 άρδες.
0: Ναι. Βγαίνει το Mortal Kombat 2. Το προηγούμενο έχει βγει πριν από 34 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστή.
1: Έχει σχέση με το video game.
0: Μόνο με το video game έχει σχέση, με τίποτα άλλο.
1: Παλιό δεν ήταν το.
0: Ναι, αλλά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, το προηγούμενο είχε κάνει του κόσμου τα αστέρια, είχε σκίσει.
1: Ναι.
0: Κοιτάζω τα αστεράκια για να δω αν το είδε κανείς. Το είδαν 4-5.
1: Μάλιστα.
0: Ο Χαρμπής του βάζει και 2.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, ο Δανίκας τετράγωνο, δηλαδή υπό το 0.
1: Σκέψου τώρα τον Δανίκα να πει μου τα αλκούμπα, εντάξει, έλεο.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Ο Γιάννης Άσο.
0: Δεν το είδε. Δεν το είδε. Λέει απλώς
1: τι γράφει. Τι γράφει.
0: Ναι. Λέει ότι βγαίνει, δεν λέει τίποτα.
1: Βγαίνει, έτσι. Είναι σαν snob, δηλαδή. Είναι για μένα φοβερός, πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Διαφωνείς.
0: Όταν σνομπάρει, σνομπάρει. Όταν
1: σνομπάρει. Όταν σνομπάρει.
0: Φτιάχνει τα μπουγαλάκια του για να πάει στις Κάνες. Όπως όλοι.
1: Πόσο θα γυρίσει φέτος.
0: Ναι, θα πάει και θα γυρίσει. Κοίταξε αυτό. Ο Γιάννης λέει ότι η ταινία η οποία. Αξίζει τον κόπο.
1: Ναι.
0: Είναι το Χόκουμ ή Χοκούμ ή κάτι τέτοιο.
1: Χόκαμ. Ναι.
0: Χόκαμ, συγγνώμη.
1: Ναι, εντάξει, η προφορά έχει
0: μπει. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν ξέρω καν τι σημαίνει, ας πούμε. Ναι.
1: Χόκουμ γράφει.
0: Ναι.
1: Τι εννοούν με το Χόκαμ.
0: Το Χόκαμ είναι, λέει ο Γιάννης, ένα θρίλερ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το οποίο.
0: Ένα θρίλερ το οποίο έχει να κάνει με ένα συγγραφέα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα Ιρλανδό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πάει να γράψει ένα βιβλίο. Ναι. Το βιβλίο του, το επόμενο ρε παιδί μου, σε ένα ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο πώς θα γράφει ακριβώς.
1: Τζόνι.
0: Εκεί λοιπόν στο ξενοδοχείο αυτό που πάει στην Ιρλανδία,
1: ναι.
0: Του φέρονται όλοι, αν μη τι άλλο, με ένα περίεργο τρόπο.
1: Περίεργο πώς.
0: Δεν θέλει να μας αποκαλύψει. Δεν θέλει να μας αποκαλύψει το πώς.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι, πρέπει να είναι πολύ περίεργος ο τρόπος γιατί προκύπτει θρίλερ. Λέει μάλιστα ο Γιάννης,
1: ναι.
0: Για να στα διαβάσω πώς τα λέει ακριβώς, νομίζω τα λέω εγώ και
1: ναι.
0: Αυτό, ότι, ότι Ο σκηνοθέτης ενδιαφέρεται κυρίως για τη δημιουργία ατμόσφαιρας. Φτιάχνει ναι. μέσω αλόκοτων αλλαξιόλογων ιδεών ναι. που υλοποιούνται με φαντασία και δημιουργικότητα. Αυτό το απομονωμένο ιρλανδέζικο ξενοδοχείο φαντασμάτων. Ο διάσημος και ο λίγο αλαζόνος Αμερικάνος συγγραφέας έχει εγκατασταθεί προκειμένου να γράψει. Κάθε πρόσωπο στο ξενοδοχείο, από το ρεσεψιονίστα στον ιδιοκτήτη, συμπεριφέρεται αλόκοτα. Εντάξει. Που λέει και φέρεσε ναι. αλόκοτα και παρατάς τον κόκοτα.
1: Ναι,
0: με έναν εξήγητο τρόπο.
1: Διάφορο, ναι.
0: Αυτό προκαλεί μια ένταση παρόμοια με εκείνη ταινιών υπόγειου τρόμου, όπως ο Ένικος του Πολάνσκι ή τον περίφημο βρετανικό θρίλερ, πολύ ψηλά. Ο Πύχης ναι. διότι αναφέρεται ως παράδειγμα ο άνθρωπος του Σκιάχτρου, του Ρόμπιν Χάρντι, που είναι ένα από τα καλύτερα ναι. θρίλερ που έχουν γυριστεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης λέει ότι η περιέργεια εδώ ανεβάζει την αγωνία διαρκώς στο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι δεν πολύ συμφωνούν. Μάλλον άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούν. Δείχνει.
1: Συμφωνούν αν είναι αλόκοτο ή όχι.
0: Ναι, αν είναι καλό. Για τον Γιάννη είναι τρομερό. Είναι 3,5.
1: Βάζει και μισό.
0: Ναι, και ο Δανίκας 4.
1: Αλόκοτη βαθμολογία.
0: Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε.
1: Ναι. Οι άλλοι που έχουν αλόκοτα κατά κάτω.
0: Κατά κάτω έχει ο Χαρδής 2. Ναι.
1: Ναι. Κάτω από 2 δεν πρέπει να.
0: Κάτω από 2 κανείς. Ο Μίτσης 2.
1: Okay.
0: Που είμαστε κοντά με στο γούστο. Αλλά γενικά διχάζει. Δηλαδή το 2 με το 4 ναι. είναι μεγάλη.
1: Ναι, είναι διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά. Τώρα, από εκεί και πέρα, mm-hmm. ο Γιάννης έχει ξετρελαθεί. Αυτό ήταν και το θέμα του podcast, του σινεμά στη Σέντρα ναι. που κάναμε αυτή τη φορά και με έβγαλε από τα ρούχα μου. Με ένα.

0: Ζόρικα.
1: Ο Γιάννης γιατί ενθουσιάζεται.
0: Ο Γιάννης ενθουσιάζεται και του βάλει τρία.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ο Δανίκας ενθουσιάζεται ακόμα περισσότερο, του βάλει τέσσερα.
1: Είναι η εβδομάδα τέτοια με τον
0: Ναι. Πρέπει να σου αρέσει τραγουδίστρια, δεν βλέπω άλλο λόγο. Γιατί μόνο αν σου αρέσει πάρα πολύ η Billie Eilish που να δει μια τέτοια ταινία στο.
1: Και τι είναι, είναι μια συναυλία τέρμα αυτό, ήταν
0: ήρθα. Είναι μια συναυλία και κάποιες παρεμβάσεις της που του δίνει ας πούμε χαρακτήρα ντοκιμαντέρ. Αλλά λέει ο Γιάννης ότι το κλέψανε, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Δηλαδή παρεμβάσεις πολύ λίγες. Κατάλαβες, είναι απλά παρεμβάσεις δικές που δένει ας πούμε τα τραγούδια κατά κάποιο τρόπο, λέει κάτι, ξέρω. Αλλά
1: οι άνθρωποι πρέπει να επικοινωνούν.
0: Κάτι τέτοιο. Κομμένες, δεν ξέρω τώρα. Ναι, εγώ τίποτα δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου να δω στο σινεμά μια ταινία που αναβασίζεται σε μια συναυλία ή δύο συναυλίες ή τρεις συναυλίες. Ναι. Ποτέ.
1: Ούτε.
0: Έχω δει ντοκιμαντέρ με μουσικούς. Το Woodstock δεν το έχω δει. Έχω δει μόνο το Woodstock το αποτυχημένο. Το έχω δει στο Netflix που είναι φανταστικό.
1: Φανταστικό.
0: Δηλαδή το Woodstock το αποτυχημένο. Όταν τίθεται το θέμα, εντάξει παιδιά, εδώ μπορεί να μαζευτούν τώρα 100.000 άνθρωποι. Πού θα κατουράνε, είναι καταπληκτικό.
1: Αυτό έτσι ενθουσιάζει.
0: Και λένε, ναι, λένε και οι παλιοί δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Είναι η απάντηση. Εντάξει. Λοιπόν. Τα άλλα τώρα, αυτά τα οποία βγαίνουν, βγαίνει ένα με ένα γαλλικό, λέγεται θα φύγω μια μέρα. Νικήτρια λέει του τηλεοπτικού MasterChef, η Σεσίλ ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της εστιατόριο στο Παρίσι. Μετά το έμφραγμα του
1: Παρίσι. Τα εστιατόρια έχουν, ενώ οι άλλοι δεν είναι τόσο πολλοί. Δηλαδή αν είναι γαλλικό, αν είναι μια ταινία με εστιατόριο και σου πούνε, έχουμε μια ταινία με εστιατόριο, από ποια χώρα είναι. Εγώ θα διάλεγα Γαλλία πάντα.
0: Ναι.
1: Ότι είναι, ξέρεις. Εντάξει, μπορεί να είναι για παλού, αλλά Γαλλία.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήταν μια με τον Ντόμ Χάρντι που ήταν σε εστιατόριο. Ποιος έπαιζε
0: πρόσφατα? Όχι. Αυτή είναι η γυναικεία ταινία. Την έχει κάνει
1: η Ανιές.
0: Όχι, την έχει κάνει η Αμελή Μπονέν και είχε ανοίξει το περσινό φεστιβάλ των Κανών.
1: Ναι.
0: Είχε θεωρηθεί μάλιστα event μεγάλο αυτό. Δηλαδή μια πολύ σημαντική, ας πούμε.
1: Ξέρεις, γυναίκα σεφ, γυναίκα σκηνοθέτρια, okay.
0: Ναι.
1: Ένα βαθμό τον έχει.
0: Ναι.
1: Ταινία, άστα να πάνε. Πάει για 1,5. Ο Γιάννης 2 έχει δώσει.
0: Εάν μετράει αυτό που λες, ο Γιάννης 3. Ναι. Αλλά είναι μετράει. Ο μόνος. Δηλαδή οι άλλοι είναι από 2,5 και κάτω.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν είναι.
1: Το καταλαβαίνω. Ο Γιάννης έχει ευαισθησίες αυτό και πήρε και άλλο μισό από πάνω.
0: Ναι.
1: Προσωπικές, ναι.
0: Τα άλλα που βγαίνουν δεν είναι κάτι Ιαπωνέζικα κόμικ.
1: Λέει, για ποιο έχει λόγο, άσε τα Ιαπωνέζικα κόμικ. Για ποιο λόγο έχει αντίρρηση ο Γιάννης. Αμφιβολίες να του βάλει 5, ξέρω εγώ.
0: Το συγκεκριμένο. Μπα, δεν έχει καμία αμφιβολία.
1: Τι γράφει γι' αυτό.
0: Λέει: Μπονέν αποδεικνύεται φάνταστε αρκετά τολμηρή, προσθέτοντα ακόμα και στοιχεία αυθεντικού music.
1: Αρκετά είναι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Είναι λέξη η οποία μειώνει. Ναι.
0: Του δίνει λέει και στοιχεία musical. Εκεί που η ταινία δείχνει κάπως αδύναμη είναι στο μάλλον αδιάφορο κομμάτι της Αμελή με ένα παλιό ερωτά της. Δεν ήθελε έρωτα. Γιάννης ήθελε μόνο φαΐ. Μόνο κουζίνες. Κατάλαβες. Βγαίνει και ένα. Κάτι για το Mortal Kombat, το είπαμε. Έτσι για να τα πούμε όλα. Όχι ότι θα σας συγκινήσουμε. Βγαίνει ένα που έχει τον τίτλο Μαλιαρή Detective.
1: Τέτοιο καρτούν.
0: Όχι. Κανονικό.
1: Τι κανονικό. Είναι μία η οποία έχει η γυναίκα με το μουσ, τέτοιο στυλ.
0: Περίμενα να σου πω. Όχι. Animation. Απλά λέει ότι δίνουν τις φωνές τους, ας πούμε, ο Patrick Stewart, η Julia Louis Dreyfus. Okay. Η Emma Thompson. Οπότε επειδή διάβαζα αυτά, νόμιζα ότι παίζουν κανονικά. Αυτά, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Δεν έχουμε break.
1: Όχι,
0: άρα μέχρι να βρούμε τον Γιώργο, μπορώ να πω ότι η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην Ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Μην ξεχνάς ότι είναι ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Το Γιώργο Τσακίρη που γράφει τη δική του πορεία, τον έχουμε?
1: Όχι,
2: τον ψάχνουμε.
1: Μουσική.
0: Τον ψάχνουμε.

0: Μάλιστα. Γιώργος Τσακίρης.
1: Ναι, τι έχουμε.
0: Τίποτα, μουσική έπαιρνε. Συγκίνησουν οι
1: λίγοι. Α, μουσική, δυσκολά. Ναι. Μουσική. Καλά και εμείς, λίγο πιο φόκους στο μπάσκετ σήμερα, θα με λεστικά.
2: Σωστό. Πες τα και εσύ, γιατί δεν τα είπα εγώ και μου βάλανε χέρι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τα έχουν πει όλοι. Δεν είναι ότι το κρύβουμε. Ναι, σήμερα στις 10 και φιλοξενείται εντός εικόνα, το πω έτσι. Στην Μπανταλώνα, στο γήπεδο του Μπανταλώνα που γίνεται το Final Four Βαρκελόνη, δηλαδή από τη Μάλαγα, σε μια υποχρέωση να κάνει μια ακόμα επέμβαση φέτος η ΑΕΚ, γιατί θυμίζω η Μάλαγα μετά την Μπανταλώνα έχει ένα πολύ έτσι, ψηλό budget, άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ, και η ΑΕΚ θα πρέπει για να καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο να υπερβεί, ας πούμε, των δυναμεών της και, και της χρηματιστηριακής αξίας του ρόστερ της. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει έτσι μεγάλη αισιοδοξία, γιατί αν μη τι άλλο η περσινή διαφορά που υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων τώρα φαίνεται να έχει μαζευτεί, όχι σε επίπεδο οικονομικό, επαναλαμβάνω, αλλά αγωνιστικό, αλλά όλα αυτά, παιδιά, ξέρετε πολύ καλά, όπως το ποδόσφαιρο φαίνεται στο χορτάρι, έτσι μένει να αποδειχθούν και στο παρκέ. Ήταν έπαιζαν μόνο τα χρήματα μπάλα ή μπάσκετ, θα ξέραμε από την αρχή ποιοι θα κατακτήσουν τι, να το πω έτσι. Θα έχει συμπαράσταση του κοινού Τσιάκ, περισσότερο από 600-700 φιλιτσένους θα είναι στο κλειστό της Βαρκελόνης, και εννοείται ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί, αν και εφόσον η ΑΕΚ καταφέρει να κλειδώσει την παρουσία της στο τελικό, και προλαβαίνουν κιόλας να γυρίσουν από το Γιάννη και στο ματσί του Παναθηναϊκού εδώ την Κυριακή, για να το δώσει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί ήταν δύσκολο παιδί το Κυριακή ο τελικός, όπως αντιλαμβάνεστε, αρκετοί να πηγαίνανε και στην Βαρκελόνη και αρκετοί να βρίσκονταν και στην Νέα Φιλαδέλφεια. Θα επέλεγαν περισσότερο το ποδοσφαιρικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι και, πώς να το πω, λιγότερο ζημιωμένο οικονομικά. Γιατί μιλάμε για ένα ταξίδι το οποίο με το που κλείδωσε η συμμετοχή της ΑΕΚ στο Final Four της Βαρκελόνης στην Παντελώνα, απογειώθηκαν και τα εισιτήρια των αεροπορικά και όλα αυτά, διαμονές, όλα αυτά.
0: Για να σας ρωτήσω κάτι. Εάν αφαιρέσεις το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο για την ΑΕΚ, τα επόμενα τρία αθλήματα που νομίζεις ότι
2: σούγονται
0: σαν μυαλό της, ναι, μπράβο, ακριβώς, ποια είναι τα τρία?
1: Ποδηλασία, πυγμαχία.
0: Ποδηλασία και πυγμαχία, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Χάντμπολ, ποδηλασία, πυγμαχία.
1: Τώρα τα υπόλοιπα δεν είναι που τα παρακολουθεί κανείς, ξέρεις, με ζήλο να το παίξει, έχετε και τα
0: προηγούμενα
1: που ανέφερα, τα ζήλο. Απλά επειδή έχει κάνει πολύ καλές σεζόν και στο πικ-πονγκ, έχει κάνει πάρα πολύ καλές σεζόν, ενώ με τίτλους, έτσι, για το θέμα.
0: Που έχει παραδοσιακά και τα τρία που είπε.
1: Παραδοσιακά, ναι, πυγμαχία σίγουρα, γιατί μαζί με τον Παναθηναϊκό ήταν τα δύο κλαμπ που ξεχώρισαν τεχνικά.
0: Ποδηλασία από τη δεκαετία του 50, για να καταλάβεις.
1: Α, ναι, πάμε πίσω πολύ, εγώ δεν...
0: Ναι, μα η Κανελόπουλο, ναι.
1: ναι.
0: Και η handball από τις ομάδες κλασική μεγάλη δύναμη στο handball ΑΕΚ.
1: Ναι, έχει γίνει, εντάξει, δεν είναι Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας, ξέρω εγώ, ή Πανελλήνιος,
0: που ήταν... Αλλά είναι από τις δυνάμεις.
1: Ήταν πιο παλιά, πλέον, ναι.
0: Δεν είναι ότι κάποια στιγμή ασχοληθήκαμε το 2005 και θα κάνουμε ομάδα τώρα, καταλάβες, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, μαζί με τον Ολυμπιακό είναι οι δύο ομάδες που... Εντάξει, τη νεότερη ιστορία του handball έχουν μπει, για να είμαστε
0: ειλικρινείς.
1: Και η ΑΕΚ απορρόφησε την Ηλιούπολη, την απορρόφησε εξ ολοκλήρου όμως, δεν έγινε δηλαδή διπλή ονομασία, και ο Ολυμπιακός συνεργάστηκε με τα Έξινη για να μπορέσουν να έχουν μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστούν από την αρχή τους στην Α1.
0: Ναι.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αθλήματα. Στο μάτσο του Παναθηναϊκού, να επιστρέψουμε με την δουλειά να εστιάζει στο πώς θα προσεγγίσουμε και πραγματικά το μάτς. Μεγαλύτερη ταπεινότητα, να μην υπάρξει χαλαρότητα. Αυτό θέλει να περάσει και έχει καταφέρει να περάσει από ό,τι καταλαβαίνω ο κόουτς παίκτης του, αλλά το πέρασε και το ίδιο το μάτς από μόνο του, της Λεωφόρου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι το αντιμετωπίζουν όλοι σε ένα τελικό χωρίς αύριο για την Κυριακή. Και με τον Γιώργο δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση από το μάθημα της προπονήσεις. Άρα η λογική λέει ότι ανεβαίνουν οι μετοχές του για να ξεκινήσει βασικός στο συγκεκριμένο μάτς. Υπήρξε και ένα αφιέρωμα χθες στον Λούκα Γιώβιτς από το ESPN για την απογείωση της αγωνιστικής του κατάστασης στην Αθήνα και της επιστροφής του επί της ουσίας στο προσκήνιο με την παρουσία του στην ΑΕΚ και στην Μελικητή Νόμαλ Φανέλα. Αναφέρονται τα επιτευγματά του, να το πω έτσι, τα αγωνιστικά στην Ελλάδα. Και όχι μόνο, κυρίως όμως τη συμμετοχή που έχει, γιατί ο χρόνος είναι πολύ μεγάλος, θυμίζω ότι τα επιτευγματά του, να το πω έτσι, τα αγωνιστικά στην Ελλάδα. Και όχι μόνο, κυρίως όμως τη συμμετοχή που έχει, γιατί ο χρόνος είναι πολύ μεγάλος. Θυμίζω ότι πρόκειται για ένα παίκτη που έχει συνολικά 2.920 λεπτά φέτος, που σημαίνει 40 συμμετοχές, σε τόσες μεταφράζεται. Έχει 20 γκολ, εκ των οποίων τα 16 στο πρωτάθλημα, ενώ έχει σημειώσει 11 στο conference, ένα στην προκριματική διαδικασία και 3 στην διάρκεια της league phase, για την έναρξη και της προκριματικής διαδικασίας μετά. Για τους 8, και αναγνωρίζεται το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην αναγέννηση, να το πω έτσι, της παρουσίας του στα ποδοσφαιρικά τεκτενόμενα, η απόφαση του να έρθει στην ΑΕΚ και στην Αθήνα, γιατί υπογραμμίζεται στο ESPN ότι υπήρχαν κρούσεις από την Ισπανία, από ομάδες όμως που ήταν πιο χαμηλά στις βαθμολογίες, δεν πρωταγωνιστούσαν, όπως για παράδειγμα η Οβιέδο, που δεδομένου ότι είχε κάνει πρόταση, αλλά επέλεξε την ΑΕΚ. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο αναδεικνύει, δηλαδή, και πόσο σημαντικό είναι για ένα ποδοσφαιριστή να κάνει restart της καριέρας.
0: Ναι, και σου δίνει και, ξέρεις, το όνομα ότι εντάξει είναι μια καλή ομάδα, καταλαβαίνεις, στην οποία αν πάει κάποιος, ας πούμε, μπορεί να
1: βρει ξανά τον εαυτό του, να αναγεννηθεί. Μπράβο, ναι, ναι. Ειδικά σε αυτήν την ηλικία που ήρθε.
0: Πάντα καλή δημοσιότητα.
1: Ακόμα και ο Μαρσιάλ όταν ήρθε, από τα σερή χρόνια, άμα δούμε, στην ΑΕΚ έκανε την καλύτερη του μετά από τόσα.
0: Ναι,
1: έβαλε 8-9 γκολ. Έβαλε 8-9 γκολ. Τώρα εκεί που έχει πάει, ένα είχε βάλει.
2: Και πριν έρθει πάλι ένα είχε βάλει.
1: Και πριν ένα είχε βάλει. Γι' αυτό λέω. Είναι καλό αυτό να λες ότι
0: πηγαίνεις στην ομάδα.
1: Σωστό, σωστό. Είναι καλό να ακούγεται ότι πηγαίνεις στην ΑΕΚ και δεν εξαφανίζεσαι, να το πω έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Ωραία.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε να προσθέσουμε δύο πράγματα. Και να αφήσουμε τον κόσμο στα στιβαρά τηλέφωνα, που λένε στα στιβαρά χέρια.
0: Ναι, ναι, ωραίο είναι αυτό.
2: Στιβαρά τηλέφωνα
0: ναι.
2: του κυρίου Μπάμπη και του κυρίου Σταύρο, που ακολουθούν. Έτσι δεν όρτα είπαμε. Να πούμε ότι στην Nova κερδίζεις 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Λοιπόν, με μηδενικό κόστος διανομής, με πρόσβαση σε ειδικά πακέτα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova, πελάτης Nova. Χρήστης των υπηρεσιών Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος, πρέπει να πούμε ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε.

0: Πάτρα.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού. Πλησίων Αμερικής στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Sport FM Πάτρας 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: πανταφαγιά και γύρισε. Λοιπόν, ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Πάρε μια απόφαση, ρε. Για κρυπτονομίσματα δεν έλεγες.
0: Ναι, αλλά τα έκανε σουβλάκια.
1: Πού ξέρεις τι τα έκανα?
0: Εγώ το μετέφερα στον κόσμο. Και συμφώνησε ο κόσμος.
1: Καλά τώρα.
0: Ο κόσμος συμφώνησε. Λοιπόν.
1: Κατάλαβε. Από αυτό και μόνο κατάλαβε.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε. Οπα!

0: πολύ.
1: Να ξέρεις ότι την ιστορία με τα κρυπτονομίσματα την ξεκίνησε ο Καρπετόπουλος, έτσι. Δεν την ξεκίνησα εγώ. Εγώ απλώς.
0: Τι έλεγε. Άκουσα που το σχολίασες, αλλά δεν είχα ακούσει νωρίτερα.
1: Ο Καρπετόπουλος έλεγε ότι ο μόνος ειδικός, λέει, σε κρυπτονομίσματα και αυτά και τα λοιπά ήταν, είναι ο Σταύρος.
0: Αποκλείεται.
1: Έτσι είπε ο Καρπετόπουλος. Και εγώ απεκατάστησα την τάξη και που λέω ότι αν τα κρυπτονομίσματα ήταν σουβλάκια, πράγματι θα ήταν ειδικό.
0: Πάρε τον ένα και άφησε τον άλλον. Δηλαδή ο ένας λέει τη μία παπάτσα, ο άλλος τη βάζει και γαρνιτούρα.
1: Να μιλάς καλύτερα καταρχήν.
0: Για τη γαρνιτούρα, εντάξει, βάζει και τα τριγύρω.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ψιλοαυτοκτόνησε χθες. Θα έχει άλλη μια ευκαιρία αύριο για να μην ταξιδέψει στη Βαλένθια και να παραμείνει στην Αθήνα.

0: Χτες γίνανε οι τρεις σειρές 2-1. Να μου πεις αν αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε που ήταν 21 πόντους μπροστά, τι έκανε?
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι χθες θα πήγαινε να αυτοκτονήσει η Βαλένθια έτσι όπως πήγαινε το μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Βαλένθια είχε το, ναι, το πρίδι στα χέρια της και
0: ήταν,
1: παράλληλο
0: ήταν,
1: να
0: ήταν, ήταν, ήταν.

Σήμερα όμως έχουμε κι άλλη ματσάρα για το μπάσκετ. Έχουμε στις 10 η ώρα το παιχνίδι της Μάλαγα με την ΑΕΚ εκεί στην Ισπανία, εκεί όπου ο Μανώλης Μουσουλάκης και ο Λουκάς Χατζής βρίσκονται, μεταφέρουν τα πάντα και θα μας περιγράψουν και την αναμέτρηση για το Final Four. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός για το Final Four του Champions League. Νωρίτερα στις 7 έχουμε το Ρίτας Βίλνιους Τενερίφ

0: Έχουμε και άλλα ωραία πράγματα για σήμερα. Έχουμε ημιτελικούς σε Europa και σε Conference. Αστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ, Φράιμπουργκ, Μπράγκα για το Europa, Κρίσταλ Πάλας, Αχτάρ και Στρασβούργ, Ράγιο Βαγιεκάνο για το
1: έχουμε
0: Conference.
1: Έχουμε μικρά προβαδίσματα. Εντάξει.
0: Η Κρίσταλ Πάλας, βέβαια, εντάξει, είναι δύο γκολ και δάκτυλο έδρα. Λογικά είναι το φαβόρι. Στα άλλα όλα είναι στο γκολ και μάλιστα έχουν. Μάλλον
1: καλά, το Νότιχαμ, πώς το λένε μετά, αυτό που είναι 1-0.
0: Αυτό λέει και όχι μόνο αυτό. Τα τρία από τα τέσσερα, εκτός από αυτό που είπα,
1: ναι,
0: έχουν κερδίσει με 1-0 οι φιλοξενούμενοι σήμερα. Οπότε είναι όλα ανοιχτά. Ενώ το Crystal Palace Ακτάρο είναι μόνο που έχουν κερδίσει η Crystal Palace και με 3-1. Όλα τα άλλα είναι.
1: Η Ακτάρο όμως δεν είναι μισή μέριδα.
0: Όχι. Έτσι. Μπορεί να κάνει το πράγμα. Είναι Aston Villa λοιπόν, Nottingham Forest έχει κερδίσει Nottingham Forest 1-0. Freiburg Braga έχει κερδίσει Braga 2-1. Και Στρασβούργο Βαγιεκάνο έχει κερδίσει Βαγιεκάνο 1-0. Οπότε οι γηπεδούχοι ψάχνουν ένα γκολ, νίκη με ένα γκολ για να πάνε το μάτι στην παράταση. Στις 9 η ώρα έχει και το Χαπόελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. 2-1 η σειρά υπέρ της Ρεάλ.
1: 2-1 η σειρά και εδώ η σειρά είναι λίγο αφίβολη. Έτσι, γιατί εντάξει, Χαπόελ έδειξε προχθές ότι μπορεί.
0: Ναι, και μάλιστα ενώ δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Και ξέρεις τώρα να είσαι με 2-0 στην πλάτη, να μην αρχίζεις και καλά. Το γύρισε στο τρίτο περίοδο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει τον Ταβάρες η Ρεάλ και προχθές χτύπησε.
0: Το Καρούμπα.
1: Ναι, και ο Καρούμπα. Είναι ένα θεματάκι.
0: Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Δεν ξέρω αν θα παίξει δηλαδή, αλλά είναι ένα θεματάκι.
0: Λοιπόν, έχει και Ιωνία ΠΑΟΚ ημιτελικός χάντμπολ γυναικών στις 5.30 και τι άλλο έχει.

0: Και έχει και στις 4.30 Τσιτσιπά, Μάχατς. Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε. Είμαι ανοιχτές γραμμές.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
10: Ας ακούσουμε τώρα και ένα ωραίο ζεμπέκικο από μια πολύ καλή λαϊκή φωνή. Ήσουν μικρή Κώστας Πέντας.

Εδώ είμαστε 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμή, όλες ανοιχτές για όλους εσάς. Έχουμε πολλά να πούμε. Και πάμε μια βόλτα να δούμε τι μας περιμένει φέτος σε μια από τις πιο αγαπημένες αθλητικές διοργανώσεις. Η Μεσσηνία φοράει τα αθλητικά της και σας καλεί 8 με 10 Μαΐου να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σε σπορ κάθε είδους συμμετέχοντας στο Μεσσηνία Challenge. Πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και περισσότερες από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σας περιμένουν. Μην το χάσετε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το messiniachallenge.com. Πάντα από τη ζωή μου να χάσω. Είσαι, θα προλαβαίνετε. Τώρα είμαστε στα χασομέρια.

0: 4 και 5. Σκάσε!
1: Σε ποιον τώρα σε αυτό?
0: Σε μια δικιά μου.
1: Μην νομίζετε τον κόσμο ότι μαλώσαμε, κατάλαβα.
0: Όχι, ρε.

Έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές της απόψινης αναμέτρησης της ΑΕΚ. Είναι ο Ρωσό από τη Γαλλία, ο Κόσλοφσκιτς από την Λετωνία και ο Ανάγια από τον Παναμά.

0: Και περιμέναμε μέχρι τη ματσά, αλλά καλό ήταν να αλλάξει μετά το 5-4.
1: Εντάξει ρε παιδί, όχι καλό το μάτσα.
0: Αυτό το καλό ήταν, αλλά μετά το 5-4.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να μπουν και άλλα γκολ. Okay.
0: Όχι, α πω κάτι. Το normal αυτό είναι να γίνονται ευκαιρίες και να μην παίρνουν όλα. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ να σούταρα γκολ θα πήγαινα.

0: Θα έχουμε και ΑΕΚ, βεβαίως θα έχουμε και ΑΕΚ. Θα έχουμε και Γιάννη, γιατί έχει και τα ευρωπαϊκά σήμερα.
1: Δεν έχουμε μιλήσει, εντάξει. Δεν μιλήσαμε χθες, μιλήσατε εσείς.
0: Μίλησα εγώ με τον Γιάννη.
1: Τι, πώς ήταν?
0: Σε θάψαμε.
1: Όχι, πώς ήταν για μετά την πρόκριση, αυτό θέλω να.
0: Τίποτα.
1: Μου στέλνε, στο Instagram βιντεάκια.
0: Σαν να είχε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχεις τώρα.
0: Σαν να ήταν σε καταστολή.
1: Σε καταστολή ή σε.
0: Σε καταστολή.
1: Δεν μπορεί να πιστεύει αυτό που του συμβεί. Έχει κάνει την κέλα
0: το δικαιολόγησε βέβαια, ναι, διότι ψάχνει τα αισθητήρια για την ταυτό και τα λοιπά.
1: Έχει κάνει την κέλα η City με την.
0: Ναι, ναι.
1: Με
0: ναι,
1: την όλα, όλα. Τα καπάκια περνάει αυτό.
0: Όλα του ήρθαν καλά. Βέβαια, τους έχω εύκολους να κάνουν.
1: Και το χειρότερο. Καθηγγέλα.
0: Ναι.
1: Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Να φτάσεις μέχρι το τσακ, να μην πω άλλη ναι, λέξη και να το χάσεις. Δηλαδή, άλλο έφτασα μέχρι τον ημιτελικό, άλλο φτάνω τελικό Champions League και το χάνω. Άλλο είμαι πίσω δύο αγώνες και πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Άλλο είμαι μπροστά και στην τελευταία στιγμή γίνεται στραβή. Εκεί πονάει περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, θέλω να κερδίσουν τώρα το επόμενο παιχνίδι. Ας να λέει. Και μετά ας κάνουν τις γκέλες, δεν με πειράζει.
0: Να κερδίσουν πούντα. Στο...
1: Παίζουμε την
0: κουστά. Να σε φέρει για αυτό.
1: Εντάξει,
0: ξαφνικά τι έγινε. Να χάσουν, ρε. Ωπα. Δεν ξέρω γιατί σου στέλνει το μήνυμα. Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας σήμερα. Σταύρο. Ο Κώστας από την Νίκαια.
1: Παιδιά, εγώ είμαι ενάντια σε όλα αυτά. Ο καθένας ας κάνει ό,τι γουστάρει. Ας τρώει ό,τι γουστάρει,
0: ναι,
1: και ας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του.
0: Σωστά.
1: Να τρώει, να μην τρώει και τι να τρώει.
0: Σωστά, σωστά.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σουτ.
1: Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Πάτρα Σπορ FM, 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Το επόμενο τραγούδι είναι για έναν τύπο ο οποίος μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, μας τίμησε με την παρουσία του, έκανε εξαιρετικές εκπομπές και δεν είναι πια ανάμεσά μας εδώ και 2 χρόνια δηλαδή.
12: 2 χρόνια χωρίς τον Νικόλα Τσατσάρα.

0: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, ισχύει.
1: Θα πω μια προσωπική ιστορία τώρα με τον Νικόλα.
0: Ναι.
1: Πώς μας ήρθε, όπως λέει ο Μπάμπης, ξαφνικά από την Θεσσαλονίκη. Με καλεί τότε ο Μπάμπης ένα απόγευμα στο γραφείο. Τότε έκαναμε το μεσημέρι τις εκπομπές. Και μου λέει, εσύ έρχεται ένα παλικαράκι, λέει, από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ, λέει, να τον αγκαλιάσουμε. Να έρθει, λέει, να κάνει κάποιες εκπομπές μαζί σου, να έχει να πάρει, λέει, την κρυάδα και να το στρώσουμε. Μείνετε στη λέξη παλικαράκι. Λέω, ναι, Μπάμπη, λέω, ό,τι θέλεις, γιατί όχι. Και μου λέει, αύριο, λέει, να γνωριστείτε κιόλας με το παιδί. Και πάω και βλέπω ένα παιδί.
2: Ένα θηρίο.
1: Που μου ρίχνε δύο κεφάλια, μου κάνει μια χειραψία με ένα χέρι παλαμά και δεν είμαι και κανένα μικρό καμωμένο. Και λέω, αυτό είναι το παλικαράκι που. Και με αυτή τη φωνή, τη χαρακτηριστική.
2: Δεν ήθελα να σε τρομάξω.
1: Θεός Νικόλας. Και όχι, δεν το λέω γιατί όχι, έχει φύγει ήταν, από κοντά μας και τα λοιπά. Μιλάμε για μια εξαιρετική προσωπικότητα, για ένα φοβερό άνθρωπο, ευφιέστατο, με χιούμορ, με άποψη. Εντάξει, ό,τι και να πούμε τώρα.
2: Κύριε Μπάμπη, να πω ότι με πάω. Ναι ρε Νικόλα, του λέω, πες ότι γουστάρεις.

0: Αυτά λοιπόν για τον Νικόλα Τζατζαρά. Δύο χρόνια λείπει από κοντά μας. Πάμε όμως σε μια είδηση που προέκυψε πριν από πολύ πολύ λίγο. Άρη σας βεστάς κοντά μας. Καλησπέρα Άρη.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έγινε γνωστό τώρα πριν από λίγο ότι το τελευταίο μάτς, το ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το τελευταίο μάτς, έτσι τουλάχιστον έχει υποθεί, που θα διεξαχθεί στο συγκεκριμένο ιστορικό γήπεδο, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό διότι η ΔΕΑΠ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με μία αγωνιστική για δύο κροτίδες που έπεσαν στη θύρα 13 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, και καθώς και συνολικά λέει 5 πυροτεχνήματα, λέει το σκεπτικό της, τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7 όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο, βασιζόμενοι στην έκθεση της αστυνομίας, στην έκθεση του παρατηρητή της Super League, αλλά και στην έκθεση των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, όπου αναφέρονται αυτά τα περιστατικά, τιμωρεί τον Παναθηναϊκό για μία αγωνιστική χωρίς την παρουσία θεατών. Ένα μάτς έχει απομείνει, το ιστορικό μάτς, το τελευταίο, της τελευταίας αγωνιστικής των play-off με τον ΠΑΟΚ. Συνεπώς αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών.
2: Mm-hmm.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε Άρη.
1: Έγινε. Αυτή η είδηση, να είστε καλά.
2: Γεια χαρά. Για χαρά.
0: Κράτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας κύριε, ο Γιώργος, τι κάνετε?
2: Καλώς τον. Καλά.
3: Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, γιατί ακούω διάφορα για με τη Λίμπαρ κλπ. Για το αν παίζει μπάλα η ομάδα, αν δεν παίζει μπάλα η ομάδα, ποιος θέλει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο προπονητής παίζει ένα σταθερό σύστημα, γι' αυτό έχει αποτελέσματα στην Ευρώπη. Δεν γουστάρει να ανταλλάξει και για μένα είναι μάγκας. Αυτοί που λένε, λέει, πήρε, λέει, ένα ευρωπαϊκό. Τι λες ρε, σοβαρά. Δεν πήρε ένα ευρωπαϊκό, φίλε μου, πήρε το ευρωπαϊκό. Συνεπώς, εφόσον πήρε το ευρωπαϊκό και δεν έχουμε άλλα προς το παρόν, και μακάρι να αποκτήσουμε δηλαδή, δικαιούται να μιλάει. Πάμε παρακάτω. Δεν φταίει ο προπονητής όταν περιμένει η διοίκηση να κάνει μεταγραφές 30 του μηνός Σεπτεμβρίου. Πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε γιατί δεν έρχονται οι παίκτες που θέλει. Γιατί οι παίκτες που θέλει προφανώς δεν έρχονται. Να τα δούμε αυτά τα πραγματάκια και μετά να αρχίσουμε να παίρνουμε κεφάλια. Είτε στην ομάδα θέλουμε ένα σοβαρό άνθρωπο ο οποίος παίζει ένα σύστημα με μια διοίκηση που να τον στηρίζει και να του κάνει τις μεταγραφές που χρειάζεται για να υλοποιεί αυτό το σύστημα, είτε στην ομάδα θέλουμε να αλλάζουμε προπονητή κάθε ένα χρόνο και να είμαστε τσίρκο. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Ο Νίκος είμαι.
2: Γεια σου Νικόλα.
1: Έφερα, καταρχάς, το ρεπερτόριο είναι πολύ ωραίο, μου το χαλάσει. Σήμερα τα τραγουδάκια...
0: πού και πού παίζουμε και κανένα λαϊκό. Ναι.
1: Ε?
0: Πού και πού την κάνουμε και αυτή τη δουλειά, λέω.
1: Ναι, το ξέρω, ρε Μπαμπή, και τα έχει σταματήσει τελευταίως. Γιατί?
2: Θέλει να έχει συγχρονιστεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα για τον Πονίστα.
0: Για το?
1: Για τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
2: Α, ναι, μάλιστα. Τον Πανίδευ.
1: Καθημερινώς ακούμε από όλα τα ραδιόφωνα, σημερινές, δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, που τον έχουν εξεγραμμένο. Αυτό μου κλείνει την περιέργεια, γιατί ένα Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει ένα άλλο προπονητή τη στιγμή που έχει αυτόν και δεν τον αφήνουν να κάνει τη δουλειά του, γιατί το χρονοδιάγραμμα δεν ήταν 5 μήνες και 3 μήνες, ήταν για 2 χρόνια, πιθανόν για 3. Το έργο του δεν αποδίδει μέσα σε ένα χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα. Και τον έχουν τελειωμένο. Αν δεν τελειώσει ο Μπενίτερ και συνεχίσει, τι θα μας πούνε αυτή η δημοσιογραφία? Πώς θα δικαιολογηθούν?
2: Τι είναι να δικαιολογηθούν? Αυτοί λένε τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προφανώς.
1: Αυτό ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα δεδομένο του Μαθαίου. Κανένα απολύτω. Κανένα δεν συζητά για Μπενίτερ αυτή τη στιγμή από το σύλλογο. Από ό,τι διαβάζουμε.
2: Από πού τα διαβάζετε?
1: Στο...
2: από τους δημοσιογράφους.
1: Στην τύση, στο... όχι από τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι που ακούμε, ναι, θα παρέμβαν τους χάρη ο... είναι... ο δικός μας εδώ.
2: Ωραία, ναι. Στο Sport FM. Αυτοί που τα γράφουν και δεν είναι δημοσιογράφοι, τι είναι?
1: Όχι, δεν είπα ότι τα γράφουν κάποιοι που δεν είναι δημοσιογράφοι.
2: Έτσι είπατε. Τα διαβάζουμε, λέω, από το δημοσιογράφος. Όχι, μου λέτε, από το ίντερνετ.
1: Τα ακούμε, μπας περιπτώσει, από το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα τον έχουν φαγωμένο. Γιατί, για ποιο λόγο? Υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερος? Δηλαδή, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν λέει κάτι για τον Μπενίτερ. Και στο φινάλε πάνε τη γραφή να διώξει τον Μπενίτερ και να πάρει ποιον. Ποιον? Το Λέτο. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Ή Μάρτον, δηλαδή, αυτό το πράγμα με τον Παναθηναϊκό έχει γίνει... τι να πω δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Πώς αυτός ο άνθρωπος που έχει βγάλει, που έχει δώσει τόσα εκατομμύρια στο σύλλογο, κάθεται και ακούει τον καθέναν γύρω του και δημιουργεί γνώμες. Τι έκανε ο Μπενίτες? Μια χαρά ήταν ο Μπενίτες, μια χαρά πήγε.
0: Κάτσε, δεν έχει αλλάξει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Δεν έχει αλλάξει.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει.
0: Κάτσε, άμα αλλάξει τα ξαναλέμε τώρα, αφού δεν έχει αλλάξει.
1: Γι' αυτό, αυτό λέω, επειδή δεν έχει αλλάξει και επειδή, ναι, δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει. Βγαίνουν και τον έχουν τελειωμένο.
0: Ωραία.
1: Τι θα πούνε αυτοί οι δημοσιογράφοι αύριο μεθαύριο που ο Μπενίτες μείνει? Αυτό δεν μπορούμε να
2: δούμε. Και τι θα πούνε και αν θα μείνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Το λογικό για μένα είναι σαν φίλο του Παναθηναϊκού. 50 χρόνια, δεν είμαι χθεσινός, με 50 χρόνια φίλο του Παναθηναϊκού.
0: Δηλαδή αν ήσουν 40 τι θα άλλαζε?
1: Τίποτα δεν θα
2: έλεγα, απλώς
1: θα ήμουν λίγο
2: νότιος. Άρα θα είχε δίκιο αυτός που θα ήταν 10 χρόνια παραπάνω φίλαθρο. Να είστε καλά.
0: Για χαρά.
2: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Κώστας Κόκκινος, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
3: Πήρα να πω για τον Μπενίτεθ, γιατί έχουν λυσάξει όλοι μαζί. Ο Μπενίτεθ εδώ πήρε παιδιά του τίτλου. Σε ποιες ομάδες έπαιζε και με τι παίχτες? Μην μπερδεύουμε εδώ τη βούρτσα, μην πω με τι. Δηλαδή εδώ τώρα έχουμε βγάλει τον Μπενίτεθ ότι είναι άχρηστο. Πήρε ένας προπονητής ο οποίος είχε πάρει με τη Ρεάλ, είχε πάρει, τώρα είχε παιχτούρες. Τώρα τι να λέμε. Εδώ που δεν τη βρήκε. Δηλαδή έλεος. Γιατί το ακούω συνέχεια για τον Μπενίτεθ. Έτσι δεν είναι?

0: Απλά ο Μπενίδεθ έχει πάρει τίτλους και με τις ομάδες που δεν είχαν το ψηλότερο μπάτζε στην κατηγορία τους, να ξέρετε.
1: Δεν είχαν όμως και το μπάτζε του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί το μπάτζε του Παναθηναϊκού μικρό είναι φέτος. Ασχέτως αν ξεκίνησε άσχημα χρονιά.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι πιο μικρό. Πώς θα το κάνουμε, είναι πιο μικρό από αυτές τις ομάδες που είχε ο Μπενίδεθ και...
0: ναι, αλλά και ποιες ομάδες είχε ανταγωνιστεί. Όταν ήταν στη Ρεάλ είχε ανταγωνιστεί η Μπαρσελόνα.
1: Εγώ θυμάμαι
0: και. Άμα με το μπάτζε της Ρεάλ θες να ανταγωνιστεί στην ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλάζει το πράγμα.
1: Όχι, όχι. Άλλο λέω. Λέμε για τους τίτλους που έχει πάρει. Πόσους τίτλους έχει πάρει και με ποιες ομάδες, μπορείς να μου πεις. Γιατί εγώ δεν τα ξέρω, απ' έξω τα ξέρεις.
0: Ναι, πολλές. Και με Ίντερ και με Νάπολη και με Λίβερπουλ και με Ρεάλ και τα λοιπά.
2: Έχει πάρει, ρε παιδιά, συζητάμε τώρα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, η Νάπολη είναι μεγαλύτερο μέγεθος στο ιταλικό πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό στο ελληνικό.
1: Τώρα κοίταξε, η Νάπολη δεν είναι πιο μεγάλη τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, ξαναλέμε. Στο ιταλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή η περινάμιση στο ιταλικό πρωτάθλημα δεν είναι η Juventus, η Ίντερ, η Μίλαν, ξέρω εγώ.
2: Τετάρτο-πέμπτη, ξέρω. Ναι, τετάρτο-πέμπτη. Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, σας λέω λίγο τα δεδομένα να δούμε. Ναι, μεν το μπάτζετ του Παναθηναϊκού δεν είναι αυτό που είχε με τη Ρεάλ, αλλά η Ρεάλ είχε να παίξει με Μπαρσελόνα παράδειγμα τον τίτλο. Ήξερα εγώ με την Αθλέτικο κτλ. Και εδώ έχει να ανταγωνιστεί άλλα μπάτζετ και άλλα μεγέθη.
1: Ναι, αλλά όταν βγαίνει σε. Ναι, κοίταξε να δει. Και αυτό που λε. Αλλά και οι άλλες δύο ομάδες έχουν δυναμώσει.
0: Μα σαφώς, εγώ δεν είπα ότι κάποιες είναι αποδυναμωμένες.
1: Φέτος που πέρσι ασελγήσαμε όλοι και φέτος πάει για τον Κιούπα. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα ότι έχει γίνει μη ποτή. Λοιπόν, άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Οπότε όταν είναι αυτές οι ομάδες έτσι, μην ζητάμε από τον Μπενίθες που ήρθε τώρα στη μέση της χρονιάς, πότε ήρθε ο άνθρωπος, βρήκε αυτούς τους παίχτες. Ο Μπενίθες πότε θα κληθεί. Όταν θα τελειώσει η σεζόν, κατά τη γνώμη τη δικιά μου. Mm-hmm. Και νομίζω γενικά. Να τελειώσει και να πει θέλω αυτόν, να τους πάρει ο άλλος, να τους προπονήσει ο Μπενίθες και μετά άμα δούμε. Το Μπενίθες βλέπουμε τώρα.
2: Αυτό είναι το λογικό, ρε φίλε. Αυτό είναι το λογικό.
1: Κατάλαβες.
2: Αυτό
1: είναι το λογικό. Λοιπόν. Είναι σαν τον Ολυμπιακό που είχε έρθει, είχε κερδίσει εδώ μέσα, θυμάσαι, τη Λίβερπουλ 2-0 και πήγαμε στο γήπεδό της και βγάζει ο προπονητής το τευτεράκι με το μολύβι και σημείο, το θυμάμαι αυτό. Και ήθελαν 3 γκολ η Λίβερπουλ. Και μόλις βλέπω τον Τζέραρντ και πιάνει το σούτ, το πάει το τρίτο, το φάγαμε. Δηλαδή, είχαν και παίχτες τώρα, μην τρελαθούμε. Έτσι. Είχαν και παιχτούρες, πώς θα το κάνουμε. Είναι σαν να έρθει τώρα, ας πούμε, ο προπονητής της Παρίσι Σερμίν στο Ολυμπιακό και να θέλω εγώ του χρόνου να κεντήσω στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό. Για να κεντήσω, πρέπει να πάρω όλη την Παρίσι Σερμίν και να την κεντήσω κόκκινη. Είναι άνοιγη παίχτες, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, για να κερδίσει στην Ευρώπη, για να κερδίσει στην Ελλάδα.
1: Στην Ευρώπη, μιλάμε να κάνουμε στην Ευρώπη ένα σαματάρι.
0: Ωραία. Να είστε καλά, πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
3: Η Winsport FM 94,6. Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απο...

0: καλημέρι στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
9: Η Winsport FM 94,6.
1: Κράτα το τραγούδι.
10: Πάμε Ισπανία.
1: Πάμε ρε φίλε.
10: Λουκάς Χατζής. Είμαστε περίπου 7 ώρες πριν από το μεγάλο τζάμπολ. Έλα Λουκά μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
11: Καλησπέρα, χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
10: Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε, κύριε μου?
11: Μπράβο, και εμείς μια χαρά εδώ πέρα όλα, ετοιμαζόμαστε.
10: Το Μανώλη μου τον φροντίζεις, γιατί είναι και παιδί που θέλει φροντίδα, δεν είναι κανένα.
11: Τον έδωσα όπα, τον έχω.
1: Τον προσέχεις, είναι επικίνδυνος να τον προσέχεις.
10: Ναι, από τη μία να τον φροντίζεις, από την άλλη να τον προσέχεις, γιατί ναι, κάνει και τα ζάνια.
1: Κάνει κουτσουκέλ.
10: Και αταξίες.
11: Όχι, είμαστε μια χαρά τα πάμε.
1: Γι' αυτό και του δώσαμε τα λεφτά ίσα-ίσα.
10: Έχει πάντα περισσότερο λουκά. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, ζει η πόλη στο ρυθμό, εκεί το αντιλαμβάνεστε?
11: Η αλήθεια είναι πως όχι. Η πόλη είναι αρκετά ησυχή και πιο πολλοί έχουν δώσει βάρος σε δικιά τους γιορτή που έχουν μια ετήσια εδώ πέρα, στην πόλη της Μπαρσελόνα. Ως ένα βαθμό λογικό θα έλεγε κανείς, καθώς η ομάδα της πόλης, η Μπαρσελόνα, δεν κατάφερε να προκριθεί στο δικό της Final Four. Και αυτό το βλέπεις και από τους κατοίκους της περιοχής. Δεν δίνουν μεγάλη σημασία τόσο σε αυτό το μπασκετικό.
10: Γιατί αποκλείστηκαν.
11: Ακριβώς, δεν θα μπορούσαν. Βέβαια, εντάξει, παιδί μου, είναι μια γιορτή. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα τώρα μέχρι και σε καμιά ώρα ακόμα θα φτάσουν και οι τελευταίοι φίλαθλοι της ΑΕΚ στην Βαρκελόνη. Μαθαίνουμε ότι δύο ώρες πριν το παιχνίδι θα γίνει μια συνάντηση 500-600 μέτρα μακριά από το γήπεδο και θα έρθουν πορεία όλοι μαζί μέχρι και το στάδιο. Σήμερα έφτασε και ο ισχυρός άνδρας της Κρητινόμαυρης ΚΑΕ, ο κύριος Μάκης Αγγελόπουλος, για να παρακολουθήσει και αυτός από κοντά την ομάδα. Πριν από μία ώρα περίπου τελείωσε η προπόνηση της ΑΕΚ, ένα ξεμούδιασμα θα λέγαμε. Δεν υπήρξε κάποιο απρόπτο, αλλά κυλήσαν καλά.
10: Νάναλη μια χαρά.
11: Ακριβώς, ο Νάναλη μια χαρά. Αλλά εδώ και δύο μέρες ο Νάναλη τι κάνει? Κάθεται λίγο παραπάνω μόνος, 5-10 λεπτά και δουλεύει. Ναι. Είτε στο τρίποντο σχολές να κάνει. Ακριβώς. Γιατί είναι σε θέση να παίξει, αυτό λέμε τόσο καιρό, αλλά δεν πάει να έχει ένα διάστημα πριν από 3 εβδομάδες.
1: Δεν έχει και ρυθμό, δεν έχει και αυτό.
11: Ακριβώς.
1: Τα κρυματά του, τα σού του κτλ. Εντάξει, λογικό. Είναι επαγγελματίας, είναι χρόνια στο
10: κομμάτι.
11: Ακριβώς. Και είναι και ένα παίχτης τέτοιου βεληνικούς που αποκλείεται να έχανε ή να μην τα δώσει όλα για αυτά τα μάτια, αυτά τα παιχνίδια. Σωστά. Ζει. Μας το έχει δείξει εδώ και χρόνια.
1: Τι ώρα λοιπόν είναι το μάτς?
11: Στις 10 ώρα Ελλάδος.
1: 10 ώρα Ελλάδος.
11: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι η ΑΕΚ θα ψάξει σήμερα την υπέρβαση. Είναι οι συγκυρίες, θεωρώ ότι είναι ιδανικές για να την κάνει απόψε απέναντι σε μια ομάδα που έχει τριπλάσιο μπάτζετ από την ίδια. Να πούμε λίγο ότι η Μάλαγα έχει μπάτζετ 10-11 εκατομμυρίων. Η ΑΕΚ είναι κοντά στα 3-3,1. Back to back πρωταθλήτρια η Μάλαγα. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι το φαβορί.
10: Απλά δεν είναι σε καλό φεγγάρι, νομίζω.
11: Δεν είναι σε καλό φεγγάρι, ακριβώς. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Τη στιγμή που η ΑΕΚ βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και είναι βελτιωμένη από πέρσι που τεθήκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στα ημιτελικά και βλέπεις ότι το πιστεύουν πάρα πολύ στην ΑΕΚ. Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, τι θα γίνει, στην ΑΕΚ έχουν έρθει εδώ πέρα αποφασισμένοι ότι θα το σηκώσουν, ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.
1: Μάλιστα.
11: Είναι ο τρόπος παιχνιδιού τους, είναι όλα. Οπότε ναι, αν είναι να γίνει κάποια στιγμή υπέρβαση, πιστεύω ότι είναι, οι συγκυρίες είναι ιδανικές για να συμβεί κάτι τέτοιο απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπατε, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λίγο, α πούμε, ο κορεσμός των δύο back-to-back, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει.
1: Θα τα δούμε το βράδυ αυτά.
11: Ακριβώς.
1: Ωραία, καλή συνέχεια.
11: Καλή συνέχεια, να
10: είστε καλά, Λουκά. Ο Κασκατζής, λοιπόν, μαζί με τον Μάνο Μουσουράκη βρίσκονται στην Μπαταλώνα. Πάμε να ακούσουμε Πίτσα Παπαδοπούλου και μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco.
10: Πάλι ζωγράφισες.
11: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας

0: Έχει μπερακλώσει η αίθουσα σύνταξη, να ξέρεις.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι λογικό. Είμαστε μερακλωτές.
0: Αυτοί που μερακλώνουμε τους άλλους, να πεις.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τι μερακλωτές.
1: Μερακλωτές, καινούρια λέξη.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι να προσφέρεις κάτι.
0: Προσφέρω.
1: Okay. Προχώρα.
0: Προσφέρω ένα τσέρι Tingo 4 Hybrid.
1: Εδώ ακούν χιλιάδες, θα το πάρει ένας, μωρέ.
0: Το προσφέρω, φίλε.
1: Ενώ η μουσική την απολαμβάνουν όλοι, να πούμε.
0: Τι θες να δίνεις όλους αυτοκίνητα, τι. Λοιπόν, διότι κλείνουμε 30 χρόνια, κύριε, οπότε.
1: 4-5 το χάμω.
0: Θα έχουμε και άλλα δώρα, δεν θα έχουμε μόνο αυτά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα γι' αυτό μπαίνετε στο Instagram του Sport FM. Ακολουθείτε την πολύ πολύ απλή διαδικασία και λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό, λοιπόν, για ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Να χωρίσουμε. Και γενικά, βέβαια, εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ίντσων δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, Παναγιώτης Παναγιώτης από το Μενίδη.
0: Καλώς τον. Ο φίλος του Λίνου.
1: Ο φίλος του Λίνου, ναι, ναι.
0: Να το λες.
1: Το Λίνο τον ξέρω από το 89.
0: Άλλο κακό να μην σε βρει.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Μερικές φορές το σκέφτομαι, ναι. Ότι έχει βρει κακό. Μην είναι την πάντηση αυτή του Λίνου.
0: Πάμε.
1: Πήρα απλά γιατί είμαι Παναγιώτης και νιώθω πολύ πειραματόζω. Και να σας πω το λόγο. Εχθές βράδυ βλέπουμε τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Ωραία. Βλέπουμε αυτό το φάουλ του Ρογκαβόπουλου που νομίζω τον φύραξα τον ίδιο να ρωτήσουμε, ρε αδερφέ, έχει κάνει ο Ρογκαβόπουλος φάουλ εδώ. Θα πει όχι ρε μεγάλη, δεν έχει κάνει φάουλ. Και οι διαιτητές βρίζουν φάουλ.
0: Ναι.
1: Και εγώ πρέπει να το ανέχομαι σαν Παναθηναϊκός, γιατί είμαι λίγο ζωηρός σαν σύλλογος, γιατί έχω ένα πρόεδρο που ασχολείται με τα social, γιατί με κυνηγάει η Euroliga έτσι μου φαίνεται εμένα ή έτσι μπορεί να είναι, για πολλούς και για χι λόγους. Σήμερα, τώρα πριν ένα τέταρτο, καταλάβεις, μπαίνω στο κινητό και βλέπω Παναθηναϊκός τιμωρείται και κλειδώνει τα θυρών για 5 καπνογόνα και για 5 κιλό. Δεν λέω, ο νόμος μπορεί να είναι αυτός. Ράδερφέ μου, τελευταίο του παιχνίδι είναι λεωφόρο, κάνει στραβά μάτια, δεν διεκδικεί τίποτα, δεν ενοχλεί κανέναν. Ναι. Όποιος θέλει τον κερδίζει,
2: αλλά
1: ό,τι τρόπο θέλει.
2: Η τιμωρία δεν πάει με αυτό και μένα μου παραξενεύει.
1: Βρε, το συμφωνώ, βρε, συμφωνώ.
2: Και μένα μου παραξενεύει, η τιμωρία έχει να κάνει με το τι έχει γίνει και αν έχει γίνει και πώς έχει γίνει. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές, ακόμα και στους διαιτητές και σε αυτούς, δεν πάνε με το γράμμα, ρε παιδί μου, το ότι εσύ μάτσινε, θα απλώσει και το χέρι του λίγο και θα κάνει και μια αυτή και τα λοιπά. Δεν γίνεται να είναι όλα κόκκινες κάρτες και όλα πέναλτι και όλα αυτά. Εντάξει.
1: Συμφωνώ,
2: δεν παίρνουν χαμπάρι, είναι χάμπαρι που λέει, σαν το Σταύρο, ας
0: πούμε. Το χαμπάρι το λέει ο Σταύρος, είναι δική του λέξη, άστα.
1: Ναι, ναι. Τώρα άκουσα για την Κυριακή την προηγούμενη, κάτι έγινε με τη Λάρισα, ο διαιτητής δεν είχε καλά να δώσει πέναλτι κατά τη Λάρισας. Αυτό που διδαιωτούμε 30 χρόνια που είμαι άρρωστος με τον Παναθηναϊκό και με το ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ και με τον βόλεϊ εγώ βλέπω και μπάσκετ γυναικών βλέπω, έχω την τρέλα μου. Δεν έχουν πιάσει ένα διαιτητή όταν τελειώνει ένα παιχνίδι και να του πούνε λάδωρα μεγάλη. Τι είδες και το έδωσες αυτό.
0: Του το λέω αλλά δεν τα μαθαίνουμε.
1: Πώς?
0: Του το λέω προφανώς λέω αλλά δεν τα μαθαίνουμε.
1: Μα δεν είναι έτσι όμως, δηλαδή να τον βγάλουν στον αέρα να μας το πει να είναι δημόσια δηλαδή
0: η απάντηση του. Κάτσε ρε, περίμενε τώρα και στη δημόσια απάντηση του.
1: Ναι.
0: Κάνε ένας παίκτης ένα λάθος. Ωραία.
1: Ναι.
0: Του τι λένε στα αποδυτήρια, προπονητής και τα λοιπά, για απολογείται αυτός. Ναι. Δεν τον βγάζουν δημόσια να μας πει τι είπε ο ποδοσφαιριστής που κάνει το λάθος. Το θέμα είναι εάν γίνει λάθος να γίνει επίπληξη ή να υπάρξει και τιμωρία που οφείλει η ομοσπονδία ή τέλος πάντων.
2: Θα σου πω κάτι που πρέπει να το κάνει.
0: Η ομάδα να του ρίξει.
2: Κόψε τα ανταλαβέρια με τον Λίνο.
0: Αυτό
1: θα σου πω. Κόψε τα ανταλαβέρια με τον Λίνο. Χρόνια τώρα, μεγάλα.
2: Και δεν έχεις καλά άρρωση.
0: Δεν είσαι ακόμα καλά.
2: Δεν είσαι καλά ακόμα. Δεν είσαι καλά ακόμα. Δεν είσαι καλά.
1: Άκου τώρα το πρόβλημα μου, ξέρεις ποιο είναι. Ότι εχθές βράδυ αυτή η φάση, ας πούμε, που λέμε τώρα είναι ένα λάθος. Είναι λάθος αυτή η φάση εχθές, Ρογκαβόπουλο.
0: Λάθος είναι, τι να κάνω.
1: Δηλαδή, είναι λάθος αυτή η φάση, δηλαδή είναι κάτι ο διαιτητής που μπορεί να το είναι
2: συνήθως,
1: λίγο
2: εύκολο. Συνήθως όλοι βλέπουμε τα δικά μας.
0: Ήταν λάθος.
1: Είναι δικά μας, περίμενε, Παμπή. Ναι. Γιατί δεν μιλάω για προχθές στο Μονακό Ολυμπιακός για να με πεις ότι είμαι, ότι ο Βεζέκο
0: πρέπει να
1: το κεφάλι. Και δέχεται, συγγνώμη, και του δίνει αμυντικό.
0: Πρέπει να πάμε στην Ισπανία. Να είστε καλά. Είναι λάθος, τι να κάνουμε. Ξεκάθαρο λάθος, λάθος. Μανώλης Μουσουράκης, άκουσες που τα λέγαμε με τον Λουκά Χατζή και ζήλεψες.
3: Αυτό ήθελα και εγώ.
0: Είσαι και εσύ τέτοιος τύπος.
3: Είμαι.
0: Για πες τι έχουμε, καλησπέρα.
3: Τίποτα, ένα update από την τελευταία προπόνηση της Μαλάγας, ό,τι αφορά τα ερωτηματικά.
0: Ναι.
3: Καταρχάς είναι πλέον ξεκάθαρο, το περιμέναμε, okay, ότι δεν θα αγωνιστεί ο Τζέντοβιτς, είναι σημαντική απουσία για τους Ανδαλουσιάνους. Γυμναστήριο έκανε σήμερα, δεν έκανε καν τα καθιερωμένα σουτάκια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους άλλους δύο, δηλαδή τον Τιλί και τον Ντουάρτε, στο κομμάτι προπόνησης που είδαμε εμείς, που και πάλι ξαναλέω, σουτάκια είναι στα round, ήταν κανονικά. Αν και ο Ντουάρτε ήταν σκιακή κατάσταση, δεν έβαλε τρίποντο, δεν σταύρωσε. Αλλά οκ. Και
0: στατιστικά ο άλλος. Ναι.
3: Αυτό το λέω και για όποιος θέλει, ξέρει, για το betting.
0: Ναι,
3: το
0: ανάλογο.
3: Λοιπόν, σε μια συζήτηση που είχαμε με Ισπανούς ρεπόρτερ.
2: Σε πήρανε χαμπάρι ότι ήσουν εκεί και δεν τα βάζανε, ρε μπαγάσα.
3: Ναι, αυτό. Ναι. Οι Ισπανοί ρεπόρτερ, αν στοιχημάτιζαν αυτό, έχουν πάει έτσι, θα ήταν υπέρ του να συμπεριληφθούν το βράδυ, να είναι στη διάθεση του Ναβάρο. Τώρα σε τι κατάσταση θα είναι και οι δύο, και τη Λία δηλαδή και ο Ντουάρτε, μένει να φανεί, έχουν χάσει προπόνηση. Τώρα σιγά σιγά, επειδή έχω βγει προς τα έξω, βλέπω και τους φίλους λίγους προς το παρόν της Ρήτας να έρχονται προς το γήπεδο. Θα είναι και η ομάδα με την περισσότερη, βασικότερη παρουσία οπαδών της. Δηλαδή σήμερα υπολογίζεται γύρω στους 1500, νομίζω το πέφτει και νωρίτερα με τον Λουκά. Και αν περάσει και τελικό, μπορεί να φέρουν μέχρι και 2.500-3.000. Είναι πολύ μεγάλη δίψα των Λετωνών, η πρωτάρα του Final Four. Ωραία. Όλοι οι άλλοι έχουν πάει αρκετές φορές.
0: Να σε καλά, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τα της αντιπάλου της ΑΕΚ στο πρωτοσύνο παιχνίδι της Μάλαγα. Πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Σας.
4: Γιώργος Πάω, Κολλανδία, τι κάνετε?
2: Καλά, όλα καλά.
4: Καταρχήν, επειδή έχω να πάρω πολύ καιρό τηλέφωνο, εντάξει τώρα τυχαίνει, δεν τυχαίνει, είναι με τις εποχές ανάλογα, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον εφημερίδα το κύπελο. Είναι, το βλέπεις ας πούμε, και βλέπεις ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, το ότι θα μπορούσε να πάρουμε το κύπελο εμείς και εγώ στην παράταση με το ζόρι έτσι και αλλιώς, και να έχουμε και διαμαρτυρίες έξω από το Μακεδονία Παλάς για την απόδοση. Ενώ από την άλλη πλευρά, και με το κύπελο στα χέρια εννοώ, ενώ από την άλλη πλευρά βλέπεις ένα ολόκληρο νησί να ζει σε πελάγια ευτυχίας, και αυτό από μόνο ότι έχει μια μεγάλη αξία. Δηλαδή κάποια πράγματα στη ζωή έχουν μεγαλύτερη αξία ανάλογα σε ποιανού χέρια βρίσκονται, και από αυτή την οπτική γωνία είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις αυτό, να προκαλείται ευτυχία σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, απλά από ένα κύπελο που είπε κακά τα ψέματα για τις μεγάλες ομάδες πλέον και για εμάς, λόγω των τελευταίων τελικών που έχουμε πάρει, δεν θεωρείται και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Η αλήθεια να λέγεται. Αυτό καταρχήν. Κατά δεύτερον, επειδή άκουσα τώρα την τιμωρία του Παναθηναϊκού, είναι κακό για μας αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα να τσιτώνουμε τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που έχει νόημα για εμάς το τελευταίο παιχνίδι, σε περίπτωση λέω. Καλό θα είναι λοιπόν, τα άδεια γήπεδα λειτουργούν σε boomerang, δεν είναι, πραγματικά το λέω και το εννοώ αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο, ενώ φαινομενικά φαίνεται ότι είναι υπέρ μας, είναι κατά μας. Γιατί ξυπνάς τον άλλον, ο οποίος πραγματικά θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να μην έχει τόσο πολύ την προσοχή του σε αυτόν τον αγώνα. Και τελευταίο, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για το πρωτάθλημα, ποιος αν και τα λοιπά, η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα κατά 98%, όχι 99%. Το 1% που βάζω, γιατί υπάρχει πάντα 1% αστάθμητοι παράγοντες αν ο Θεός το θέλει, το 1% ας πούμε από τα δύο που απομένουν είναι μόνο εάν έρθουν αυτή την Κυριακή διοχή. Αν έρθουν αυτή την Κυριακή διοχή, μετά σφίξανε τα γάλατα. Βάλτε τα κάτω και μετρήστε τα.
2: Μάλιστα.
4: Εάν έρθουν μετά έχουν σφίξει τα γάλατα, γιατί η ΑΕΚ θα χάσει το πρωτάθλημα μόνο εάν έχει δύο ενδιαφερόμενους και όχι έναν. Βεδέστε μετά το πρόγραμμα να δείτε τι μπορεί να γίνει. Αν έρθουν την Κυριακή διοχή, τότε μετά...
2: Αν έρθουν δύο χι, τι συζητάμε ρε φίλε.
4: Ναι, γιατί αν έρθουν δύο χι θα είναι 6 βαθμούς.
2: Αν κερδίσει ένας από τους δύο στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, θα υπάρχει μια συζήτηση.
4: Όχι, λάθος κάνεις. Θα υπάρχει μια συζήτηση για έναν. Θα στο βάλω, αν έρθουν δύο χι την Κυριακή, μετά παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αν έρθουν δύο άσχοι, τι γίνεται μετά, που είναι πολύ πιθανόν. Που είναι, δεν είναι κάτι ας πούμε από την ζωή.
2: Όχι, κανένα αποτέλεσμα δεν είναι κάτι τώρα αυτό.
4: Ωραία, λοιπόν, μετά δεν θα είμαστε 3 βαθμούς από πίσω και εμείς και εσείς.
2: Κάτσε να γίνουν τα μάτς την Κυριακή και βλέπουμε. Να είσαι καλά.
4: Αυτό σου λέει, ας έρθουν δύο χι την Κυριακή και μετά τα συζητάμε.
0: Να είσαι καλά, πάμε σε διαφημίσεις.
5: Η Winsport FM 94,6. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Δηλαδή, χάθηκε να άρχισε μία ώρα στον ορέθρο ότι πα να χαζόμαστε λίγο.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό δηλαδή από το πρωί το έχω.
0: Αυτό να βλέπω εσένα τώρα, το Σωτήρι και τον Νέχο. Να σε έβλεπα λίγο ματσάκι.
1: Εντάξει, είναι 4 η ώρα, δεν προλαβαίνω.
0: Πήγε λίγο μετά, πήγε λίγο πιο μετά. Προλαβαίνω, ίσα ίσα. Να βιαστεί.
1: Θα προλάβω γιατί έχω ξεχάσει την τηλεόραση ανοιχτή. Θα προλάβω να την κλείσω.
0: Δεν έχει timer να κλείνει μόνη της.
1: Όχι.
0: Τζαμπαρέμαχα.
1: Ναι, δεν πειράζει. Θα έχω την ευχαρίστηση να την κλείσω μόλις πω.
0: Σιγά.

0: Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει κάνει μια πολύ σημαντική προσθήκη στο βόλιο των αδρών ο Ολυμπιακός, καθώς
1: πήρε έναν.
0: Ναι, τον Έρικ Ρένς, έναν 26χρονο.
1: Γερμανίας, ναι.
0: Ακραίο, ο οποίος αγωνίζεται στο Ιταλικό Πρωτάθλημα με τα Φανέλα Μόντσα. Okay. Διεθνή στην Εθνική Γερμανία. Μιλάμε τώρα για έναν πάρα πολύ δυνατό παίκτη. Γενικότερα κάνει πολύ καλές κινήσεις.
1: Γενικά παίζουν οι ομάδες στο βόλιο. Ναι. Έχουν αρχίσει και παίρνουν.
0: Και παίρνουν το πανοράφι.
1: Ναι, ναι, δεν είναι δηλαδή ότι να είναι. Ο Ολυμπιακός πήρε και καλό προπονητή.
0: Όντως. Γενικά έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Ήταν πολύ κακή φέτος η χρονιά του στο βόλιο των ανδρών και πάει να το χτίσει ξανά από την αρχή. Εγώ αυτό που ακούω τον Πάριο να το αφιερώσω στην Αντζελίνα που ακούει και είναι λάτρης του Πάριου.
1: Ωραία. Εντάξει. Εσύ στην Αντζελίνα, εγώ στο Λίνο. Εντάξει.
0: Πιάσαμε το λίγο.
1: Ο καθένας με τα τέτοια του.

0: του αφιερώνουμε τραγούδι και πάλι γκρινιάζει να
1: πει. Τι, γιατί?
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα πούμε ούτε για.
1: Και αυτό γιατί Δήμητρα, τι ρε, τι που μας ακούει συνέχεια.
0: Γεια σου ρε Δημητρούλα.
1: Το έχουμε κάνει αφιερώσει σήμερα, άντε πάμε λίγο να τα αλλάξουμε.
0: Γιατί να τα αλλάξουμε, ρε. Ραδιόφωνο είμαστε.
2: Αν φωνάξω το όνομά σου.
0: Ορίστε, δεν έχει πόνο το τραγούδι.

0: ζήτησε αυτό το τραγούδι, έτσι, το ξέρεις, έτσι. Τελευταία σου μέρα, πώς το λέει η άλλη.
1: Χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα.
0: Γιατί ρε φίλε, έτσι θα το φτιάξουμε ρε. Δηλαδή μόνο αυτός θα λέει, αυτή να μην απαντήσει.
1: Αυτός δηλαδή πονάει, νιώθει πράγματα, η άλλη τον στέλνει στα ζακίδια, το ίδιο είναι.
0: Ναι ρε, το ίδιο είναι. Αφού πονάει,

0: δράση με πιλάτες, yoga, golf, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί την μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνου. Στη Μεσσηνία, Ντρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τενταφυλλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com. Πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημέρο με Γιάννη Καρατζαφέρη.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το μπλασέ.
12: Κάνει το μπλασέ.
14: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

0: Τα έχεις πει και αυτά τα πείματα και εσύ για να αυτούσεις καμιά? Όχι, ε.
1: Είσαι τρελός. Λέω άλλες χαζομάρες. Άσε που ποτέ δεν ήμουν τόσο άπλας να τα χαρτονομίσματα να τα έκανα φεγβολά.
0: Όχι, ρε, μου το πείμα λέω τώρα, όχι το καταλέξεις κι εσύ.

0: Είναι τυχαίο.
1: Ο Γιάννης απαλλαγμένος από τα άγχη της, του τελικού, απαλλαγμένος από το βέβαιο πρωτάθλημα της Arsenal στην αυτήν, θα μας δώσει σήμερα τα καλύτερα προγνωστικά.
2: Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο που μιλάμε για το τραγούδι λέει για χαρτονομίσματα και εμφανίστηκε ο άνθρωπος που θα μοιράσει ταμεία.
3: Σταύρο μου, περαστικά.
2: Να σε καλά, γολό μου.
3: Περαστικά, λίγο ακόμα να λείπες και θα σου ερχόμουν με τις δυο κούπες.
2: Γι' αυτό επίσπευσα την επιστροφή μου.
3: Λοιπόν, ναι, πάμε να τα πούμε. Είναι τέσσερα παιχνιδάκια με τους δύο ημιτελικούς στην κάθε μία διοργάνωση και με βάση τα σκορ των πρώτων αγώνων, να εξαιρέσουμε το Crystal Palace Shakhtar, είναι ορατές τουλάχιστον για μένα τουλάχιστον μία, μην πω και δύο παρατάσεις. Λοιπόν, πάμε τον εγγλέζικο εμφυλίο, Aston Villa Nottingham Forest. Μία Aston Villa που είναι πιο μπαρουτοκαπνισμένη με την έννοια ότι το 24 έφτασε
1: μέχρι τελικά. Πάντως στο πρώτο μάτς δεν το έδειξε αυτό.
3: Εντάξει, οριακά το πήρε Nottingham. Ναι, δεν το έδειξε.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν το πήρε οριακά, αλλά δεν το έδειξε. Ναι. Εγώ περίμενα ότι θα μπει μέσα και θα...
2: Και γενικά σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλή φόρμα η Nottingham.
3: Βέβαια, βέβαια, είναι στρομερή φόρμα η Nottingham. Μία Nottingham η οποία έχει ένα αίτητο 10 αγώνων, έτσι όχι μόνο απομακρύθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, είναι στο συνέξι, αλλά είναι και πρώτον πυλών ενός ευρωπαϊκού τελικού, έτσι για πρώτη φορά μετά από τις αρχές της δεκαετίας του 80 με τους back-to-back τελικούς στο πρωταθλητριόν. Ήταν φοβερή και την Δευτέρα στα τρία γκολ που έριξε το απόγευμα στο Stamford Bridge στην Chelsea και σε ένα παιχνίδι που ο Βίτορ Περέιρα έκανε και ένα rotation. Να πούμε ότι η Nottingham έχει αποκλειστεί μόνο μία φορά στις τελευταίες 13 περιπτώσεις στα knockout, στα κύπελα Ευρώπης, έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Ήταν ο περίφημος ημιτελικός του κυπέλου UEFA το 1984 απέναντι στην Anderlecht. Τώρα, για τον Σόβιλ έλεγα ότι σήμερα ο Ποντάρης είναι εδρατής, έχει 6 στις 6 νίκες στην Ευρώπη με 14-3 τρέματα και στον Άι Έμερι με τις 4 κατακτήσεις του συγκεκριμένου τροπέου. Μάλιστα στο Βίλα Πάρκ συνολικά οι νίκες της είναι 9 σερί, έχοντας σκοράρει στα 31 από τα 32 τελευταία της παιχνίδια μπροστά στο κοινό της. Βλέπω κάτι του τύπου 1-0, 2-1 και παράταση εδώ. Οι Book δίνουν φαβόρη την Aston Villa, αλλά για πρόκριση έχουν οριακό φαβόρη την Nottingham. Έτσι. Λοιπόν, άρα η επιλογή μου εδώ είναι άσο με διαφορά ενός γκολ που θα μας οδηγήσει στην παράταση. Το Freiburg Braga, ο άλλος ημιτελικός του Europa, μοιάζει. Η Μπράγκα έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω της νίκης της με 2-1 στο πρώτο μάτς με γκολ στα χασομέρια. Μάλιστα η Μπράγκα έχασε και πέναλτι στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και εδώ έχουμε να κάνουμε μια γερμανική ομάδα που ποντάρει κυρίως στην έδρα της έχοντας το απόλυτο σε 6 μάτς. Τα 4 στη League Face και μετά κόντρα σαν νοκάουτ με Γκέντ και Θέλτα. Αλλά μία Μπράγκα που για να φτάσει εδώ έχει πετύχει 2 ανατροπές στα νοκάουτ. Μία απέναντι στην Φερεντβάρος και η πιο πρόσφατη στο Καρτούχα απέναντι στην Μπέτις όταν το 2-0 το έκανε 2-4 και πέρασε θριαμβευτικά. Και εδώ βλέπω έναν άσο. Δεν θα πω ότι μου αρέσει πολύ η απόδοση του 1.80.
2: 1.70 πλέον.
3: Ίσως πήγαινα στο over με 1.95 που μπορεί να έρθει είτε έχουμε ένα ξέσπασμα της Freiburg είτε σκοράροντας η Μπράγκα που τη θεωρώ και αυτό πολύ πιθανό. Εγώ άσο έχω δώσει στο site για να μην πούνε ότι άλλα δίνεις εδώ και άλλα εκεί. Αλλά εντάξει, δεν με πείσει πολύ η απόδοση, έτσι. Τώρα, στο conference νομίζω ότι ο άσος του Στρασβούργου, για να αποδοθεί έτσι και δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια στο ποδόσφαιρο, ίσως είναι ο πιο ισχυρός από το σημερινό κουπόνι στην Ευρώπη. Είναι στο 1,99, δεν ξέρω τώρα στα πρώτα.
2: Τόσο 95, και από τα τέσσερα παιχνίδια είναι ο πιο ψηλός άσος, έτσι. Τα άλλα δύο είναι στο 1,70 του Europa και της Crystal Palace είναι στο 1,60 και αυτό στο 1,95.
3: Ναι, προφανώς, γιατί πιστεύουν ότι η Βαγιακάνο μπορεί να διαχειριστεί το υπέρ της 1-0 από το πρώτο παιχνίδι. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Θυμίζουμε ότι είχε ξενήσει λίγο ο προπονητής της με τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, ότι ο πρώτος στόχος είναι να σώσουμε την κατηγορία. Να πούμε, από τότε έχει πάρει 7 βαθμούς στα τελευταία 3 μάτς η Λα Λίγκα και πλέον ελπίζει ακόμα και σε ένα πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Από την άλλη, το Στρασβούργο στη Γαλλία είναι 8ο, έχει χάσει εντουλούς με 1-2, παλεύει εκεί για να βγει η Ευρώπη, αλλά πιο βατός δρόμος εδώ που έφτασε είναι να φτάσει τελικό και να κατακτήσει το Conference. Επίσης, ο Στρασβούργο, μια ομάδα με πολύ δυνατή έδρα, 3 νίκες στα τελευταία 4 μάτς που είναι αίτητο. Έχω επιλέξει τον Άσο με υπόδοση 2, μ' αρέσει σαν ομάδα το Στρασβούργο. Η πρόσφατη εικόνα που έχω από τη Βαγιακάνο είναι στα Φιλαδέλφια, οπότε παίρνω τον Άσο που είναι κοντά στο διπλασιασμό. Σέλχαρτ Πάρκ, Νότιο Λονδίνο, Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ. Δεν περίμενα, ομολογώ, αυτό το 1-3 στην Πολωνία. Οι Άγγλοι που σκόραραν με τον Σαρ, πρώτο σκόρε στη διοργάνωση με 8 γκολ μόλις το πρώτο λεπτό και είχε μπει, ας πούμε, το νερό στα βλάκι. Έχω πάει σε ένα κόμπο του over 2,5 με γκολ στο 2,35, γιατί πιστεύω ότι η Σαχτάρ δεν έχει κάτι να χάσει απόψε και θα παίξει επιθετικά. Άλλωστε, τα 6 από τα 7 τελευταία μάτς των Άγγλων έχουν βγει over 2,5. Αντίστοιχα, τα 8 από το 9 των Ουκρανών σε όλες τις διοργανώσεις. Κόμπο over 2,5 με γκολ στο 2,35, περιμένοντας ανοιχτό μάτς στο Selhurst Park.
1: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για τον τελικό του, όχι του αγώνα, των ξενοδοχείων και τα αεροπορικά?
3: Έχεις μιλήσει με τον Σωτήρη, έτσι?
1: Με κανένα.
3: Με τον Μπάκο.
1: Όχι.
3: Γιατί του κλεγόμουν πριν βγω αέρα.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Γιατί να πας κάπου να ξοδεύεις τα λεφτά σου και να αφήσεις και συναγορημένος?
1: Δεν γίνεται, πάζρα.
2: Πήγε σε ένα τρίμερο σε ένα ελληνικό νησί να κάνεις τις βουτιές σου, να χαρέσεις το Άγιο Βασίλεμα.
3: Θα σου μιλήσω ανθρώπινα τώρα. Το 2006 στο Παρίσι, με την παρέα, με τον Χρήστο, με τον Τζόχο κλπ, που είχα πάει στο τελικό, ο μεγάλος μου γιος ήταν στην κοιλιά της πρώην μου γυναίκας, της μάνας του, 5 μηνών. Τώρα, αν με άξιωσε ο Θεός, θα τον έχω δίπλα μου 20 χρονών που μου ρίχνει και ένα κεφάλι. Δεν πάνε να έρθει και 5-0 και 4-0 αυτή η εμπειρία.
2: Κοίταξε, έτσι όπως το θέτεις, να σου πω κάτι. Εάν το λες ότι να το ζήσω, βέβαια.
3: Αυτό.
2: Να πάω για να το σηκώσω, αλλά μην έχεις τίγες.
3: Αυτό, γιατί τον έχω κάνει πιο άρρωστο από μένα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, οπότε δεν μπορώ. Εγώ θα συνοδεύω σε αυτό το ταξίδι. Κατάλαβα.
2: Εγώ άλλο λέω, ψήσε και το μικρό, ψήσου και εσύ κυρίως, ότι πάτε απλά να ζήσετε την εμπειρία. Να πεις ότι ήμουν εκεί.
3: Εντάξει. Okay, ναι.
2: Εάν πάλι θέλω να ζήσω ότι ήμουν εκεί.
3: Εντάξει, okay, ναι.
2: Εάν πάλι θέλω να ζήσω όμορφες στιγμές,

0: Πίσω, αλλά μπροστά.
1: Ενώ μπροστά η...
2: Δεν μου απάντησε.
0: Ναι, ναι, μπροστά δηλαδή... και πίσω ρέμα. Είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα.
2: Δηλαδή
0: πανάκριβα.
2: Πάνω από 250 την ημέρα το ξενοδοχείο.
1: Εννοείται, ρε.
0: Πλάκα κάνεις. Δεν έχω βρει κάτι κάτω από 1700-1800 για δύο βράδια.
2: Έλα, ρε.
1: Γι' αυτό σου λέω, παράνε, ήλιο, θάλασσα και πέτρα να πούμε, μήνες να λένε κανένας και κανένα τρίμερο να γουστάρεις.
0: Όχι, έχει ωραία, πώς θα λένε, προάστια στα 20 και στα 30 λεπτά και θα πάμε εκεί, έχει καλά τρένα.
2: Τώρα καταλαβαίνω γιατί μου στείλανε δύο προσκλήσεις να πάω στον τελικό.
0: πήγαινε, θα πάμε να μείνουμε. Να σου πω κάτι, αυτές τις τιμές που σου είπα είναι για τετράκλινα. Άμα θες θα μοιραζόμαστε και πάμε 4 άτομα.
2: Δεν μπορώ, μάνα μου, δεν μπορώ.
0: Δεν βγαίνω.
2: Δεν βγαίνω, λοιπόν. Εντάξει.
0: Ας βγάλουμε κάνω κουπόνι τρεις εβδομάδες.
2: Να μην κλεγόμαστε. Έχουμε πάει σε τελικούς πολλούς. Εντάξει.
0: Εντάξει,
2: δεν μου κάνει και κλικ το ζευγάρι, να σου πω την αλήθεια. Άμα μου κάνει κλικ, θα μπορούσα να πάω. Δεν μου κάνει κλικ.
0: Εμείς κάθε 20 χρόνια πάμε.
2: Ο τελικός που είδα και ευχαριστήθηκα ήταν ο Λίβερπουλ με το...
1: Ο Κλεμμένος.
2: Με το καημένο εδώ.
1: Ναι, με το Μούφ απέναντι στο πρώτο λεπτό.
0: Ήταν λίγο μέσα στο κόβερ.
2: Όχι ρε, ο τελικός του Champions
1: League. Το 18. Πότε ήταν.
0: Πριν τον COVID. Ναι.
2: Είχα πάει με το Βάιο.
1: Σύμπα, με το κλεμμένο, με το ψεύτικο πέναλτι στο πρώτο λεπτό.
2: Στη Μαδρίτη. Στο πρώτο μάτς που έγινε στο
1: Μετροπολιτάνο.
0: Ναι.
2: Γηπεδάρα.
0: Γιατί το 7 εδώ στο ΆΚΑ που δεν περπάταγες πάνω στις μπύρες για να φτάσεις.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, εδώ δεν είναι, το πας εδώ και λες δεν σε γεμίζει. Ενώ το άλλο εντάξει, πας έξω. Εντάξει, οκ.
0: Έχεις Κωνσταντινούπολη το 5, έχεις πολλά.
2: Είχα πάει για Κωνσταντινούπολη.
1: Το θέμα είναι, Γιάννη μου, κάποιοι πηγαίνουν και τα σηκώνουν. Κάποιοι απλά παρίστανται.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει στα 4 της Λιβέρπουλ.
0: Εντάξει. Μια χαρά πες. Σταύρο μου, την Κυριακή West Ham Arsenal με ποιον θα είσαι αγόρι μου?
1: Φυσικά με την Arsenal. Γιατί εγώ δεν είμαι μικροπρεπής. Το έχω δηλώσει.
2: Έχει προμηθευτεί κασκόλ.
1: Από τη Δευτέρα τα έχω πει. Να σου πω κάτι. Από τη Δευτέρα το έχω πει. Χαλάστηκα λίγο. Διότι τώρα που στραβοπάτσε η City, σας έχω κάνει να μην είστε με το μαχαίρι στα δόντια. Πίσω έχουμε ένα τράτο.
2: Κύριε, σας βαρέθηκα και αύριο μέρα είναι.
1: Αυτό λέω. Γεια σου, Παμπή. Αυτό λέω, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, Παμπή.
1: Βάρδα. Να μην πούνε εντάξει τώρα, δεν πειράζει, έχουμε μαξιλάρα.
0: Με την ψυχολογία που έχει θα είναι 0-2 ημίχρονο. Δεν υπάρχει μαξιλαράκια. Και είναι και βλέπεις τώρα η City. Τώρα άσε γιατί ακούγει ο Καραλής. Μιλάμε οι κατσαρίδες. Δεν ψοφάνε με τίποτα. Μιλάμε από 3-1-3-3 στο 97.
1: Έλεγε 5 λεπτάκια ακόμα να έχει.
0: Ένα. Εντάξει, είναι DNA αυτό τώρα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Έλα φιλιά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα,
10: μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την προ...

0: λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε. Είπε μαμά.
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
1: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου παίζει ο νέαρχος και μπουκάρει μέσα στο Τρίσταν Μπάκος. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή αν ήταν συνεννοημένο. Τι έχουμε στο Δήμο, καλησπέρα.
8: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
7: Είδε, άκουσα τραγούδι και λέει για μένα, είναι μπήκα εσύ.
8: Σε κάτι έβαλε ο νέαρχος. Αναφέρεται στις παρουσίες της εκπομπής, φίλε.
7: Άσε, ρε.
8: Στον Μπάμπη και τον Σταύρο.
7: Ναι, ναι, σίγουρα.
8: Και ο νέαρχος μαζί.
7: Σίγουρα, σίγουρα.
8: Γιατί
7: είμαι καλά, εσύ
8: πέφτει. Στην ελληνική ευθεία έφυγε, ε. Τελειώνει μετά σαν αντίστροφο, ε.
7: Μην έχω χρόνο, έχω χρόνο.
8: Υπάρχει πάνω αρκετά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Και είναι λογικό γιατί πλησιάζει και η μεταγραφική περίοδο σιγά-σιγά. Ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα. Για ένα παιδί που είναι δικό μας, ο Καρέτσας, 18 χρονών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές τελευταία δημοσιεύματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην Ευρώπη. Και πολύ καλές ομάδες, υψηλού επίπεδου δηλαδή, που παίζουν Champions League, που παίζουν στην Ευρώπη. Από πρωταθλήματα όπως η Αγγλία, έχει ακουστεί για την Τζέλσι, έχει ακουστεί για την Ισπανία, έχει ακουστεί για την Γερμανία.
7: Πόσες πάρα πολλές ομάδες.
8: Αρκετές ομάδες. Βεβαίως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, Σταύρο, κυρίες και κύριοι, ξέρεις, πάντα περιμένεις να δει τι ισχύει από όλα αυτά. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν μπορεί να πεις με βέβαιο ότι υπάρχει όντως κάποια ομάδα που έχει προβάδισμα ή μια-δύο ομάδες που έχουν συζητήσει με την Γκένκ. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την Γκένκ, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν είναι ελεύθερος.
7: Ή μόνο αν πάρει την άδεια. Yeah.
8: Αν δηλαδή για παράδειγμα προκύψει κάποια ομάδα που συζητήσει με την Γκένκ και μετά να μιλήσει και με τον παίκτη. Υπάρχει, ας πούμε, ένα δημοσίευμα στο Βέλγιο από το μεσημέρι, πως ο Καρέτσας έχει μιλήσει με τους ανθρώπους στην Ντόρτμουντ τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ότι η Ντόρτμουντ είναι μία από τις ομάδες που πάντα πρωταγωνιστούν στην Bundesliga.
7: Και νομίζω θα είναι ιδανική επιλογή.
8: Ναι.
7: Να σου πω μετά.
8: Θεωρητικά σε αυτό που λες μπορεί να το συζητήσουμε, έχει βάση. Τώρα είναι μία επιλογή, ένα σκαλοπάτι για ακόμα πιο ψηλά μετά.
7: Είναι μία ομάδα που πρωταγωνιστεί, μία ομάδα που σε αφήνει να παίξει σε ελεύθερο επιθετικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Μία ομάδα που αποτελεί σκαλοπάτι για τις top class ομάδες, διότι διαφορετικά είναι πολύ μεγάλο το άλμα και δεν ξέρεις να τα πιάσεις. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει, νομίζω, για το επόμενο βήμα.
8: Σε αυτό το θεωρητικό κομμάτι.
7: Στα δικά μου μάτια τώρα, έτσι.
8: Θεωρητικά μιλάμε πάντα. Mm-hmm. Και αυτό που το παρουσιάζεις έχει βάση. Πράγματι, υπάρχει αυτό το δημοσίευμα, δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό και πόσο πραγματικό είναι, αν δηλαδή έχουν μιλήσει οι δύο πλευρές, ή το παίκτη έχει συμβόλαιο με την Γκένκ. Η Γκένκ, η οποία, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο, Σταύρο, για να τον παραχωρήσει, ζητάει περισσότερο από 30 εκατομμύρια.
7: Και λίγα ζητάει. Αν με ρωτάς.
8: Εντάξει. Είναι ένα παιδί που είναι 18 χρονών. Βεβαίως τον βοήθησε πάρα πολύ η εξέλιξή του στο Βέλγιο και έχει προοδεύσει πάρα πολύ και είναι βασικό στέλεχος στην Γκένκ. Έχει πάνω από 18-19 assist στο φετινό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην σκοράρει πάρα πολύ, δεν έχει δηλαδή 10 γκολ. Αλλά είναι ένα παιδί που μοιράζει assist. Συνεπώς και πολύ καλή προσαρμογή έχει και βασικός είναι. Και βεβαίως τον τελευταίο ένα χρόνο για κάτι είναι και στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας. Πλέον δηλαδή είναι και διεθνής και σίγουρα παίζει και αυτό ένα ρόλο για να κάνεις μεταγραφή. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε το ζήτημα. Αλλά βεβαίως όπως είπες, η Ντόρτμουντ είναι ένα βήμα για να πας σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
7: Ακριβώς.
8: Γιατί ξέρεις, είναι τώρα σε μια ομάδα που η Γκένκ είναι μια πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα.
7: Ναι, είναι άλλο πρωτάθλημα. Όμως θα κοντραριστείς με άλλους αντιπάλους, θα είσαι στο κορυφαίο επίπεδο, θα σε δουν όλοι να ανταγωνίζεσαι με τους μεγαλύτερους.
8: Και να λάβουμε υπόψη μας, το Βέλγιο Σταύρο είναι ένα από τα πρωταθλήματα
9: της Ευρώπης. Πέφτουν πάρα πολύ και μάνατζερς και τεχνικοί διευθυντές. Και παρακολουθούν προσβεστές. Και είναι βέβαιο ότι το όνομα του Καρέτσα είναι στα πρώτα
10: μπλοκάκια όλων. Να είσαι καλά, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο, ευχαριστώ και τον νέαρχο Κυριαζόπουλο. Τον Σωτήρη τον ευχαριστώ και για την δημοσιογραφική υποστήριξη που είχε όλο αυτό το δύο. Από τον Πάπο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και τον Ζόγλου και Γιώργο Τσανάκα.

0: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
1: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
0: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
1: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in Action έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

πράγματα στο Index του Μαντρή. Αλέξη Γιάννη στο μικρόφωνο. Θα σα πω στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, 5 σήμερα, 7 Μαΐου. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Το τελευταίο προπονητικό τεστ τη Παναχαϊκή με το Πάτρε 2-1 προηγείται η Παναχαϊκή στο πρώτο ημίχρονο τη αναμέτρηση. Εντείνονται οι διοικητικέ εξελίξει. Θα πούμε σε λίγο ότι νεότερο υπάρχει και η παρουσία ενό ανθρώπου σκεπαστή εξέδρα πριν από λίγη ώρα που παρακολουθεί το παιχνίδι. Δημιουργεί συνειρμού ότι δεν αποκλείεται να πρόκειται για άνθρωπο από το περιβάλλον των υποψήφιων ενδιαφερόμενων για την Παναχαϊκή. Έχει έρθει από νωρί στην Πάτρα και πλέον παρακολουθεί το παιχνίδι. Είναι σκεπαστή εξέδρα, ψηλά σκεπαστή εξέδρα του αγώνα, του σημερινού αγώνα. Θα δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες που υπάρχουν στα υπόλοιπα θέματα. Αύριο το πρωί, σύσκεψη στην αστυνομική διεύθυνση ανάμεσα στη ΕΝΕΠΣΑ Χαΐας, στον Παναγιάλιο και τη Θήλα για να αποφασιστούν τα μέτρα για τον τελικό της Τετάρτης που θα εισχύουν στο Πανπελοποννησιακό στάδιο. Σε λίγη ώρα στο προάστιο, σε 7, νίκη Πραστίου Παναγιάλιος για την πρώτη αγωνιστική του βραθύματος της ΚΑΠΑ 19. Σε λίγη ώρα θα ανακοινωθούν οι διαιτές των αγώνων του Σαββατοκύριακου, ενώ ο ΝΟΠ δεν τα κατάφερε, υποβάστηκε στην Α2 εθνική κατηγορία, έχασε και σήμερα στα Χανιά 19-10, αποχαιρέτησε την Α εθνική, μία ακόμη λιγότερη ομάδα για την Πάτρα στη μεγάλη κατηγορία και σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα για όλο τον αθλητισμό, ότι πλέον οι ομάδες αντί να αυξάνουν τις μεγαλύτερες κατηγορίες μειώνονται. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Πάτρα 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας, 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Είπαμε ότι υποβασμός για τον ΟΠ. Ο Ναυτικός Όμιλος της Πάτρας μετά από 2 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία υποβάζεται και πάλι στην Α2 εθνική κατηγορία. Καθώς μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι με 22-15 από τα Χανιά, έχασε και σήμερα με 19-10 και αποχαιρέτησε τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πόλου. Η αντρική ομάδα του ΝΟΠ επιστρέφει στην Α2 εθνική κατηγορία. Ένα ακόμη πλήγμα για τον αθλητισμό της Αχαΐας, καθώς βλέπει αντί να αυξάνονται οι ομάδες μεγάλες κατηγορίες να έχει όλο και λιγότερες. Ο ΝΟΠ πλήρωσε και τις απουσίες, πλήρωσε και τα λάθη που έχουν ήδη την φετινή χρονιά και έτσι λοιπόν από σήμερα αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πόλου και επιστρέφει μετά από 2 χρόνια και πάλι στην Α2 εθνική κατηγορία. Στο ποδόσφαιρο στην Αγία, αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Παναχαϊκή και το Πάτρε. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι για την Παναχαϊκή και τελευταία μέρα προπονήσεων για την πατρινή ομάδα, η οποία στο πρώτο ημίχρονο προηγείται με 2-1. Με γκολ του Πετράτου και του Νιφορόπουλου με πέναλτι. Έχει πετύχει τα 2 γκολ. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος στο δεύτερο ημίχρονο θα κάνει αλλαγές. Θα δοκιμάσει και κάποια νέα παιδιά που έχουν εκκληθεί να παίξουν. Και βεβαίως όλοι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους πλέον στις διοικητικές εξελίξεις. Μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να σημαίνει αβόλιο τίποτα. Υπάρχει πάντως παρουσία ενός ατόμου αυτήν την ώρα στο γήπεδο της Αγίας, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι από τη σκεπαστή εξέδρα, όχι από την εξέδρα των T2, αλλά από την πλευρά ψηλά από τη σκεπαστή εξέδρα, φορώντας γυαλιά και καπέλο. Και υπάρχουν συνειρμοί ότι δεν αποκλείεται να είναι πιθανόν ένας από τους δύο ενδιαφερόμενους ή άνθρωπος των ενδιαφερόμενων. Φαντάζομαι ότι πιθανόν να είναι ο ένας από αυτούς, καθώς φαίνεται ότι έχει έρθει νωρίς στην Πάτρα, από νωρίς το μεσημέρι και έχει βγει από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Βγήκε από εργαφεία της Παναχαϊκής και παρακολουθεί από τη σκεπαστή, επαναλαμβάνω, ψηλά σκεπαστή εξέδρα, το φιλικό παιχνίδι. Υπάρχουν συνειρμοί, υπάρχουν κάποιοι φίλοι της Παναχαϊκής που μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει κάποιος στη σκεπαστή εξέδρα. Μπορεί να είναι ο υποψήφιος, μπορεί να μην είναι, κανείς δεν το γνωρίζει αυτήν την ώρα. Όμως, ότι μόνο και μόνο ότι πήγε και κάθεται στη σκεπαστή εξέδρα ψηλά και παρακολουθεί το παιχνίδι με καπέλο και γυαλιά, εκ των πραγμάτων αυτή την ώρα υπάρχουν συνειρμοί ότι όλοι που το μεταφέρουν πιθανόν να είναι ένας από τους δύο. Όμως, ίσως αυτό να σχετίζεται με αυτό που έλεγα το φιλικό γίνεται Πέμπτη για να υπάρχει κάθοδος, παρότι αρχικά η Παναχαϊκή είπε ότι δεν θα υπάρχει πρόσωπο. Τώρα υπάρχει μια παρουσία πάντως ενός ατόμου άγνωστου στο γήπεδο. Ηλικίας έτσι όπως μπορούμε να το φέρουν γύρω στα 40 χρονών, κάπως έτσι μου είπαν ότι δεν μπορώ να το δω και από μακριά βεβαίως ο κόσμος, γιατί είναι στην απέναντι εξέδρα. Νεαρός πάντως μου πάνε, δεν είναι πολύ μικρός φαίνεται ο άνθρωπος και παρακολουθεί από το ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι της Παναχαϊκής με το Πάτρε. Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν αποκλείω πάντως να συγκεκριμένη παρουσία να έχει να κάνει με έναν από τους υποψήφιους, αν δεν είναι ίδιοι κάποιος άνθρωπος τους. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι. Μου το έχουν μεταφέρει από το γήπεδο ότι τον έχουν δει. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι της Παναχαϊκής στο γήπεδο και έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα άτομο ακριβώς απέναντι. Δηλαδή έχει επιλέξει να μην πάει και στον χώρο των φιλάθλων. Επίσης και αυτό είναι ένα θέμα, ότι δεν έχει πάει στην κερκίδα. Μάλιστα μετέφεραν ότι βγήκε από τα γραφεία της Παναχαϊκής και κινήθηκε προς το χώρο της σκεπαστής εξέδρας. Άρα δεν αποκλείεται να έχουμε παρουσία ανθρώπου ο οποίος να είναι στο γήπεδο και έχω πει ότι ούτως ή άλλως αυτή τη εβδομάδα υπήρχε ένα ραντεβού. Πιθανό να υπάρχει σήμερα. Ήταν δεδομένο ότι μέσα στην εβδομάδα υπήρχε ραντεβού με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Τώρα, είπα, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο άνθρωπος. Μπορεί να συνειρμοί γίνονται από ανθρώπους που μας έχουν μεταβιβάσει από το γήπεδο για την παρουσία του αυτή την ώρα. Δεν έχει καταλάβει κανείς περί τίνους πρόκειται. Είναι πολύ μακρινή απόσταση. Παρά μόνο και μάλιστα μου είπαν ότι φοράει και καπέλο αυτή την ώρα. Όλοι αυτοί που υπάρχουν στο γήπεδο έχουν αναρωτηθεί ότι πολύ πιθανό να είναι κάποιος από τους δύο ο συγκεκριμένος που παρακολουθεί το παιχνίδι μόνος του βλέποντας την αναμέτρηση. Θα δούμε, θα μάθουμε, δεν αποκλείεται να είμαστε μπροστά σε εξελίξεις. Επίσης αυτό είναι δεδομένο ότι έχουμε μπει στην ευθεία των συζητήσεων και ίσως η σημερινή παρουσία των ανθρώπων εκεί να έχει να κάνει και με την παρουσία κάποιου από τους υποψηφίους. Λοιπόν, ο Νίκος μου λέει καλησπέρα Αλέξη, λέει σκεπαστή, λέει πάνω, λέει είναι δύο άτομα. Ο ένας είναι της Παναχαϊκής, Νίκο. Τον ένα πρέπει να έχεις αναγνωρίσει ποιος κάθε δίπλα του. Εγώ θα σου το πω, εσύ στο κήπεδο. Ο ένας είναι της Παναχαϊκής, γι' αυτό λέμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή.
Έτσι. Είναι δύο. Σκεπαστοί κάθονται δύο. Έτσι. Ο ένας είναι που να συνοδεύεται, την Παναχαϊκή. Μαζί βγήκαν από το αγραφείο, από ό,τι με μετέφεραν. Μαζί κάθονται ψηλά σκεπαστοί, εξέτρα. Δύο κάθονται μαζί, ναι. Άρα γι' αυτό λέω ότι πολύ πιθανόν να έχουμε θέματα, να είμαστε μπροστά σε θέματα αυτή την ώρα. Όντως δύο κάθονται. Ο ένας όμως είναι άνθρωπος Παναχαϊκής. Είναι γνωστό ποιος κάθεται και ποιος είναι δίπλα του. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εμένα με έχουν μεταφέρει ποιος κάθεται δίπλα του. Γι' αυτό υπάρχει μια εκτίμηση αυτήν την ώρα. Πιθανότατα υπάρχει παρουσία πλέον ανθρώπου από την πλευρά των υποψηφίων στην Πάτρα σήμερα. Θα δούμε όταν τελειώσει το φιλικό παιχνίδι. Πιθανόν να θα συναντηθεί με τους ανθρώπους της Αριστεχνικής. Ότι πήγε στα γραφεία, έχει πάει στα γραφεία της Παναχαϊκής πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα. Άρα είμαστε μπροστά σε θέματα εξελίξεων από ό,τι φαίνεται. Πιθανόν να είναι το ραντεβού αυτής της εβδομάδας που αναμένουμε στην ευθεία. Επιβεβαιώνω ότι οι δικηγόροι έχουν πιάσει δουλειά και προσπαθούν να βρουν τη συνιστόσα σε όλα τα θέματα. Είμαστε στην τελική ευθεία. Άρα, αν όντως επιβεβαιωθεί ότι είναι κάποιος από τους ενδιαφερόμενους, αυτός που είναι στο γήπεδο αυτήν την ώρα, τότε νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα για την τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων.

Λοιπόν, ευχαριστώ όλους όσους μου στέλνουν φωτογραφίες από το γήπεδο. Ναι, την έχω τη φωτογραφία ήδη και στον Νίκο και στον Γιώργο που στέλνουν εδώ. Την έχω από νωρίς και από αυτή τη φωτογραφία. Βεβαίως, είναι μακρινή για όλους η λήψη. Έτσι, δεν μπορώ να έχω εικόνα καθόλου του προσώπου. Έτσι. Εγώ, δηλαδή, με τη φωτογραφία δεν βλέπω ότι φοράει καπέλο καταρχήν. Να το πω ευθέως, είναι και ψηλά στην εξέδρα. 3-1 τώρα ο Νηφορόπουλος. Με ενημερώνω από το γήπεδο. 3-1 τώρα ο Νηφορόπουλος. Σκοράρει δεύτερο γκολ του Νηφορόπουλου. Παίζει όλο το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Έχει μια ώρα παίζει ο Νηφορόπουλος. Ο πρώτος σκόρ της Παναχαϊκής πετυχαίνει 3-1 προηγείται Παναχαϊκή του Πάτρα στο τελευταίο φιλικό. Από τις φωτογραφίες που μου έχουν στείλει είναι δύο. Εντάξει, επαναλαμβάνω, δεν είναι πολύ μακρινή απόσταση. Δεν μπορώ να έχω εικόνα. Απλά από φιλάθλους που μου έχουν μεταφέρει λίγο ό,τι μπορούν να έχουν δει από το γήπεδο. Όντως κάθεται στη τελευταία γραμμή της σκεπαστής εξέδρας, πολύ ψηλά, για να και λίγο μακριά από τον κόσμο. Όντως συνοδεύεται από άνθρωπο της Παναχαϊκής που κάθεται δίπλα του αυτή την ώρα. Άρα φαίνεται ότι μόνο απαρατηρείται και μόνο τυχαία δεν είναι η παρουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου αυτή την ώρα στο γήπεδο της Αγιάς.

Λοιπόν, τώρα μου στέλνει ο Σάββας και προσπαθώ να το... Ναι, μου στέλνει ο Σάββας ότι ο αγώνας Πύργος Ζάκυνθος θα γίνει και κλεισμένο το θυρών, ότι ο Πύργος τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική. Όμως τώρα με ενημερώνω τον Πύργο Σάββα ότι ο αγώνας στην Κυριακή θα γίνει με κόσμο. Για να δούμε τι έχουμε και σε αυτό το κομμάτι. Αρχικά φαίνεται ο Πύργος έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική. Έτσι, ότι στο μάτσο με τον Άρη Πετρούπολης ο παρατηρητής έγραψε ότι στο τέλος σημειώθηκε ρήψη αντικειμένων από την εξέδρα των γηπεδούχων προς τον πάγκο της ομάδας Πετρούπολης, γεγονός που ενεργοποίησε τις αυστηρές διατάξεις του νέου νόμου. Και πλέον η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Πύργο με μία αγωνιστική. Υπάρχει η εκτίμηση, το μάτς είναι κλεισμένο των θυρών, όμως τώρα βλέπω ότι στον Πύργο κάνουν λόγο για ανατροπή και ότι την Κυριακή το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο θα γίνει με κόσμο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τις μέρες. Να το δω κιόλας. Στον Πύργο λένε ότι θα παίξουν με κόσμο. Αυτό λένε. Ότι μετά την απόφαση λένε τη ΔΕΑΒ για τιμωρία μια αγωνιστική πάση Πύργου για ρήψη μπουκαλιών στο μάτσο του Άρη Πετρούπολης, υπήρχε πληροφορία ότι η ποινή θα ενεργοποιηθεί στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο την τέταρτη αγωνιστική των Μπαράζ. Όμως αυτό λένε, όπως λένε στον Πύργο, δεν μπορεί να συμβεί, καθώς η απόφαση για να είναι άμεσα εκτελεστία θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί 5 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο αγώνας θα γίνει κανονικά με φιλάθλους. Αν η απόφαση είχε κοινοποιηθεί μια μέρα πριν, τότε θα ήταν άμεσα εκτελεστέα στο μάτς με τη Ζάκυνθο. Άρα από τον Πύργο, αυτό το με τις 5 μέρες ισχύει από ό,τι ξέρω. Θα το δούμε. Ο Πύργος λέει ότι το μάτς στην Κυριακή με τον Πύργο θα γίνει με τη Ζάκυνθο, θα γίνει με κόσμο. Αυτή. Έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική, αλλά στον Πύργο λένε ότι είναι στο πενθήμερο. Δεν υπάρχει πενθήμερο μέχρι την Κυριακή. Αν ήταν Τετάρτη υπήρχε πενθήμερο, τώρα με Πέμπτη δεν υπάρχει πενθήμερο και θεωρούν ότι θα παίξουν την Κυριακή με τη Ζάκυνθο, με κόσμο στο μεγάλο παιχνίδι που θα πει πάρα πολλά πράγματα.

Και τώρα με ενημερώνει και ο Παναγιώτης Μάλιος. Κανονικά με κόσμο το μάτς της Κυριακής στον Πύργο. Η ποινή στο μάτς η νέα σεζόν για τον Πύργο, γιατί είναι το πενθήμερο. Όντως υπάρχει το πενθήμερο. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ, Γιώργος, λέει: επιτρέπεται να κάθονται συσκευαστεί ήρεμα, ρωτάω. Ναι, Γιώργο, βέβαια είπα και να μην πάει στον κόσμο. Αυτό έχει τώρα. Έχει γίνει γιατί δεν θέλει να εμφανιστεί στον κόσμο. Έτσι. Άρα, αν δεν είχε καμία σχέση με τους υποψηφίους, νομίζω θα πήγαινε στον κόσμο. Δεν είναι. Κάτι εξωγή που κάνει 20 άτομα. Αλλά αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχει επιλέξει να κάτσει και στον τελευταίο σκαλί της σκεπαστής, μιλάμε όταν έχει καθίσει και χαμηλά, να είναι πιο προσβάσιμο με τους φιλάθλους. Γιατί όλοι τον έχουν φωτογραφίσει. Μου έχουν στείλει 5 άτομα τουλάχιστον φωτογραφίσει από το γήπεδο. Κάθεται στο τελευταίο σκαλί. Ψηλά δηλαδή. Εντελώς ψηλά. Κάπου στο μέσο της σκεπαστής, εντελώς ψηλά. Εντάξει, δεν επιτρέπεται, αλλά φιλικό είναι. Θέλει να μην έχει, να καταλαβαίνουμε όλη η επαφή με τους φιλάθλους και γι' αυτό το λόγο έχει καθίσει και παρακολουθεί το μάτσο φιλικό παιχνίδι από το χώρο της σκεπαστής εξέδρας και το τελευταίο σκαλί, μάλιστα, ψηλά και παρακολουθεί τον αγώνα.

Ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ένα κάθε ψηλά, λέει μήπως είναι κανένας, λέει αυτός του Λιόπουλου με κόσμο, λέει θα γίνει στον πύργο, λέει θα την εκτίσει του χρόνου, όντως δεν προλαβαίνουν λόγω ημερών. Το Λιόπουλο δεν ξέρω, δεν νομίζω, Γιώργο μου δεν ξέρω να έχει καμία σχέση. Κατά πρώτον δεν ξέρουμε ποιοι είναι, έτσι. Ότι τώρα η παρουσία του στο γήπεδο σίγουρα έχει να κάνει με αυτούς. Έτσι. Αν δεν είχε να κάνει με αυτούς, νομίζω ότι θα πήγαινε καθαρά στον κόσμο να κατήσει από εδώ εξέδρα. Έτσι. Μόνο και μόνο ότι έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή και κάθεται στο τελευταίο σκαλοπάτι ψηλά της σκεπαστής. Φοράει καπέλο, γυαλιά, είναι εκ των πραγμάτων δεδομένο ότι κάτι υπάρχει αυτή. Κάποιος εκπροσωπεί και φαντάζομαι ότι είναι ένας από τους δύο αυτήν την ώρα. Διότι επαναλαμβάνω ότι έχει βγει από τα γραφεία της Παναχαϊκής. Και από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, έξω στον περιβάλλοντο χώρο υπάρχει ένα είδη αυτοκίνητο αθηναϊκών πινακίδων που δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ στο γήπεδο από ό,τι μου μεταφέρουν. Μέχρι το αυτοκίνητο έχουν βρει που έχει έρθει και πλέον νομίζω ότι έχει να κάνει σίγουρα με το ενδιαφέρον των υποψηφίων να λάβουν την Παναχαϊκή η παρουσία του πλέον στο γήπεδο που παρακολουθεί τώρα το φιλικό παιχνίδι με το Πάτρε που όπως είπαμε είναι στο 3-1.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε μια.
1: Όχι, Αλέξη, ο Διαμαντή είμαι.
0: Έλα, Διαμαντή.
1: Ναι, αλλά εμεί είμαστε μακριά. Δεν ξέρουμε ποιο είναι. Δηλαδή, κάθεται κάποιο με το. Ποιο είναι από τι Παναγιακέ, ποιο είναι, πε μα.
0: Ναι, τώρα είσαι ο κήπεδο. Κοίταξε ποιο είναι τη Παναγιακή. Είναι στην ομάδα. Είναι στην ομάδα.
1: Ναι, και δεν είναι. Αφού το ξέρει, δεν το ξέρουμε εμεί, δηλαδή πρέπει να το μάθουμε. Αφού το ξέρει, πίσω. Αφού είναι δημόσιο πρόσωπο στην ομάδα, τι απαγορεύεται να πούμε ποιο είναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα να σου πω αυτή τη στιγμή αυτός που κάθεται δίπλα του. Έτσι,
1: αυτό, παιδί μου.
0: Ναι,
1: αυτό, αυτό είναι καλό, παιδί μου, είναι καλό να πεις το.
0: Αυτός που κάθεται δίπλα του, λοιπόν, από την Παναγιακή είναι ο Φίλιππος Ανδριόπουλος.
1: Με
0: τον Φίλιππο χάθεται. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει από το γήπεδο. Ναι.
1: Δεν ψάχνουμε κάτι άλλο παραπάνω. Πρέπει να ξέρουμε κι εμείς με ποιος είναι της Παναγιακής.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Φίλιππος Ανδριόπουλος το συνοδεύει.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδί μου.
0: Αυτή την ώρα θεωρώ, Διαμαντή, ότι πλέον είναι δεδομένο ότι εκπροσωπεί ότι είναι από τους υποψήφιους. Έτσι, αυτό που βρίσκεται στο γήπεδο.
1: Αλλά να ξέρουμε κι εμείς ποιος είναι δίπλα. Εγώ αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι στο γήπεδο να ξέρω ποιος
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Μου λες κάτι, δεν ξέρω ποιος είναι στο γήπεδο. Ούτε ένας βγήκε να πει είναι ο τάδε, όσο θα το πεις εσύ. Εντάξει, εμείς που είμαστε μακριά πρέπει να μαθαίνουμε. Νέα της Παναγιακής είναι και αυτά.
0: Ναι.
1: Κάθε το Φίλιππο στο Ανδριόπουλος μαζί του. Τελείωσε. Αυτό
0: το συνοδεύει, γιατί η Παναγιακή έχει βάλει το Φίλιππο να συνοδεύει πλέον τον άνθρωπο. Διαμαντή, νομίζω ότι έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη πλέον σήμερα.
1: Ναι, παιδί, δεν υπάρχει
0: πρόβλημα. Θεωρώ πλέον ότι μπαίνουμε στην ευθεία των διαπραγματεύσεων από τη στιγμή που ο ίδιος έχει επιλέξει να βρίσκεται αυτήν την ώρα στην Αγιά. Έτσι.
1: Μακάρι.
0: Νομίζω ότι είναι ένα αυτοκίνητο άγνωστο. Πρώτη φορά έχει εμφανιστεί στην Αγία από την Μιλήνα στον περιβάλλοντα χώρο. Ο άνθρωπος παρακολουθεί, έχει βγει από τα γραφεία της Παναγιακής και κατευθύνθηκε στο ψηλότερο μέρος της σκεπαστής εξέδρας. Είναι άγνωστος εντελώς. Φαντάζομαι ότι σίγουρα έχει να κάνει.
1: Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι αυτή.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει.
1: Μας ενδιαφέρει ποιος είναι της Παναγιακής δίπλα, ώστε αύριο να το ρωτήσουμε εμείς αύριο. Να ρωτήσω εγώ τον Φίλιππα. Είναι εντάξει, προχωράμε εντάξει. Παιδί μου, μπορώ να το πάω στο Φίλιππα ένα τηλέφωνο αύριο μεθαύριο. Εντάξει, προχωράει.
0: Ο Φίλιππος δεν θα μιλήσει καθόλου. Απλά πιθανότατο έχουν δώσει την εντολή από τη διοίκηση ότι θα συνοδεύσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο και είναι εξέδρα. Γιατί κάθεσαι να παίρνει εξέδρα. Απλά νομίζω ότι η σημερινή εξέλιξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είμαστε ενώπιον διοικητικών εξελίξεων.
1: Πως κάτι υπάρχει,
0: είναι διοικητική.
1: Είναι πράγματο, δηλαδή υπάρχει κάτι. Αυτό μας συγκινεί και αυτό πονάμε. Θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται στην Παναγιακή. Είναι ο Φίλιππος, εντάξει. Και αυτό είναι ο Φίλιππος στην Παναγιακή. Θα προσπαθήσει για το καλύτερο.
0: Μα και ο Φίλιππος ήταν αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έτρεξε το ποδοσφαιρικό τμήμα φέτος. Άρα εκ των πραγμάτων να ενημερώνει για πράγματα που πιθανόν να ρωτάει.
1: Όλοι θα προσπαθήσουν για το καλύτερο της Παναγιακής. Προχωράμε.
0: Άρα νομίζω ότι η παρουσία ενός ανθρώπου που δεν το ξέρουμε αυτήν την ώρα, που για πρώτη φορά είναι στο γήπεδο, που ήταν στα γραφεία, που έφυγε τα γραφεία και έχει ανέβει σκεπαστή εξέδρα, νομίζω ότι προδικάζει ότι κάτι υπάρχει, γιατί πλέον οι επαφές προχωράνε πλέον και εντείνονται στην τελική της ευθεία.
1: Οκ, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Έγινε, καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει ο μυστικός πράκτορας, λέει Θουβού, λέει 007 είναι. Κωνσταντίνε, τώρα εντάξει, μυστικός πράκτορας δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να φοράει γυαλιά και για καπέλο, για μην υπάρχει πιο αμεσότητα, διότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω τώρα εδώ πέρα 10 φωτογραφίες, έτσι στο κινητό μου αυτή τη στιγμή. Δεν, ειλικρινά σου λέω ότι σε εστιάζω όσο περισσότερο μπορώ, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή δεν αναγνωρίζω ακόμη ούτε και το Φίλιππα. Είναι πολύ μακρινή η λήψη, είναι πολύ ψηλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Στο τελευταίο σκαλί δεν υπάρχει εικόνα. Δηλαδή, και πολύ θόλες φωτογραφίες. Δηλαδή, όλοι προσπαθούν να τις μεγεθύνουν, όλες τις φωτογραφίες αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα. Κάποιοι τον είδαν ανεβαίνοντας, μεταφέρουν ότι είναι σε μια ηλικία 40, κάπου εκεί μου λέει μια προεκτίμηση που μπορούν να έχουμε κάνει γύρω από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μέχρι τους αριθμούς πινακίδας έχουν πάρει. Από έξω το γήπεδο, πρώτη φορά έχει εμφανιστεί αυτό το αυτοκίνητο στον περιβάλλον χάρου του γηπέδου της Αγίας. Άρα νομίζω ότι πλέον έχουν να κάνει σίγουρα με το ενδιαφέρον των πραγματικών ανθρώπων που ενδιαφέρονται να λάβουν την Παλχαϊκή. Άρα είμαστε ενώπιον εξελίξεων. Το ραντεβού που λεγόταν θα γίνει αυτή την εβδομάδα, πιθανότητα θα γίνει σήμερα. Οι επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμες για τις διοικητικές εξελίξεις και το μέλλον.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, μπράβο, λέει στην περιφέρεια Αγρινίου που άνοιξε λυκά τη σκεπαστή εξέδρα. Μάλιστα. Γιώργο, θα γίνει και αυτό. Και τη σκεπαστή, να ξέρεις, θα ανοίξει η περιφέρεια. Νομίζω ότι και εδώ μετράμε αντίστροφα, να ξέρεις. Οι επόμενοι μήνες μέσα στο καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αυτό που έχω τώρα λίγο με τρολάρεις για την περιφέρεια Αγρινίου, να ξέρεις ότι με ενέργεια της περιφέρειας νομίζω ότι Σεπτέμβριο θα ανοίξει η σκεπαστή. Από αυτά που ξέρω. Ότι πλέον είμαστε σε καλό δρόμο και σε αυτό το κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Είπα τώρα, Γιώργο, εντάξει, επέλεξε ο άνθρωπος να πάει εκεί. Δεν θέλει να έχει επαφή με τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, αν πάει εκεί, είναι 20-30 άτομα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν πάνε περισσότερο από το έχουν ακούσει. Δεν θέλει καμία επαφή. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος έχει επιλέξει να κάτσει μόνος του, να δει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να παρακολουθεί. Θα ρωτάει πιθανόν και στα γραφεία σίγουρα τον άνθρωπο της Παναχαϊκής. Κάνει πλέον μέσα σε μια εξέλιξη, νομίζω αυτό το ραντεβού σίγουρα θα προχωρήσει τα δεδομένα. Από αυτά που από το δικό μου ρεπορτάζ είναι η τρίτη φορά τουλάχιστον υπάρχει ένας από αυτούς στο γήπεδο. Δεν μπορεί να είναι και παραπάνω, φορές και μην το έχουμε μάθει. Με τον Πανουθουριακό υπήρχε παρουσία. Στο φιλικό με την ΚΑΠΑ 19 υπήρχε, τώρα στο φιλικό με τον Πάτρικ ξανά υπάρχει παρουσία. Άρα πλέον τότε εδώ είναι, επιβεβαιώνεται παντού ότι υπάρχει δεδομένο ενδιαφέρον, ότι οι άνθρωποι είναι υπαρκτοί. Και αυτό πλέον νομίζω ότι τώρα το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι. Και αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι τυχαία η καθόδος σήμερα στην Πάτρα. Έτσι. Και επειδή, Γιώργο, μου είχες πει ότι δεν είναι τυχαία η αλλαγή του φιλικού Τετάρτη-Πέμπτη, μάλλον δικαιώθηκες. Μου το είχες πει από τη Δευτέρα ότι το φιλικό θα αλλάξει από Τετάρτη θα γίνει Πέμπτη. Μάλλον δικαιώθηκες. Ναι, γιατί πιθανόν να έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι.

Ο Δημήτρης λέει, μισό λεπτό γιατί έφυγε πίσω ο υπολογιστής, λέει αυτή την ώρα ότι καλησπέρα Αλέξη, καλή εκπομπή, θέλουμε ναι μέχρι το βράδυ, λέει στο σάτι του σταθμού, λέει ευχαριστώ. Δημήτρη, ότι μπορούμε να μάθουμε, έτσι, για αυτή την ώρα καταλαβαίνεις, έτσι, έχουμε ένα γεγονός πραγματικό αυτή τη στιγμή, την παρουσία ενός ανθρώπου στο γήπεδο. Που συνοδεύεται από άνθρωπο της Παναθηναϊκής, που έχει πάει νωρίτερα στα γραφεία, που θεωρώ δεδομένο θα ξαναπάει. Έτσι. Άρα, οι εξελίξεις τρέχουν. Το ότι αποφάσισε σήμερα να είναι στο φιλικό παιχνίδι και να με συναντήσει τους ανθρώπους της Παναθηναϊκής, νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα τις προηγούμενες μέρες, ότι πάμε προς την ευθεία. Αυτή τη στιγμή που οι δικηγόροι είχαν πιάσει δουλειά, ήταν επόμενο ότι οι εξελίξεις θα τρέξουν. Πολύ πιθανό να έχουν τρομολογηθεί πολλά θέματα μεταξύ των δικηγόρων. Να έχουν φτάσει σε αυτή τη συνιστόσα των εγγύσεων που μου μεταφέρουν για να προχωρήσει η τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων. Άρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σήμερα στο διοικητικό κομμάτι. Και αυτό είναι πλέον ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές διαρροές απόψε από πλευράς Παναθηναϊκής, αλλά όπως και να το κάνουμε, αν το κουβάρι ξετυλίγεται και πάμε προς τελική ευθεία διαπραγματεύσεων, φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα πληροφορηθούμε και τα ονόματα των υποψηφίων ενδιαφερομένων.

0: αφήσε το. Μάλιστα, με ενημερώνει τώρα τελικό. Παναχαϊκή Πάτρα 3-1. Το μάτσο ολοκληρώθηκε. Ήταν μικρότερης διάρκειας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τελικό μου μεταφέρουν το σπίτι, από το γήπεδο, συγγνώμη, ότι είναι το τελικό 3-1. Πιθανόν λοιπόν έχουν δει κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι ο λόγο θα πάει τώρα στα γραφεία και θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες.
1: Ακόμα σαν 30 φίλο στο στόμα.
0: Λοιπόν, τώρα η φωτογραφία του φίλου του Γιώργου, που με την έχει στείλει και εμένα, που λέει αυτός είναι υποψήφιος επενδυτής. Αυτή είναι παλιά φωτογραφία του Γιώργου, έτσι. Αυτή την ώρα είναι παλιά, νομίζω, φωτογραφία στο γήπεδο της Σκεπαστής. Τώρα, παιδιά, είπα, δεν μπορώ να ξέρω, μου στέλνουν αρκετοί φωτογραφίες από το γήπεδο. Είναι πολύ μακρινή λήψη, δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω ακριβώς τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που τελείωσε το μάτι στο φιλικό παιχνίδι, τώρα θα βιοδεύει προς τα γραφεία. Πάμε διαφημίσεις, να έχουμε εμείς τον χρόνο να κάνουμε κάποιο τηλέφωνο, να δούμε αν υπάρχει και τίποτα περισσότερο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε τώρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610 525 352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλο. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε...
13: είπε παπά.
12: Όχι.
13: Είπε παπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
15: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
16: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
17: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο,

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορφάμε 36 στο Face, τα μηνύματά σας, 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να πω τεχνική εσύ αποχαιρέτησε πριν από λίγα λεπτά τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι φεύγουν από το γήπεδο. Ήταν τελευταία προπόνηση για σήμερα. Αυτό που μεταφέρεται αυτή την ώρα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξακολουθεί να κάθεται στην ίδια θέση. Δεν έχει κινηθεί προς τα γραφεία, παρότι το φιλικό παιχνίδι έχει τελειώσει εδώ και 10 λεπτά. Συνεχίζει να κάθεται στη σκεπαστή εξέδρα και από ό,τι φαίνεται μου σχεδόν βεβαιώνεται ότι όντως είναι ο ένας από τους δύο. Χωρίς περισσότερα πράγματα, στο αυτό που μου έρχεται τώρα σαν μια πληροφορία στο κινητό, ότι μάλλον είναι ο ένας από τους δύο που ενδιαφέρονται για την ομάδα και ότι έχει συλλέξει αρκετές πληροφορίες και που ζητάει κάποια πράγματα. Δεν αποκλείεται στη συνέχεια να δει και τον προπονητή για θέματα αγωνιστικά. Φαντάζομαι ότι θα συναντήσει και με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Οπότε είναι δεδομένο ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις. Για την ώρα επαναλαμβάνω ότι δεν έχει κινηθεί καθόλου από τη θέση του. Παραμένει στο ίδιο σημείο. Πίσω να περιμένει να αποχωρήσει και ο κόσμος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά από ένα μήνυμα που μου έρχεται τώρα στο κινητό, μάλλον από ό,τι μου λένε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι ένας από τους δύο αυτός που βρίσκεται αυτήν την ώρα στη σκεπαστή εξέδρα. Άρα θα περιμένουμε. Φαίνεται ότι είμαστε τώρα μπροστά σε εξελίξεις. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα μάθουμε και ονόματα. Ο Κωνσταντίνος λέει: Φούρτε Πάτρα, λέει: Πάμε καλά. Πάντως λέει αυτό με το ψημινακίδη αυτοκινήτου, είναι εύκολο να μαθευτεί ποια είναι η εταιρεία του. Ναι, Κωνσταντίνε, εντάξει. Νομίζω, Κωνσταντίνε, τώρα θα μάθουμε. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε σήμερα και σε φιλικό παιχνίδι που είχε αυτά τα 20-30 άτομα μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι. Λοιπόν. Να, και τώρα από το γήπεδο μου στέλνει και ο Νίκος. Αλέξη, όντως λέει: Πάνω είναι λέει στη σκεπαστή εξέδρα, κάθεται ακόμη. Ναι, Νίκο, το έχω πληροφορηθεί και από άλλους ότι δεν έχει κουνηθεί καθόλου μετά τη λήξη του αγώνα. Παραμένει στο ίδιο σημείο με τον Φιλίππα Ανδριόπουλο. Και συζητούν. Λοιπόν, ο Αλέξη λέει: Κάνω νερό, λέει να του πάτε, λέει το Χριστιανού, λέει: Ρε παιδιά, θα καρκάνιασε ο άνθρωπος. Όχι, έχει ίσιο, Αλέξη. Από το βλέπω από τις φωτογραφίες που μου έχουν στείλει, έχει καθίσει το τελευταίο μέρος που δεν πιάνει ο ήλιος και γι' αυτό είναι πολύ στολή φωτογραφία. Δεν μπορεί να βγάλουμε άκρη από τις φωτογραφίες ως προς το πρόσωπο αυτή την ώρα. Ο Σάββας λέει: Θα τον περιμένω, λέει, σε αυτοκίνητο. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, λέει: Να δει ποιος είναι, λέει: Έλληνες είμαστε. Μπορεί, Σάββα, να τον περιμένουν. Τι να σου πω τώρα. Πάντως παραμένει στο γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Γιώργος Άλλος λέει: Πιστεύω, λέει, ότι με κυκλωτικές κινήσεις, λέει, θα αφηνδιαστεί και θα μάθουμε ποιος είναι να αποκάλυψει τώρα. Γιώργο, νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά πλέον από το να μάθουμε και ονόματα. Αν όλα πάνε καλά σημερινή ημέρα, φαντάζομαι ότι θα είναι και θέμα χρόνου να μαθευτούν και τα ονόματά τους. Αυτό νομίζω είναι τώρα το λίγο πολύ, κάποια στιγμή θα μαθευτεί. Το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνεται παντού ότι το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό, ότι άλλος φίλος τώρα μου στέλνει εδώ από πληροφορίες που μαθαίνω τώρα, λέει Αλέξη, μισό λεπτό να διαβάζω ακριβά, είναι λέει πολύ πάνω τώρα, λέει Αλέξη, μισό λεπτό να διαβάζω ακριβά, είναι λέει πολύ πρόκειται

Ο Γιώργος εδώ με τρολάρει συνέχεια. Σήμερα έχει διάθεση, Γιώργο. Με λέει, μήπως λέει τον πονάει το γόνατο του, λέει και δεν μπορεί να κατέβει τα σκαλιά. Δεν θα ανέβαινε. Εντάξει, το κατέβαζα πιο δύσκολα, πονάει το γόνατο. Έτσι. Το ξέρω από δικιά μου πήρη, αλλά το κατέβαζα πολύ δύσκολο. Φαντάζομαι ότι για δικού σου λόγου παραμένει εκεί. Κάποια στιγμή θα αποχωρήσει και από το γήπεδο. Πάντουμε. Είμαστε πάντως ενώπιον εξελίξεων. Αυτό νομίζω ότι είναι πλέον το μόνο βέβαιο που μπορούμε να πούμε αυτή την ώρα.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, άρα λέει από μένα να μάθουμε μόνο τα ονόματά τους. Πάει ότι, ναι, φαντάζομαι πως και την πορεία των εξελίξεων, έτσι, γιατί ακόμη, εντάξει, μπορεί να είναι στην Πάτρα, δεν υπάρχει κάτι ότι έχει τελειώσει και, ότι απλά μεταφέρεται παντού ότι είναι σε καλό δρόμο. Νομίζω ότι η κάθοδός του όμως δεν είναι τυχαία, αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα, και νομίζω ότι η αλλαγή του φιλικού είχε να κάνει και τελικά από το κίνητο να είναι εδώ σήμερα. Θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους Παναγάκη. Τώρα δεν μπορεί να, κάνει κασίες πάρα πολλές, γιατί κανείς δεν ξέρει πού βρισκόμαστε. Μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί το 90%, μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί το 50%, το 70%. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πού είμαι, σε ποιο σημείο. Το γνωρίζουν τα συγκεκριμένα άτομα που μετέχουν στις επαφές, στις συζητήσεις και όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Ο Χρήστος λέει, ακόμη και από τις φωτογραφίες, λέει, μπορεί να καταλάβει κάποιος, λέει, ποιος είναι. Ας σκεφτούμε, λέει, λίγο παράγοντες αλφα-αθηνικής των τελευταίων ετών. Χρήστο, εγώ από τη φωτογραφία που μου έχουν στείλει 10 άτομα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Έτσι, στο λέω ειλικρινά. Επειδή κάθοτσα ο τελευταίος σκαλοπάτι επάνω, όσο και τον μεταφέρουν από το γήπεδο, τον Νίκος λέει, Αλέξη, αυτό επιβεβαιώνεται και εδώ, ότι άλλαξε το φιλικό, λέγεται, περίμενε σήμερα τον άνθρωπο. Μάλιστα, αυτή την πληροφορία τώρα μου λένε, το δίνουν από το γήπεδο. Ότι όντως γι' αυτό άλλαξε το φιλικό, για να έρθει ο συγκεκριμένος σήμερα στην Πάτρα. Από τις φωτογραφίες που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, και επειδή μου έχουν στείλει αρκετά άτομα, δεν μπορεί να, δεν μπορεί να το ξεχωρίσεις. Είναι, εκεί που υπάρχει ίσκος και δεν μπορεί να καταλάβει κανένας πιο τίποτα. Εγώ δεν καταλαβαίνω καν ότι φοράει καπέλο, να σου πω την αλήθεια. Από το γήπεδο μου το φέρνουν ότι φοράει καπέλο. Έτσι, δεν είναι τόσο εύκολο τις φωτογραφίες. Τουλάχιστον αυτές που έχω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω πρόσωπο. Ο Νίκος λέει, Αλέξη, εγώ υποθέτω, λέει, ότι αυτό έγινε. Εντάξει, Νίκο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πλέον είναι στο γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε. Ούτε μπορώ να χρήσουμε να πω τώρα. Η Super League 1 έχει τόσες ομάδες, λέει. Δεν μπορώ να πω στη διαπράγμαση. Δεν ξέρω σε ποια ομάδα ήταν παράγοντες. Τώρα μην μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Ό,τι είναι, αν είναι καλό, θα το μάθουμε. Θες αύριο. Μου είπες Παρασκευή. Το κρατάω. Όπως είπα και τον Γιώργο, Χρήστος μου, την Παρασκευή θα έχουμε ονόματα αποκαλύψεις. Μου το είπα από χθες το βράδυ, Χρήστο. Χρήστο, μπορεί να είσαι κοντά, από ό,τι βλέπω και εσύ. Έτσι, σε αυτό το κομμάτι. Άλλος Χρήστος λέει εδώ, ο Σταθάκης, λέει, μήπως είναι. Όχι, Πέτρο Σταθάκης δεν είναι. Έτσι. Εντάξει, παιδιά, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις. Τρίτη παρουσία στην Πάτρα. Από αυτές που ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και παραπάνω. Άρα είμαστε ενώπιον εξελίξεων. Μόνο αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε.

Ο άλλος ο Τζόρτζ λέει εδώ πέρα δεν την κρατά στην εκπομπή Αλέξη Μεχαμεσάνιχλ. Λέει θα υπάρχει μεγάλη χρωματικότητα σήμερα και επιτέλους ένα ζευγάρι κι άλλη. Λέει δεν έχει κανείς. Γιώργο, ό,τι μπορεί να μάθουμε θα. Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω ότι δεν με... αυτοί που είναι στο γήπεδο δεν μετακινούνται ούτε από πλευρά φιλάθλων. Το καταλαβαίνουν όλοι έτσι. Παρακολουθούν κινήσεις τώρα.

αν τι ώρα θα κατέβει σκεπαστή. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θα πάνε μετά έξω και από τα γραφεία. Κάπως έτσι θα βγαίνει τώρα. Κάτι θα γίνει σήμερα. Νομίζω, εκτός και βγει πάρα πολύ αργά το βράδυ από τα γραφεία. Μόνο αυτό. Φαντάζομαι ότι τώρα κάποιοι θα παραμένουν εκεί. Από ό,τι μου λένε ότι δεν έχει μετακινηθεί από το γήπεδο κανένας. Από αυτούς τους 20 φυλάδες που αναχαγήσουν στο γήπεδο, παραμένουν όλοι στο γήπεδο αυτή την ώρα. Θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, τώρα μου στέλνει ο φίλος μου ο Νίκος από τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα στη Ζάκυνθο που μας ακούνε και στη Ζάκυνθο. Χωρίς φιλάθλους στη Ζάκυνθο το παιχνίδι στον πύργο με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού. Πριν από λίγη ώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε να απαγορεύσει τη μετακίνηση των οπαδών της Ζάκυνθου την Κυριακή για το μάτς με τον πύργο. Ο Υπουργός υπέγραψε απόφαση ότι θα ισχύει ακριβώς ό,τι ίσχυε και στο προηγούμενο μάτς των δύο ομάδων στη Ζάκυνθο, όπου εκτός από οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων απαγορεύεται και η διάθεση εισιτηρίων από το γηπεδούχο σωματείο στους φιλοξενημένους. Έτσι λοιπόν, ακόμη και αν ο ΠΑΣ Πύργος είχε τη διάθεση και την πρόθεση να διαθέσει εισιτήρια στη Ζάκυνθο, έρχεται η απόφαση του Υπουργού που απαγορεύει πλέον και τη διάθεση εισιτήριων. Άρα λοιπόν, με απόφαση πριν από λίγο του κυρίου Γιάννη Βρούτσι, τονίζει: αποφασίζουμε την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας του ΑΠΣ Ζάκυνθος 1960, καθώς και της διάθεσης εισιτηρίων σε αυτούς κατά τη διεξαγωγή του αγώνα ποδοσφαίρου και τέταρτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών περίοδου 25-26 μεταξύ των ομάδων ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου. Κατά τα λοιπά, για τη διεξαγωγή του αγώνα απαιτείται συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Άρα λοιπόν, με απόφαση του Υπουργού Γιάννη Βρούτσι, απαγορεύεται η παρουσία οποιοδήποτε φιλάθλου της Ζακύνθου στο παιχνίδι της Κυριακής με τον πύργο. Ούτε απαγορεύει και την οργανωμένη μετακίνηση και απαγορεύει στην ΠΑΕ Πύργο να διαθέσει έστω και ένα εισιτήριο σε φιλάθλο της Ζακύνθου. Απλά η Ζάκυνθος το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον είναι η χρήση των 15 προσκλήσεων που έχουν οι ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Αυτές είναι πιθανότητα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα, μετά την σημερινή απόφαση του Γιάννη Βρούτσι, η Ζάκυνθος δικαιούται μόνο τις 15 προσκλήσεις που παίρνει ως φιλοξενούμενο σωματείο.

Λοιπόν, άλλο ο φίλο μου, ο Γιώργο, λέει: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο. Μου λέει: Ο Κοσκοτά θα είναι. Πού το θυμήθηκε ο Κοσκοτά, Γιώργο? Πού θυμήθηκε ο Κοσκοτά? Πόσα χρόνια πίσω γυρίσαμε με Κοσκοτά? Μάλιστα. Ο Παναγιώτη λέει: Εδώ τώρα θα βγουν, λέει, επιτίδη να πούν διάφορα, λέει, μέχρι να φύγουν και αυτοί. Εντάξει, Παναγιώτη, τώρα θα δούμε. Όταν θα μάθουμε τα ονόματά του, την ταυτότητά τους, όλα τα υπόλοιπα θα είναι πιο εύκολα. Πάντα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, Παναγιώτη, ο καθένας, πάντα υπάρχουν μερικοί που μπορεί να έχουν τις επιφυλάξεις, να πούν τις αντιρρήσεις τους. Αυτά γίνονται σε όλες τις ομάδες. Έτσι. Δεν νομίζω αν κάποιος είναι πλέον αποφασισμένος να κάνει αυτό που έχει αποφασίσει και αν συμφωνήσει σε αυτά που συζητάνε στο τραπέζι των συζητήσεων, δεν θα κάτσει να σκεφτεί τι θα πούν 5-10 άνθρωποι. Νομίζω ότι ξέρει, είναι ενήμερος από ό,τι έχω μάθει για όλα όσα συμβαίνουν στο γήπεδο, στα site, τα πάντα. Έχει ενημερωθεί και τα πάντα μου έχουν πει. Έχει εικόνα. Εδώ και 2 μήνες παρακολουθεί, μου είπανε όλα τα site. Γνωρίζει τι παρακολουθεί από κάτω, τι γράφουν οι φύλαθλοι, τα πάντα. Είναι ενήμερος για όλα τα θέματα, από ό,τι μου έχουν πει. Και κυρίως αυτό με το κλίμα το έχει σπράξει, το γνωρίζει. Γιατί και στο μάτσο που είμαι τον Πανθουριακό, λέγει ο Ανθρώπου Παναχαϊκή, που καθόταν στην κερκίδα δίπλα στον Ανθρώπου Παναχαϊκή, που κανεί δεν εξεπίστευε, βέβαια. Έτσι, άκουγε διάφορα πράγματα, έχει συνειδητοποιήσει πράγματα, αλλά από τη στιγμή που είναι αποφασισμένο, δεν θα σταθεί αν θα υπάρξει 1, 2, 5 άνθρωποι που μπορεί να πούνε οτιδήποτε. Το θέμα είναι να υπάρξει συμφωνία, οριστική συμφωνία. Πιθανότατα η βραδιά απόψε να φέρει ακόμη πιο προχωρημένε επαφέ και συζητήσει.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει: Είμαι σίγουρος, λέει ότι απόψε κάποιοι τα φυλάνε τσίλιας, λέει στην Αγία τώρα. Ναι, έχουν, είναι εκεί. Κατά πρώτον δεν έχουν φύγει από το γήπεδο. Ο Μαρίνος, από ό,τι γνωρίζω, κάθονται όλοι στην απέναντι εξέδρα. Μου έχουν πει ότι αν φύγουν σε γήπεδο δεν έχει φύγει κανένας. Παρακολουθούν όλοι τι γίνεται. Ο συγκεκριμένος παραμένει στη θέση του. Κάποια στιγμή θα πάει στα γραφεία, νομίζω. Έτσι. Αυτό είναι τώρα. Θα πάει στα γραφεία, θα πάει γιατί ούτως ή άλλως από τα γραφεία κινήθηκε και βγήκε προς σκεπαστή. Από το κομμάτι βγήκε από κάτω και πέρασε στην σκεπαστή εξέδρα. Θα δούμε.

Κι άλλος φίλος από το γήπεδο μου λέει, σε λίγο λέει πως πάμε, λέει θα ανάψουν προβολής, λέει. Μάλιστα, και μεταφέρει τώρα κι άλλος φίλος, παραμένει, μου λέει, κανονικά στη θέση του, μου λέει. Δεν έχει μετακινηθεί καθόλου, 25 λεπτά, λέει, μετά τη λήξη του φιλικού αγώνα.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: ρε Αλέξη, λέει με τι ασχολείται, λέει ο Βρούτσης. Απαγορεύει στους ακινητηρούς να πάνε, λέει, στον πύργο μια μισή ώρα, λέει, και τους επέτρεψε να πάνε στο Μοσχάτο 4 ώρες δρόμο, λέει, με τον εθνικό. Ρε κατάδια. Εντάξει, στο προηγούμενο χρόνο δεν είχα πάρει, γιατί δεν είχα πάει και παδί του πύργου στο γήπεδο. Τώρα πιθανότατα ο κύριος Βρούτσης θεωρεί, επειδή το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όντως είναι σημαντικό. Έτσι. Ο νικητής, αν υπάρξει νικητής, κάνει πολύ μεγάλο βήμα νότου, κύριε. Το μάτς είναι κρίσιμο. Πιθανότατα ο υπουργός αυτή τη στιγμή να θέλει να μην υπάρχει κανένα θέμα επεισοδίων, φαντάζομαι, και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε πριν από λίγο την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών της Ακίνθου την Κυριακή για το μεγάλο παιχνίδι με τον Πύργο. Άρα λοιπόν το μάτς θα είναι μόνο με οπαδούς του Πύργου και ουδετέρων από την περιοχή, καθώς και γνωρίζω ότι και πολλοί πατρινοί θα είναι την Κυριακή στο μάτς της Ηλίας.

Ο Γιώργος λέει: αν δεν ήθελε να δώσει στόχο, λέει Αλέξη, θα καθόταν στη Φυσούνα. Ναι, είναι σωστό το σκεπτικό σου, Γιώργο, αλλά απλά σου είπα ότι έχει ακολουθήσει μια πορεία. Δηλαδή, το αυτοκίνητό του είναι παρκαρισμένο στην πλευρά των γραφείων. Έτσι, έχει κατέβει από τα γραφεία τη Παναχαϊκή και από κάτω χώρο πέρασε κατευθείαν σκεπαστή. Δεν έχει καμία αυτή τη στιγμή, δεν είναι στην απόντα πλευρά των γραφείων της ΠΑΕ, που ήταν της ΠΑΕ, μην τα μπερδεύουμε. Είναι στην πλευρά του γυμναστηρίου, στα γραφεία της Παναχαϊκής, από εκεί κατέβηκε. Και βγήκε κατευθείαν και πήγε σκεπαστή εξέδρα. Έτσι. Έχει βάσει το σκεπτικό σου. Έτσι. Τώρα είναι νομίζω δεδομένο ότι είναι ένας από τους δύο, δεν το συζητάμε αυτή την ώρα. Αλλά κατέβηκε από εκεί κατευθείαν και κάθισε και παρακολούθησε το παιχνίδι και παραμένει κανονικά σε αυτή τη θέση μέχρι αυτή την ώρα. Και πιθανότατα ενημερώνεται, φαντάζομαι, δει και το Σπύρο Αντωνόπουλο σε λίγη ώρα, του ανθρώπου της Παναχαϊκής. Άρα η βραδιά θα έχει θέματα.

Ο Κώστας λέει: Ποιο πρόσωπο μιλάτε, λέει, για αυτό που έχει σχέση, λέει, με την αγορά της Παναθηναϊκής. Ναι, Κώστα, είπα ότι υπάρχει ένα πρόσωπο αυτή τη στιγμή που παρακολουθεί το φιλικό παιχνίδι, αν δεν το άκουσα από την αρχή, στο γήπεδο, το οποίο έχει έρθει πριν την εξωφιλικό αγώνα. Έχει δει όλο το μάτς από το ψηλότερο σημείο της σκεπαστής εξέδρας. Δεν έχει πρόσβαση κανένας από τους φιλάθλους, γιατί απλώς φοράει και καπέλο και γυαλιά στο σημείο που κάθεται. Παρακολουθεί το μάτς και μιλάει με άνθρωπο της Παναθηναϊκής. Πιθανότατα όλοι λένε, εκτιμούν ότι είναι ένας από τους δύο. Και ότι έχει φτάσει στο γήπεδο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα και έχει ανέβει κατευθείαν στα γραφεία της Παναθηναϊκής. Άρα, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων έχει να κάνει, όπως όλα δείχνουν, με τους υποψήφιους να αναλάβουν το management της Παναθηναϊκής, η παρουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου, και μόνο και μόνο ότι δεν επέλεξε να πάει στην πλευρά που είσαι αντίκως οπαδή της Παναθηναϊκής και έχει πάει σκεπαστή εξέδρα που εξ ουσίας δεν πάει κανένας προς αυτήν την εξέδρα. Νομίζω ότι σίγουρα μιλάμε για ένα πρόσωπο που έχει να κάνει όσον αφορά την πλευρά των υποψηφίων.

Μα ο Δημήτρη λέει κουνιέται. Τι να σου πω, Δημήτρη, ό,τι μου λένε από το γήπεδο. Ό,τι μου λένε. Εσύ λες κουνιέται. Ο Γιώργος λέει. Εδώ ο Γιώργος συνεχίζει και λέει. Τι λέει εδώ ο Γιώργος, ο φίλος μου. Μπορούμε λέει, να δει το χρώμα των παθιών του. Μάλιστα. Καλά. Εντάξει, Γιώργο. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο Πολύβιος λέει: αν είναι σοβαροί λέει, και βαδίσουν λέει, με πράξη το φως, λέει ποιος αντιδράσει. Όλοι το καλό της ομάδος λέει θέλουν. Αλλά επειδή 25 χρόνια έχουμε κατακαεί, είναι φυσιολογικό να περιμένουμε πράξη. Πολύβιο, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Όλοι κρίνονται στις πράξεις. Όλοι θα κρυφτούν και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ακόμη και την οποιαδήποτε βαρύτητα να έχουν, να είναι σοβαροί, όπως λένε, να τα χρήματα, μόνο αυτή την οργάνωση, τα αποτέλεσματα του κρίνει. Όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα. Ευτυχώς ή δυστυχώς οι παράγοντες κρίνονται από το αποτέλεσμα. Όπως και οι προπονητές, όπως και οι ποδοσφαιριστές. Και αυτοί από το έργο τους. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια μικρή επιφύλαξη στην αρχή, αν δεν τους ξέρεις κιόλας. Έτσι. Οι πράξεις, τα πεπραγμένα, η οργάνωση και τα αποτελέσματα είναι αυτοί που θα τους κρίνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες. Ότι ο κόσμος σίγουρα στην αρχή θα περιμένει πράξεις για να πιστεί. Δηλαδή η επιστροφή του κόσμου δεν είναι το πιο απλό πράγμα. Όπως και να το κάνουν. Πρέπει να τον πείσεις με δεδομένα και πραγματικά πράγματα ότι κάτι αλλάζει και ότι αλλάζουν όλα σχεδόν. Θα δούμε. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
18: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
19: Sport FM.
20: Sport FM.
19: Πάτρας, πρωταθλητής.

Λοιπόν, προχωράμε στου πνευματικού 63 στο φάσμα μηνύματά σα, 29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λοιπόν, θα αναμένουμε, θα περιμένουμε να δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα. Ας μην ευκατανόμενο πάντω συνεχίζει να είναι και από ό,τι μεταφέρουν από το γήπεδο, ότι οι φύλαθοι φεύγουν, ο συγκεκριμένο κύριο μετακινείται από τη θέση του. Όλοι στο ίδιο σημείο κάθονται αυτή την ώρα και περιμένουν τι εξελίξει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα υπάρξει κάποια συνάντηση, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα καθίσουν. Λοιπόν, μάλιστα, τώρα μου λένε από το γήπεδο ότι μόλι τώρα κατεβαίνουν από τη σκευαστή εξέδρα και κινούνται προ τα γραφεία τη Παναχαϊκή. Μάλιστα, αυτό μεταφέρουν τώρα οι φίλοι τη Παναχαϊκή. Μόλι τώρα, δηλαδή περίπου 50 λεπτά μετά τη λήξη του φιλικού αγώνα με το Πάτρε, ο άνθρωπο μαζί με τον παράγοντα τη Παναχαϊκή κατευθύνονται τώρα, κατεβαίνουν τη σκευαστή εξέδρα και κατευθύνονται προ τα γραφεία τη Παναχαϊκή. Νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξει τώρα επαφή και με τον Κώστα Σβόλη, δεν ξέρουμε ποιου άλλου, αυσιμή που είναι στην Πάτρα, εννοείται ότι σίγουρα υπάρχει προγραμματισμένη επαφή. Διότι έφτασε μία ώρα πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα, νομίζω ότι ραντεβού δεν έχει γίνει ακόμη. Άρα, ραντεβού θα είναι σίγουρα τώρα και γι' αυτό πηγαίνει και προς τα γραφεία της Παναχαϊκής. Είμαστε ενώπιον εξελίξεων, αυτό είναι φανερό πλέον, ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει από ό,τι φαίνεται. Και η σημερινή παρουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου στην Πάτρα δρομολογεί τα θέματα και παραμένουμε να δούμε τις εξελίξεις τις επόμενες ώρες.

Ο Δημήτρης λέει ο εργολάβος είναι, λέει, γιατί σκεπαστή. Μάλιστα. Δημήτρη, λες να είναι ο εργολάβος. Γιατί στη σκεπαστή αυτή τη στιγμή θα έχουμε εξελίξει. Είναι και θέμα που το έχουν βάλει αυτοί. Από ό,τι γνωρίζω, το θέμα της σκεπαστής το έχουν θέσει για τα καλά. Το θέμα γηπέδου γενικώς έχουν θέσει πάρα πολύ. Έχουν θέσει θέμα για το τι απαιτούνται εκεί για το στέγαστρο. Έχουν θέσει θέμα, από ό,τι μαθαίνω, για την ανακατασκευή του χλωτάπητα. Έχουν θέσει πολλά θέματα, έχουν ρωτήσει για το γηπεδικό τους. Απασχολεί. Τώρα, ο εργολάβος αποκλείεται να είναι είτε απογευματινή ώρα. Νομίζω όμως ότι στο γήπεδο της Παναχαϊκής πολύ σύντομα θα δούμε κάποια συνεργία. Δεν νομίζω ότι θα τα αφήσει τώρα η Παναχαϊκή. Θα ξεκινήσουν άμεσα κάποιες αναγκαίες. Δεν θα ξεκινήσουν αύριο μεθαύριο, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε μία έκθεση. Ποια είναι τα αναγκαία, τι λέμε αναγκαία, ρε παιδί μου, στου στέγαστρου, σαν πως ξέρω, τώρα ποια είναι τα 2-3 πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ποιο είναι το ποσό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιο είναι το ποσό που μιλάμε για τα αναγκαία. Εξυπακούω ότι μιλάμε για 400 χιλιάρικα, έτσι, το διευκρινίζω. Δεν μιλάμε για το συνολικό έργο πλέον που θέλει έργα, όλη η ιστορία τη σκέπαση εξέδρα. Τα λεφτά αυτά τα 400 δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τα αναγκαία που θα πει η Επιτροπή Καταλληλότητας, ποια θεωρεί αναγκαία για την ασφάλεια των φιλάθλων, που πρέπει να γίνει αυτή η συντήρηση στο στέγαστρο, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ποιο είναι το ποσό που θα βγάλει οι άνθρωποι της Παναχαϊκής σε αυτές τις προεργασίες που θα γίνουν. Φαντάζομαι ότι ο Βασίλης Λασταράς, που τώρα έχει αναλάβει όλη την ιστορία και τις μελέτες, θα κάνει μια εκτίμηση του ποσού. Θα ενημερώσω τον Ανδρούς Παναχαϊκής ότι το ποσό που απαιτείται για αυτά που μας είπαν είναι αυτό. Εκεί είναι όλη η διαπραγμάτευση. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Εντάξει, έχει ακουστεί ένα νούμερο, αλλά από τον Παναχαϊκή δεν θέλω να το βγάλω προς τα έξω, γιατί είναι δικιά τους μια εκτίμηση ότι για ποιο ποσό μπορεί να μιλάμε αυτή τη στιγμή. Περιμένω όμως την τελική απόφαση για να μάθουμε το συγκεκριμένο νούμερο. Άρα, νομίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει μια πλήρη εικόνα με τι ξεκινάμε, τη σκεπαστή, ποιες είναι οι αναγκαίες εργασίες πρέπει να γίνουν και κυρίως από πού θα προέρθουν τα έσοδα, αυτά τα χρήματα που απαιτούνται για ξεκίνημα των εργασιών, ώστε τουλάχιστον η Επιτροπή να περάσει όταν περάσει και να δώσει αδειοδότηση για όλο το γήπεδο, με την προευότηση βέβαια ότι οι εργασίες, το διευκρινίζω, θα συνεχίζονται. Αυτό μαθαίνω, θα πει η Επιτροπή. Ότι αν δει ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα, θα πει ναι, αδειοδότηση δύο κερκίδες, αλλά θα συνεχίσετε να κάνετε μέχρι τον χρόνο που θα ξεπεράσουμε τις εργασίες, να τις ολοκληρώσετε. Εννοείται ότι δεν θα γίνουν τα αναγκαία και θα σταματήσουμε γιατί θα δώσουν αδειοδότηση. Η Επιτροπή θα πει ότι θα προχωρήσετε στις εργασίες που πρέπει να γίνουν για όλο το στέγαστρο.

Λοιπόν, και ο Νίκος μου λέει: Αλέξη, όντως κατέβηκε από τη σκεπαστή εξέδρα. Ναι, Νίκο, το έμαθα και εγώ από άλλο στο γήπεδο. Εντάξει, κατευθείαν φαντάζομαι στα γραφεία τώρα. Έτσι. Από εκεί είναι ίσως πολύ εύκολη να ανέβει στα γραφεία της Παναχαϊκής. Νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρχουν επαφές, θα υπάρξουν συναντήσεις τις επόμενες ώρες. Δρομολογούνται εξελίξεις και όλοι στην αναμονή.

Ο Θανάσης λέει τι βλέπεις τα δύο παιχνίδια μπαράζ της Κυριακής. Ο Θανάσης είναι ντέρμπι, τι να δω. Τώρα όπως έχουν γίνει τα μάτς τα μπαράζ, όλα είναι πιθανά. Έτσι, τι να σου πω. Οι νικητές των δύο αναμετρήσεων την Κυριακή νομίζω θα κάνουν ένα σημαντικό βήμα, όχι ότι θα ανέβουν την Κυριακή, απλά θα κάνουν ένα σημαντικό βήμα για να πάρουν μία θέση. Βέβαια, έχει σημασία ποιοι θα είναι κυνηγητές τώρα. Ο Πύργος, αν κερδίσει την Κυριακή, πάει στου 8. Έτσι. Πολύ πιθανό στα δύο παιχνίδια να του αρκούν τα εκτός έδρας δύο ισοπαλίες. Νομίζω ότι στου 10 θα ανέβει. Όποιο πάει 10 θα ανέβει. Αν τώρα η Πετρούπολη κερδίσει τον Εθνικό, πάει και αυτού 7. Και ψάχνει ένα μάτσο από εκεί πέρα στα δύο. Έχει όμως Ζάκυνθο έξω και Πύργο μέσα. Άρα εκ των πραγμάτων είναι ακόμη ουριακά τα πράγματα. Ο Εθνικός καίγεται, μένει ζωντανός μόνο με νίκη της Πετροπολής την Κυριακή, αλλά σε αυτό το σενάριο νομίζω θα παίξει τη μία θέση με τη Ζάκυνθο τελευταία αγωνιστική. Η Ζάκυνθο με θετικό αποτέλεσμα στον Πύργο νομίζω ότι αποκτά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τους υπόλοιπους για μία θέση, γιατί έχει δύο εντός. Μετά βέβαια δεν σημαίνει ότι θα, αλλά θα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή, ότι τα πάντα εξαρτώνται στην έδρα της. Άρα και τα δύο μάτς Κυριακής είναι πάρα πολύ κομβικά. Οι νικητές θα κάνουν βήμα ανώδου την Κυριακή. Δεν θα ανέβουν, αλλά θα κάνουν ένα βήμα ανώδου. Και είναι έτσι περίεργο το πρόγραμμα. Δηλαδή μετά ο Πύργος είναι τελευταίο παιχνίδι στον Πύργο. Μετά και δύο έξω, πάει δύο Αθήνες. Δύο φορές στην Αθήνα. Πετρούπολη Εθνικό. Η Ζάκυνθος μετά έχει δύο παιχνίδια μέσα. Τα αντίστοιχα. Με Πετρούπολη και Εθνικό. Άρα είναι εκ των πραγμάτων και το πρόγραμμα περίεργο μέχρι το τέλος. Είδαμε, θα δούμε την Κυριακή ντέρμπι. Κανένα μάτσο να έχει κερδίσει πάνω από ένα γκολ. Όλα είναι ντέρμπι. Τώρα εδώ που φτάσαν και ομάδες, ο καθένας την Κυριακή δεν θέλει να χάσει καταρχήν. Οι χαμένοι, και ειδικά ο Εθνικός, αν είναι χαμένος τέλος, δεν προλαβαίνει μετά με τίποτα. Για τον Εθνικό είναι όλη χρονιά. Το μάτσο Κυριακή στην Πετρούπολη.

Ο Γιάννης λέει, άρα Αλέξη, εξελίξεις ενώπιον, βλέπεις την επόμενη εβδομάδα να τελειώνει. Γιάννη, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω και που βρίσκονται. Έτσι. Πιθανολογώ ότι μόνο και μόνο η παρουσία του σήμερα εδώ στην Πάτρα σημαίνει ότι έχουν προχωρήσει τα θέματα. Από τη ώρα που μπήκαν δικηγόροι φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια ευθεία. Τώρα μόνο οι δικηγόροι και οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν ακριβώς πού βρισκόμαστε. Όμως ότι είναι εδώ σήμερα, είναι τώρα στα γραφεία, κάθισε μια μισή ώρα στην εξέδρα. Όλα αυτά δείχνουν πράγματα. Μίλησε, ενημερώθηκε. Φαντάζομαι θα συναντήσει τώρα και κάποιους ακόμη στα γραφεία. Έτσι. Δείχνει ότι είμαστε ενώπιον κάποιων πραγμάτων. Εάν δεν υπήρχε μια κοινή πλεύση, δηλαδή ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο, φαντάζομαι ότι δεν θα κατέβαινε σήμερα κάτω. Αν υπήρχε απόσταση που έβλεπε ότι δεν γεφυρώνεται, πιθανότατα μην ήταν εδώ σήμερα. Από τη στιγμή που ήρθε σήμερα και είναι στην Πάτρα, σημαίνει ότι είναι προχωρημένα τα πράγματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Άλλωστε και αυτοί που ξέρουν, αυτό που λένε και σε μένα και προς άλλους, είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι δεν μπορεί να ξέρουμε σε ποια φάση. Μπορεί να ακούσω μετά από 2-3 μέρες ότι παίρνουν υπογραφές. Να έχουν φτάσει και τέτοιο σημείο. Μπορεί να ακούσουμε κάτι άλλο. Αυτό που μου έχει μεταφερθεί εμένα είναι ναι, ότι μέχρι 10-15 Μαΐου ότι ό,τι να γίνει θα γίνει. Άρα μέσα στο χρονοδιάγραμμα αυτό που μου έχουν μεταφέρει που φαίνεται ότι είμαστε. Κάποιοι λένε ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα και τελειώσει. Α, και από γραφειοκρατικής απόψεως εννοώ. Θεωρούν ότι η συμφωνία μπορεί να γίνει κάποιες μέρες νωρίτερα, αλλά με γραφειοκρατικά θέματα που σε μια μεταβίαση στο management δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, με τις εγκυτικές και όλα αυτά, για να πέσουν υπογραφές, αυτό εννοώ, ότι θεωρούν ότι μέχρι και το τέλος της εβδομάδας μπορεί να έχουμε εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Αλέξη, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά για τον αθλητισμό της ΑΧΑΕΣ. Παναγιακή Βολορδένη στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Ο Απόλλωνας δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και τώρα υποβάστηκε και ο ΝΟΠ. Οι τρεις ιστορικές ομάδες Πάτρας δεν μπορούν να ανέβουν με τίποτα. Εντάξει, ρε Παναγιώτη, κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα. Το έχουμε ξαναπεί. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στα καλύτερα σαν νομός ΑΧΑΕΣ. Ο σημερινός υποβασμός και του ΝΟΠ έρχεται να επιδείξει αυτό που μου λες. Ότι χρειάζεται restart, χρειάζεται ανάκαμψη. Δεν βαδίζουμε καλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ΠΑΧΑΕΣ, η Πάτρα, προμηθέας Α1, Basket League, μένει τώρα οι δύο γυναικείες ομάδες στο Πόλο, που και αυτές δίνουν καθοριστικά παιχνίδια για να μείνουν. Και μακάρι να μείνουν, έτσι. Και από εκεί πέρα είμαστε πολύ μακριά. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο τώρα είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχουν τρεις ομάδες, τέσσερις, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι τέσσερις του χρόνου στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Κανείς. Είμαστε ευχαριστημένοι στο μπάσκετ ότι δεν υπάρχει ομάδα άλλη δεύτερη εκτός από Προμηθέα. Μακάρι να ανέβει η Ένωση, να πάει στην Ελληνική. Μακάρι. Να έχει τουλάχιστον ένα εκπρόσωπο στην Ελληνική. Γιατί φανταστείτε τώρα ο Προμηθέας να είναι στην Basket League, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι δύο κατηγορίες μακριά. Στο Πόλο ήδη οι δύο ιστορικές ομάδες πάλι νοπιανέπ στην Α2 του χρόνου. Είμαστε μακριά. Όντως εδώ είναι ένα μεγάλο καμπανάκι για τον αθλητισμό της Πάτρας. Ανέβηκε η Ακαδημία στο Χάντμπολ στην Α2, το μόνο θετικό μέχρι τώρα όλης χρονιάς. Και μακάρι να είναι τώρα η Ένωση Γλάφκου στην Ελληνική και μακάρι να έρθει και η Παναχαϊκή στο μπάσκετ. Τουλάχιστον να πάρεις άλλη μία θέση στην National League 1. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε στον αθλητισμό της ΑΧΑΕΣ. Κάποιες μονομένες διακρίσεις αθλητών, μια χαρά, αλλά σε συνολικό στα αθλήματα σίγουρα δεν είμαστε καλά. Δεν μπορεί να νιώθει κάποιος ικανοποιημένος αυτή την εικόνα. Και αυτός είναι και ένας λόγος που ο κόσμος δεν έχει απομακρυνθεί και από τα γήπεδα, έτσι. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να μαζεύει πολύ περισσότερο κόσμο από τα υπόλοιπα. Γιατί ο άλλος πάει, βλέπει την ομάδα του χωριού του, βλέπει μάτς με καλές συνθήκες. Δεν νομίζω ότι η Παναχαϊκή είναι ικανοποιημένη ως ναυαρχίδα της πόλης με 400 ανθρώπους στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι ο Απόλλωνας μπορεί να νιώθει ικανοποιημένος η δεύτερη ιστορική ομάδα της πόλης όταν φέτος είχε 200 άτομα στο γήπεδο, 150. Ή ο ΝΟΠ όταν έπαιζε κρίσιμο παιχνίδι και 100 άνθρωποι. Όλα αυτά έχουν απογοητεύσει τον κόσμο. Ακόμη και ο Προμηθέας. Στην Basket League φέτος ο κόσμος ήταν λιγότερος από άλλες χρονιές. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει απομακρυνθεί, έχει παγώσει. Περιμένει επιτυχίες, περιμένει το ένας να ξαναπάει στα γήπεδα. Περιμένει το ξεπέταγμα. Μπορεί η Παναχαϊκή να είναι αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουν όλοι. Όπως έγινε και με τη Συμμαχία, ότι ξαναξύπνησε. Όταν η Παναχαϊκή ήταν στα κάτω της 2015-2016, τότε ήταν ο Απόλλωνας στα πάνω. Τώρα όμως γενικώς είμαστε στα κάτω μας.

Μακάρι, είπαμε ότι ήταν στο βιβλισμό σε αλληλεπτυχίες. Χάθηκε μια ευκαιρία και ο Παναγιώτης να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω φέτος, που όπως από την κίνηση τα μπαράζ ήταν ευκαιρία με την δυναμικότητα όλων των ομάδων. Άρα γενικώς είμαστε στα κάτω μας. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με την εικόνα που έχει ο αθλητισμός της Αχαΐας αυτή την ώρα.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει διαιτές έχουν βγει στο ερασιτεχνικό. Νομίζω πως όχι, Χρήστο, για να ρίξω μια ματιά, αλλά είχα δει το πριν από λίγο που κοίταξα, δεν έχουν. Ναι, βγήκαν διαιτές. Λοιπόν, να δω, θα τους πούμε και μετά. Να δούμε τι έχουμε. Στο Άρης Πατρών Αχαϊκή παίζει διαιτές από άλλο σύνδεσμο. Και είναι και το μοναδικό παιχνίδι που παίζει διαιτητής από άλλο σύνδεσμο. Τώρα, στον Ατρόμητο παίζει διαιτητής από την Πάτρα. Στο Ατρόμητο Πήγασος παίζει διαιτητής ο Σπηλιόπουλος Αριστόβουλος. Στο Πάτρε Πολύτεχνος ο Φωτίνης. Στο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανοδριακός Ριόλου ο Μέρμιγκας. Άρα, στο μοναδικό μάτς που είναι διαιτητές εκτός Αχαΐας είναι το Άρης Αχαϊκή που έχει ενδιαφέρον. Γιατί ο Άρης με νίκη μπαίνει και αυτό στη δεύτερη μάχη τη δεύτερη θέση. Που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι διαιτητής από άλλο σύνδεσμο. Εντάξει, τώρα τι κάνει νιά σε Κεραμίδια. Κουρτέσης παίζει από την Αρκαδία. Για να το πω. Αυτό είναι ο διαιτητής που έχει οριστεί. Κουρτέσης από Αρκαδία παίζει το Άρης Αχαϊκή. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια εδώ στην Αχαΐα το τελευταίο διάστημα. Αυτόν έχουν βάλει. Έχει διαρρεύσει από την Αρκαδία. Τουλάχιστον με Αρκαδία διαρρέουν τα ονόματα εύκολα. Ποιος παίζει στο Άρης Αχαϊκή, λοιπόν, παίζει ο Κουρτέσης από την Αχαΐα, από την Αρκαδία. Στα υπόλοιπα τρία παίζουν διαιτητές από την Αχαΐα. Άρα ουσιαστικά το μόνο παιχνίδι είναι αυτό στα προσφυγικά που έχουμε διαιτητή από άλλο σύνδεσμο. Στα άλλα, επιστρέφει διαιτητής από την Πάτρα και στους αγώνες του Ατρόμητου, θεωρώντας η επιτροπή του πλέον Ατρόμητου στην αγκαλιά με την άνοδο. Με νίκη πανηγυρίζει την άνοδο του στην τρίτη εθνική κατηγορία με τον Πήγασο και έβαλε ένα νέο παιδί, τον Αριστόβουλο Σπουλιόβουλο, να σφυρίξει την αναμέτρηση. Στα μάτς που κρίνονται έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Υπάρχει στο Αστέρας Τέμενης Αχαιός Αραβαλίου ο Τσάκης, στο Μιντιλόγλι, όλοι κοιτάνε Μιντιλόγλι αυτή την ώρα, Αστέρας Μιλογλίου Ζαβλάνη, Γιώργο Μπακόπουλος, ο οποίος παίζει αυτήν την ώρα και το μάτσο Παναγιαλίου με νίκη Πραστίου Παναγιάλιος για την ΚΑΠΑ 19. Στο Ηρακλής Πατρών Δόξα Παραλίας η Παπα Κωνσταντίνου, να δούμε και ποιο άλλο είναι. Αν υπάρχει έτσι άλλο εξελιγμένο, και στο υπάρχει και στον Μπαράζ για άνοδο στην πρώτη κατηγορία Αθλητική Ένωση Αιγαίου ΕΑΣ Πατρών, αξιολογημένο αναμενόμενο Κώστας Βαβαρούτας. Αυτοί λοιπόν είναι οι διαιτές οι οποίοι έχουν βγει στα αξιολογημένα παιχνίδια, θα τους πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, πάμε για τελευταίο μέρος. Δεν έχουμε κάτι νεότερο αυτή την ώρα. Λοιπόν, να πω ότι θα δώσουμε και τους διαιτές, γιατί μου ζητάνε τις διαιτές και από τη β' κατηγορία. Ότι αύριο το πρωί και νωρίς το πρωί θα γίνει σύσκεψη στην αστυνομική διεύθυνση Αγαίας. Η αστυνομική διεύθυνση Αγαίας έχει καλέσει την έψα Αγαίας, τον Παναγιάλιο και τη Θύελλα, τους εκπροσώπους των ομάδων, ώστε να αποφασίσουν τα μέτρα που θα ισχύουν στο τελικό Τετάρτη στο Παπελοποννησιακό στάδιο. Είναι και αυτό. Να πω ότι έχουμε άλλη κατηγορία την Τρίτη. Λόγω τελικού Τετάρτη, θα έχουμε βέβαια στην Τρίτη το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, την πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Τρίτη ήταν και πιο εμπορική μέρα. Βεβαίως και τελικός, να πω ότι υπάρχει ένα θεματάκι. Έτσι, την ίδια ώρα που είναι ο τελικός του κυπέλου της έψα Αγαίας, θα παίζει και την ώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πάω ΚΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ούτε καλύτερο σε ένα τελικό κυπέλου Εραστεχνών να υπάρχει και οι αγώνες της Super League 1, που θα είναι και εκεί η πρώτη-τελευταία αγωνιστική, καθώς την επόμενη Κυριακή ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα της Super League 1. Θα δούμε. Λοιπόν, αύριο λοιπόν η σύσκεψη στην αστυνομική διεύθυνση Αγαίας, να αποφασιστούν τα εισιτήρια, το πόσο θα καθίσουν οι φύλαθλοι των δύο ομάδων και όλα τα διαδικαστικά θέματα, ώστε ο τελικός να πάει με απόλυτη ηρεμία, γιατί και η αστυνομία μετά τα όσα είχαν γίνει στον περσινό τελικό θέλει να λάβει αυτή τα μέτρα της, ώστε όλα να κυλήσουν ήρεμα και ομαλά.

Και σίγουρα θα υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών και στο παιχνίδι της Τετάρτης ανάμεσα στο Πανεγάδιο και τη Θύελλα. Στον τελικό, καθώς επαναλαμβάνονται για την αστυνομία, είναι ένα μάτσο το οποίο θέλουν να κλείσουν καλά. Άλλωστε, φέτος όλα τα παιχνίδια των ομάδων της Αχαΐας όλα κλείσαν ομαλά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Η συμπεριφορά των φιλάθλων ήταν άψογη σε όλα τα παιχνίδια και μακάρι έτσι και να κλείσει και η χρονιά την ερχόμενη Τετάρτη. Λοιπόν. Μάλιστα. Μου λένε τώρα ότι. Ναι, μου λέει μεταφέρει ένας φίλος ότι μόλις τώρα μου λέει έφυγε και από το γήπεδο. Ο εν λόγω που ήταν στο γήπεδο και μπήκε σε ένα τζιπ μου λέει και έχει φύγει ήδη από το γήπεδο της Παναχαϊκής. Μάλιστα, αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που μου έρχεται τώρα ότι ήδη ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είδε το φιλικό μόλις τώρα αποχώρησε, επιβάστηκε σε ένα τζιπ στο αυτοκίνητό του και αποχώρησε από το γήπεδο της Παναχαϊκής χωρίς παραμικρή ενόχληση από κανέναν, μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε. Μάλιστα, άρα δεν έκανε τώρα στα γραφεία, δεν ξέρω πού μπορεί να κατευθύνεται. Πάντως αυτό που μεταφέρουν τώρα οι φίλοι της Παναχαϊκής που είναι στο γήπεδο ότι όντως πριν από ένα λεπτό μπήκε στο αυτοκίνητό του και αναχώρησε από το γήπεδο της Αγιάς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και διαιτές για τους αγώνες της Σαββατοκύριακου στο τοπικό. Στα προσφυγικά, Άρης Πατρών Αχαϊκή, είπαμε διαιτής από όλο σύνδεσμο, διαιτής είπαμε από την Αρκαδία. Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, Πανωριακός Ριόλου, Μέρμιγκας. Ατρόμητος Πατρών, Πήγας Μπηγουλακίου, Σπηλιόπουλος. Αυτά τα μάτς είναι στις 5 το απόγευμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το μάτσο Ατρομήτου γιατί ο Ατρόμητος στέφεται προαλτής, αλλά και το μάτσο Άρη Πατρών με την Αχαϊκή για τη δεύτερη θέση. Και 8 η ώρα στα προσφυγικά, Πάτρε Εθνικό Πολίτευνο, διαιτητής ο Βασιλής Φωτίνης. Στα play out, 5 η ώρα στο Μιντιλόγλι. Στο match προσδοκεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αστέρας Μιλογλίου Ζαβλάνη, διαιτητής ο Γιώργος Μπακόπλος. Αξιολογημένο παιχνίδι με βοηθούς τον Ανδριανό Μιχάλη και τον Σωτηρόπλο Δημήτρη, με δύο βοηθούς, δηλαδή τριάδα γάμα εθνικής κατηγορίας. Έτσι, στο παιχνίδι του Αστέρα Μιλογλίου που έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για την ομάδα του Ζαβλανίου. Στην Τέμενη, στο Αστέρα Τέμενης Αχαιός Σαραβαλίου που έχει ενδιαφέρον μονόπλευρο και εδώ για τον Αχαιό Σαραβαλίου, σφυρίζει ο Τσάκης από διαιτητής Γιωργακόπλος και Δήμας η βοηθή. Στα Νηφορέικα, Δόξα Νηφορέικων Νίκη Προαστίου Κωνσταγιάννης. Στην Αγιά, Ηρακλής Πατρών Δόξα Παραλίας Γλυκερία Παπακοσταντίνου εδώ, με Σακελιά και Βασιλόπλο και εδώ αξιολογημένο παιχνίδι. Και 5 η ώρα, Διαγόρας Βραχνέικων Απόλλων Εγλυκάδος Χρήστο Δουλάτος Διονύσης. Αυτοί είναι οι διαιτές στην πρώτη κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει. Στην Χαλανδρίτσα έχουμε το ξεκίνημα των play-off. Φαραϊκός Δία Σαραβαλίου, Βασίλης Μαρδάς, το πρώτο παιχνίδι λοιπόν, με Μπαλαρούτσο και Γκαβό βοηθούς. Στα Ζαρουχλέικα, στο δεύτερο παιχνίδι των play-off, 8 η ώρα, Αναγέννηση Πατρών, Δάφνη Πατρών, σφυρίζει ο Κωνσταντίνος Ταξιάρχης με βοηθούς τον Γαλάνη Ελευθέριο και τον Τραγουλιά βοηθούς αξιολογημένους. Ενώ στο match για την Αστραμπαράζ, στον άλλο όμιλο, τα play-off για την δεύτερο όμιλο του πλαστήρα στις 5, Αθλητική Ένωση Αιγίου ΕΑΣ Πατρών, αξιολογημένο Κώστας Βαβαρούτας στο παιχνίδι αυτό με βοηθούς του Τζίκα και Σταυρόπουλο. Στην πίστη Β κατηγορία έχουμε στα play-off πύρωση σώματος, στα play-out είναι εδώ, συγγνώμη, play-out πύρωση σώματος Παραθηναϊκός Πατρών Βαβίλης Διονύσιος και στο Ρίο στα play-out αετός Ρίου Ολυμπιακός Πατρών σφυρίζει ο Σπύρος Παλαιολόγος.

Άρον, αργυρά πατρών play out, σφυρίζει ο Τσάκης, άρα τα μάτς των play out είναι για αυτά αξιολογημένα τους Κυριακής. Άρα την Κυριακή έχουμε μόλις 4 αναμετρήσεις, τα μάτς είναι τα σημαντικά, είναι το Σάββατο.

Λοιπόν, ένα τελευταίο στοιχείο που μου έρχεται τώρα από το γήπεδο είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι νεαρής ηλικίας όντως, νεαρός είναι από ό,τι μου είπανε, χωρίς να μπορούν να δουν και καλά, ότι φάνηκε πάντως ότι είναι νεαρής ηλικίας ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει να κάνει με το ενδιαφέρον των υποψηφίων να αναλάβουν την Παναχαϊκή. Και επαναλαμβάνω ότι έχει αποχωρήσει ήδη και από το γήπεδο της Αγίας, άγνωστο πλέον αν υπάρχει κάποια άλλη συνάντηση αλλού. Αν αποχώρησε, δεν τον γνωρίζει εκτός πατρών. Πάντως από το γήπεδο αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει πριν από λίγα λεπτά.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: επειδή τώρα συντονίστηκα, λέει ο Νόπ, τι έκανε στα Χανιά. Δημήτρη, έχασε. Έχασε και υποβιβάστηκε ο Νόπ. Εντάξει, είχε και απουσίες, είχε χάσει και το πρώτο παιχνίδι. Προσπάθησε όσο μπορούσε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Τα Χανιά πήραν προβάδισμα και ουδέποτε επί ουσίας απειλήθηκαν. Και έτσι λοιπόν ο Νόπ με δύο ήττες στους αγώνες, στους κρίσιμους αγώνες των play-out, αποχαιρέτησε και αυτό στην Α1 εθνική κατηγορία. Υποβιβάζεται λοιπόν στην Α2 εθνική του Πόλου και με άλλη ιστορική ομάδα της Πάτρας, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, μετά τις δύο ήττες που έκανε από την ομάδα των Χανίων. Τα Χανιά που θα συνεχίσουν τους αγώνες και πλέον είναι κοντά στην παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Νίκο Ζέτ, την Τετάρτη θα δει πριν ο τελικό. Οι ομάδε θα παίξουν την ίδια ώρα, παίζει και από το Super League 1. Ναι, Νίκο, το είπα. Ο τελικό είναι 7 η ώρα στο Παπαδοπονησιακό στάδιο, αλλά την Τετάρτη υπάρχει αγώνε όντω Super League. Είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, είναι ένα θέμα τώρα γι' αυτό, έτσι. Ότι, δηλαδή, την ίδια ώρα, 7.30 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακό Παθηναϊκό και 7.30 ώρα παίζει και πάω Κάικ. Εντάξει, μπορεί η πρώτη θέση να κρυθεί την Κυριακή, μπορεί να μην έχει κρυθεί, υπάρχει και δεύτερη, υπάρχει το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, έτσι. Όπως και να το κάνουμε, ναι, έχει αγωνιστική, είπα. Στη Super League 1 τα μάτσα υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη, για την επόμενη Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα της Super League 1, έτσι, έχουμε επίλογο. Και τα παιχνίδια, είπα, στο τοπικό πρωτάθλημα, τα play-off, ήταν Τετάρτη, επειδή πέφτουν με τον τελικό, η ΕΠΣΑ Χαΐας θα πήγε Τρίτη. Δηλαδή οι ομάδες παίζουν τώρα Σάββατο και παίζουν Τρίτη πάλι. Πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, εντάξει, κάποια θα έχουν ενδιαφέρον. Έτσι. Το μόνο σενάριο να μην έχουν ενδιαφέρον στην πρώτη τελευταία αγωνιστική στα play-off είναι να κερδίσει ο Ατρόμητος να βγει πρωταθλητής από την Κυριακή, να κερδίσει Αχαΐκη τον Άρη και να κρυθεί ουσιαστικά η περιουσία στη δεύτερη θέση. Αν όμως ο Άρης κερδίσει την Αχαΐκη, θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στη δεύτερη θέση μετά. Έτσι. Οπότε πολύ πιθανό να υπάρχουν κάποια μάτσα, ένα-δύο παιχνίδια που θα έχουν ενδιαφέρον στην πρώτη τελευταία αγωνιστική. Άρα τα μάτσα γίνουν Τρίτη πλέον στο τοπικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η απόφαση. Τρίτη για να μην συμπέσουν Τετάρτη με τον τελικό, που επαναλαμβάνω όμως ο τελικός θα συμπέσει τώρα με την πρώτη τελευταία αγωνιστική τη Super League 1, καθώς μισή ώρα αργότερα από την έναρξη του τελικού θα ξεκινήσουν και τα δύο σημαντικά παιχνίδια στα play-off της μεγάλης κατηγορίας.

Μάλιστα, και άλλο τώρα ένα μήνυμα που μου έρχεται, ότι όντως ήταν πολύ νεαρής ηλικίας, ότι η Αλέξια είναι κάτω από 40, μου λένε που είπες, όπως το είναι ψωγή, είναι κάτω από 40 χρονών. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά θα αποκαλυφθεί και η ταυτότητα. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο θα έχουν διαρρεύσει κάποια πράγματα. Ναι, από ό,τι μου λένε ότι... θα δούμε. Δεν ξέρω για την ηλικία του ανθρώπου. Νομίζω ότι λίγο πολύ θα είμαστε ενώπιον διοικητικών εξελίξεων. Άρα νομίζω ότι κάποια πράγματα θα αρχίσουν όταν είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνουν γνωστά. Ας πάνε προς την ευθεία και τα ονόματα τα μαθαίνουμε και μετά από κάποιες μέρες.

Ο Περικλής λέει: καλά, τώρα είμαστε σοβαροί. Λέει: αφήσαμε τον άνθρωπο να φύγει. Λέει: χωρίς να τον ακολουθήσει κανείς. Ναι, μπήκε στο τζιπ από ό,τι μου είπανε. Περικλή, ένα Land Rover και έφυγε από το γήπεδο. Έτσι. Τώρα φαντάσου, κοίταξε, Περικλή, να σου πω κάτι. Έχουν πάρει πινακίδες τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα. Αν κάποιος προσπαθήσει και έχει κανένα γνωστό, τι θα γίνει τώρα. Φαντάζομαι σε λίγο θα έχουν όλοι. Θα είναι στο ψάξιμο αυτή τη στιγμή. Του άλλου είχαν σταμπάρει αυτό το κινητό από πολύ νωρίς. Κατά που ήταν πολύ άγνωστο στον χώρο του γηπέδου. Έτσι. Αυτοί που πάνε στο γήπεδο ξέρουν πάνω κάτω τους πόσους αυτοκίνητα των ποδοσφαιριστών. Φαντάζομαι υπάρχουν κανένα καριέρα που ξέρουν τα γνωστά αυτοκίνητα παρκάρουν εκεί στο χώρο. Τώρα υπήρχε ένα άγνωστο αυτοκίνητο, εντάξει. Μη σου λέω ψέματα και εγώ τον έχω στείλει εδώ και με την πινακίδα και με όλα. Δεν είναι ψέματα, έτσι. Εντάξει, μπήκε ο άνθρωπος στο αυτοκίνητό του, δεν είχε καμία επαφή, ούτε καν του είπε κάποιο κάτι, ούτε μπήκε στο αυτοκίνητό του, μου πάνε και αποχώρησε από το γήπεδο της Αγιάς.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: Αλέξη, λέω να πω την Κυριακή στον πύργο. Εμείς θα μας αφήσουν να μπούμε μέσα, θα βρούμε εισιτήριο. Θανάση, ναι, δεν τίθεται. Σούζα κινδύνους, είπαμε. Ούτως ή άλλως τώρα, αν υπήρχαν οπαδοί της ακίνητου, θα πηγαίνανε σε συγκεκριμένο χώρο στο πέταλο. Έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, τώρα μην κρύβομαστε. Και ένας οπαδός της ακίνητου, έτσι, μπορεί, αν θέλει να πάει να πάρει εισιτήριο, αλλά θα ξέρει, θα κάτσει μέσα στο οπαδό του πύργου. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Κρατιέσαι. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα ένας ουδέτερος θα πάει πάνω από την Πάτρα. Εδώ ξέρω αρκετούς πάνε την Κυριακή στην Πάτρα. Έτσι, από την Πάτρα στον πύργο. Δεν θα σου πει κανείς. Θα πας καθίσεις μαζί με τους οπαδούς του πύργου. Επόμενο. Οι οπαδοί της ακίνητου έχουν και όλοι οι φιλοξενούμενοι στον πύργο ένα δικό σημείο, όπως και οι οπαδοί της Παναχαϊκής που πήγανε, στο πέταλο. Αυτό είναι κλειστό πλέον. Θα είναι κλειστό. Δεν τόσο αποκλείσω ότι μπορεί να έρθουν 5 άνθρωποι της ακίνητου. Έτσι. Αν κάποιος είναι ψύχρεμος, μπορεί να κάτσει μέσα στους οπαδούς του πύργου, να μην εκδηλωθεί καθόλου και να το μάτσει. Έτσι. Το ίδιο θα συμβεί και με τους φιλάθλους από την Πάτρα που πάνε την Κυριακή στον πύργο, θα πάρουν το ιστοριό τους, θα καθίσουν μέσα στον κόσμο και θα δουν το παιχνίδι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.

You don't have to say to man. You don't have to teach me things I... Λοιπόν, λέω Παιόκλεμενς, Land Rover, λέει Iran Rover, Αλέξη. Τώρα τι να σου πω, μπορεί να σου πω εδώ. Και βλέπω και δίπλα στο αυτοκίνητο ρε, και πολύ γνωστό πρόσωπο. Έχουν τραβήξει από τη φωτογραφία. Δίπλα το κοιτάει πολύ ένθρωπο φίλο τη Παναχαϊκή που το κοιτάει έτσι. Ζυγό νούμερο τελειώνει η πινακίδα του πάντως. Σε ζυγό νούμερο τελειώνει η πινακίδα. Τώρα τι να σου πω. Ρόβερ. Ναι, ακριβό αυτοκίνητο πάντως. Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως το βλέπω εδώ που το έχουν στείλει. Έτσι, ναι. Με ζυγό νούμερο πάντως είναι.

Λοιπόν, ο Αλέξ λέει, με αυτά που έχουμε περάσει, λέει, με όλους τους προηγούμενους, λέει, απένταρους, δίθεν επενδυτές, ενδιαφερόμενοι, αν τελικά γίνει το deal, λέει, θα είναι θείο δώρο, αρκεί να είναι νοικοκύριδες. Όλοι θα τους αγκαλιάσουμε. Ναι, Αλέξη, εντάξει, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έφυγε νωρίτερα ο κόσμος, αυτό περιμένει. Και αυτοί εκεί ρίχνουν το βάρος. Όπως το λες, δηλαδή είπαν στους ανθρώπους που αναχαϊκίζουν, το έχουν μεταφέρει ότι δεν είναι μόνο τα λεφτά. Ότι μίλησαν αυτή τη λέξη που είπες, νοικοκυριό. Είπε, εμείς μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της οργάνωσης και του νοικοκυριού στην ομάδα. Αυτά είναι βασικοί κανόνες για αυτούς. Πιθανότατα ο ένας έχοντας κάνει παράγοντας τώρα σε ομάδα Super League, δεν ξέρω σε ποια, αλλά έχει κάνει όντως παράγοντας από ό,τι φιλένε, γνωρίζει πώς λειτουργούν οι ομάδες. Δεν σημαίνει ότι μια ομάδα βάζει ένα ποσό, πάρει πρωτάθλημα. Όντως αυτά παίζουν ρόλο, το νοικοκυριό, η οργάνωση, όλα αυτά. Είναι αλήθεια αυτό που λες, Αλέξη. Ότι ο κόσμος θα περιμένει στην αρχή, θα είναι λίγο επιφυλακτικός, θα περιμένει να δει πράξεις και αν όντως δει ότι κάτι αλλάζουν τα πάντα, σίγουρα θα αλλάξουν και τα δεδομένα στην παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Αυτά είναι πράγματα που τα περιμένουμε να τα δούμε. Έτσι. Αλλά αυτή είναι στη σωστή λέξη, το νοικοκυριό. Αυτό είναι μια λέξη κλειδί από εδώ και πέρα.

Ο Δημήτρης λέει μετά του περιομήλου, πότε θα τα μάθουμε για την νέα περίοδο. Δημήτρη, είναι νωρίς ακόμη. Φαντάζομαι από ό,τι εγώ ενημέρωσα από την ΕΠΟ ότι μέχρι τέλος Μαΐου. Θα υπάρχει ένα προσχέδιο μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, όσον αφορά το σχεδιασμό. Θα περιμένουν και στην ΕΠΟ περιμένουν να τελειώσουν τα μπαράζ. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Θα υπάρξει ένα προσχέδιο, μου είπαν πολύ γρήγορα, για τους ομίλους. Έτσι, εντάξει, δεν ανακοινωθούν επίσημα τώρα, έτσι, αλλά τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου μου είπαν ότι θα υπάρχει ένα προσχέδιο ήδη έτοιμο. Νομίζω ότι όπως πέρυσι είχε διαρρεύσει, θα διαρρεύσει και φέτος. Ποιο είναι το προσχέδιο που θα πάει για να δει ομίλους. Εντάξει, τα σχετικά μαγειρέματα πάντα υπάρχουν, τώρα θα είναι και 10 όμιλοι. Είπα ότι υπάρχει ένα σενάριο που θα τεθεί στη Γενική Συνέλευση από ενάσεις, οι οποίες θα θέσουν θέμα αλλαγής της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας σε μια διετία. Θεωρούν τώρα το πρωτάθλημα και όντως έτσι υποβαθμίζεται πάρα πολύ. Η πρόταση που μαθαίνω ότι θα κατατεθεί για μετά από 2 χρόνια, 2 ή 4 όμιλοι, γάμα εθνική και περιφερειακό πρωτάθλημα, δηλαδή μια κατηγορία ακόμη παρακάτω, είναι η πιο καλύτερη. Αυτό τώρα του χρόνου δεν θα είναι γάμα εθνική, μην κρυβόμαστε. 10 όμιλοι των 12 ομάδων, που κάποιοι μπορεί να έχουν 11 ομάδες, 10, δεν είναι γάμα εθνική κατηγορία. Σίγουρα χρειάζεται κάτι διαφορετικό η γάμα εθνική κατηγορία, όπως και να το κάνουμε.

Ο Γιώργος λέει θα πάνε οργανωμένοι του Παναγιαλίου στο τελικό. Γιώργο, θα το ρωτήσω. Κοίταξε, μέχρι τώρα απέχουν. Μέχρι τώρα δεν έχουν πάει σε κανένα μάτσο. Ούτε με Παναχαϊκή πήγανε σε κανένα παιχνίδι. Ούτε με το Πάτρε, πουθενά δεν έχουν πάει. Νομίζω ότι γενικώς θα απέχουν. Τώρα θα το ρωτήσω αυτό, δεν το ξέρω καν τι θα κάνουν για το τελικό. Μέχρι τώρα όμως είναι ξεκάθαρο ότι λόγω της περιπέτειας που περνάνε από τον περσινό τελικό έχουν αποφασίσει ειδικά στο κύπελλο να μην πάνε σε κανένα παιχνίδι. Εδώ δεν πήγαν στο μάτσο με Παναχαϊκή που ήταν στο Αίγιο. Έτσι. Φαντάζομαι ότι πιθανότητα θα απέχουν. Αν δεν ξέρω αν επειδή είναι τελειώ, γιατί και τα ιστορία που τα παιδιά τρέχουν είναι από τον τελικό. Τον περσινό τελικό. Οπότε θα το ρωτήσω, να σου πω δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι είναι ένα πιθανό σενάριο στην παλιά εποχή του. Δεν έχουν πέσει κανένα μάτσο κυπέλλου. Και γενικά έχω ακούσει ότι θα απέχουν από όλα μέχρι το τέλο. Μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Λόγω των όσων έχουν συμβεί στον περσινό τελικό με τον Άρη. Έτσι και τι περιπέτειες που έχουν περάσει αρκετά παιδιά, τον τραυματισμό και όλα αυτά. Αλλά θα το ρωτήσω και αύριο να μάθω αν τελικά ισχύει αυτή η απόφαση και για το μάτς του τελικού που είναι την ερχόμενη Δετάρτη. Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε για φινάλε, Θόδωρε. Είμαστε πάλι εδώ πρώτο Θεός αύριο σε 6 το απόγευμα. Από τον Αλέξη Γιάννη στα μικρόφωνα του Σπορ FM Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων. Από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
15: Arsenal ήταν καλύτερη συνολικά και στα δύο παιχνίδια. Χθες πραγματικά, ενώ άντε να μην πούμε όλοι οι περισσότεροι περιμέναμε, δεν θα σου πω όπως το πρώτο μάτς θα μπουν 8 και 10 γκολ, αλλά αν μη τι άλλο είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Και έτσι φάνηκε στο ξεκίνημα, τώρα όταν ανοίγει το σκορ στο 3 λες τώρα θα βρέξει. Παρόλα αυτά την παραδέχτηκα, γιατί τακτικά ήταν άριστη. Δεν άφησε την Bayern πλην ελαχίστων εξαιρέσεων να την απειλήσει. Εκείνη δηλαδή είχε ευκαιρίες να πετύχει και δεύτερο γκολ και να καθαρίσει από πιο νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Ουσιαστικά στην μία φορά που πήρε την μπάλα ο Κέιν σοφάρισε στο τέλος, αλλά νομίζω συνολικά η Paris Saint-Germain δικαίως προκρίθηκε στον τελικό. Σήμερα να δούμε, έχουμε τον αγγλικό εμφύλιο στο Europa, το Aston Villa Nottingham Forest.
16: Με ελληνικό ενδιαφέρον.
15: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει θέλει πρόκριση Aston Villa και κατάκτηση του τροπαίου από τους χωριάτες, για να βοηθηθεί το καλοκαίρι στην όποια διοργάνωση συμμετάσχει, και το Freiburg Braga με τους Πορτογάλους να έχουν μικρό προβάδισμα, όπως και οι Forest. Η Forest και νικήσε 1-0, η Braga 2-1 για την πρόκριση στον τελικό. Στο conference η Palace νομίζω είναι απλά θέμα διαχείρισης, γιατί έχει και καλύτερη ομάδα από την Σαχτάρ μετά το 3-1 της προηγούμενης εβδομάδας στην Κρακοβία. Να τσεκάρει το εισιτήριο. Πιο ανοιχτό το άλλο ζευγάρι, το Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, με τους Ισπανούς να έχουν νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.
16: Η αλήθεια είναι ότι όντως φαρναγούρι στην ΑΕΚ όταν είμαστε στο ντιο. Όχι μόνο νίκες, αλλά σήμερα δεν θα είμαστε. Θα παραδώσουμε τις κιτάρες 10 ώρα στο Fight Club και από εκεί θα γίνει μετάδοση.
15: Ναι, έλατε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, επειδή τον ανέφερες πριν, θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο και με τον Γιώργο. Νομίζω ότι δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν όπως έπρεπε για τέτοιο παιχνίδι. Στα δικά μου μάτια πήγε να συμμετάσχει σε γιορτή και όχι σε μάχη. Και από το πρώτο δευτερόλεπτο άφησε τη Βαλένθια να κάνει κουμάντο. Αν εξαιρέσει το τελευταίο πεντάλεπτο που πήγε να κάνει μια επική ανατροπή, ήταν πνευματικά ανέτοιμος, αλλά και τακτικά δεν ήταν αυτός που έπρεπε, και μοιραία η σειρά οδηγήθηκε σε τέταρτο μάτς, με την πίεση πλέον να είναι στον Παναθηναϊκό, γιατί εάν γίνει τέταρτο break, αλλάζει πολύ η ιστορία και θα πρέπει κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες να πάει να διεκδικήσει την πρόκριση πάλι στην Ισπανία. Ας ελπίσουμε ότι το χθεσινό 35 λεπτό θα είναι μάθημα για αύριο, και αύριο οι πράσινοι θα παρουσιαστούν όπως πρέπει, ούτως ώστε να, όπως είπε και στη γραπτή δήλωση του Έργιν Άταμα, να κλείσει η σειρά αύριο το βράδυ στο Telecom Center.

0: Είχες προσέξει. Τώρα για να το λέει ένας φίλος, λέει με ζέρβα να κάνει εκπομπή στο στούντιο τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Αυτό είπα.
0: Έχουμε μόνο νίκη στο BCL.
1: Ναι, αυτό είπα. Απλά δεν θα είμαι.
0: Α, δεν το.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Δυστυχώς δεν θα είμαι. Κάτσε μέσα, λέει μια ώρα. Έχουμε και οικογένεια. Να πάρουμε. Λείπαμε τρεις μέρες.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Πάμε να δούμε πώς γίνεται.
0: Πάμε, πάμε. Πάμε σε Λουκά Χατζή. Στην Πανταλώνα να μας πει, να μας κάνει μια σύνοψη για το τι είδε στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου χρονικά ημιτελικού ανάμεσα στην Ρήτας

0: να χώθηκαν οι Ισπανοί. Οπότε η Ρεάλ πήρε το δεύτερο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ, εάν αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, θα πάρει το έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Είναι Παναθηναϊκός Ρεάλ, θα είναι ο ένας ημιτελικός και ο Ολυμπιακός με τον νικητή του ζευγαριού Φενέρ Ζάλγκιρις.
1: Πρέπει να είναι τρίτη φορά. Συγγνώμη, δεύτερη φορά, όχι πρώτη που είπαμε.
0: Δεν ξέρω, δεν τα
1: θυμάμαι. Τώρα το διάβασα, ξέρω, σπορφά, αλλά βλέπω εδώ 83-84.
0: Ναι.
1: Η Λίβερπουλ πρωταθλητριών. Τότεναμ στο UEFA και η United στο κυπελούχων. Οπότε πρέπει να είναι δεύτερη φορά.
0: Με Brian McClair 1-2-0. Όχι.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα, τι να σου πω. Τέλος πάντων.
0: Όχι, πιο μετά αυτό.
1: Όπως και να το
0: κάνουμε. Τρίτο Manchester Barcelona.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι ο τελικός. Θέλει να ψάξουμε να το δούμε. Γιατί τώρα εδώ μου τα στέλνουν. Οπότε πρέπει να είναι δεύτερη φορά. Για τους Άγγλους. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα. Θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ φυσικά. Θα μιλήσουμε για ό,τι άλλο θέλετε. Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Θέλει να κάνει, να πάρει την νίκη, να κάνει 3-1 προκριθεί στο Final Four. Αν το καταφέρει, θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τι άλλο έχουμε, φίλε μου?
0: Τι άλλο έχουμε τώρα? Η τελική είναι. Ναι, οκ, οκ. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ.
1: Την απόφαση έχουμε.
0: Παίρνει από Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ και Κρίσταλ Πάλας Ράγιο Βαγεκάνο. Περίμενε το Στρασβούργο. Εγώ το περίμενα το Στρασβούργο πολύ.
1: Ναι, έχουμε με τη ιδέα που ρωτάτε. Εντάξει, τα είπαμε και νωρίτερα. Με την απόφαση δηλαδή να είναι και κλεισμένο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Άρα τελευταίο μάτς λεωφόρο χωρίς κόσμο. Μετά την ποινή της ΔΕΑΒ. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πετύχει αναστολή. Δηλαδή να πάει για του χρόνου.
0: Και να παίξει του χρόνου και κλεισμένο παιχνίδι.
1: Ναι, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Okay.
1: Για να έχει. Θα προσπαθήσει να το πετύχει, θα δούμε αν θα τα καταφέρει. Για να έχει. Το τελευταίο παιχνίδι να πει το αντίο στο λεωφόρο, ρε παιδί μου, με κόσμο. Γιατί εντάξει, πραγματικά είναι κρίμα. Και για τον κόσμο που θέλει να πάει να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο. Υπάρχει και κόσμο ο οποίος έχει κλείσει εισιτήρια από επαρχία, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά. Υπάρχουν και τέτοια τώρα. Αν δεν πετύχει αναστολή ο Παναθηναϊκός, λέει ότι θα τιμήσει σε μελλοντικό χρόνο τη λεωφόρο όπως πρέπει διαρμός. Δηλαδή, κάνει κάποιο φιλικό. Θα δούμε τώρα. Επίσης. Αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός είναι ότι θα τιμωρήσει με απαγόρευση όδου στο γήπεδο και απόκτηση διαρκείας αυτούς οι οποίοι πέταξαν τις κροτίδες,
0: ναι,
1: και τα καπνογόνια κτλ. Αυτά είναι τα νεότερα. Τι άλλο έχουμε?
0: Τι άλλο έχουμε? Εντάξει, μπαίνουμε, έχουμε και αγωνιστική. Ξέρεις. Βέβαια θα τα πούμε και αύριο. Για τα παιχνίδια τη Super League. Τώρα.
1: Ακούω τώρα και επίσης, συγγνώμη, για την Άστον Βίλα μας ενδιαφέρει αυτό. Την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το έχει γράψει και ο Ανδρέας Τσιμάτος ότι αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa.
0: Ναι, μπαίνει Champions League.
1: Θα υπάρχουν νέα δεδομένα για τη δεύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος στο προκριματικό των μη πρωταθλητών της Champions League. Διαβάζω την ανάρτηση που έχει κάνει ο Ανδρέας Τσιμάτος. Το ενδεχόμενο κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα στον τελικό της Κωνσταντινούπολης δημιουργεί ευνοϊκά δεδομένα για τη δεύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος στον προκριματικό των μη πρωταθλητών του Champions League.
0: Mm-hmm.
1: Από τη μία θα διώξει απευθείας στη League Phase την κορυφαία σε συντελεστή των 11 ομάδων του League Path που θα είναι η δεύτερη του πορτογαλικού πρωταθλήματος, Benfica ή Sporting. Πάβει να είναι δηλαδή πιθανός αντίπαλος αυτός. Επίσης, οι δύο ομάδες από τις 6 του δεύτερου προκριματικού με τον υψηλότερο συντελεστή θα ανέβουν χωρίς μάτς στον τρίτο προκριματικό με εξασφαλισμένο εισιτήριο για το Europa League, ακόμη και αν αποκλειστούν εκεί. Η μία από τις δύο θα είναι δεδομένα η Bodo Glimt, η δεύτερη Ολυμπιακός αν τερματίσει δεύτερος. Αν είναι ο ΠΑΟΚ δεύτερος, την Bodo θα ακολουθήσει λογικά η Φενέρ και ο ΠΑΟΚ θα είναι στους δύο ισχυρούς του β' προκριματικού, πιθανότατα μαζί με τη Celtic. Αν είναι η ΑΕΚ δεύτερη, θα είναι ανίσχυρη με πιθανούς αντιπάλους Celtic, Sturm Graz με τα τωρινά δεδομένα. Προϋπόθεση για αυτά είναι να κατακτήσει το Europa Aston Villa.
0: Αυτά θα τα δούμε εκείνη την ώρα.
1: Περίμενε. Όχι μόνο να κατακτήσει και να τερματίσει την πρώτη τετράδα της Premier League.
0: Ναι. Είναι πέμπτη τώρα. Να ξέρεις. Ναι. Ο δεύτερος θα γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο. Αυτό είναι το θέμα που είναι σημαντικό. Γιατί θα ξεκινήσει και πιο αργά η προετοιμασία και πάντα γλιτώνεις ένα γύρο. Δεν είναι εύκολο. Είναι σημαντικά πράγματα.
1: Λοιπόν. Ναι, θα ανέβουν γύρω. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.

0: κλείσουμε, ναι. Και μόνο αυτό να πω, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Έχεις δει τι έχει γίνει στη Ρεάλ?
1: Τι απ' όλα.
0: Τι απ' όλα, δηλαδή, όπως το πες. Mm. Το έργο που έχουν μαζέψει υπογραφές για να φύγει ο Εμπαπέ.
1: Άλλο και τούτο.
0: Βέβαια.
1: Τα κάνω να σας είδα.
0: Ναι, βέβαια, όμως δεν ξέρεις αν είναι μόνο παδί της Ρεάλ.
1: Έτσι, μπορεί, ξεκίνησε. Μπορεί να είναι μέλη, μπορεί να είναι. Θα έχουν κάποια.
0: Όχι. Το έφτιαξε ένα αυτό την ψηφοφορία, ένα οπαδό τη Ρεάλ.
1: Τότε έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι, και έχουμε 30 εκατομμύρια υπογραφές.
1: Έχουμε και θέμα Βαλβέρδε.
0: Τσουαμενή Βαλβέρδε.
1: Έχει κάνει δήλωση. Ανάρτηση.
0: Ο Βαλβέρδε.
1: Ναι. Δεν το χτύπησε ο Τσουαμενή.
0: Ναι.
1: Έπεσε, λέει. Χτύπησε κατά λάθος ένα τραπέζι.
0: Τι να σου πω, μπορεί να θέλω να δω. Αυτό που έχει βγει και από τα ρεπορτάζ.
1: Βγήκε αρχικά στα ισπανικά μέσα ότι υπήρχε καυγάς.
0: Τι καυγάς με Τσουαμενή, είχαν και με δυνατά τάκλι και του δέχτηκε μπουνιά.
1: Και είχε απώλεια μνήμης.
0: Ναι.
1: Ο Βαλβέρδε.
0: Ναι.
1: Θα χάσει το κλάσικο με την Μπαρσελόνα. Δεν αρνείται ότι υπήρξε τσακωμός ο Βαλβέρδε, αλλά διαψεύδει ότι το χτύπησε του Τσουαμενή. Λέει, ας τα διαβάσουμε για αυτήν την ανάρτηση. Καλά, είναι μεγάλη. Τέλος πάντων, ας να διαβάσουμε γιατί έχει ζουμί. Και να πάμε μετά στον κόσμο. Χθες είχα ένα περιστατικό με ένα συμπαίκτη μου ως αποτέλεσμα μια φάση στην προπόνηση όπου η κούραση από την αγωνιστική πίεση και η απογοήτευση κάνουν τα πάντα να φαίνονται μεγαλύτερα από ό,τι είναι. Σε φυσιολογικά αποδητήρια τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν και λύνονται μεταξύ μας χωρίς να βγουν προς τα έξω. Προφανώς εδώ υπάρχει κάποιος στα παρασκήνια που διαδίδει γρήγορα την ιστορία, ενώ παράλληλα μια σεζόν χωρίς τίτλους όπως η Ρεάλ βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, κάνει τα πάντα να μεγεθύνονται. Σήμερα είχαμε άλλη μια διαφωνία. Κατά τη διάρκεια της χτύπησα κατά λάθος πάνω σε ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό σκίσιμο στο μέτωπό μου που χρειάστηκε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο. Σε κανένα σημείο ο συμπαίκτης μου δεν με χτύπησε, ούτε εγώ εκείνον. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι για πολλούς είναι πιο εύκολο να πιστέψουν ότι πιαστήκαμε στα χέρια ή ότι έγινε επίτηδες, αυτό δεν συνέβη. Λυπάμαι που ο θυμός μου, διάφορα λέει, και ότι ήταν ένας ανούσιος καυγάς. Και εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεση του συλλόγου και του συμπαικτού μου για να συνεργαστώ σε οποιαδήποτε απόφαση θεωρήσουν απαραίτητη. Ευχαριστώ, λέει μεταξύ άλλων ο Βαλβέρδε.
0: Ροντέο είναι η Ρεάλ. Ροντέο.
1: Εντάξει. Σημαίνω και στις καλύτερες οικογένειες, λέει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Απλά ξέρεις, εκεί μεγενθύνονται πάρα πολύ. Γιατί είναι η Ρεάλ.
0: Εσύ τι λες τώρα.
1: Η Ρεάλ τώρα δεν έχει εκεί. Θυμάσαι όταν είχε έρθει εδώ, πώς είχαν έρθει απεσταλμένοι.
0: Είχαμε και τον αριθμό, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι. Όχι, δεν ήταν μόνο απεσταλμένοι. Από Μαδρίτη.
1: Ναι.
0: Από όλο τον κόσμο είχαν.
1: Φαντάζομαι αυτό γίνεται σε κάθε μάτς.
0: Ναι.
1: Άλλη πίεση.
0: Ερχόντουσαν κανάλια.
1: Δηλαδή, γνωμάμαι με την μεγαλύτερη πίεση στον κόσμο.
0: Σου μιλάω, ερχόντουσαν κανάλια από άλλες χώρες για να μεταδώσει το τυριά.
1: Ναι.
0: Μα θυμάμαι που είχε τρομερό πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τις διαπιστεύσεις. Στο Καρέσκακι. Δεν βγαίνανε. Με τίποτα. Άντε, πάμε να ξεκινήσουμε. Και όταν υπάρχει παιδιά ρεπορτάζ από Ισπανία, εννοείται ότι θα διακόψουμε.
1: Πάμε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
2: Βλέπω το Βίτορ Περέιρα τώρα στο κάνει δηλώσεις εδώ στο Αντένα. Βλέπω εδώ την εκπομπή.
0: Ναι. Καλά, δεν έχω εικόνα για το μάτς.
2: Απλά
0: συνεχίστηκε αυτό το εκπληκτικό στατιστικό.
1: Λοιπόν, να διορθώσω άλλη μια διόρθωση.
0: Όλος διόρθωσης.
1: Συγγνώμη, τελικά είναι η πρώτη φορά.
0: Τελικά είναι η πρώτη φορά.
1: 83-84 δεν ήταν ήταν Πόρτο ή ο Γιουβέντους. Άρα πρώτη φορά έγκλη.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέγαμε στην αρχή.
2: Αυτός ο πρίγκιπας Βίλιαμ είναι φανατικός σου Άστον Βίλα.
0: Ήταν και στο Βίλιο Ολυμπιακός.
2: Στο μεταξύ μας.
0: Ναι, αμέ.
2: Ήτανε.
0: Ναι.
2: Πρέπει να βλέπεις εφιάλτες στον Ελκαμπή πάντως. Έτσι.
0: Μα, ο πρίγκιπας. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει στην έδρα της Βίλα. Στις 20 παιχνίδια, τα τελευταία 20 παιχνίδια.
2: Το είπε η μετάδοση.
0: Ναι, ας το λέω γιατί είναι γνωστό.
2: Ναι.
0: Και είναι μόνο νίκες.
2: Τώρα μισό λεπτό για να καταλάβω αυτά που είπε ο Διονύσης πριν. Εάν υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, ο Διονύσης είπε κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με τη Βίλα.
0: Ναι. Αν τερματίσει την πρώτη τετράδα, είναι πέμπτη αυτή τη στιγμή.
1: Πάρει και το γύρο. Ναι.
2: Όχι, τα θυμάμαι. Απλά ο δεύτερος παίζει προκριματικά τον Αύγουστο, το τελευταίο. 4-5. Δηλαδή.
0: Ναι, ξεκινάει 4-5 Αυγούστου.
2: Τώρα δηλαδή του Ιουλίου.
0: Ναι, στον τρίτο προκριματικό.
1: Θα πάει στον τρίτο.
0: Για να μπορέσει να πάει μετά να διεκδικεί στα play-off την είσοδο στο Champions League. Γλιτώνει ένα γύρο.
1: Ναι, με εξασφαλισμένο ιστορία για την Ευρώπη.
2: Μισό λεπτό. Μετά το. Είναι τέλη Αυγούστου τα προκριματικά νομίζω. Το τρίτο προκριματικό. Είναι όσο...
1: Είναι τέλη Αυγούστου.
0: Είναι 4-5 Αυγούστου τα πρώτα. Ναι. Με τη ρεβάνς θα γίνεται στις 11 Αυγούστου. Μπαίνει στον τρίτο προκριματικό γύρο.
2: Ναι.
0: Αντί να χρειαστεί...
1: Να παίξει τρεις
0: προκρίσεις για να μπει στο Champions League.
1: Θα χρειαστεί δύο.
2: Τρία διπλά παιχνίδια, με άλλα λόγια.
0: Ναι, θα χρειαστεί δύο. Δηλαδή θα μπει στο τρίτο προκριματικό και αν προκριθεί. Πραβαίνει στο playoff.
2: Εκεί είχα μπερδευτεί. Νόμιζα ότι
0: αν περάσει, αν περάσει το τρίτο προκριματικό, αυτομάτως έχει εξασφαλίσει σίγουρα League Face Europa League.
2: Αν περάσει το τρίτο προκριματικό, ένα διπλό παιχνίδι δηλαδή, πηγαίνει στη League Face. Αυτό λέω.
0: League Face Europa.
2: Α, για το Europa. Mm. Ναι, σωστά.
0: Για Champions League θα παίξει τα playoff του Champions League.
2: Τι να κάνω, ρε Ηρακλή, θέλω να στρώσω το σεντόνι στο Φάληρο. Έχω στο μυαλό μου το σεντόνι, γι' αυτό
0: ναι.
2: Μιλάμε για Europa League.
0: Ναι. Εγώ σου λέω το τι γίνεται. Αν και θεωρώ ότι το Europa League είναι πιο ταιριαστό.
2: Το έχεις πει και σε πρωινή εκπομπή, ναι. Εντάξει, ναι, λόγω ότι υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, να κάνεις και κάτι παραπάνω.
0: Έχω,
2: εντάξει, το Champions League είναι δύσκολο. Λοιπόν, πριν πω στα καθαρά ποδοσφαιρικά, έτσι, μια μικρή παρένθεση, χωρίς να πω περισσότερα, δεν θέλω να... Ένα μεγάλο respect και ένα μεγάλο μπράβο στο Λάζαρο. Γιατί απέδειξε ότι εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Και δεν λέω τίποτα περισσότερο, εσείς καταλάβατε.
0: Okay. Έγινε.
2: Και όσοι μας ακούνε. Λοιπόν, η Ηρακλή θα είσαι την Κυριακή.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Τώρα, μια και κλείνω με αυτό. Και σχετικά με και με άλλα παιδιά που γράφανε το πρωί για τον Ελκαμπή. Το θέμα με τον Ελκαμπή είναι ότι εδώ και λίγο καιρό χάνει φάσεις που δεν τις έχανε παλιά.
0: Τα
2: τελειώματά του, ναι. Απλά είναι λίγο παρατεταμένο αυτό. Γι' αυτό υπάρχει μια θεσσαδία ανησυχία. Ότι έχει τελειώματα που τα χάνει, ενώ παλιότερα τα έχει ψωμωτήρι. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες. Είναι φάσεις, δηλαδή το ξέρεις και εσύ, είναι κάποιες φάσεις, ας πούμε, που τις καθάριζε όλοι κάποιοι. Σ' έκανε γκολ. Έχει αυτή τη δυστοχία. Πιστεύεις ότι είναι θέμα προσωρινό, ότι θα μπορούσε, ας πούμε, με την...
0: Είναι και θέμα... Εντάξει, ναι, και το είχε ξαναπεράσει ένα μικρό διάστημα αυτό. Αλλά είναι που γύρισε και από το Κόπα Αφρικα, μπορεί να είναι... συμβαίνουν αυτά στους επιθετικούς. Αλλά δεν τι...
2: Η επιστροφή Γιάννα Μητσοκή είναι δεδομένη.
0: Σχεδόν, ναι. Ναι, η Λιόν δεν πρόκειται να δώσει τη ρήτρα. Δεν έχει τη δυνατότητα.
2: Ωραία. Η Ηρακλή, άμα είναι, θα τα πούμε την Κυριακή.
0: Έγινε, ωραία.
2: Έγινε. Γεια σου, Διονύση. Γεια, θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Okay. Α, break, ό,τι πεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: λέει ρε, δεν σε λέω θα έχεις ρεπό σήμερα. Ε, μου λείψε ο αντίπαση, είπα να έρθω. Πάμε, ναι. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο Παναγιώτης με τον Δημητό.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, τι κάνεις, Παναγιώτη.
1: Δεν είμαι πολύ καλά, αδερφιά.
0: Τι έγινε?
1: Πέθανε ο κολλητός μου, γαμό του.
0: Ω, ρε φίλε.
1: 49 χρονών.
0: Ω, ρε φίλε.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Συλληπιτήρια,
1: μέσα σε μια ώρα. Ανακοπή. Μέσα σε μια ώρα.
0: Τι να σου πω, κουράγιο δύναμη.
1: Ούτε κατάλαβα πώς θα είναι. Φαντάζομαι ότι τρίτη μιλάγαμε και τετάρτη το πας. Απίστευτο πράγμα. Δεν ξέρω πώς να το ξεχάσω. Σε είπα στην αδερφή του, δεν θα έρθει η κυρία, θα μείνω κι εγώ. Της το είπα, δεν αντέξω. Είναι τρομερό πράγμα. Εσείς κατά τα άλλα.
2: Τι να σου πω τώρα, φίλε. Για να σου πούμε πως είμαστε εμείς.
0: Φίλε μου, συλληπιτήρια.
2: Δύναμη θέλει.
0: Αυτά δεν υπάρχουν λόγια, το καταλαβαίνεις και εσύ.
1: Δύναμη θέλει. Ξέρεις, και όταν έχεις κάνει πράγματα με έναν άνθρωπο και τον ήξερα 17-18 χρόνια, ήμασταν, κάναμε πολύ παρέα. Είχα και ένα όνειρο, ξέρεις, να πάει, επειδή ήταν και αυτός Παναθηναϊκός, να πηγαίναμε στο Βοτανικό, να πέναμε διαρκείας δίπλα-δίπλα. Ξέρεις, δηλαδή... Εντάξει. Αυτά δεν έχω τώρα και πολύ όρεξη να πω για Παναθηναϊκό. Αυτά ήθελα να πω.
0: Προσκύνω,
1: θα σας το πω, ξέρεις, για να ξεχαστώ κάπως, να πάλι να το πόνο μου. Να μου βγει από μέσα, καταλάβεις.
2: Καλά έκανες, καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Ευχαριστώ πολύ. Yes.
2: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Νίκος, ναι, Ηράκλειο. ΑΕΚ, το Φουγάρο.
2: Το Φουγάρο.
3: Ναι, πώς είστε.
2: Τι γίνεσαι.
3: Καλά. Συλληπιτήρια να πω και εγώ στο φίλο. Εγώ είμαι 45, τον έχασα στα 33. Και εγώ το ίδιο όνειρο έχω. Αλλά πρόλαβα και όλα τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Συλληπιτήρια. Λοιπόν, πολύ χαρούμενο σήμερα απέναντι σε μια ομάδα που πριν από την έναρξη του αγώνα φαινόταν έτσι θα ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Το έλεγξε η ΑΕΚ.
2: Και αποδείχθηκε πανεύκολο έτσι όπως έπαιξε.
3: Ναι, ναι. Αν εξαιρέσουμε εκεί πέρα ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο που το έριξε σε μια πόντες η Μάλαγα. Ήτανε, ναι, ήτανε εύκολο. Και ένα μεγάλο μπράβο και στον Αγγελόπουλο για όλη την προσπάθεια που κάνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι κόσμημα σαν παράγοντας, όπως και είναι και ο Μεντιλίμπα στον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Γιωβάνοβιτς, ήταν εν πάση περιπτώσει στον Παναθηναϊκό και τώρα και στην εθνική ομάδα. Και πρέπει να κάνουμε κάτι και στο τμήμα μπάσκετ, γιατί τώρα είμαστε τρίτη, του χρόνου μας βλέπω, επειδή ανεβαίνουν
2: πάνω ο Πάκος
3: και Άρης, ναι, ανεβαίνουν πολύ, πολύ δυνατά. Το βλέπω να τη χάνουμε την τρίτη θέση άμα γίνουν κινήσεις. Αλλά δεν είναι και το μπάσκετ ένα άθλημα που θα στόξει λεφτά και θα πάρεις πίσω. Δεν είναι σαν την μπάλα, ας πούμε. Αυτό είναι λίγο δυσάρεστο.
2: Εντάξει, η μεγάλη διαφορά είναι, εντάξει, παίζουν σίγουρα τα χρήματα που μπορεί να πάρεις από τις διοργανώσεις. Ακόμα και στην Ευρωλίγκα δεν είναι τρελά τα λεφτά τα οποία παίρνουν οι ομάδες. Ακόμα...
3: Ναι.
2: Απλά εκεί πρέπει να έχεις πάρα πολλούς χωρικούς και το μεγάλο παιδί. Δηλαδή δεν έχεις να κάνεις μεταγραφές. Δηλαδή να πουλήσει ένα παίχτη και να πάρει 2 εκατομμύρια και να φεύγουν οι παίχτες.
3: Ξέρεις τι, Ηρακλή, πουλάς το σόου μετά. Με αυτό που κάνει ο Γιανακόπουλος. 50-70 ευρώ το εισιτήριο. Πάει ο άλλος, πάει η οικογένεια. Θα σου αφήσει, ας πούμε, μια φορά στο τόσο που θα πάει μια οικογένεια 100-200 ευρώ. Θα πάει να πάρει μια εμφάνιση, θα φάνε, θα πουλήσει το εισιτήριο. Πουλάς το μπραντ. Είναι άλλη φάση. Πάση περιπτώσει, εγώ για την μπάλα είχα να πω. Ωραία σας έκατσε Διονύση η τελευταία αγωνιστική, μια χαρά. Το μήνυμα το πήραμε όλοι, τελευταία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω θα τους το χαλάσουμε την επόμενη αγωνιστική ή την Πέμπτη. Έχω μια κρυφή ελπίδα ότι θα ανέβουμε και θα πάρουμε ένα ωραιότατο χ στην Τούμπα με την προϋπόθεση να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Γιατί όπως έλεγε το Τάσος, γιατί τον ακούω, εμένα μου αρέσει γενικά να ακούω όλους τους δημοσιογράφους. Ασχέτως αν διαφωνώ. Και το είχε πει και ο Κέτσε αυτό. Ότι ο Παναθηναϊκός διαχρονικά, όσες φορές και να ήταν αδιάφορος, δεν χαρίστηκε. Και πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα κατέβει και στη λεωφόρο. Να πει στη λεωφόρο.
0: Σε όλα τα μάτς θα κατέβει με στόχο να πάρει βαθμούς.
2: Άρα θα γίνεται συνέχεια. Εδώ στα, στα, να, και στα playoff.
3: Να παίξει κανονικά αυτό. Τώρα,
0: τώρα θα κάνετε
3: το και άμα το πρώτο ημίχρονο σε εμάς είναι χ, το βλέπω να στραβώνει.
0: Τι να σου
3: αλλά πω. Έχω μια κρυφή ελπίδα με τον καρφλοδέμονα που έχουμε στον μπάγκο. Γιατί είδε το παιχνίδι πως τσούλαγε ασχέτως ότι ήξερε το πόσο έχει έρθει το άλλο παιχνίδι την πάση τόση. Εγώ πιστεύω ότι τους είπε παιδιά πάμε να πάρουμε το βαθμό, περισσότερα έχουμε να κερδίσουμε με τον ένα βαθμό.
0: Εντάξει, κοίτα, οι κινήσεις του από τον μπάγκο, το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες και το λέγαμε και με τον Άκη το πρωί, οι κινήσεις που έκανε από τον μπάγκο δεν ήταν κινήσεις να πάρει το βαθμό, ήταν κινήσεις πάνω να χτυπήσω το μάτς. Όπως και από τον Μπενίτες.
3: Αλλά δεν του βγήκε όμως.
0: Δεν του βγήκε. Εντάξει, από ένα σημείο, άμα δεν σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει.
3: Αυτό.
0: Δεν είναι πάντα ότι θα κάνω κινήσεις να κάνω πιο επιθετική την ομάδα και θα σου βγει. Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν πιο επιθετική στο πρώτο μήχρονο, λιγότερο στο δεύτερο. Παρά την αριθμητική της υπεροχή. Αλλά αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.
3: Εν τω μεταξύ, κράζεται όλο το Λαφόν. Με εμάς για να αναστηθεί.
0: Ο Λαφόν με την ΑΕΚ ήταν πολύ σταθερός.
3: Δηλαδή τι να πω.
0: Ειδικά στου. Καλά, κοίτα, του Βάργκα.
3: Του Ζωάο Μάριο, το σουτ.
0: Ζωάο Μάριο, ναι, ήταν ωραία επέμβαση, ήταν μακρινό βέβαια, αλλά ωραίο σουτ. Του Βάργκα δεν είναι καλό το πλασέ.
3: Και, ναι, αλλά ήταν και τρομερή παλιά του
0: καλή,
3: Μάριο.
0: Πιο δύσκολη νομίζω είναι η επέμβαση στην αρχή στο σουτ του Περέιρα.
3: Ναι, ισχύει. Εν τω μεταξύ και η Βακεκάνο, μια χαρά. Ναι. Πήγε τελικό.
2: Βέβαια. Δεν το πίστευα. Σου μιλάω ειλικρινά, εγώ πίστευα το Στρασβούργο.
3: Και εγώ το πιστεύω το Στρασβούργο γιατί έτσι το παρακολουθώ και συστηματικά και μου αρέσει και σαν ομάδα. Και αυτό που λένε για το old school που είναι η Βαγεκάνο γενικά για τη φιλοσοφία κτλ. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Ναύλωσε ένα αεροπλάνο και ήταν μέσα 180 άτομα, όλες οι οικογένειες των παιχτών, όλοι οι δημοσιογράφοι, δηλαδή καθαρά οικογενειακά. Αυτό έχει λείψει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και οι άλλοι πάνε και πλακώνονται στα αποδυτήρια, κάτι τσουαμενή, δεν ξέρω αν τα διαβάσετε όλα αυτά, δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας.
0: Εντάξει, και εσύ τώρα κάτι τσουαμενή.
3: Ναι, έπεσα λέει πάνω σε ένα γυαλί. Μπάστε τους. Αυτά. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να σε καλά, παιδιά. Να σε καλά.
3: Γεια χαρά.
2: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, καλησπέρα Διονύση. Καλησπέρα Ερακλή.
2: Γεια σου φίλε. Γεια σου, φίλε.
4: Παναγιώτης Ραδοπαδιάνικα, είμαι Λακωνίας.
2: Γεια σου Παναγιώτη.
4: Συγχαρητήρια να δώσουμε στην Μπασκετική ΑΕΚ για τη σημερινή της εμφάνιση.
0: Ναι φίλε μου, εννοείται.
2: Εξαιρετική εμφάνιση.
0: Και μακάρι να δώσει κόσκιολας.
4: Πραγματικά, μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Και ήθελα να πω καλή επιτυχία στις ομάδες ελληνικές
0: και
4: το
0: μεγάλη νίκη με ωραίο μπάσκετ.
4: Και συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό και στο Γιώργο Μπαρτζόκα που με η αδυναμία του.
0: Τι έχουμε?
2: Ας ακούει ο φίλος.
0: Φίλος μας ακούς.
2: Ή το κλείσε. Το κλείσε.
0: Απότομα. Δεν πειράζει.
2: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
5: Καλησπέρα Διονύση μου και Ηρακλή μου.
0: Έλα κύριε Αντρέα, τι έγινε.
2: Αντρέα, τι γίνεται.
5: Καλησπέρα Διονύση μου και Ηρακλή μου. Τι κάνετε ρε παιδιά. Ρε φιλαράκια παλιά. Καλά είμαστε.
0: Καλά κύριε Αντρέα, εσείς.
5: Εύχομαι καλή επιτυχία αύριο Διονύση μου με όλη την ψυχή μου, με όλη την καρδιά να έχουμε να τελειώνει η σειρά. Τι κάνει η σειρά κλείνει μου καλά.
2: Μια χαρά κύριε Αντρέα, εσείς πώς είστε.
5: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ρε Διονύση. Άκουσα νωρίτερα ότι ο Μπαλτίνη έρχεται την άλλη εβδομάδα και θα δικήσουν εξελίξεις από την δική για
0: πέκτη. Μπαλτίνη σε καθημερινές επαφές κύριε Αντρέα για τον επόμενο. Τώρα θα έρθει
5: εδώ ή όχι. Είναι σε καθημερινές επαφές και για παίκτες και για προπονητή.
0: Για προπονητή.
5: Και για παίκτες.
0: Για προπονητή.
5: Τώρα, αλλά και για παίκτες συντάμα.
0: Τώρα το θέμα προπονητή είναι στον Παναθηναϊκό το φλέγον.
5: Okay.
0: Βέβαια.
5: Και μετά οι παίκτες.
0: Όπως το λέτε.
5: Ε?
0: Σωστά.
5: Θέλω να σου κάτι γυρίσω. Ακούγεται το Ζαχαρίδης, ακούγεται το Βαχενίδη, ακούγεται το Χριστογιώργος, ακούγεται το...
0: Όλα αυτά έχουν γραφτεί. Αλλά ξαναλέω το πρώτο θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι το θέμα προπονητή.
5: Μάλιστα. Θέλω να σου κάτι να διαδείσω. Εσύ τώρα με την πείρα σου, ξέρω εγώ, του παρόχου μας βάλει στον Ικανογιάννη, στον Παναστρή, Μπαγκάνης. Θα είναι ξένος ο προπονητής σίγουρα.
0: Ξένος, ναι.
5: Ε?
0: Ξένος.
5: Θα είναι από Ισπανία, Ιταλία.
0: Δεν το ξέρει κανείς αυτό, κύριε Αντρέα. Δεν το ξέρει κανείς.
5: Ε?
0: Δεν το ξέρει κανείς.
5: Γιατί κάτι ακούγεται ότι Φραντζέσκο που ήταν, συγγνώμη, ότι πήγε.
0: Δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι. Περιμένετε λίγο να τελειώσει η σεζόν.
5: 9 μέρες όπως είπες και στο δελτίο.
0: Όχι στο δελτίο.
5: Και όλα θα μπορεί στη γραμμή που λέμε.
0: Έτσι. Έτσι.
5: Για μεταγραφές για πόσες λέμε, 5-6 ακούγονται.
0: Πιστεύω 8, 9, 10. Κάπου εκεί το
5: 8, βλέπω. 9 μεταγραφές, 10.
0: Κάπου εκεί το βλέπω. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από το αν θα υπάρξουν αποχωρήσεις.
5: Πρώτα.
0: Και από το ποιες αποχωρήσεις θα υπάρξουν θα εξαρτηθεί.
5: Μάλιστα. Θα πάρει και συνδεφόρο οπωσδήποτε.
0: Δεν το θεωρώ σίγουρο. Είναι πιθανό.
5: Είναι πιθανό να πάρει.
0: Για να πάρει συνδεφόρο πρέπει κάποιος να φύγει.
5: Ναι. Δεν έχει το ότι έχει στα μπάδια ήδη κοντά σε αυτόν τη στούντζη.
0: Κύριε Αντρέα, τώρα διάφορα ονόματα υπάρχουν. Και διάφορα ονόματα μπορεί να είναι στον μπλοκάγι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Όμως τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πρώτα, σας ξαναλέω, το θέμα προπονητή. Μετά θα σου
5: πει. Καλά, δεν προπονητή θα πάρει και μετά όλα τα άλλα.
0: Ε, βέβαια.
5: Θα πάρει σίγουρα δύο μέσα, ένα εξάρι και ένα οχτάρι.
0: Θα πάρει.
5: Δύο θα πάρει ή ένα.
0: Πιστεύω δύο.
5: Δύο. Ακούγω το όνομα.
0: Αυτά μας τώρα τι σας είπα, κύριε Αντρέα, μου όχι, αυτά τα ονόματα.
5: Από Τουρκία. Θα είναι από Γαλλία, Αγγλία, ακούγονται γενικά.
0: Αν θα είναι από Τουρκία ή Αγγλία ή Γαλλία.
5: Περτιλέο Κοτσόλης έχει δείξει το βάρος που πολύ στην Τουρκία για παίκτος.
0: Κύριε Αντρέα, αυτά όλα, ξαναλέω, το βάρος που θα πέσει και σε ποιες χώρες δεν υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου. Το θέμα, όλη η αγορά είναι ανοιχτή, θα είναι ανοιχτή.
5: Ναι, το θέμα είναι... για παίκτες βέβαια, κοιτάνε και ο Ματίνη,
0: Έχουν δουλέψει κάποιες περιπτώσεις σε επίπεδο... Ναι. Μας κάνει κάποιος, δεν μας κάνει, αλλά πρέπει να έρθει ο προπονητής.
5: Ναι, καλά, αυτό είναι το φλέγον ζήτημα, πρώτα το προπονητής. Ναι. Εσύ ποιον θέλεις να φεύγει από σαν τεύος, το Ζιντένς και το Παντοβιτσιο.
0: Αν θα φύγει ένας από τους δύο, αν θα φύγει.
5: Ε?
0: Αν θα φύγει ένας από τους δύο.
5: Περισσότερο ποιον νομίζεις ότι έχει πίσω από τους δύο θα φύγει.
0: Δεν το ξέρω.
5: Να σου πω το γιατί σου πει, εγώ νομίζω ο Παντοβιτσιο θα φύγει.
0: Για να δούμε.
5: Αυτός της τούτου που είναι καλό.
0: Αφήστε τα ονόματα, ακόμα είναι νωρίς σας λέω. Πρώτα ο προπονητής. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η σεζόν, κύριε Αντρέα. Αν αρχίσουμε από τώρα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η σεζόν.
5: Ναι, καλά.
0: Περιμένετε να δούμε να τελειώσει η σεζόν και να πάμε μετά στα υπόλοιπα. Βήμα-βήμα, κύριε Αντρέα.
5: Βήμα-βήμα. Πρώτο ο πολιτής και μετά οι μεταγραφές. Έτσι δεν είναι.
0: Όπως το λέτε.
5: Θα πάρει σίγουρα και ξένους και Έλληνες.
0: Θέλει να πάρει και Έλληνες.
5: Αλλά οι πιο πολλοί θα δεν ξένοι, βέβαια.
0: Πόσους Έλληνες να πάρει.
5: Πόσους
0: Έλληνες να πάρει, κύριε Αντρέα.
5: Πώς, ξένους θα βρει καλύτερο τρόπο για να ανέβει.
0: Όχι, λέω, θέλει να πάρει και Έλληνες, αλλά επειδή μου λέτε πιο πολλοί ξένοι, προφανώς.
5: Μάλιστα, αυτό είναι το μόνο που θέλω να μάθω. Δεν πλήσε η Διονύση, να σε ρωτήσει κάτι άλλο τώρα από βόλεϊ. Και τι να σε ρωτήσει τώρα κάτι από βόλεϊ, τι να σου πω και από βόλεϊ. Ναι, μωρέ, ο Πάρτιν Γκάσμαν θα παίξει μεθαύριο το Σάββατο στο τέταρτο τελικό στο Παλατάκι με το Πάο και το πρωτάθλημα.
0: Δεν το ξέρω τώρα. Θα ρωτήσω τον Ζαχαρίου να μου πει και τις προάλλες με είχατε ρωτήσει, σας είχα πει είναι ανοιχτό.
5: Λογικά πώς θα βγαίνει, θα παίξει, υπάρχει πρόβλημα.
0: Α, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω το φίλο μου τον Ζαχαρίου που ασχολείται με το βόλι, καθίστε να του στείλω ένα μήνυμα.
5: Δεν πιστεύω, να σα μήνυμα τώρα, δεν πειράζει. Άλλη φορά.
0: Στέλνω, στείλω online.
5: Έγινε.
2: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
5: Λοιπόν, να είμαστε καλά Διονύση μου και Ηρακλή μου και αύριο να έχουμε καλή επιτυχία και να είναι και δύο ελληνικές ομάδες στο Φαναβόταρο. Τα λέμε αύριο.
2: Να είστε καλά κύριε.
0: Λοιπόν, άμεσα περιμένω απάντηση. Γράφει, λογικά θα παίξει μου λέει. Λογικά θα παίξει στον Γκάσμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχουμε γραμμή. Τι έχουμε. 2-10-95-79-283-45. Λοιπόν... Ηρακλή.
2: Ενιόνιο μου.
0: Ένα μου είναι εδώ το Final Four. Πιάστε την ΑΕΚ. Ελάχιστε μου.
2: Τι να κάνουμε.
0: Τίποτα.
2: Και να δούμε και τι τέξει. Περιμένουμε και ρεπορτάζ.
0: Τι ναι, αν βγει κάτι, εδώ θα είμαστε.
2: Ναι. Καλά, σίγουρα θα βγει. Γιατί να μην βγει. Γιατί είναι τελικό ήταν.
0: Ναι, ναι.
2: Γαλλική.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν είμαι εκεί, φίλε.
2: Κάτσε να δούμε μηνυματάκια.
0: Κάτι άκουσε το πινκ-πονγκ, λέει. Η Φράιμπουργκ απέκλεισε την Μπράγκα, απέκλεισε την Πέτης, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, δεν έχει πιο βαριά φανέλα, έχει αγάπη, όραμα και όρεξη. Λέω φίλος. Δεν είναι μόνο φανέλες φίλος μου στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι όπως το λες.
2: Κοίτα, η Φράιμπουργκ είναι αρκετά χρόνια που είναι, ξέρει, σε ομίλου, σε League Face και Βίγκ. Εντάξει, δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Εντάξει, υπάρχει Μπάγκερ. Αλλά όντω οργανωμένη ομάδα.

0: Την καλησπέρα στον Κώστα τη Στουτγκάρδη. Με ρωτάνε φίλου ποιον θέλει με βουλή Φενέρη Ζαλγκύρη.
1: Ζαλγκύρη θα ήθελε.
0: Ναι. Είναι καλή ομάδα. Εμένα μου αρέσει.
1: Άλλο,
0: και να τη βλέπει. Τη...
1: Ανάμεσα στι δύο όμω. Λε Ζαλγκύρη, αν σου πει κάποιο να διαλέξει.
0: Είναι ομάδα που τη ευχαριστήσει να τη βλέπει.
1: Απέναντι σε σου λέει κάποιο να διαλέξει με τελικό Ευρωλίγα.
0: Η λογική σου λέει είναι να παίξει με του Λιθουανού. Βέβαια να κάνουν τρει ερηνίκε. Πάω πολύ σωστό. Να σοφαρίσουν. Ναι, γιατί
1: ναι,
0: όχι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε. Γραμμουλά, χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάω ρε στην αυλία.
2: Γεια σας παιδιά, καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Τι κάνετε.
1: Καλά, καλά.
2: Όλα καλά.
0: Θα πας Μετάλλικα.
2: Όχι μωρέ, είχα πάει το 93, πότε ήταν. Στη Νέα Σμύρνη που ήταν, εντάξει. Τότε πήγαμε να δούμε τους Καλτ. Αλλά μας έψευσαν ευχάριστα η Μετάλλικα τότε. Πράτη ναι, εντάξει.
0: Ούτε που το θυμάμαι.
2: Είχα πάει σε Ηρακλή Μετάλλικα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Εντάξει. Είναι πιο εμπορική τώρα, εντάξει, έχουν ιστορία.
0: Όχι απλά ιστορία, τεράστια ιστορία.
2: Τεράστια ιστορία. Αλλά εντάξει, παιδί μου...
0: Μεγαλώσαμε με Μετάλλικα.
2: Μεγαλώσαμε με Μετάλλικα. Εννοείται. 20χρονο τότε, 19 χρονών. Τώρα δεν ξέρω, δεν πηγαίνω μόνο τώρα συναυλίες, έτσι συχνά.
0: Αλλά δεν πηγαίνω... Και πού πηγαίνεις, σε μπουάτ?
2: Όχι, όχι, δεν πηγαίνω συναυλίες τώρα. Εντάξει, μεγάλωσα κι εγώ, 58 χρονών είμαι.
0: Εντάξει, καλά δεν είναι.
2: Δεν μπορώ και τις ορθοστασίες, γιατί μόνο ορθοστασία είναι. Εντάξει, εκτός αν κάτσει χάμω,
0: Εντάξει, άμα στο Ολυμπιακό στάδιο σίγουρα θα υπάρχει και στις εξέδρες.
2: Ναι, είναι, θα υπάρχουν.
0: Οπότε.
2: Ναι, εντάξει, αλλά για να βρεις εκεί εισιτήριο είναι...
0: Διονύσαν και οι Γερανοί.
1: Ούρα.
2: Οι Γερανοί είναι αυτό, φύγαν οι Γερανοί για να... Φύγαν οι Γερανοί, γιατί ο αδερφός μου δουλεύει εκεί σε security, ασφάλεια, στο ΆΚΑ και τους πήραν από εκεί, φύγαν οι Γερανοί και στείλουν όλο το...
0: Που λέγεις, δεν Γιώργιο, θα κάνεις εκπομπή από το Γερανό.
1: Ναι. Όχι αυτό το Γερανό.
2: Κοίτα, αν ήμουν σε Γερανό, άμα ήμουν σε Γερανό να τους βλέπω από ψηλά, καλά θα ήταν.
0: Στο ΆΚΑ είχες πει. Πράπας, πώς λέγονται.
2: Ο Πράπας, είναι στο ΆΚΑ. Τώρα για τη φύλαξη και για τις συναυλίες. Αυτές, γιατί κοιμέιντεν εκεί δεν γίνονται.
0: Τώρα θα σε γελάσω εκείνη, ο Γιώργης ο Γιάννησης, το μέταλλο εδώ.
2: Να, ναι, ναι, ναι. Μετάλλικα το Σάββατο είναι, τώρα τελείνει, εντάξει. Άμα έβρισκα καμιά πρόσκληση θα μπορούσα να πάω. Και να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό, να πω κάτι για το ποδόσφαιρο.
0: Εδώ είναι ο Γιόνιος.
2: Δεν είναι.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι.
2: Α, είναι, γεια σου Γιονύση. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει 9 μεταγραφές, έτσι, σωστά. Άντε, το ανώτερο. Ο Μπενίτεθ και αυτός σε 9 παίκτες είπε, 10.
1: 12 βασικούς ήθελε. Άλλο 12 βασικούς σημαίνει πάμε για 15.
2: Εντάξει, είπε 12 βασικούς, εντάξει, αν του παίρναν 10 δηλαδή, εντάξει, τι, δεν θα λύσει και τίποτα. Κοίτα τώρα, εντάξει...
1: 12 βασικούς σημαίνει αλλάζω όλη την δεκάδα μου.
2: Όχι, εντάξει, μπορεί να αλλάξεις και κάποιους οι οποίοι είναι αναπληρωματικοί βασικοί, ας πούμε, δηλαδή...
1: Τέλος.
2: Κοίτα τώρα για μένα κάποιοι παίκτες πρέπει να φύγουν. Ας πούμε Τζούρισιτς, Μπακασέτας, Γετβάη, Χερνάντεθ, ποιος είναι ο άλλος, Τσιριβέγια, ο Πελίστρη, Μαν πώς είπα. Δεν κάνουν αυτοί τώρα πια. Μεγαλώσανε, δεν ξέρω τι, φιλότιμοι μπορεί να είναι μερικοί από αυτούς, αλλά άμα θες να πάρεις πρωτάθλημα του χρόνου, αυτοί δεν πας με αυτούς. Έτσι είναι αυτή η προσωπική μου άποψη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς Διονύση.
1: Την έχω πει την άποψη μου εγώ.
2: Ναι.
1: Την έχω πει.
2: Τέλος πάντων, τους μικρούς να τους κρατήσει. Και εγώ δεν θα συμφωνούσα να φύγει ο Μπενίτεθ. Δηλαδή θα έπρεπε έτσι. Δεν έχω δει βέβαια και την σπουδαία μπάλα. Έτσι, μια είναι κρύο, μια είναι ζέστη όπως έχεις πει. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ είδα κάποια πράγματα ότι δεν είμαι κολλημένος. Δηλαδή και τον Ταμπόρδα έβαλε και κάποιους άλλους έβαλε. Φυσική κατάσταση η ομάδα απέκτησε. Έχει, εντάξει, δεν είναι εύκολο να παίζεις με 10 παίκτες και να κοντράρεις τώρα την ΑΕΚ όλο τον αγώνα σχεδόν. Αλλά τώρα και ο Καλάβρη, δεν φταίει και ο Μπενίτεθ που γύρισε την μπάλα για την βάση στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Ή...
1: Αλλά προφανώς.
2: Ή να του πει του Καλάβρη να μην βάλει γκολ και να αποκρούσει εκεί πάνω στην γραμμή.
1: Εντάξει, θα ήταν offside.
2: Ναι, εντάξει, λέμε όμως έτσι. Εντάξει. Εγώ πιστεύω τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να κάνει μια ανασύνταξη δυνάμεων, να πάρει κάποιους βασικούς παίκτες. Εγώ δεν θέλω να πάρει τρεις παίκτες. Να πάρει τρεις παίκτες οι οποίοι να είναι από Ισπανία, από Γερμανία, από Γαλλία, Αγγλία ξέχασέ το, δεν έρχεται κανείς. Αλλά να πάρει από αυτά τα πρωταθλήματα τα οποία είναι εγγύηση. Και όσον αφορά τη Ράγιο Βαγεκάνο, οποιαδήποτε ισπανική ομάδα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες ομάδες που λαμβάνουν μέρος στα ευρωπαϊκά κύπελα. Εκτός βέβαια από τους Άγγλους, οι μόνοι που μπορούν να κοντράρουν ισπανικές ομάδες και θεωρητικά μικρές ισπανικές ομάδες όπως είναι η Βαγεκάνο, είναι οι αγγλικές ομάδες. Όλοι οι άλλες δεν έχουν τύχει. Έτσι πιστεύω εγώ. Και όσον αφορά το μπάσκετ, το παιχνίδι αύριο είναι πολύ δύσκολο. Οπωσδήποτε χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση και παιδί μου, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να κυνηγάμε 3 δεκάλεπτα και να παίζουμε την άμυνα που πρέπει να παίξουμε σχεδόν όλο τον αγώνα να την παίζουμε στα 4 λεπτά. Εντάξει, έχει καταντήσει αυτό πολύ ψυχοφθόρο ας πούμε και πολύ δεν είναι φυσιολογικό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπουν σοβαροί, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι, στο παιχνίδι στο ΆΚΑ κάναμε 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πολλά λάθη.
2: 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, Διονύση, δεν γίνονται πουθενά αυτά. Και να μην πω ότι έχουμε τους παίκτες οι οποίοι ξέρουν ότι τους φέγανε από τα χέρια, μπερδικλωνόντουσαν, δίναν λάθος πάσες. Εντάξει, έτσι δεν μπορεί να κερδίσει ένα. Αν κυνηγάς όλο το παιχνίδι. Και πάλι πήγαμε να το πάρουμε. Είναι καλή ομάδα η Βαλένθια, αλλά εντάξει, δεν είναι και φόβητο να πεις ότι εφόσον την έχεις κερδίσει δύο φορές.
1: Τώρα Παρασκευή.
2: Ναι, σήμερα.
1: Σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να πάω Ηρακλή Μέιντεν. Θέλω να πάω Ηρακλή Μέιντεν.
0: Εντάξει, εμένα μου έχουν φύγει αυτά, ρε φίλε. Μου έχουν φύγει από εποχές Ρόδων περισσότερο.
2: Το Ρόδο ήταν φοβερό. Το Ρόδο ήταν έγκλημα. Έγκλημα που...
0: Το έχω ξανασυζητήσει.
2: Το έχεις πει και εσύ. Το έχεις πει και εσύ.
0: Έγκλημα.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Μας, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Ναι, γεια σας.
1: Πάμε σε ένα ακόμα φίλο και μετά διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα,
0: Φουρναρέως.
3: Ναι.
1: Γεια σου Πάνο.
0: Ναι, έλα Πάνο.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Κυριλέ εισαγωγή.
3: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
3: Ναι.
0: Ναι, ρε Πάνο.
3: Πώς δεν ακούω εγώ, ρε φίλε. Πάνε και τα αυτιά τώρα. Τώρα ακούγομαι.
0: Ακούγες.
3: Ναι. Καλησπέρα. Και πήραμε αφορμή εκείνο το παιδί που είπε για το φίλο του, τον κολλητό του. Καταρχήν να πω συλληπιτήρια για το παιδί. Όταν ακούς για ένα νέο άνθρωπο που έχει και άλλη μισή ζωή ας πούμε να ζήσει, είναι πολύ λυπηρό, φίλε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Πολλά τα περιστατικά, ρε φίλε. Πολλά τα περιστατικά και δεν έχω καταλάβει τι είναι ο ευνίδιος θάνατος. Δηλαδή, ακούς ρε παιδί μου εδώ στο φούρνο, έχω ακούσει πολλά περιστατικά το τελευταίο καιρό. Και σου λέει ότι έφυγε στον ύπνο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα ρε παιδιά, ο Αχιλέας θα μπορούσε να μπαθεί δύο κουβέντες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή έφυγε στον ύπνο. Δηλαδή χωρίς να έχει. Ή έχει κάτι, ή έχουμε κάτι να μην το συνδυάσουμε με το περιστατικό, ή έχουμε κάτι στο σώμα μας και δεν το ξέρουμε, και αν και εγώ κάνω συνέχεια εξετάσεις, έτσι. Και αξονική έκανα πριν ένα χρόνο, δηλαδή αξονική.
0: Συνήθως έχει σχέση με την καρδιά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι συμβαίνει στην καρδιά και παθαίνει αυτό το πράγμα.
1: Να γίνονται εξετάσεις πάνω. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάνει εξέταση να έχουν κάτι να μην το ξέρουν.
3: Ναι. Γιατί γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό και λέει ο άλλος, όχι ο άλλος, ο αυτός που έφυγε δεν μπορεί να πει κάτι. Αλλά ο συγγενής ή ο φίλος και ο δεν είχε τίποτα.
1: Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε για εξετάσεις.
3: Ναι. Άρα η πρόληψη. Δεν...
1: Βέβαια.
3: Άρα έχεις ακούσει που λέει, δεν έχεις ακούσει που λένε μερικοί,
1: μα δεν είχε πάει ποτέ στο γιατρό, τι ξαφνικά. Όχι, πρέπει να πηγαίνει στο γιατρό.
3: Ναι, βέβαια, γι' αυτό πήρα. Είμαι της άποψης ότι πέραν από τις εξετάσεις τις συνηθισμένες, τις αιματολογικές, πρέπει να γίνουν και άλλες εξετάσεις. Ναι. Δηλαδή, υπέροχος, άνω κάτω κοιλίας, τρίμπλεξ, δηλαδή στην καροτίδα, έχει βγει, αν δεν θες να κάνεις το στεφανιογραφία από το, ξέρεις, από το από τη φλέβα, δεν ξέρω πως το κάνουν αυτό το το συνηθισμένο, υπάρχει, εγώ έκανα το στεφανιογράφημα με το σκιαγραφικό, δηλαδή αξονική, δηλαδή στην ουσία. Πας πληρώνεις εκεί 200 ευρουδάκια και πας και το κάνεις. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο όσο αφορά ή έχεις ή δεν έχεις κάτι. Δεν μπορεί, δηλαδή, θυμάσαι τι κουβέντα κάναμε προχθές, αν εσύ καπνίζεις και αν εγώ πίνω, αν και εγώ... Όχι, και εσύ δεν κάνεις καλά, μάλλον και εγώ, ας πούμε, αλλά είναι απολαύση, τι να κάνουμε. Αλλά τις εξετάσεις δεν τις παραμελώ.
0: Καλά κάνεις.
3: Όχι, εγώ σαν πάνος, πρέπει, τις κάνω. Τις κάνω, είμαι, παρόλο που σου είπα την άλλη φορά του πίνω κανένα ποτηράκι, κανένα δυο, κανένα τρία καμιά φορά, αλλά πάω, γιατί στην ουσία είμαι φοβητσιάρης για τη ζωή μου. Και όποιος φοβάται, δηλαδή είναι αυτό που είπε ο Διονύσης, ότι ξέρεις, λέει ο άλλος δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό, είμαι... θηρίο υγείας, δηλαδή τέτοιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό που είπε ο Νιόνιος, δεν είναι έτσι. Δεν ξέρεις αν έχεις κάτι. Τι έχουμε...
1: Όσο μπορούμε να προσέχουμε, ρε παιδί μου. Εξετάσεις να κάνουμε...
3: Έχουμε ένα πόνο στην κοιλιά και λέμε...
1: Όσο μπορούμε να τρώμε καλά...
3: νευρόπονος, ξέρω εγώ. Και πρόσεξε, για μας τους άντρες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, επιβάλλεται πολύ κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
3: Δηλαδή εκεί που η κολονοσκόπηση ήταν μετά από τα 50 χρόνια μας, τώρα είναι, μη σου πω, κάτω από τα 45. Δηλαδή γιατί είναι πολλά αυτά που ας κάνουν ζημιά. Δηλαδή τρώμε, πίνουμε, κάνουμε, λαράνουμε και αυτά που τρώνουμε και πίνουμε, γιατί εμείς θέλουμε και ντομάτα και το χειμώνα. Πώς στην ουσία η ντομάτα το χειμώνα, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ντομάτα το χειμώνα φυσιολογικά και από τη φύση. Κι όμως θέλουμε ντομάτα, ας είναι άγευστη, θέλουμε ντομάτα το χειμώνα. Τι αγγούρι το χειμώνα. Έχει, μην νομίζεις ότι τι είμαστε δηλαδή. Οπότε, δεν ξέρω, γι' αυτό λέω ρε, ακούμε πολλές φορές ότι, α, έφυγε ο φίλος. Τι συνοχωριόμαστε. Δεν ξέρω, δηλαδή όταν φεύγει ένας άνθρωπος 40 χρονών, εγώ ας πούμε ανατριχιάζω. Άλλο να έχουμε περάσει, ας πούμε, να ζήσουμε κι εμείς στη ζωή μας, να έχουμε περάσει τα 75, ξέρω εγώ, γιατί όποιος περάσει τα 80, πιστεύω εγώ, από εκεί και πέρα ό,τι πάρει είναι, ό,τι ζήσει είναι τυχερός μετά. Δηλαδή, πώς λένε, το προσδόκιμο είναι, πόσο έχει φτάσει τώρα το προσδόκιμο, ρε παιδιά, ζωή.
0: Δεν ξέρω να σου πω, αλλά ναι. Πλέον έχει αυξηθεί όμως.
3: Στα 80. Παραπάνω από τα 80, όχι. Μέσον όρο λέμε.
1: Κάτσε να το δούμε.
3: Οπότε, τέτοιο. Τέλος πάντων. Εντάξει, να
1: γιατί Ελλάδα το λέει.
3: Το, τι?
1: 81,8.
3: Εντάξει. Στα 80 είπα εγώ.
0: Οι γυναίκες ζουν 84,5.
3: Ναι, γιατί ξέρεις, οι γυναίκες τον καιρό που έχουν. Έχουν περίοδο, ρε παιδί μου, δηλαδή το σώμα ανανεώνεται. Δηλαδή οι γυναίκες έχουν αυτό το προνόμιο, δηλαδή αυτό το ότι αλλάζει το οργανισμός τους, δηλαδή ανανεώνεται συνέχεια με των γυναικών. Εμείς οι άντρες, συν ότι έχουμε άλλες καταχρήσεις, συν, δηλαδή πρόβλημα με το προστάτη, δηλαδή αυτό που το πας. Πρέπει ας πούμε να κάνεις συνεχώς μέτρηση και το PCR και μου πεις οι άντρες.
1: Πάνω μου,
3: ήρθαν σαν γιατρός, αλλά να μιλήσω και σαν μπασκετικός που είμαι.
1: Μπασκετικά θα πάρεις αύριο, σήμερα λύσαμε τα ιατρικά, ήταν να πάμε σε διάλειμμα. Γεια σου Πάνω, γεια σου. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή όλα για την υγεία μας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω.
7: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Δυστύχημα, χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα, χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Και σε ευνηδιασμό η ΑΕΚ, ο Λεκαβίτσιους για τον Ναναλή. Τώρα θα έχουμε και θέαμα. Ναναλή εύστοχος, καρφώνει 78-62. Η ΑΕΚ μετά την Πανταλώνα λέει καλλινότσες και στη Μάλαγα. Ξαποστείλε την διοργανώτρια ομάδα, ξαποστέλνει και το μεγάλο φαβορί. Αλλά ως τέτοιο η αλήθεια είναι ότι παίξει η ΑΕΚ σήμερα, η ομάδα του Ντράκαν Σάκοτα. Η ΑΕΚ κλείνει θέση για το ραντεβού του Σαββάτου, του μεγάλου τελικού. Ρίτας ΑΕΚ, αυτός ήταν ο μεγάλος τελικός. Η ΑΕΚ δικαιωματικά φτάνει μέχρι εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, κυρίως όμως σήμερα. Βγαίνοντας μπροστά, δύο παίκτες με τεράστια προσωπικότητα, ο Λεκαβίτσιους και ο Τζέιμς Νάναλι, με τον Μπάρτλι να είναι πρώτο σκόρερ. Η ΑΕΚ ήταν σχεδόν σε όλα άψογη και σήμερα και καταφέρνει να κλείσει ραντεβού σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. 78-62, λίγα δευτερόλεπτα χωρίζουν την ΑΕΚ από το τυπικό κλείδωμα της παρουσίασης στο μεγάλο τελικό. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, ούτε αυτή η βολή τώρα από τον Δίαθ, με τραμ αντίστροφα. Μεγάλη εμφάνιση από την ΑΕΚ. Μεγάλη εμφάνιση πραγματικά από την Ένωση. Εύστοχο και στην δεύτερη βολή ο Αλμπέρτο Δίαθ. 78-65 στο 13. Η ΑΕΚ, η οποία δεν ολοκληρώνει την τελευταία επίθεση, κλείνει θέση για το μεγάλο ραντεβού του Σαββάτου. ΑΕΚ Ρίτας, αυτό ήταν ο μεγάλο τελικό με τον Μπάρτλεϊ και τον Γκρέι και τον Νάναλι. Όλοι υπέροχοι να χορεύουν σε ρυθμού Black and Yellow. Σε τέτοιου ρυθμού χόρεψε σήμερα η ΑΕΚ τη Μάλαγα.

0: 8 λεπτά και μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπής Αφτεράδα με Διονύση Δεσίλα, στον οποίο έλειψα και εμφανίστηκε εδώ και στο ρεπό του. Τρομερή έκπληξη.
1: Εντάξει. Για πάμε παρακάτω.
0: Με ενημέρωση όλες, με πήρε και τηλέφωνο. Στάρσο μου λέει.
1: Ναι. Χαίρετε.
2: Ναι. Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Ναι. Ναι, καλημέρα. Κλείς τον ρε, μας μάθουσε την ψυχή.
0: Ορίστε.
2: Μας μάθουσε την ψυχή. Μη φας προβατίνα, μη φας μακαρόνια, μη φας το ένα, μη πεις ένα ουίσκι, να σκάψω ένα λάκκο, να μπω.
0: Όχι ρε φίλε, μη σκάψεις το λάκκο, να μην το ονομάσου πρώτα απ' όλα.
2: Μας μάθουσε την ψυχή να πούμε.
0: Το ότι πρέπει να τα κάνουμε όμως αυτά πρέπει, άσχετα που δεν είμαστε τυπικοί όλοι.
2: Τι να κάνουμε να πούμε. Το ωραίότερο πλάσμα στη γη, πάνω είναι η γυναίκα. Εντάξει. Ναι. Και το χειρότερο πράγμα είναι η γκρίνια της γυναίκας. Άμα η γυναίκα σου γκρινιάζει το βράδυ, θα σε αρρωστήσει. Δεν σε αρρωστήσει προβατίνα, καταλαβες.
0: Δεν σε αρρωστήσει προβατίνα. Μες.
2: Ε?
0: Ναι. Τι έχεις να πείτε κύριε Δεσίλα.
1: Τι να πω φίλε μου.
0: Θα σε αρρωστήσει προβατίνα.
1: Η προβατίνα, δεν τρώω εγώ προβατίνα. Κάνω σπάνια.
0: Ούτε εγώ.
2: Να φας, να φας.
1: Όχι, έχω φάει. Έχω φάει, αλλά σπάνια.
2: Όχι, θα βάλεις στα κάρβουνα.
1: Τώρα να κάτσω εγώ να βάλω, να κάτσω και θα κάνω, δεν έχω χρόνο να... να πάω έξω, ναι.
2: Στα βίλια να κοιτάρω να φας.
1: Να πάω...
2: Στα βίλια.
1: Συγγνώμη.
2: Ναι.
0: Στα βίλια.
1: Α, ναι. Έξω, έξω.
2: Στα βίλια να πας στη Λαμία, έχει πολύ ωραία από Αθήνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα τα μέρη έχουνε.
0: Ναι.
2: Εγώ τέλος πάντων είμαι ο Σπύρος στα Καμίνια.
1: Ναι, Σπύρο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
2: Και...
0: αλλά να προσέχεις όπως και εσύ λίγο.
2: Προσέχω, ρε, εντάξει. Προσέχω. Προσέχω. Τι να προσέχω, Νταλίκα δουλεύω τώρα, άντε ώρα, αγάπη θα σταματήσω το 22. Να φάω, τι να φάω.
0: Τι να φάω.
2: Τι να φάω.
0: Στα κομακαρονάδα.
2: Θα φάω μια μπριζόλα.
0: Μπριζόλα θα φας, κάτι θα φας, μια μπριζόλα.
2: Μια μοσχαρίσια, ξέρω εγώ.
0: Ωραία, αρέσει. Μια χαρά.
2: Μοναπατιά, ξέρω εγώ.
0: Βάλεις και μια σαλατούλα,
1: κυρίως.
0: Λίγο τυράκι.
2: Μπράβο. Αρτιγινό και το τυράκι.
0: Καλά, ξέρεις, είναι κάτι που δεν μπορώ να κόψω, να ξέρεις εγώ. Το τυρί δεν μπορώ να το κόψω.
1: Όλα με μέτρο.
2: Να μπούμε λίγο στις ομάδες μου, εντάξει.
0: Πάμε, έλα.
2: Εγώ εντάξει, από τα Καμίνια είμαι, ξέρεις, είμαι Ολυμπιακός, το καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Εγώ σαν Ολυμπιακός, φυσικά για κάθε Παναθηναϊκό, εύχομαι κάθε προσωπική ευτυχία, οικογενειακή, την υγεία τους να έχουν οι άνθρωποι, αλλά εγώ δεν θέλω το καλό του Παραθυναϊκού. Κατάλαβα,
0: δεν θα θα υποστηρίζω τον Παραθυναϊκό.
2: Χαίρομαι όταν χάνω Παραθυναϊκός. Εγώ χαίρομαι όταν χάνω Παραθυναϊκός. Δεν το θέλω. Δεν θέλω το καλό της ομάδας.
0: Όπως μπορεί να χαίρεται και ένας φίλος του Παραθυναϊκού από χάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι αυτά.
2: Όχι, γιατί ακούω μερικούς νέοι ομάδες οι ελληνικές, μόνο τον Ολυμπιακό θέλω να βλέπω. Και οι άλλοι δεν λαχάνουν. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια, καταλαβες.
0: Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό έτσι είναι.
2: Ναι, δεν θέλω το καλό των ελληνικών ομάδων. Θέλω το καλό του Ολυμπιακού μόνο. Λοιπόν, και φυσικά κάθε προσωπική ευτυχία των ανθρώπων και κάθε την υγεία τους να έχουν, εντάξει.
0: Ναι. Καλά, είναι ότι το συστέφερο ο αθλητισμός είναι για να κάνουμε καζούρα, να περνάμε... Μας ευχαριστεί. Θα μας φουντώσει, θα μας γεμίσει συναισθήματα.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι, αλλά μέχρι εκεί.
2: Μόνο Ολυμπιακός. Μόνο Ολυμπιακός, τίποτα άλλο. Φαντάσου, μπάλα από ποδόσφαιρο, βλέπω μόνο τον Ολυμπιακό, τίποτα άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, εγώ
2: θα κάτσω εδώ το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, π.χ.
0: Καλά, τώρα είναι και την ίδια ώρα.
2: Ναι, εντάξει, και να μην ήταν, δεν.
0: Καλά, όχι. Εγώ θα δω.
2: Ο κλέαρχος της Μαρίνας και ο κοντός.
0: Ο κλέαρχος της Μαρίνας και ο κοντός.
1: Ωραία την ταινία.
2: Ναι. Δεν θα κάτσω να δω. Εντάξει. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως. Και θέλω να μην πάει και ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω. Όχι γιατί φοβάμαι τον Παναθηναϊκό. Γιατί θέλω... τον Παναθηναϊκό θέλω να χάνει πάντα. Δεν έχω ξεχάσει τι έχω περάσει εγώ από τον Παναθηναϊκό. Είμαι 50. Δεν ξέρω αν είμαστε κοντά στις ηλικίες. Εντάξει.
0: Πάντως όπως σου λέει εδώ και ο Στέφανος από το Τορόντο, που είναι φίλος της ΣΑΕ και εδώ λέει στον Καναδά, συνηθίζουμε λέει να λέμε, ευτυχισμένη γυναίκα, ευτυχισμένη ζωή.
1: Ναι.
2: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Μεγάλες αλήθειες έχουν ακουστεί απόψε στην εκπομπή.
0: Ναι.
2: Ναι, πρέπει να κοπιάσεις. Δηλαδή, μπορεί να είναι ευτυχισμένη η γυναίκα, δυστυχισμένος ο άντρας, αλλά ευτυχισμένη η γυναίκα.
0: Ναι.
2: Να το κοιτάξει αυτό το πρώτο. Λίγο. Αυτό να το κοιτάξει. Αλλά
0: τέλος πάντων... Πού πηγαίνεις τώρα?
2: Πάω εκεί μόνο μέχρι τον Βόλο να φορτώ σε ηλίες.
1: Ωραία, καλό δρόμο να έχεις.
0: Καλό δρόμο.
1: Με προσοχή.
2: Άντε ρε παιδιά.
0: Να σε καλά
2: γόρι. Να προβατίνα, ε.
1: Έγινε.
2: Να φάτε προβατίνα.
1: Έγινε.
2: Έλα φιλιά.
0: Ούτε εγώ την τρώω την προβατίνα.
1: Δεν είναι ότι... Δεν συνηθίζω ρε παιδί μου. Τώρα μου έβγω έξω, ξέρω εγώ, να σου πω.
0: Όχι, εγώ δεν πήγαινε και περίεργο στα κρέατα.
1: Ναι.
0: Δεν εγώ το έχω το κακό με, έχω με τα λαδικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα λαδικά.
1: Ναι.
0: Το σαλάβι κυρίως.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ δεν είσαι σε αυτά.
1: Άκουσε.
0: Καμιά γαλοπούλα, καπνιστή, βραστή.
1: Ανάλογα τώρα.
0: Το τόσο πώς το φτιάχνεις?
1: Γαλοπούλα τυρί.
0: Τι ανάλογα.
1: Συνήθως ναι, γαλοπούλα τυρί. Δεν θα βάλω σαλάμι τώρα στο τόσο. Πού πάω στο εργοστάσιο να δουλέψω?
0: Εντάξει, εγώ καμιά φορά βάζω σαλαμάκι.
1: Εντάξει.
0: Ένα, μία φετούλα.
1: Ναι. Λοιπόν. Ωραίο το σαλάμι, αλλά προτιμώ τη γαλοπούλα. Τέλος πάντων, πάμε, ναι.
2: Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, Γιάννη. Γιάννη Βράι ζει 5 φορές αυτή τη βδομάδα.
2: Όχι, βρε.
1: Τι, όχι.
2: Μία φορά βγήκα.
1: Μία φορά πότε βγήκες?
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
2: Λοιπόν. Ναι, βρε. Τι είναι σήμερα? Πέμπτη δεν είναι? Δευτέρα βγήκα, δεν ξέρω βγήκα. Λοιπόν. Δύο σχόλια πάνω σε αυτά που ακούστηκαν. Που ακούστηκαν πριν πάνω στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο φίλος δεν είναι το αυτονόητο, λέει. Δηλαδή το... Δεν πιστεύω ότι θα έχει μέσα στο Άγκα, στο Final Four, 10.000 Παναθηναϊκούς, 15 πώς θα έχει. Δεν πιστεύω κανένας να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό με Φενέρ. Όλοι Φενέρ θα είναι, είναι αυτονόητο και λογικό, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Κάτσε να περάσει πρώτα ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, λέω Παναθηναϊκός, προσπάει λέει παιδάκι με Ολυμπιακός.
1: Ναι, έτσι είναι αυτά, αυτά έτσι είναι. Έτσι.
2: Υπάρχει κανένας Παναθηναϊκός που θα υποστηρίξει τον Ολυμπιακό? Ενώ είναι και ο Σάρας, είναι και ο Σάρας στη Φενέρ. Το αγαπημένο παιδί των Παναθηναϊκών. Είναι λογικό, εντάξει. Δεν είναι άρρωστο αυτό κατά μένα, είναι υγιές.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι φωνείτε.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι, τα έχουμε πει 100 φορές. Γιάννη, πάμε τώρα στα τωρινά.
2: Ένα άλλο σχόλιο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ καταρχάς.
1: Βεβαίως.
2: Απλώς για το φίλο των ΑΕΚ, που είναι λίγο απογοητευμένο σε αυτό που είπε με τα έσοδα, ότι δεν μπορεί η ΑΕΚ να έχει έσοδα. Παιδιά, δεν τα καταλάβουμε. Γενικά όλοι οι φίλαθλοι και όλοι γενικά που ασχολούνται με τα οικονομικά, τα έσοδα είναι σχετικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εξαρτάται αν έχει μια ομάδα καλά ή κακά έσοδα, εξαρτάται πρώτον από τη διοργάνωση που παίζει και δεύτερον από τους στόχους που έχει, τι κυνηγάει. Διοργάνωση που παίζει και δεύτερον από τους στόχους που έχει, τι κυνηγάει. Δηλαδή,

0: θέλω να πω ότι τα έσοδα, και δηλαδή αν ο Λεμαδιακός είχε 3 εκατομμύρια έσοδα, 5 εκατομμύρια έσοδα.
1: Έχουν αυξηθεί τα έσοδα για τις μικρές ομάδες και από το στοίχημα και από τα τηλεοπτικά.
0: Αν ο Ολυμπιακός όμως είχε 5, δεν θα ήταν καλά. Κατάλαβε
1: τι θέλω να πω. Άλλα μεγέθη. Ναι.
0: Αυτό λέω. Είναι αναλόγως την ομάδα. Είναι σχετικά. Αυτό θέλω να πω. Είναι σχετικά με την ομάδα και με τη διοργάνωση που συμμετέχει. Άλλο συμμετέχει στο Champions League και άλλο στο Conference. Το Champions League θες 400 εκατομμύρια έσοδα για να το χτυπήσει. Στο Conference και με 30 μπορεί να το χτυπήσει 40. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα, λέει ο άλλος, η ΑΕΚ φέτος είχε 3 εκατομμύρια μπάτια. Η ΑΕΚ, παιδιά, έχει κάπου έσοδα τώρα με τους χορηγούς και αυτά γύρω στα 2-2,5. Αν άξανε λίγο τους χορηγούς της και αυτά, μπορεί να πήγαινε στα 3. Αν πουλούσε 9.000 διαρκεία, θα δει να έχει δάτο όπως ο Παναθηναϊκός να έχει κόσμο. 9.000, δεν σου λέω 15 του Παναθηναϊκού. Και με ποιο στείλε τιμέ, 200-300 ευρώ. Θα έχει άλλα 3 εκατομμύρια έσοδα από
2: εκεί. Γιατί φωνάζει,
0: για να καταλαβαίνω. Θα πήγαινε στα 6 εκατομμύρια.
2: Ναι, μη φωνάζει, μη φωνάζει μόνο. Μη φωνάζει.
0: Ναι, θα έχει κέρδο.
2: Μη φωνάζει.
0: Αυτό θέλω να πω. Πάμε στα δικά μας τώρα. Πάντως συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, μακάρι να το σηκώσει.
2: Μακάρι.
0: Εγώ δεν περίμενα, με τίποτα τη Μάλαγα να την γυρίσει. Φέτος οι ισπανικές ομάδες, παιδιά, έχουν πάθει Βατερλό. Να ξέρετε, δηλαδή, αν το έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Μούρθια το μεταξύ, που είναι τρίτη. Η ΑΕΚ απέκλεισε τη Μανταλώνα, που είναι γηπεδούχος. Αποκλείει τη Μάλαγα, η Ρεάλ θα την αποκλείσει λογικά ο Παναθηναϊκός και το Eurocup το πήρε η Μπουργκ, μια γαλλική. Ούτε στην τετράδα πήγαν οι Ισπανοί. Που λένε το ισπανικό πρωτάθλημα το καλύτερο της Ευρώπης. Αν δεν το έπαιρνε η Μπιλμπάο το FIBA Eurocup, γιατί μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το πάρει, δεν θα έπαιρναν τίποτα φέτος.
1: Τρένο η Ρεάλ. Δεν θέλω να σου βοηθήσω.
0: Δεν ξέρω τι πωλήσετε.
2: Γιατί όχι, δεν είναι.
0: Δεν θα παίρνει τίποτα. Δηλαδή είμαστε απλό. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας, Διονύση. Θυμάσαι, ρε Διονύση, τι έλεγα εκεί γύρω στο Φλεβάρι, που με έλεγες, που έλεγα να φύγει ο Αταμάν και έλεγες ποιος να έρθει. Σε έλεγα, μήπως ο Σερέλης, επειδή ξέρει την ομάδα, είναι και προπονητάρα, παίζει και τρομερή άμυνα, μήπως πλέον είναι και έχει εμπειρία Ευρωλίγκας πλέον. Μήπως είναι ικανός να αναλάβει για πρώτος. Το θυμάσαι?
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
0: Δεν το θυμάμαι. Πώς το λέγες ο Σερέλη χθες?
2: Εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω τώρα, ρε φίλε, από ένα
0: δεκάλεπτο. Δεν μπορείς να κρίνεις.
2: Όχι, δεν μπορείς να κρίνεις.
0: Φοβερή άμυνα. Φοβερή. Δηλαδή, όταν έφυγε ο Αταμάν, δεν ξέρω, παιδιά, ο Αταμάν κατάλαβε τι άμυνα έπαιζε μέχρι να φύγει. Μέχρι να αποβληθεί.
2: Δεν ήταν καλός Παναθηναϊκός, όχι.
0: Μα δεν κατάλαβα τι έπαιζε άμυνα. Άλλοι πέτανε και τζάουτ, άλλοι πέτανε αλλαγές. Την άλλη επίθεση, οι ίδιοι παίκτες που πέτανε και τζάουτ, την επόμενη επίθεση πέτανε αλλαγές. Δεν το καθένα, έπαιζε ό,τι είχε, ό,τι το κατέβαινε. Μετά με το Σερέλι, έσφιξε η άμυνα. Αυτή δεν θέλω πολύ να τα χάσουν τα παιδιά, η Μπιλμπάο. Δηλαδή την έχουμε κάνει την Μπιλμπάο Λέικες, που είπε και ο Αταμάν. Η Μπιλμπάο, άμα την πιέσεις λίγο, την πιέσαν λίγο, χάστηκε.
2: Η Μπιλμπάο, η Βαλένθια, η
0: Βαλένθια, λέει η Μπιλμπάο, sorry. Η Βαλένθια τα έπαιξε. Τα έπαιξε, είδε στο τέλος τι κάνανε, είπα επιθέσεις. Ό,τι να είναι, δηλαδή τρέμανε. Λίγο ακόμα να έχει 2 λεπτά, θα το παίρνουμε το μάτς. Τι να πω. Μην το καντεμιάσω κιόλας το άλλο, μην το καντεμιάσω το, πιστεύω εντάξει, πιστεύω τώρα θα γίνει κόλαση μέσα να το πάρουν, μην πάνε σε 5 μαθητή μας βγάλουν την ψυχή. Αλλά παιδιά, εγώ θα το πω και θα το καντεμιάσω, δεν μπορώ να το κρατάω μέσα. Αν το χάσει κι αυτό Αταμάν, δεύτερο μάτι με την έδρα σου λέει ο, και φάσε 90 πόντους, να δώσει τα κλειδιά στο Σερέλι ρε παιδιά, να πάει ο Σερέλι στη Βαλέθεια αυτό το 5 μάτι.
2: Εντάξει Γιάννη.
0: Έλεω. Έφαγε 90 πόντους πάλι με στο άκαρε.
2: Έγινε Γιάννη μου, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
1: Καλά λέμε.
3: Ο παρατηρητής, ο Παντελής, τι κάνετε?
1: Γεια σου ρε Παντελής. Γεια σου ρε παρατηρητή. Το ξενυχτάς βλέπω.
3: Κοίτα, πίστεψε με, εκτάκτος. Πίστεψε με, εκτάκτος.
1: Πρώτα απ' όλα η μικρή είναι καλά που είχες.
3: Με έχεις σκλαβώσει με αυτό το σχόλιο.
1: Έχει απ' να μην σε ρωτήσω ρε φίλε, αφού βγαίνεις.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πάρα πολύ, είμαστε καλά, ήταν η μικρογιοσούλα Σαββατοκύριακο. Με έχει σκλαβώσει πραγματικά, γιατί
1: υπάρχει κάτι
3: πατέρας για την κόρη του, ξέρεις τι τέτοιο. Είναι ότι έχω καλύτερο στη ζωή με πάση περιπτώσει τώρα. Εντάξει, με συγκίνησατε τώρα. Anyway. Λοιπόν, τίποτα. Εγώ το σχόλιο μου, επειδή θα με προσέξω, έχω κόψει τα αλλαντικά.
2: Mm-hmm.
3: Από την προηγούμενη κουβέντα.

0: Βασικά μου το έχει κόψει η γυναίκα μου. Mm-hmm. Και εδώ και 2 χρόνια τίποτα. Σχόλιο για το προηγούμενο.
1: Καθόλου ήταν τίποτα.
0: Καμία γαλοπούλα στη ζούλα.
1: Εντάξει, γαλοπούλα, ναι. Πάρε και ένα προσούτο με παπώνει.
0: Τώρα κοίτα, αν είναι προσούτο τύπου κάτι βιντεάκια που είναι ο παππούς ο Ιταλός και δείχνει τη διαδικασία όλη από πρώτη μέρα πως είναι το μπούτι που είναι χειροποίητο, ναι, οκ. Okay. Εκεί ξέρεις τι τρως. Τώρα με τα χημικά και όλα αυτά.
1: Α, καλά να ήταν μόνο γιατί ξέρεις και...
0: Καλά, σίγουρα. Και σου μιλάει ένας που έκλεισε 35 και καπνίζει 20 χρόνια ξέρω και σου λέει τώρα για λαδικά, βάζει περιπτώσει. Τώρα για τον μπάσκετ θα συμφωνήσω απόλυτα σε ό,τι αφορά το χθεσινό εννοώ για το ότι είδα μια καλύτερη διαχείριση από τον Τσερέλη ρε παιδιά. Δεν ξέρω να μην έλεγαν τα δύο
2: τσιμπούς. Σε αυτό το διάστημα πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Σε αυτό το διάστημα πήγε να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Δεν ξέρω. Απλά καμπανάκι και με κάλυψε ήδη ο προηγούμενος φίλος οπότε... Mm-hmm. Ναι. Τώρα κάτι άλλο σε γενικότερο σχόλιο με εμφάνισε Arsenal πρώτος τελικός αγγλική Aston Villa δεύτερος τελικός δεύτερη αγγλική δεν ξέρω να, δεν το άκουσα
2: ναι,
0: το
2: είπατε
0: πριν του έβαλα το ρώτησα λοιπόν αυτός οι πιθανότητες πόσο το δίνεις φίλε μου AI δεν θυμάμαι πιο απ' όλα 12,5% με προοπτική ότι μπορούν να κάνουν οι αγγλικές 3-3 12,5% πιθανότητα ένας.
1: Πιστεύω ότι δεν θα. Ξέρεις πώς θα βγάζανε και τα στατιστικά. Δεν θα περιμένανε τόσο ομάδα από την Αγγλία να πάει στο τελικό του Champions League. Okay. Στις άλλες διοργανώσεις.
0: Ναι.
1: Okay, αλλά στο Champions League η Arsenal είναι έκπληξη. Μπορεί να είναι σοβαρή, μπορεί να είναι μια ομάδα που είναι πολύ βελτιωμένη. Και θυμάμαι εγώ όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Arsenal. Που λέγαμε ότι μπορεί να είναι και η καλύτερη άσαν των τελευταίων ετών, πιο σοβαρή για την ακριβία.
0: Α, τώρα λες το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γι' αυτό, με φέτος.
0: Γιατί είναι, ξέρεις.
1: Ναι, με την άσαν έχει παίξει πολλά Ολυμπιακός. Αγώ σου λέω το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Κοίτα, εγώ δεν περίμενα και Arsenal τελικό.
0: Περίμενες ατλέτη.
1: Όχι, περίμενα ότι θα έχει περάσει κάποια από τη Real, Barcelona, ξέρεις, από αυτές τις ομάδες. Από την αρχή τη σεζόν.
0: Με συγχωρείς τώρα και για το,
1: ναι,
0: το καφενιακό. Ίσως και όλο αυτό περί αποδητηρίων και παικτών στα μεγάλα κλαμπ με τα υπεράριθμα παιχνίδια και τα λοιπά. Τύπου γκώσαμε ρε παιδιά. Οκ. Okay. Δεν θα κάνω την υπερπροσπάθεια για την Ευρώπη. Δεν ξέρω. Σαν τροφή για σκέψη. Δεν ξέρω.
1: Τι είναι αυτό. Πάντως οι αγγλικές ομάδες είναι άλλο level. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να επανακερδίσεις στην Αγγλία.
0: Μπορείς.
1: Και ειδικά όταν μιλάμε τώρα και για ελληνικές ομάδες, δεν είναι απλά πράγματα. Το να κερδίσεις μέσα στη... Έχουν και άλλο ρυθμό τα παιχνίδια εκεί, το γήπεδο, η ατμόσφαιρα. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό που εμείς λόγω δουλειάς έχει τύχει να έχουμε πάει σε πάρα πολλές χώρες. Σε πάρα πολλές χώρες. Η ατμόσφαιρα στα αγγλικά γήπεδα είναι κάτι. Το διαφορετικό.
2: Ναι, όντως.
1: Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Άλλο πράγμα.
1: Επειδή πήγα στην Τουρκία με τη Φενέρ στους 8, ήταν κόλαση. Ήταν κόλαση. Δηλαδή ήταν ένα γήπεδο που έβραζε που σκέψου δεν μπορούσα να μιλήσω με τον διπλανό μου. Καλά, να ακούσω το στούντιο δεν το ακούγα. Ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να μου λέγανε από το στούντιο, εγώ θα συνέχισα τη μετάδοση. Δεν καταλάβαινα. Δεν μπορούσα να ακούσω. Αλλά είναι μια ατμόσφαιρα που μπορεί να τη συνειδήσει. Και στο Βελιγράδι, μπορεί να τη δεις και σε παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Το έχουμε ζήσει. Το αγγλικό είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί. Δηλαδή, ο τρόπος που πανηγυρίζουν ένα πλάγιο out είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό.
0: Τα συστήματά τους, δηλαδή, αυτά που νομίζω ότι είναι και λίγο στο φτερό της από τους βγει, αυτά τα change, πώς τα λένε αυτά. Δηλαδή, αυτό έχει άλλη έγκλη. Τώρα, βέβαια, ότι ο ατρόμητος του Λονδίνου θα πάει να πάρει μάλλον ευρωπαϊκό τίτλο. Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Με την μπάλα,
0: συγγνώμη για το. Η μπάλα.
1: Καλά, η μπάλα δεν έχει μικρό μπάτζετ και δεν είναι και φέτος ότι ήταν και πάρα πολύ καλή η μπάλα.
0: Ναι. Έχει, δεν ξέρω, ναι, και αποδυναμωθεί ο κορμός, δεν την παρακολουθώ ιδιαίτερα. Να είμαι ειλικρινής. Απλά ήταν αυτό τώρα και το 3-3 αυτό. Και ο Διονύσης είναι μαζί μας.
2: Εδώ, φίλε μου.
0: Α, με συγχωρείτε. Δεν πιάσαμε λίγο το άλλο το θέμα. Δεν έχω ακούσει καθόλου απουσία σήμερα από το πρωί, δηλαδή επικαιρότητα ζερό, τίποτα.
1: Ζερό.
0: Ζερό, τίποτα, τίποτα. Και το θέμα είναι ότι θέλω να πω τον ευσεβή μου πόθο για τον πάγκο, αν πούμε ότι πέφτουμε στην παγίδα και κατάλαβες, γινόμαστε λίγο το τι
1: ακούω. Πες το ρε παιδί μου, πες το, δεν είναι κακό.
0: Δεν θέλω, γιατί νομίζω ότι πλέον αν ακουστεί και είναι σε κάποια λίστα, δηλαδή ότι έχει διαρρεύσει στην κοινή γνώμη, δεν ξέρω.
2: Ποιο, πες το ρε παιδί μου.
1: Σιγά,
0: όχι, θα δώσω ένα hint και θα...
2: Πες το ρε παιδί μου.
0: Είναι Lamborghini. Θέλεις κάτι γρήγορο. Μπαίνει σε κάτι σε καινούργιο γήπεδο. Θέλεις μια Lamborghini.
2: Πες το.
0: Πες ένα μοντέλο. Lamborghini.
2: Δεν ξέρω τώρα. Τα μοντέλα της Lamborghini δεν τα ξέρω.
1: Γιατί δεν θα αγοράσεις μια αεροβιονίση.
0: Μία να υπάρχει, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Ναι. Για πες το γκαράζ.
2: Πες τη Lamborghini, πες το τώρα.
0: Lamborghini Gallardo.
2: Gallardo.
1: Ναι.
2: Και εγώ θα τον ήθελα, δεν έχει τον Gallardo. Το λέω με 100%.
1: Πάει.
0: Και
1: πάει και η Lamborghini.
2: Δεν έχει.
1: Το παρατηρητή, άσε η Lamborghini, πάμε σε άλλο αυτοκίνητο. ρίξε λίγο τα στάνταρ.
0: Φιατάκι, ναι, αλλά
1: κάτι. Όχι, εκεί στο πήγες τώρα.
2: Πήγες από το...
1: Ναι, κάτσε και εσύ τώρα.
0: Βλέπετε, ήταν μια περίπτωση πάλι με το Σάρι που ήρθε το 500. Δηλαδή είναι βγαλμένα από τη ζωή. Με συγχωρείτε.
2: Ναι.
0: Anyway. Δηλαδή, εντάξει, έχει πάει μία και μισή. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Έγινε. Μου γράφει ένας, λάσε καλά, μου γράφει ένας φίλος ότι άρχισε να λέει στο βατό μονοπάτι, γι' αυτό φταίει στο τελικό, δεν απέκλεισε κάποιο μεγαθύριο. Ναι, συμβαίνουν έτσι όπως γίνουν τα μονοπάτια και βγαίνουν και από το πώς έχουν τερματίσει και οι ομάδες. Η Ράγιο είναι η δεύτερη φορά λέει, που βγαίνει η Ευρώπη και πήγε τελικό, βεβαίως. Τι είπες, Ραντίπα, λέει ότι οι αγγλικές ομάδες είναι άλλο, μας άνοιξε τα μάτια. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι. Το άνοιξα, το πιστεύω κιόλα. Δεν είναι και κάτι, δεν ανακάλυψα την Αμερική, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο. Και στο Champions League έφτασε και γι' αυτό το λόγο η Arsenal, αλλά είναι και ανάλογα, ξέρεις, και το τι κάνεις. Δηλαδή είναι τόσο... Δεν είναι μια τυπική διαδικασία το που θα τερματίσεις στη League Phase. Αυτό αποδεικνύεται. Λοιπόν, ρίξτε το διάλειμμα, Γιώργη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν. Πάμε. Πάμε. Για πουλιά, όχι, δεν θα μιλήσουμε. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα, Λεβέντε. Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Έλα, Βασίλη μου.
1: Έχω να πάρω 2-3 εβδομάδες. Ήθελα αρχικά να πω για τον προπροηγούμενο. Να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ αρχικά. Έτσι, και στον κύριο Σάκοτα, ο οποίος αξίζει σεβασμό. Και αποτελεί και μεγάλο κεφάλαιο για το σύλλογό τους.
0: Και πολλά χρόνια προπονητής. Πολλά χρόνια.
1: Πολλά και στα δύσκολα. Όταν είχαν και κάποια οικονομικά θέματα, τα λοιπά, έβαλε πλάτη. Αυτά είναι. Οφείλουμε να τα εκτιμούμε.
0: Βεβαίως, respect σε αυτά. Έτσι. Πάντα.
1: Ακριβώς, Αγγλί μου. Ήθελα να καταθέσω κάτι σαφές, γιατί δεν ξέρω άμα. Το έχω ακούσει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ο οποίος επαναλαμβάνει αυτό το αφήγημα. Με όλο το σεβασμό. Είπε ότι θα έχει 10-15.000 Παναθηναϊκούς.
0: Πάντα αυτό λέει. Το έχω πει. Έλα.
1: Άρα είναι ο ίδιος που το επαναλαμβάνει.
0: Ο ίδιος το λέει. Του είχα πει και την άλλη φορά ότι δεν γίνεται να είναι τέτοια μεγάλη διαφορά των εισιτηρίων, γιατί μοιράζονται.
1: Ακριβώς. να πω το πω συνοπτικά. Τα εισιτήρια μοιράζονται ισόποσα στους 4 συμμετέχοντες αρχικά.
0: Ναι, αλλά είναι και τα εισιτήρια που έχουν βγει, ξέρεις, τα οποία τα παίρνεις online, που εκεί δεν ξέρεις ποιος μπορεί να τα έχει πάρει.
1: Εντάξει, αλλά αυτά δεν νομίζω. Εννοώ ότι αντίστοιχα μπορεί να τα έχουν πάρει και Ολυμπιακοί.
0: Ναι. Το έχουν πάρει φίλοι μου εμένα.
1: Άρα, ακριβώς. Και επειδή και εμένα το έχουν πάρει δύο προς το παρόν, γι' αυτό το λέω. Άρα, από πού και σπου θα είναι 10-15.000. Δηλαδή, μη λέμε ρε παιδιά, παράλογα πράγματα. Να το καταλάβει ο κύριος, γιατί όχι τίποτα άλλο. Μπορεί να έχει δεδομένο ότι θα βρει και τελικά θα μην βρει.
0: Καλά, τώρα είναι δύσκολο να βρεις. Τώρα ουσιαστικά αυτό που έχει να γίνει είναι με τους χορηγούς.
1: Είναι και είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα, ρε γάμο το.
0: Είναι γενικά, είναι πανάκριβα, ναι. Και εντάξει, ας πούμε, και η Ρεάλ δεν είναι μια ομάδα η οποία θα φέρει κόσμο.
1: Ναι, οι Ισπανικές πάντα.
0: Όχι, δεν το έχουνε, το συζητούσαμε στην πρωινή εκπομπή. Γενικά δεν πάνε οι Ισπανοί.
1: Δεν πάνε οι Ρεάλ. Και φαίνεται κιόλας ότι το έχουν σε δεύτερη μοίρα. Και από το πόσα χρηματοδοτούν τους συλλόγους, οι οποίοι είναι κολοσσοί.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι ότι έχουν μικρό μπάτζετ. Ούτε η Ρεάλ, ούτε
1: η Μπαρσελόνα. Εντάξει, άμα θέλανε, δεν θα μπορούσα. Με το μισό συμβόλιο του Εμπαπέ είχαν την καλύτερη ομάδα στην Ρεάλ. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, δεν είναι να το συγκρίνουμε έτσι.
0: Άλλα πράγματα, ναι.
1: Ναι, αλλά επειδή έχουν κοινή διοίκηση, φαντάζομαι θα μπορούσαν, υποθέτω. Εν πάση περιπτώσει, να πω και όλα στις βλέψεις μου. Εγώ ούτως ή άλλως είχα δει δυστυχώς διαρκέ στο Καραϊσκάκι. Έχω πάει και λεφτά 2-3 φορές. Φαινόταν ότι για μένα είναι πολύ δύσκολο να το κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και ίσως είναι και δίκαιο να μην το κατακτήσουμε. Ωστόσο, ήθελα να πω, είδαμε σήμερα και την Άστον Βίλα, επειδή παρακολουθώ και Premier League, βέβαια με Liverpool. Πρέπει να καταλάβουμε, γιατί είναι ο ίδιος κορμός και ο ίδιος προπονητής, να κατανοήσουμε καλύτερα το επίτευγμα της ομάδας μας πριν 2 χρόνια με αυτόν τον προπονητή που πολλοί πλέον τον
0: μα είναι η μοναδική ήττα που είχε κάνει. Είναι η μοναδική ήττα που έχει κάνει η Βίλα.
1: Ακριβώς. Εκεί θα έφτανα και εκεί. Η μοναδική ήττα που έχει κάνει σε ευρωπαϊκά μάτσι Λίβδιν. Έτσι. Δηλαδή αυτό το κάνει τεράστιο το επίτευγμα. Και δεν πήγαμε με κλεφτοπόλεμο 0-1.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό είναι το τεράστιο. Και αυτό, άμα κάποιοι φύγουν, θα το φύγει με τη Λίμπαρ, θα τον νοσταλγούν, αλλά θα είναι αργά. Οπότε θέλει ψυχραιμία και νυφαλιότητα.
0: Εγώ Βασίλη μου, εγώ αυτό που έχω πει και το βράδυ και το πρωί, ότι τελειώνει η σεζόν. Εγώ σου λέω ότι δεν παίρνει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, γιατί κατά τα ψέματα η ΑΕΚ κρατά την τύχη στα χέρια της, παίρνει 4 βαθμούς στις επόμενες 2 αγωνιστικές και τελείωσε. Και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα. Έχει γίνει και μετά τη Λάρισα και ήταν και σε καλό κλίμα μεταξύ του Προέδρου και του Προπονητή. Αλλά να είναι με ξεκάθαρες κουβέντες. Δηλαδή, τι παράπονα μπορεί να έχει η διοίκηση από τον Μεντιλίμπαρ και τι παράπονα μπορεί να έχει ο Μεντιλίμπαρ από τη διοίκηση.
2: Σωστό αυτό που λες.
0: Να γίνει μια ξεκάθαρη κουβέντα, γιατί μετά από μια σχέση, ας πούμε, 2,5 ετών, φυσικά και θα υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν ενοχλήσει τον Μεντιλίμπαρ, να έχουν ενοχλήσει τους διοικούντες.
1: Τριβές.
0: Ναι, βεβαίως, σε κάποια μεταγραφή που δεν έγινε ή για παίχτη που ήρθε. Μπορεί να είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Να γίνει μια ξεκάθαρη κουβέντα. Για τα πάντα.
1: Ο ΑΚΑΣ, ας πούμε, δεν ξέρω, παρότι είναι νέος και.
0: Φίλε, είναι καλός ο ΑΚΑΣ, να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά ποιος έχει αστοχήσει τότε τόσο πολύ, αφού δεν είναι ο Κοβάσεβιτς, δηλαδή μετά είναι ο ακάσμεστος.
0: Ναι, παιδί μου, είναι το τμήμα βασικά, ότι είναι ο ακάς. Είναι ο Κοβάσεβιτς που είναι ο τεχνικός διευθυντής. Είναι η διοίκηση την οποία, στην οποία θα που έχει. Ολυμπιακός. Όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω ότι. Μιλάω για όλους. Ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πολλά χρόνια τώρα έχει μιλάει με τους τόπα τζεντίδες που υπάρχουν, ξέρεις, στην αγορά.
1: Οπότε, είδαμε και τον Εντού όμως, ο οποίος.
0: Α, είδε, εμφανίστηκε. Ναι, ο Εντού, ναι, τώρα είναι κάπως σαν ενεργός, για να σου ειλικρινήσω.
1: Απέτυχε και μάλλον. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχει αυτό που λέγεται, σε διέκοψα.
0: Όχι. Μπορεί να έρθει, ξέρεις, μια πρόταση από έναν ατζέντη. Δεν θες, ας πούμε, να το αρνηθείς. Γιατί ξέρεις, μπορεί να σου ανοίξει πόρτες για παίχτες ή για παλαιτικούς προπονητές.
1: Έτσι,
0: έτσι πάει το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, βέβαια, αλλά εγώ σου λέω μια ξεκάθαρη κουβέντα, γιατί εγώ θέλω να συνεχίσω με τη Λίμπαρ. Το έχω πει. Δεν είναι θέμα προσωπολατρίας που μου έχουν στείλει εδώ, ότι ξέρεις, έχεις το Μεντιλίμπαρ Θεό. Το Μεντιλίμπαρ είναι ως προπονητής, δεν είναι που τον έχω εγώ Θεό. Έχει μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Τέλος.
1: Δεν είναι μόνο
0: ο ναι, χαίρομαι πολύ. Πάρα πολλά είναι το σήμα. Η ομάδα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει, απλά μιλάω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μιλάμε εμείς, ναι, τώρα που μιλάμε εδώ έτσι. Θα στηρίξεις μάμα φύγει, ξέρεις, και εγώ και με τη Λίμπαρ και τον Μπόρα. Αλλά με τη Λίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος αυτό που έχει καταφέρει. Ναι, μπορεί φέτος, ας πούμε, να μην είδαμε καλή μπάλα. Θα συμφωνήσω εγώ στο πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ από το Conference, το Europa League και το Champions League έχει βγάλει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Κάτι που μας έλειπε
0: δεν είναι
1: πολλά χρόνια.
0: Βρε παιδί μου, κάναμε και μεγάλες προκρίσεις. Είχαμε κάνει και με το Valverde που είχαμε φτάσει πιο κοντά και με το Martinez είχαν μπει βάσεις. Για να κάνεις κάτι μεγάλο στην Ευρώπη, πρέπει να βάλεις τις βάσεις. Δηλαδή, να κάνεις μια πρόκριση επί της Arsenal, να την ξαναδυσκολεύσεις την Arsenal.
1: Πρόκριση επί της Μίλαν με το Μάρτιν.
0: Ναι, μπράβο. Δηλαδή, να κάνεις πράγματα. Λίγο-λίγο, λιθαράκι, να αποκτήσεις μια διαφορετική νοοτροπία.
1: Να σου πω κάτι, Ρακλή, για κάποιον άλλον που ακούγεται. Και ξέρω ότι ήταν και προτίμηση του Μαρινάκη, τον έχω παρακολουθήσει, το Μαρθελίνιο.
0: Ναι.
1: Που ήταν στη Βιλιαρεάλ.
0: Και στη Μαρσέγ δεν ήταν.
1: Ήταν Μαρσέγ, φέτος ήταν Βιλιαρεάλ.
0: Ναι.
1: Άμα δούμε, επειδή συμμετείχαμε και στην ίδια διοργάνωση τη διασυλλογή του Ευρωπαϊκού, του Champions League, ο Μαρθελίνιο, να το λέω και με ισπανικά, τερμάτισε πρώτο-τελευταίος με τη Villarreal. Να το έχουμε και αυτό υπόψη. Και επίσης, τον λέω γιατί ήταν ένας καλός προπονητής και ήβυρας, μιας και έχουμε μια τάση, μια προτίμηση διαχρονικά. Δηλαδή βλέπουμε
0: ότι είναι τέλειος
1: προπονητής.
0: Ισπανούς και Πορτογάλους.
1: Δεν πρόκειται να έρθει. Ισπανός είναι ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, σου λέω και με Πορτογάλους. Απλά σου,
1: ναι,
0: εγώ λέω όμως.
1: Γι' αυτό είπα
0: ήδηρας. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί.
1: Οπότε να κλείνουμε και τους άλλους. Γιατί άμα μπλέξουμε πάλι και φέρνουμε προπονητές, τόσουμε στη λούπα που ήμασταν εμείς και τώρα είναι και ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό είχε συμβεί μετά το, Μαρτίνς.
1: Βέβαια. Βέβαια. Άρα θέλει νυφαλιότητα, ψυχραιμία. Και εγώ σου είχα πει κιόλας, γυρνώντας από ένα μας στο Καραϊσκάκι, το ότι είδα 4 μάτς να έχουμε στο Καραϊσκάκι χωρίς να έχουμε βάλει γκολ, εμένα με αρρώστησε. Αλλά ελπίζω ότι ίσως μπορεί να αλλάχθει αυτό χωρίς να ξεριζώσουμε όλο το χέρι. Θα κόψουμε κανένα νύχι, ρε παιδί μου. Πώς να το μαθαίνω αλλιώς. Λοιπόν, επειδή είναι ώρα και περιμένουν φίλοι, χάρηκα που τα πάμε να κλείσουμε.
0: Έγινε, αγόρι μου.
1: Καλό βράδυ. Φιλιά και στο Διονύση.
2: Γεια σου, φίλε μου. Πάμε παρακάτω.
0: Να ξέρεις, δεν είμαι άθεος που μιλάω, ο Θεός είναι μόνο στον ουρανό μου.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Ναι, φίλε.
3: Κώστας Παταμόνας, ΠΑΟΚ.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι κάνετε, παιδί, πολλή φορά παίρνω.
2: Πάσε καλά.
3: Θα πω για το φίλο παρατηρητής, πώς τον είπατε. Άμα τον παγόρευσε η γυναίκα να φάει αλλαντικά, δεν έχει σχίσει κατά κι αυτός.
0: Εντάξει, να προσέχει με τη διατροφή, αλλά τα το αλλαντικού είναι, ρε παιδί.
3: Εντάξει, θα σου παγορεύσει η γυναίκα να φάμε και αλλαντικά. Ήθελα να πω για έναν φίλο Αγγζή που πήρε πριν τον Διονύση και είπε ότι ο Παθηναϊκός συμμορήθηκε και να παίξει με εμάς με τον ΠΑΟΚ. Τι υπονοούσε δε. Ότι είναι δάκτυλος του ΠΑΟΚ να παίξουμε εμείς.
2: Όχι, δεν είπα.
0: Είναι ιδέα αυτό. Ότι
2: δεν είναι το στεναχώρησε αυτό που έγινε, ρε παιδί μου.
3: Αφού έχουν υπερομάδα αυτοί που φοβούνται.
2: Ποιος έχει υπερομάδα?
3: Τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν λένε.
2: Ποιος το λέει?
3: Οι Χαϊκτζίδες.
2: Για Χαϊκτζίδες.
3: Άκ, δεν ήταν, νομίζω Άκ ήταν. Και σου λέει,
2: ναι, δεν
3: τι έγινε, σας
2: δεν
3: συγκάνε,
2: λέει, για να... να λέει ότι έχει υπερομάδα.
3: Και εμείς θα έρθουμε, λέει, στην Τούμπα και θα πάρουμε ένα χείλ.
2: Ένα, φίλε, τώρα μην λέμε, δεν, έχεις ακούσει να βγαίνει κανένας εξής όσο αυτήν την εκπομπή, αλλά έχουμε υπερομάδα. Όλοι ζουν με την αγωνία τους, ποιος θα το πάρει, η Άκ έχει το προβάδισμα και θα δούμε τι θα γίνει.
3: Ναι, και λέει, και λέει ότι, τι, ότι το έχουν κανονίσει ότι θα
2: δεν
3: περάσει το πάγο από τον Καραϊσκάκη και...
2: Τι, δεν ξέρω τι είπε και τα λοιπά, πάντως η υπερομάδα δεν είπε.
3: Εντάξει, χαίρομαι που το λες.
0: Μα πρώτα απ' όλα δεν είναι, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι... Καλά, την ΑΕΚ τη βολεύει να έρθει ισοπαλία. Δεν συζητιέται.
2: Αν έρθει ισοπαλία και κερδίσει η ΑΕΚ, τέλος.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ.
3: Μα ήταν, όχι, καταλάβατε τι θέλω να πει. Ότι είναι δάξιλος του ΠΑΟΚ, θα
2: ότι... Απ' τη δεάβινη τιμωρία, για να τελειώνουμε, απ' τη δεάβινη
3: τιμωρία. Ναι, η δεάβινη τιμωρία που έριξε,
0: η οποία έχει ρίξει. Ο Ολυμπιακός είχε τιμωρηθεί στο
3: τελικό του και στο τελικό
0: και παίξε με την Τρίπολη και κλεισμένον.
3: Μα όλοι φάγανε. Δηλαδή τι έγινε. Πάνε πάλι να κάνουμε... Τι να πω, εντάξει.
0: Τι βλέπεις, μιας και δεν βγαίνουν πολύ φίλοι του ΠΑΟΚ, τι βλέπεις εσύ τώρα?
3: Τι είπα, είμαστε και δύο χάλια. Τι να δω, ήμουν μέσα και εσύ. Τούμπα, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Εγώ νομίζω όπως έχει ο Ολυμπιακός.
0: Τι βλέπεις τώρα στην πορεία, τα τρεις τελευταίες? Να γίνεται.
3: Είμαστε το πάρει άκρη, παιδιά, εντάξει, δεν είναι. Εμείς είμαστε και εσείς και Ολυμπιακός. Εντάξει, εσείς δεν είστε.
0: Ναι.
3: Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι εντάξει. Ο τυφλός με τον μονόφθαλμο. Δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα. Εμείς είμαστε απογοητευμένοι. Και εδώ, γι' αυτό ακούω σήμερα, έχω ακούσει και χθες και αυτή τη βδομάδα, οι δικοί μας εδώ πάνω, Μετρόπολης και αυτοί, εδώ βγαίνουν και τσακώνονται. Εμείς είναι με τον Ιβάν, οι άλλοι είναι με τον Μισακίδη. Εντάξει. Και γίνεται χαμός.
0: Βρήκατε καλυτανάκι.
3: Το θέμα τους τώρα εδώ πάνω.
0: Καλά, αυτό δεν είναι.
3: Έχουν χωρίσει και τους σταθμούς από εδώ και τους σταθμούς από εκεί. Εντάξει. Και γίνεται χαμός. Χαμός. Και ακούμε κάτω τους σταθμούς δικούς σας. Εγώ δηλαδή και κάτι άλλο εδώ που είμαστε στον Πλαταμόνα. Τι να ακούσεις πάνω εκεί.
0: Καλά, πάντα η ομάδα είναι μία, αδερφέ. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε βόλεϊ, είναι ό,τι θέλει. Και εγώ πινκ-πονγκ, τι να σου πω. Εμεί είναι η ομάδα.
3: Κοίτα, Ηρακλή, εγώ δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Εγώ ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο και μόνο με το.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά. Ρε παιδί μου. Δεν σου είπα να δει.
3: Με τσίπησε ο Αγγλής, γι' αυτό δεν σου
0: είπα. Δεν σου είπα, Κώστα μου, ότι. Μπορεί. Α πούμε, όταν ο Πάοκ θα πήγε τελικό, μπορεί και να το δει όμω. Και πριν ασχολείσαι.
3: Όχι, δεν είδα, δεν μ' αρέσει το μπάσκετ.
0: Α, δεν σ' αρέσει, μάλιστα.
3: Όχι, και έχω πάει και είμαι και έξω και τα ταξίδια όλα του Πάοκ είχα πάει. Σε όλα. Είμαι μόνο και το ποδόσφαιρο. Δεν είμαι. Το μπάσκετ είναι ασχολημένο. Αλλά δεν είμαι ο τρόπος που ο Μιστακίδης πήγε να μπει. Εντάξει, μέχρι εκεί. Εντάξει. Θα δούμε.
0: Δεν έγινε, αρχηγέ μου.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός. Είμαι εγώ.
0: Ναι, εσείς είναι.
4: Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος που έλυσε πριν το τηλέφωνο. Δεν είναι άντρας. Τι σχολιάζει τώρα τι κάνει άλλος με τη γυναίκα του στο δημόσιο βήμα.
2: Έλα.
4: Αν έρθαν τα πέμα.
2: Έλα. Τι είναι τώρα. Πάμε.
0: Όχι.
2: Τι είπε.
0: Δεν είπε μόνο που είχε κόψει τα αλλαντικά μπορεί και πλάκ. Μα από τα αλλαντικά τώρα φτάσαμε σε αυτό δηλαδή. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.
2: Τρέλα υπάρχει.
0: Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία.

0: Για πάμε παρακάτω.
1: Την καλησπέρα μου στον Αλέξ από την Αυστραλία. Σε αυτό που
2: εγώ
1: με
2: ρωτάει.
1: Όχι, δεν το βλέπω πιθανό αυτό που με ρωτάει. Έλα φίλε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Διονύση.
0: Καλησπέρα.
2: Ηρακλή.
1: Εδώ.
2: Εδώ Βοτανικός.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε.
0: Τι γίνεται εκεί.
2: Έλα.
0: Τι γίνεται εκεί.
2: Ό,τι γίνεται κάθε βράδυ. Κανονικά πρέπει να με πληρώνετε σαν Ολυμπιακό και ψυχική οδύνη που παίρνω από εκεί έξω.
0: Γιατί.
2: ναι. λοιπόν, Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι, παλικάρι μου.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, έρχεται η πρώτη χρονιά μαζί με ευρωπαϊκό που τον ονειρευόμασταν. Εντάξει.
1: Και σε δύσκολη χρονιά.
2: Βεβαίως. Και είμαι και 64, δεν είμαι κανένα παιδαρέλη. Mm-hmm. Λοιπόν, τη δεύτερη χρονιά παίρνει ντάμπλ. Mm-hmm. Εντάξει, έχει καλές πιθανότητες να βγει δεύτερος Ολυμπιακός, έτσι, ναι. Και με κάποιες προσθήκες, το καλοκαίρι μπορεί να παίξει ξανά, ας πούμε, στο Champions League. Αλλά και το EuroLeague καλύτερο είναι. Είναι
1: το
2: πιο βάτο.
1: Πιο βάτο το Europa League, είναι πιο βάτο. Μπορεί να έχεις άλλα φέλη να παίζεις, ας πούμε, ότι είναι η κορυφαία διοργάνωση, ότι είναι περισσότερα τέσσερα. Αλλά εκεί όμως υπάρχει και κάπου θα μπει το the end. Δεν γίνεται να παίξει με την Bayern, να παίξει με... είναι άλλα τα δεδομένα.
2: Εννοείται.
1: Θα πέσει σε, σε μεγαθύριο, δηλαδή πρέπει να σε βγουν πράγματα και θάματα με τις διασταυρώσεις.
2: Ωραία, φέτος δεν θα πάρουμε τίποτα. Και, δηλαδή, αυτόματα είναι αποτυχημένος τώρα.
1: Όχι, αποτυχημένος δεν μπορεί και να το χαρακτηρίσω ποτέ. Ότι μπορεί να πεις ότι είναι μια άσχημη χρονιά γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει τίτλο, γιατί πάντα αυτός είναι ο στόχος του. Αλλά το θέμα... το όνομά σου δεν μου είπες.
2: Νίκο
1: Παλακητάδη. Δεν σημαίνει πάντα ότι ένας προπονητής είναι καλός άμα πάρει τρία πρωταθλήματα σερί. Βλέπεις και τι έχει καταφέρει. Αυτό που έχει καταφέρει στην Ευρώπη. Αυτό που έχει καταφέρει στην Ευρώπη δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Συμφωνείς σε αυτό ότι βλέπαμε δύο Ολυμπιακούς Ηρακλή.
1: Σε μεγάλο βαθμό ναι.
2: Ένα είναι Ολυμπιακό τον οποίο το χαιρώσουν στην Ευρώπη. Άσχετα αποτελέσματα. Ναι. Εντάξει.
1: Με τη Λεβερκούζα δεν ήμασταν καλοί. Όλοι μετά. Ναι.
2: Εντάξει.
1: Αλλά στον Όμιλο είχε κάνει καλές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός ακόμη και σε παιχνίδια που έχασε.
2: Ναι, που έχασε. Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή ακόμη και με την Αϊτχόβεν πρέπει να είχε κερδίσει τώρα το 1-1 που έγινε.
2: Μήπως να χαμηλώσουμε λίγο τη μητούλα μας. Και να δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο την ευκαιρία που του αξίζει. Και να μην αρχίσουμε εμείς και μπούμε στο ίδιο τρυπάκι που είναι άλλες ομάδες. Είχε το φιλαράκι μου δίπλα. Ο Διονύσης.
1: Κοίτα, δεν είναι. Υπάρχει και το παράδειγμα της ΑΕΚ φέτος που άλλαξε έναν προπονητή που τον είχε τρία χρόνια, που ήταν αγαπητός στον κόσμο της ΑΕΚ. Ναι. Και κούμπος ο Νίκολιτς. Γιατί παίζουν ρόλο και το. Θα συμβεί και αυτό. Υπάρχει και το άλλο το σενάριο που είχε συμβεί αρκετές φορές. Ας πούμε στον Ολυμπιακό, όταν έφευγε ένας προπονητής που είχε αφήσει το στίγμα του σε μια ομάδα, που δυσκολευτήκαμε. Μέχρι να βρούμε τον επόμενο.
2: Τον κατάλληλο.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ πια είμαι, ότι όσο περνάνε τα χρόνια, είμαι και της άποψης ότι οι top προπονητές, δηλαδή που να πεις ότι να φέρεις τον Γκουαρντιόλα, να φέρεις τον Κλοπ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όλες τις χρονιές επιτυχημένες.
2: Όχι βέβαια. Αλλά δεν είναι να διώχνουν κανέναν. Και δύο πράγματα τελευταία, γιατί να πάτε και στο ξεκουράσει, δείτε. Του χρόνου στη Γερμανία θα έχει τρελά ντέρμπι, Ξέρεις ποιο.
1: Ποιο λες τώρα.
2: Ανεβαίνει Σάλκε.
1: Ναι, θα έχει εκεί τα Σάλκε Κολονία, Σάλκε Ντόρτμουντ.
2: Σάλκε Ντόρτμουντ, εκεί είναι το πανηγύρι, 60 χιλιόμετρα. Mm. Εκεί είναι μεγάλη κόντρα.
1: Εκεί η Κολονία είναι εκεί.
2: Εκεί πέρα θα γίνεται σφαγή. Mm. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, εχθές χάρηκε όλη η Γερμανία πλην της Freistadt Bayern. Επειδή κάποιος είπε ο Ολυμπιακός, ναι, δεν θέλω να κερδίζει ο... στη Γερμανία οι περισσότεροι δεν θέλουν να κερδίζει η Bayern.
1: Που δεν το περίμενα, για να σου ειλικρινήσω, ότι αυτό έπεσα πολύ έξω φέτος της... Πίστευα θα το πάρει η Bayern.
2: Ούτε εγώ το περίμενα. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι ρολόι, αλλά και οι άλλοι εντάξει, Έλληνο μαγάρομος, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή η επαφή έπρεπε να είναι τελικός.
1: Και να έλεγε το 5-4. Να είχαμε να...
2: Α, Παναγιά μου, να ευχαριστήσω να βλέπεις μπάλα. Λοιπόν, παλικάρι,
1: να είστε, να είστε καλά, Νίκο.
2: Διονύση μου, τα λέμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Γεια, γεια, γεια, γεια.
0: Πάμε σε ένα τελευταίο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Δεν μας ακούνε.
0: Δεν έχουμε.
1: Λοιπόν...
0: Πάρτε ένας τελευταίος.
1: Ο Λούις στην Αμερική, φίλε Διονύση.
0: Ναι, το διάβασα, έχει να φάει 30 χρόνια κρέας, λέει.
1: Δύο χρόνια τυροκομικά, γιατί είναι πάρα πολύ υγεία.
0: Κρέας 30 χρόνια γιατί δεν.
1: Όχι, 30 χρόνια ψωμί. Όχι.
0: Έχω να φάω κρέας 30 χρόνια.
1: Κρέας 30. Εντάξει, μπορεί να γίνει βίγκαν, να σου πω. Δύο χρόνια ψωμί. Κάτσε, δεν τρώει κρέας, δεν τρώει ψωμί, δεν τρώει τυροκομικά, τι τρώει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μακαρόνια μπονό.
0: Πατάτες, μακαρόνια και γαρίδες.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Κοίτα, βλέπετε με στο θέμα φαγητού. Σε πιάνει κάτι, άμα έχει καιρό να το φας, ότι θες να το δει.
0: Ναι.
1: Να το γευτείς. Το θες, το ψάχνεις. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ δεν είσαι τώρα το να παίρνει πιτόγυρο. Θα σε πιάσει όμως.
0: Αν με πιάσει, θα το πάρω.
1: Θα σε πιάσει.
0: Ναι. Απλά δεν θέλει κάθε μέρα τη δουλειά κάνεις.
1: Όχι, δεν σου έρχεται κάθε μέρα. Αλλά σου εξηγώ ότι θα σε πιάσει. Μια φορά στου δύο μήνες που θα πεις.
0: Ναι.
1: Ότι έχω καιρό.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σε φαγητά που μπορεί, ρε παιδί μου, να μην
0: μοιράζει. Δεν ρε παιδί μου. Απλά πρέπει λίγο ξύ τα λιπαρά αυτά να προσέχεις. Δεν χρειάζεται το την καστολάδι. Βάλε μια κουταλίτσα. Τέλος.
1: Το κατοχικό σύνδρομο.
0: Μια κουταλίτσα της σούπας. Γεια σας.
1: Υπήρχε εκεί, γινότανε.
0: Άντε δύο.
1: Κοίτα, οι γονείς μου.
0: Όλοι.
1: Είχαν παιδί η σαλάτα, έπρεπε να κολυμπάει στο λάδι.
0: Όλοι τα ίδια. Μα αυτά είναι τα θέματα.
1: Δηλαδή, μάνα μου.
0: Όλα μπορεί να τα φας.
1: Ναι.
0: Αλλά τα λάδια και αυτά πρέπει να είναι, ξέρεις. Τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν γίνεται λέει να τρώει ούτε μακαρόνια, λέει. Θα τρώει και δεν τρώει ψωμί. Ή μόνο ψάρια.
0: Ναι.
1: Μόνο ψάρια θα τρώει.
0: Δεν έχουμε φίλο.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν έχουμε βάλει τραγουδάκι.
1: Και ωραίο τραγουδάκι, Φρενίκ, all right.
0: Κύριε, τα λέμε αύριο. Θα έχουμε να μιλήσουμε πολύ ψυχή για Παναθηναϊκός Βαλένθια.
1: Θα έχει να μιλήσουμε καλά. Εγώ θα είμαι με popcorn.
0: Λοιπόν, ελπίζω να μην είσαι με popcorn. Να έχουν πάρα πολύ καλά.
1: Α, γιατί. Και άμα κερδίσεις πάλι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ. Τα λέμε.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. Oh, baby, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.